χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Θεέ μας, εσύ είσαι το φως μας και η σωτηρία μας. Εσύ είσαι η δύναμη της ψυχής μας. Είσαι η καταφυγή μας. Είσαι το φρούριό μας. Το υπέρτατο αγαθό μας. Είσαι το παν για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Μας αγάπησες ασύλληπτα, απέραντα. Έστειλες εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο είχες. Τον Υιόν Σου, τον Μονογενή, τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά. Ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα Του, για την λύτρωσή μας, την δικαίωσή μας, την αιώνια, την αμάραντη ελπίδα που φύτευσες βαθιά στην καρδιά μας. Πατέρα ουράνιε, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό Σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά Σου. Μας φανέρωσες το δρόμο της ζωής. Έλκυσέ μας πιο κοντά Σου. Σε διψά η ψυχή μας. Σε ποθεί όλη η ύπαρξή μας εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Παρακαλούμε θερμά, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα αυτό το πρωινό. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Μίλησε στην καρδιά μας μέσα από τον αιώνιο λόγο Σου. Δώσ' μας μηνύματα ζώπια. Παρηγόρησε τους θλιμμένους.

αρχή. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καλή στιγμή.

Ψαλμός όμικρον Α, σελίδα 545. Επί σε, Κύριε, ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη σου λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με. Κλείνον προς εμέ το οτίον σου και σώσον με. Γενούησε με τόπος ο χειρός για να καταφεύγω πάντοτε. Σι διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριό μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσόν με εκ δυνάμεως ασεβούς, εκ χειρός παρανόμου και αδίκου, διότι σύ είσαι η ελπής μου, Κύριε Θεέ, το θάρρος μου εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην εκ της κοιλίας, σύ είσαι σκέπη μου εκ των σπλάχνων της μητρός μου, είσαι θέλει είστε πάντοτε ο ύμνος μου. Ως τέρας κατεστάθην εις τους πολλούς, αλλά σύ είσαι το δυνατόν καταφυγιό μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου και από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος, όταν εκλείπει η δύναμή μου, μη με εγκαταλείπεις. Διότι οι εχθροί μου λαλούσι περί εμού και οι παραφυλάτοντες στην ψυχή μου συμβουλεύονται ομού. Λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ο σώζον. Θεέ, μη μακρυνθείς απ' εμού, Θεέ μου, τάχυνον εις βοήθειά μου. Ας εσχυνθώσει, ας εξαλειφθώσει η εχθρή της ψυχής μου, ας σκεπαστώσει από ονίδους και εντροπής οι ζητούντες το κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα

τους επαίνους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνη σου και την σωτηρία σου όλη την ημέρα, διότι δεν δύναμαι να παριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατεί εν τη δυνάμη Κυρίου του Θεού. Θέλω μνημονεύει την δικαιοσύνη σου, σου μόνο. Θεέ, σύ με δίδαξας εκ νεότητός μου και μέχρι του νύν εκήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείπεις μη δε μέχρι του γύρατος και ποδιάς Θεέ, έως σου κηρύξω τον βραχίωνά σου εις ταύτην την γενεάν, την δύναμή σου εις πάντα στους μεταγενεστέρους. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, τι σωμιό σου, ως της έδειξας εις εμέ θλίψης πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλιν με ανεζωοποίησας, και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Ήφξησας το μεγαλείο μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Κι εγώ, Θεέ μου, θέλω δοξολογή εν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αλήθειά σου. Ή σε θέλω ψαλμωδή εν κιθάρα Άγιε του Ισραήλ. Θέλουσι αγάλεστε τα χείλη μου όταν εις εψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία ελύτρωσας. Έτι δε η γλώσσα μου όλη την ημέρα θέλει μελετά την δικαιοσύνη σου, διότι ενετράπησαν, διότι κατησχύνθησαν οι ζητούντες των κακών μου.

Θα διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το Ι κεφάλαιο, το 10ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 17. Και θα σχολιάσουμε σήμερα το πρωί ένα μονάχα εδάφιο. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου». Είπε δε προς αυτούς, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει». Εδάφιο 20, το οποίο και θα σχολιάσουμε. «Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής».

Μια διακαής επιθυμία του ανθρώπου είναι το καλό όνομα. Στην κοινωνία όπου ζούμε και κινούμαστε, στην εργασία όπου δρούμε, επιθυμούμε να έχουμε ένα όνομα ευυπόληπτο και ανεπίδικτο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για να το διαφυλάξουμε από κακόβουλες κατηγορίες. Το υπερασπιζόμαστε με σθένος. Φοβόμαστε μήπως το αμαυρώσουν οι αντίπαλοί μας ή μήπως το σπηλώσουν τα σφάλματά μας. Η Αγία Γραφή γράφει «Προτιμότερο όνομα καλό παρά πλούτη πολλά». Όμως την καρδιά μας βαθιά δεν ικανοποιεί μόνο το καλό όνομα. Επιθυμούμε και το λαμπρό, το ένδοξο όνομα. Όλοι ανεξαίρετα ζητούμε να διακριθούμε, να προβληθούμε, να δοξαστούμε. Ονειρευόμαστε και αγωνιζόμαστε με τα φτερά της φήμης το όνομά μας να υψωθεί και από τα χείλη των ανθρώπων να υμνηθεί, να επενεθεί. Όμως ούτε το καλό, ούτε το λαμπρό όνομα δεν μας ικανοποιεί απόλυτα. Ακόμα πιο βαθιά και φλογερά επιθυμούμε το αιώνιο όνομα. Ποθούμε και λαχταρούμε όχι μόνο να δοξαστούμε, αλλά και να απαθανατιστούμε. Δεν θέλουμε να λησμονηθούμε στο πέρασμα του χρόνου. Θέλουμε να διατηρηθούμε στη μνήμη και στην καρδιά των ανθρώπων. Καθώς κοιτούμε ολογυρά μας, διαπιστώνουμε πως όλα είναι φευγαλαία. Καθώς μετρούμε τις ημέρες της ζωής μας, τρινούμε απαρηγόρητα για την προσκαιρότητα. Φεύγουμε τόσο γρήγορα από τη γη. Πετούμε και περνούμε ανεπίστρεπτα. Γι' αυτό ζητούμε να χαράξουμε το όνομά μας με γράμματα ανεξίτηλα. Να διαφυλάξουμε το πέρασμά μας. Να απαθανατήσουμε τα ίχνη μας. Η Αγία Γραφή γράφει «Ο εσωτερικός λογισμός των ανθρώπων είναι ότι οι οίκοι αυτών θα διαμένουν εις τον αιώνα, εκατοικία αυτών εις γενεάν και γενεάν». Ονομάζουν τα υποστατικά τους, τα αγροκτήματά τους, με τα ίδια τα ονόματά τους. Μας κολακεύει να γραφεί το όνομά μας ακόμα και πάνω σε μια πέτρα ή να τυπωθεί σε μια υποσημείωση μικρή ενός μεγάλου τόμου χαμένου σε μια απέραντη βιβλιοθήκη. Υψώνουμε οικοδομήματα λαμπρά, συγγράφουμε βιβλία και κτίζουμε μνημεία για τυπωθούμε το όνομά μας να γίνει ένδοξο αλλά και να παραμείνει άσβεστο. Ο περίφημος Φαραώ Χέοπας πρόσταξε 100.000 ανθρώπους να δουλεύουν 30 χρόνια για να κτίσουν τον τάφο του, την γιγαντιαία πυραμίδα του. Ο όγκος της ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και το ύψος της έφτασε τα 137 μέτρα. Άλλοι κτίζουν και άλλοι σαν τον Ηρόστρατο πυρπολούν και καταστρέφουν και γκρεμίζουν. Άλλοι δεν διστάζουν, θυσιάζουν ακόμα και το αίμα της καρδιάς τους για να χαράξουν το όνομά τους στις σελίδες της ιστορίας. Πού και πώς εμείς οι φτωχοί θα χαράξουμε το όνομά μας για να διατηρηθεί στο πέρασμα του χρόνου? Παρόλες τις προσπάθειές μας είναι βέβαιο πως θα λησμονηθεί γρήγορα για πάντα. Και όμως, στα βάθη της καρδιάς μας κρυφοκαίει λαχτάρα για ένα όνομα όχι μόνο καλό, αλλά και λαμπρό και αιώνιο. Κάποτε ο Κύριος απέστειλε τους 70 μαθητές του για να κηρύξουν το κήρυγμα της βασιλείας του. Αφού εκπλήρωσαν την αποστολή τους, γύρισαν πίσω περιχαρείς και ανάγγειλαν τα κατορθώματά τους. «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου». Τι φοβερή η δύναμή τους, τι καταπληκτικά τα επιτεύγματά τους. Όμως ο Κύριος τους είπε, «Μη χαίρετε εις τούτο ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εις τους ουρανούς». Αυτοί οι 70 μαθητές δεν ήταν οι εκλεκτοί της αριστοκρατίας του χρήματος και του πνεύματος. Ήτανε άνθρωποι φτωχοί και απλοί του μόχθου και της βιοπάλης. Ποτέ και πουθενά στη γη δεν γράφτηκαν τα ονόματά τους. Καταγράφηκαν όμως στον ουρανό με γράμματα χρυσά.
Η Αγία Γραφή, χρησιμοποιώντας γλώσσα ανθρωπομορφική, μας πληροφορεί πως στον ουρανό υπάρχει κάποιο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, όπου ο Θεός καταγράφει ονόματα. Ποιον ανθρώπων τα ονόματα? Των σοφών, των τρανών, των ισχυρών, των πλουσίων, των τελείων, ποιον? Καταγράφει τα ονόματα των αμαρτωλών που αναγνώρισαν την αμαρτωλότητά τους και μετανόησαν ειλικρινά και με όλη την καρδιά τους πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και πλήθηκαν με το αίμα του Σταυρού και σφραγίστηκαν με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν φιλομετρήσεις το βιβλίο της ζωής, θα συναντήσεις στις σελίδες του το όνομα του Σαύλου που κατεδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Θα συναντήσεις το όνομα του ανώνυμου ληστή που πέθανε επάνω στο Σταυρό. Θα συναντήσεις το όνομα της Μαγδαληνής και το όνομα της αμαρτωλής γυναίκας που με το μύρο και τα δάκρυά της ράντισε τα πόδια του Χριστού και με τα ξέπλεκα μαλλιά της τα σπόγγισε. Αμέτρητα, αμέτρητα των αμαρτωλών τα ονόματα και ανάμεσα σε αυτά, ο δόξα, ο θαύμα, είναι και τα δικά μας ονόματα. Τα χάραξε το χέρι του Θεού με γράμματα χρυσά. Πότε? Την ένδοξη, την αλυσμόνητη στιγμή, όταν με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή, στραφήκαμε στον λυτρωτή Χριστό και τον επικαλεστήκαμε με όλη την καρδιά μας. Τότε γραφήκανε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Πώς το γνωρίζουμε? Μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή, η οποία διακηρύττει: όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Μας βεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δεν τέκνα, και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Τι άπειρο μεγαλείο! Τα άδοξα, τα ευκαταφρόνητα ονόματά μας να είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αυτή είναι η υπέρτατη δόξα και τιμή που δεν μπορεί ούτε η πιο τολμηρή φαντασία να συλλάβει. Των διάσημων ανδρών τα ονόματα, των πλουσίων, των μεγάλων καλλιτεχνών, των ισχυρών της γης, μια μέρα που δεν είναι μακριά θα αφανιστούν, θα ριχθούν στη λησμονιά για πάντα. Ο Χέοπας, ο Ναβουχοδονόσορας, ο Κέσαρας, ο Ναπολέοντας, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Κάρολος, η τωρινή και η αλωτινή πολιτική και θρησκευτική ταγή της κοινωνίας θα απαλληφθούν. Θα απαλληφθούν από τη μνήμη των ανθρώπων για πάντα. Αλλά τα ονόματα των λυτρωμένων θα παραμένουν ανεξίτηλα γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Τι άπειρο μεγαλείο! Τι ασύλληπτη δόξα! Η Αγία Γραφή προειδοποιεί: το σχήμα αυτού του κόσμου παρέρχεται. Κάποια στιγμή την προσκαιρότητα θα την διατεχθεί η αιωνιότητα. Κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα τελειώσει η σύντομη αυτή ζωή και όλοι ανεξαίρετα θα μεταβούμε εκεί. Πού? Στην αντίπερα αυτή, στην αιώνια ζωή. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει μετά δε τούτο κρίσης. Επειδή ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, είναι υπεύθυνος και κάποια μέρα θα σταθεί μπροστά στον δίκαιο, τον αδέκαστο δικαστή, για να λογοδοτήσει. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οραματιστής της Πάτμου, οραματίζεται και περιγράφει εκείνη την μοναδική ημέρα. «Και είδον θρόνο λευκό μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά». Εκείνη την ημέρα, μπροστά στον δίκαιο τον αδέκαστο δικαστή, θα σταθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα βουβή και άφωνη. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί, οι ισχυροί και οι αδύνατοι, οι ένδοξοι και οι ταπεινοί. Θα εγερθούν από τα μνήματά τους οι ένδοξοι φαραώ της Αιγύπτου, οι κρατεοί αυτοκράτορες της Βαβυλώνας, οι διάσημοι στρατιλάτες των αιώνων, οι τρομεροί κατακτητές των εθνών, όλοι, όλοι ανεξαίρετα. Η δόξα δεν θα συνοδεύει τους πλουσίους.
Η δύναμη δεν θα συντροφεύει τους ισχυρούς. Η δόξα δεν θα στεφανώνει τους σοφούς. Όλοι, όλοι ανεξαίρετα, ίσοι και όμοιοι μπροστά στο θρόνο το λευκό της κρίσης. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως τα βιβλία θα ανοιχθούν και θα κριθούν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Μπορείτε να συλλάβετε αυτή τη συγκλονιστική στιγμή, την σκηνή, να στέκεις τρεμάμενος μπροστά στον δίκαιο, τον αδέκαστο δικαστή και κάποιος άγγελος αστραποβόλος να αναζητά το όνομά σου μέσα στο βιβλίο της ζωής, να το αναζητά, να ψάχνει και να μην το βρίσκει και μετά η τρομερή ετιμιγορία του Θεού, η φοβερή, η αιώνια καταδίκη. Η βίβλος μας πληροφορεί «Κι όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχθηκε στην λίμνη του πυρός». Τι φοβερή, τι ζωφερή η μοίρα των αλύτρωτων. Τι είναι η λίμνη του πυρός, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν ξέρω. Είναι σίγουρο πως είναι το σύμβολο της αιώνιας τιμωρίας, της παντοτινής δυστυχίας και αγωνίας των αλύτρωτων, των αμετανόητων αμαρτωλών. Φίλε μου, είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής? Υπήρξε κάποια στιγμή κατά την οποία αναγνώρισες την αμαρτωλότητά σου και μετανόησες ειλικρινά και μόλι την καρδιά σου πίστεψε στον Ιησού Χριστό, πλήθηκες με το αίμα του Σταυρού, σφραγίστηκες με το πνεύμα του Θεού? Σήμερα διερχόμαστε την περίοδο της χάρης. Σήμερα η αγκαλιά του Θεού είναι ολάνυχτη. Σήμερα ο Θεός μας καλεί, μας παρακαλεί να επιστρέψουμε κοντά Του. Σήμερα μας σώζει, μας λυτρώνει, μας δικαιώνει. Ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας. Σήμερα που ακούς τη φωνή του Θεού, μη σκληραίνεις την καρδιά σου. Τώρα, τι άπειρο μεγαλείο το όνομά μας να είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Όχι μονάχα θα σωθούμε από την τρομακτική κρίση, αλλά και θα εισαχθούμε στην αιώνια βασιλεία, στην ιδανική πολιτεία του Θεού. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως ο Θεός για όλους εκείνους που Τον αγαπούν ετοίμασε μια αιώνια πολιτεία. Μια μέρα που δεν είναι μακριά, οι ξακουστές μεγαλοπόλεις των εθνών θα αφανιστούν. Η Νέα Υόρκη, η Μόσχα, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη θα ερυπωθούν, θα ερημωθούν για πάντα. Οι μεγαλειώδεις πυραμίδες της Αιγύπτου, οι ηλικιώδεις ουρανοξύστες του καιρού μας θα καταστραφούν. Αλλά η πολιτεία του Θεού θα δεσπόζει αιώνια στο σύμπαν, θα λάμπει σαν πολύτιμος λίθος, σαν λίθος ίας της κρυσταλίζων. Εκεί στην ιδανική πολιτεία του Θεού θα συναχθούν όλοι οι λυτρωμένοι των αιώνων. Εκεί οι έσχατοι αυτού του κόσμου θα αναδειχθούν πρώτοι. Οι ταπεινοί, οι καταφρονεμένοι της γης θα γίνουν βασιλείς, θα γίνουν πρίγκιπες, άρχοντες. Εκεί το σώμα των λυτρωμένων θα ακτινοβολεί φως, φως, αιώνιο φως. Εκεί η προσωρινή ελαφρά ημών θλίψη θα μεταστραφεί σε αιώνιο βάρος δόξας. Ο θρήνος θα γίνει ύμνος, ο πόνος θα γίνει θρόνος, το δάκρυ θα γίνει δόξα, ο στεναγμός θα γίνει αλλαλαγμός, ο θάνατος θα γίνει θρίαμβος, η κραυγή της αγωνίας θα γίνει η αχή δοξολογίας. Εκεί το χέρι του Θεού το κρατεό θα μας στεφανώσει με αμαράντινα στεφάνια. Εκεί το στόμα του Χριστού θα ομολογήσει το όνομά μας μπροστά στον ουράνιο Πατέρα, μπροστά στους εκλεκτούς αγγέλους. Τη δόξα ηλικιώδης, μπορείτε να το φανταστείτε? Μια μέρα τα ονόματά μας θα αντυχήσουν στους θόλους της αιώνιας πολιτείας. Μια μέρα τα ονόματά μας θα τα σχηματίσουν ύλη και άστρα. Η βίβλος μας πληροφορεί
πως οι σωσμένοι των εθνών θα περπατούν στο φως της ιδανικής πολιτείας. Οι πυλώνες της δεν θα κλειστούν την ημέρα, γιατί νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί. Ήλιος και δείχνος θα είναι ο Χριστός, ο Θεός. Δεν θα εισέλθει σε αυτήν ουδέν το οποίο νιένει και προξενεί βδέλυχμα, αλλά μόνον οι γεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, μόνον. Φίλε μου, είσαι πολιτογραφημένος στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην ιδανική πολιτεία, στην Βασιλεία του Θεού? Σας φέρονται όλα αυτά πολύ μακρινά? Όχι, δεν είναι μακρινά, είναι πολύ κοντινά. Αγαπητοί αδελφοί, ζούμε κυριολεκτικά στο χείλος της αιωνιότητας. Όχι μονάχα οι 100χρονοι γέροι, αλλά και οι 20χρονοι νέοι. Όλοι ανεξαίρετα, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να φύγουμε από τον κόσμο αυτό και να βρεθούμε εκεί, στην αντίπερα αυτή, στην αιωνιότητα. Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι θα φύγουν από τον κόσμο αυτό απροειδοποίητα, απροσδόκητα, για να βρεθούν εκεί, στην αιώνια ζωή, στην αντίπερα αυτή, στην φοβερή πραγματικότητα. Όλα αυτά δεν είναι μακρινά, είναι πολύ κοντινά. Δεν είναι φανταστικά, δεν είναι ουτοπικά. Για όλα αυτά μας βεβαιώνει ο ζωντανός, ο παντοδύναμος, ο αναστημένος Χριστός. Αυτός που διεκήρυξε, είμαι ζών και έγινε νεκρός και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων και έχω στα χέρια μου τα κλειδιά του Άδη, τα κλειδιά του θανάτου. Η ένδοξη Ανάστασή Του είναι η μαθηματική απόδειξη της αιωνιότητας. Τι αιώνιο μεγαλείο να είμαστε γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, που σημαίνει είμαστε τέκνα του Θεού, είμαστε μέλη της βασιλικής οικογενείας του ουρανού, είμαστε πολίτες της ουράνιας, της αιώνιας πολιτείας. Το βλέμμα του Θεού μας εποπτεύει, το χέρι του μας προστατεύει, η χάρη του μας συντροφεύει, προνοεί για μας, μας οδηγεί, φροντίζει, αγρυπνεί επάνω μας. Τι άπειρο μεγαλείο να είναι το όνομά μας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αυτή είναι η υπέρτατη δόξα, είναι η απέραντη χαρά. Γι' αυτό ο Χριστός είπε στους μαθητές του, μη χαίρετε εις τούτο ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εις τους ουρανούς. Ήρθε ο Θεός την ώρα αυτή να μας δώσει καινούριο φως, για να βλέπουμε τα μη βλεπόμενα σαφέστερα, εναργέστερα, ευκρινέστερα. Να ψηλαφούμε τις αιώνιες πραγματικότητες, να περπατούμε διαπίστεως τους χρυσαφένιους δρόμους της αιώνιας πολιτείας. Αδελφοί, προγευόμαστε εδώ στη γη την δόξα του ουρανού, την οραματιζόμαστε, γευόμαστε αυτή την απέραντη χαρά, αγαλόμαστε. Ο Ιησούς Χριστός αυτό το πρωινό προτρέπει όλους μας. Μη χαίρετε εις τούτο ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εις τους ουρανούς. Πολλές και διαφορετικές χαρές γευόμαστε εδώ στη γη. Την χαρά της επιτυχίας, την χαρά του γάμου και της τεκνογονίας, την χαρά της ευζωίας, της ευημερίας, την χαρά της υγείας, την χαρά ότι κτίσαμε, αποκτήσαμε, αποκαταστήσαμε τα παιδιά μας. Όλες αυτές οι χαρές είναι νόμιμες, είναι γλυκές, καλές, θεμητές, αλλά αλίμονο είναι φτωχές, αβέβαιες, πολύ μικρές και παροδικές. Μπορείς να χαίρεσαι για τα παιδιά σου, αλλά, αύριο μπορεί να φύγουν μακριά σου, αύριο ίσως σε διαψεύσουν, ίσως σε απογοητεύσουν. Μπορεί να χαίρεσαι για την επιτυχία, αλλά αύριο ίσως συναντήσεις την αποτυχία, την κακοτυχία. Μπορεί να χαίρεσαι για τα αγαθά σου, αλλά αύριο ίσως τα λεφτά σου εξανεμιστούν, τα κτήματά σου ίσως χαθούν. Μπορεί να χαίρεσαι για την υγεία, για την ευημερία που απολαμβάνεις, μπορείς. Αλλά αύριο ίσως ασθενήσεις. Αύριο ίσως συναντήσεις κάποια οδυνηρή δοκιμασία, κάποια φοβερή ταλαιπωρία.
Αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, χρειαζόμαστε μια ανώτερη χαρά πάνω από τις διακυμάνσεις και τις περιστάσεις της ζωής. Πάνω από τις διαψεύσεις, πάνω από τις απογοητεύσεις. Μια χαρά που θα αναβλύζει ακόμα και μέσα στη θλίψη, ακόμα και μέσα στη δοκιμασία, στην ταλαιπωρία, στην δυσκολία, στην αποτυχία. Χρειαζόμαστε μια χαρά που θα ανθίζει ακόμα και μέσα στον πόνο και μπροστά στον θάνατο. Αλήθεια, μπορείτε να σκεφτείτε την τελευταία ώρα της ζωής σας, μπορείτε. Πώς θα παρηγορηθείτε τότε? Θα πείτε, έκτισα, απέκτησα, θησάβρισα, πλούτησα. Αλλά αυτή η σκέψη θα μπορέσει να σε παρηγορήσει καθώς θα φεύγεις με τα χέρια αδιανά για την αιωνιότητα? Ίσως πείτε, υπήρξε ένας πολύ καλός δικηγόρος, ένας επιτυχημένος γιατρός, ένας σπουδαίος καθηγητής. Αλλά αυτή η σκέψη θα σε στηρίξει, θα σε χαροποιήσει, θα σε παρηγορήσει? Ω, εκείνη τη στιγμή και τα χρήματά μας και τα χαρισματά μας και τα κτήματά μας και τα κατορθώματά μας, ακόμα και τα αγαπητά μας πρόσωπα, όλα, όλα θα φύγουν μακριά μας, πολύ μακριά. Και θα μείνουμε μόνοι, εντελώς μόνοι, στο χείλος της αιωνιότητας, μπροστά στο φάσμα του θανάτου. Μόνοι. Αδερφοί μου, χρειαζόμαστε μια ανώτερη χαρά που να μπορεί να απολαμβάνει ακόμα και ο δοκιμαζόμενος, ο άρρωστος, ο γέροντας, ακόμα και ο ετοιμοθάνατος. Είναι αυτή η χαρά για την οποία ομιλεί ο Ιησούς Χριστός. Μη χαίρετε εις τούτο ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εις τους ουρανούς. Αν έχεις αρκετά χρήματα, δόξασε τον Θεό, αλλά να χαίρεσαι προπάντων ότι το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Αν έχεις πολύ καλά παιδιά, να ευγνωμονείς τον Θεό, αλλά να χαίρεσαι προπάντων ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αν κατέχεις μια σπουδαία κοινωνική θέση, αν έχεις δύναμη, υγεία, αν απολαμβάνεις ευημερία, να δοξολογείς τον Θεό για όλα αυτά, αλλά να χαίρεσαι προπάντων, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και αν θλίβεσαι, αν πενθείς, αν θρηνείς για την απώλεια κάποιου αγαθού, κάποιου αγαπητού προσώπου, μην απελπίζεσαι, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και αν έχεις λίγα χρήματα, λίγα χαρίσματα, μην απογοητεύεσαι, μην αποθαρρύνεσαι, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αυτή είναι η απέραντη χαρά. Αυτή είναι η υπέρτατη δόξα. Έτσι ελευθερωνόμαστε από τις ματαιότητες του κόσμου. Έτσι μπορούμε με όλη την καρδιά μας να ψάλουμε την οδή του Αβακούμ. Αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, ούτε θα είναι καρπός στα μπέλια. Ο κόπος της Ελλάς θα μαθεωτεί. Το πίμνιο θα εξολοθρευτεί από τη μάνδρα. Δεν θα είναι βόδια στους στάβλους. Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο. Θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου, που κάμνει τα πόδια μου ως τον ελάφων, που με κάμνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Γι' αυτό, αδελφοί, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, πάλιν θέλω ειπεί, χαίρετε, γιατί το όνομά σας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Προτιμώ ασύγκριτα να είμαι τέκνο του Θεού παρά ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Προτιμώ να είμαι μέλος της βασιλικής οικογενείας του ουρανού, πολίτης της αιώνιας πολιτείας, παρά ο ισχυρότερος άνθρωπος της γης. Προτιμώ το όνομά μου να είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, παρά στις σελίδες της ιστορίας. Πού και πώς εμείς οι φτωχοί θα χαράξουμε το όνομά μας για να διατηρηθεί στο πέρασμα του χρόνου? Πού και πώς? Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να δοξαστούμε, αλλά και να απαθανατιστούμε. Σήμερα μπορείς να γραφείς στο βιβλίο της ζωής. Και εμείς που γραφήκαμε, ας χαρούμε. Αδελφοί, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πάλιν θέλω ειπεί, χαίρετε.
ότι τα ονόματά σας γραφήκανε στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο «Έχεις πείραν σύ της Θείας, όπιστε χαράς». Ζητώ συγγνώμη από τον Τάκη. Είναι ο ύμνος 192.

Παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, τι να ανταποδώσουμε σε σένα. Γιατί σε εμάς τους φτωχούς, τους κοινούς θνητούς, χάρισες όχι μόνον ένα καλό, αλλά και ένα λαμπρό, ένα αιώνιο όνομα. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Τα ονόματα των ισχυρών μια μέρα θα σβηστούνε, αλλά τα δικά μας τα ονόματα θα παραμένουν ανεξίτηλα γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα λαμποκοπούν εις αιώνας αιώνων. Πατέρα, δώσ' μας φωτεινή την όραση της αιωνιών, προγευόμαστε την δόξα του ουρανού, να αγαλόμαστε, η καρδιά μας να είναι ελεύθερη από τα πράγματα, από τα πρόσωπα αυτού του κόσμου, να τα χαιρόμαστε εν Χριστώ, αλλά προπάντων να χαιρόμαστε ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, ότι είμαστε πολίτες του ουρανού, μέλη της βασιλικής οικογενείας του Θεού, τέκνα σου. Πατέρα ουράνιε, ζωντάνεψε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό της αιώνιες αλήθειες. Παρακαλούμε θερμά, κάλεσε ψυχές στη σωτηρία. Πόσοι από ανάμεσά μας ακόμα δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Κύριε, συγκλώνησέ τους, αφύπνισέ τους. Θύμισέ τους την ημέρα της κρίσης. Πατέρα, βρισκόμαστε όλοι στο χείλος της αιωνιότητας. Γι' αυτό δώσ' μας χάρη να προετοιμαζόμαστε καθημερινά. Να ζούμε μια ζωή επάξια του ονοματός σου. Και κάποια μέρα να σταθούμε ενώπιόν σου. Και να αμυφθούμε, να επενωθούμε. Τα ονόματά μας να τα ομολογήσει ο Κυριός μας ενώπιόν σου. Μπροστά στους Αγίους Αγγέλους. Γέμισε όλους μας με αυτή την άφθαρτη χαρά, ότι τα ονόματά μας γραφήκανε στους ουρανούς και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, δοξασμένο να είναι το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, σε δοξάζουμε, γιατί αυτό που έχουμε μπροστά μας και μέσα μας και γύρω μας, αυτό που έχουμε το μεγάλο και το πολύτιμο είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο ανεξήγητο αγάπης θεϊκής της δικιάς Σου αγάπης. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας. Σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί μας βρήκες ταλέπορους και δυστυχισμένους. Μας βρήκες μέσα στην ανοησία του εγωισμού μας και μέσα στο ψέμα και το σκοτάδι της αμαρτίας. Δεν υπήρχε ελπίδα για μας σε τέτοια χάλια, σε τέτοια κατάντια. Πόσο σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Μας χάρισες τη ζωή από εκεί που δεν ζούσαμε. Από εκεί που πορευόμασταν γοργά και σταθερά στο θάνατο, κάθε μέρα και πιο βαθιά, Θεέ μας και Πατέρα μας, έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας σταματήσει. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας δείξει ότι κλωτσάμε στα καρφιά και πληγώνουμε και σκοτώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας δείξει την οδόν της ζωής. Ευχαριστούμε για τις δυνάμεις του Σταυρού μέσα μας. Ευχαριστούμε για τις δυνάμεις της Αναστάσεως μέσα μας και πάνω μας. Ευχαριστούμε για το νέο κτίσμα. Ευχαριστούμε για τη ζωντανή ελπίδα, τον ουρανό, τον Ιησού μας Χριστό, τον Κύριό μας. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί αυτό το θαύμα σου κόστισε, ο Θεέ μας, όσο πιο βαριά και όσο πιο ακριβά γινόταν, τον Ιησού Χριστό, αυτόν που γέμιζε την καρδιά σου, την αγάπη σου, τη δόξα σου, την αγκαλιά σου. Τον έστειλες όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κύριέ μας, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, πόσο η καρδιά μας κερτάει και γεμίζει απορία και θαυμασμό. Ευχαριστούμε που μας ελέησες, ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια και τη διάνοια να σε γνωρίσουμε, να έρθουμε στον εαυτό μας και να καταλάβουμε το θαύμα της αγάπης σου. Ευχαριστούμε για αυτές τις ώρες που ανοίγουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, πολύτιμες ώρες, μοναδικές, ευχαριστούμε Θεέ μας, για να μας μιλήσεις, για να μας δείξεις, να καταλάβουμε το συμφέρον μας το αιώνιο, να καταλάβουμε την αγάπη Σου, να καταλάβουμε τη δωρεά που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πάρε την ώρα μας τα δικά Σου τα χέρια. Πρώτα απ' όλα βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι είναι πολύτιμη και μοναδική αυτή η ώρα, που άνθρωποι σκύβουν μέσα στις αιώνιες αλήθειες τις δικές Σου με την παρουσία τη ζωντανή του Πνεύματός Σου του Αγίου. Ενώ την ίδια ώρα προσπαθούν να ξεδιψάσουν μέσα στις αμαρτίες τις προσφορές δεξιά και αριστερά. Βοήθησέ μας να εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε το δώρο το μεγάλο, να μας μιλήσεις Εσύ και να ακούσουμε εμείς. Και δώσε μας καρδιά δεκτική να πούμε ναι Κύριε. Ναι στη φωνή Σου, ναι στα δώρα Σου, ναι στην αγάπη Σου, και να αγκαλιάσουμε τον Ιησού Χριστό με πίστη. Να τον αγκαλιάσουμε και να μείνουμε πιστοί στο Χριστό μας μέχρι τέλους. Ιδιαίτερα τις μέρες μας τις κακές του τέλους που περνάμε, που ο εχθρός δουλεύει και που θέλει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αξίωσέ μας με πίστη, σταθερή, αμετακίνητη, ακλόνητη, με αγάπη στο Χριστό μας. Με αγάπη στο πρόσωπό Σου και στο θέλημά Σου. Όχι μόνο εδώ, σε μας, ανάμεσά μας, αλλά σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, Κύριε, όπου ανοίγουν πόρτες με απλότητα. Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ με πίστη να είναι για την αύξηση της Εκκλησίας Σου, να είναι για τη σωτηρία αθανάτων ψυχών. Στα χέρια Σου και για τη δόξα Σου η ώρα μας. Κύριέ μας και Θεέ μας, σωτήρα μας, λυτρωτή μας, βασιλιά μας. Αμήν. Διαβάζω από τον ψαλμό όμικρον α. Ο ψαλμός όμικρον α στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των ψαλμών, τα πρώτα 8 εδάφια. Ψαλμός όμικρον α από την αρχή. Επί σε Κύριε ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη Σου λύτρωσέ με και ελευθέρωσέ με. Γύρισε προς εμέ το αυτί Σου και σώσε με. Γενού εις εμέ τόπος οχυρός, δια να καταφεύγω πάντοτε.

το γεμάτο αλήθεια και ζωή, ο Κύριος να τον σχολιάσει στις καρδιές μας. Μία λέξη, μία έννοια που στην πραγματικότητα είναι ένας κόσμος ολόκληρος, κυριαρχεί στη ζωή μας, στις μέρες μας, και από ό,τι φαίνεται πάντοτε είχε την πρώτη θέση στη σκέψη, στην καρδιά και στις συζητήσεις των ανθρώπων. Ελπίδα, η ελπίδα. Λέγανε παλιότερα ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν που σκέφτεται. Αργότερα είπαν ο άνθρωπος είναι ένα όν που λατρεύει. Ο άνθρωπος, να προσθέσουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι, είναι ένα όν που ελπίζει. Η ελπίδα είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί που να μην έχουν ελπίδα, κάποια ελπίδα μέσα στη ζωή τους. Και όπως θα το έχετε ακούσει, ίσως και να το έχετε χρησιμοποιήσει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δηλαδή, όταν έχουν τελειώσει όλα τα πάντα, ακόμα υπάρχει ελπίδα. Τι περίεργο πράγμα είναι η ελπίδα, που είναι φυτεμένη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, για να μπορεί να συνεχίσει να ζει, να παλεύει, να βλέπει μπροστά και μακριά. Γύρω από αυτήν την ανάγκη, γύρω από αυτό το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, έχει στηθεί, θα σας το πω τώρα και εσείς θα το αναγνωρίσετε αμέσως πόσο αλήθεια είναι, μια πελώρια βιομηχανία, η βιομηχανία των ελπίδων, που τυπώνει και προσφέρει φτηνές, με άπλα, με άνεση, ελπίδες στη ζωή των ανθρώπων. Είναι η πιο αποδοτική βιομηχανία στον κόσμο και στην ιστορία των ανθρώπων, η βιομηχανία των ελπίδων. Και είναι και πολυεθνική και είναι και διακρατική και έχει μέσα του κόσμου τις δυνατότητες και τις προσφορές. Η βιομηχανία των ελπίδων. Οι άνθρωποι ελπίζουν και οι υπόλοιποι παράγουν ελπίδες για να μπορέσουν να κερδίσουν και να μπορέσουν να έχουν τους ανθρώπους στον έλεγχο τους και στη ζωή τους ολόκληρη. Η βιομηχανία των ελπίδων. Κοιτάξτε όμως πως έρχονται τα πράγματα και αυτές οι ελπίδες φιλορροούν. Αυτές οι ελπίδες προδίδουν πολλές φορές τη ζωή των ανθρώπων. Αυτές οι ελπίδες δεν μπορούν να σταθούν. Αυτές οι ελπίδες κάνουν τον άνθρωπο και υποφέρει. Λέει το χρηματιστήριο, μεγάλη βιομηχανία ελπίδων. Άκουσα για κάποιον, θα το έχετε ακούσει κι εσείς για άλλες περιπτώσεις, λέει δεν είχε λεφτά, είχε τα λεφτά που βγάζε για το σπίτι του και δανειζότανε για να τα πάει, να πάρει λεφτά ξένα, να τα πάει στο χρηματιστήριο, πολύ ωραία, αλλά τα δανειζόταν από το κογλύφο, που σημαίνει ουρανοξύστη στα επιτόκια, και το χρηματιστήριο το βρήκανε κρεμασμένο στην τουαλέτα, το βρήκανε κρεμασμένο στο μαγαζί του, το βρήκανε με το περίστροφο, το βρήκανε απελπισμένο, το βρήκανε στο ψυχιατρίο. Η βιομηχανία των ελπίδων. Και στα νοσοκομεία θα έρθετε σε εμάς, στις ασφαλιστικές εταιρείες, εμείς τα αναλάβουμε, τα παιδιά, την υγεία, τον παππού, τη γιαγιά. Η βιομηχανία των ελπίδων τυπώνει ελπίδες χωρίς αντίκρισμα και τις προσφέρει στους ανθρώπους. Και έχουμε και επενδύουμε τις ελπίδες μας σε πολλές περιοχές. Ακόμα και στο άμεσο περιβάλλον, λέμε ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Και έρχεται 16-17 χρονών τα παιδάκια που με περίμεναν την ώρα και τη στιγμή της απελευθέρωσης. Λέει εγώ θα πηγαίνω τώρα να σας συστήσω και τον καλό της καρδιάς μου, εμείς θα ζήσουμε μαζί, αν θέλετε να μας δίνετε κάτι, αν δεν θέλετε θα βρούμε τρόπους. Έντρομοι οι γονείς, τι κάνουνε, πού φεύγουν τα παιδιά που θα τα είχαμε μαζί μας, τι είχαμε φτιάξει σπιτάκι, να πάρτε τα, δεν θέλουμε τίποτα, ας ζήσουμε μόνοι μας, θα παλέψουμε, θα κάνουμε τη ζωή μας. Οι ελπίδες χωρίς ελπίδα, γεμάτος είναι ο κόσμος και φυτρώνουν δεξιά και αριστερά η πλούσια, η καθημερινή βιομηχανία των ελπίδων, γεμάτη με υποσχέσεις, γεμάτη με όνειρα, με οράματα και με κάποια στοιχεία που όμως πόσες φορές αποδεικνύονται ότι έχουν μέσα τους ψέμα και εξαπάτηση και ανεπάρκεια. Ανάμεσα σε αυτές τις ελπίδες, προσέξτε τούτο το σημείο, είναι πολύ συγκινητικό. Καταδέχεται ο Κύριος τον Κύριο. Ο Θεός των Θεών καταδέχεται και μπαίνει στην ουρά.

0: Τώρα εμείς εδώ βέβαια δεν ξέρω, τα λεωφορεία τα έχουμε καταργήσει, λίγο με το μετρό κάτι γίνεται, αλλά έχουμε τα αμάξια μας, πάμε, ερχόμαστε. Ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία με τη δουλειά μου, εκεί έχει πειθαρχία, κάθεσαι στην ουρά, χρειάστηκε εγώ να πάω κάτω, κάπου κάθεσαι και εγώ στην ουρά, θυμήθηκα τα φοιτητικά μου χρόνια πάλι στην Αγγλία, άλλοι να περάσετε στην ουρά, κάθεσαι λοιπόν στην ουρά, περιμένεις, θα μπουν οι δύο πρώτοι, μετά οι άλλοι, γυρίζεις πίσω σου και ο πρωθυπουργός. Συγγνώμη, θα περιμένει μετά από μένα. Σε παρακαλώ, παίρνα μπροστά. Και πολλοί που κάθεσαι στην ουρά. Ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, δεν κάθονται αυτοί στην ουρά. Έτσι δεν είναι? Ο Κύριος όμως θα κάτσει στη σειρά, στην ουρά των ελπίδων. Θα δοκιμάσεις, θα περάσει και από το χρηματιστήριο. Θα πας σε ένα καλό νοσοκομείο που εκπέμπει ελπίδες. Σε ένα καλό ασφαλιστικό οργανισμό. Θα ψηφίσεις τους τάδε που σε γεμίζουν ελπίδες. Ή τους άλλους που, αυτούς ψηφίσαμε τώρα, τους άλλους. Τις άλλες ελπίδες, βάλε και σε αυτούς. Δώσε. Και αφού τελειώσει η σειρά και απογοητευτείς. Υπάρχει ένα πρόσωπο συγκινητικό. Κάθισε στην ουρά στη ζωή σου και περίμενε. Πότε θα έρθει η σειρά του. Οδηγού τα πάντα εγένετο. Για αν ξαναδιαβάσεις Τιμόθεο Κολοσσαΐς, τα πάντα τα κρατάει με το λόγο και κάθε πίσω στην ουρά και περιμένει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι. Πιο καλά θα συνεννοηθούμε όταν αποκαρδιωθείς και απογοητευτείς από τις πολλές και τις διάφορες ελπίδες. Και έρχεται η ώρα. Δεν είναι οργανισμός, δεν είναι εταιρεία, δεν είναι να έχω στο χρηματιστήριο, δεν είναι να έχω στο βιβλιάριο ή στα διάφορα βιβλιάρια. Είναι ένα πρόσωπο η ελπίδα μας. Τελείως διαφορετικό. Ενώ όλα τα άλλα, αν προσέξετε, είναι απρόσωπα. Απρόσωπα είναι. Θάκης θα είσαι, έχει μπόλικο θα, πασπαλισμένα γύρω-γύρω και εσύ το πιστεύεις. Είσαι μέτοχος, θα παίρνει. Έλεγε κάποιος, ο καημένος, λέει στο δημοσιογράφο, λέει, μου πήρε το βιβλιάριο, διευθυντής τράπεζας τώρα, και μου λέει, για να δω μια στιγμή, για να δω, ρίχνει μια μάτια έτσι, κατεβάζει και τα γυαλιά, τα πρεσβειοπικά, άλε, υπολογίζω, 100.000 το μήνα θα παίρνεις από αυτά, 100.000 το μήνα, πολύ ωραία, λοιπόν, ας το βιβλιάριο εδώ, άλλο εδώ, να ξέρετε, εδώ στο σεντάρι είναι από κάτω, έχω 1,5 χρόνο να δω το βιβλιάριο από τότε, και άλλο 1,5 χρόνο έχω να δω τα λεφτά, στο σεντάρι δεν είδα, άσε τώρα, άσε, θα σου πω, θα το φτιάξουμε, θα το κανονίσουμε, ελπίδε. Ο κόσμος μέσα στο ψέμα, μέσα στο σκοτάδι την εκμετάλλευση. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ελπίδα μας. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι σύστημα, δεν είναι ιδέα. Και προσέξτε, δεν είναι εκκλησία και ταμπέλα εξωτερική. Πού πάτε εσείς, πού πάμε εμείς, ελάτε σε εμάς, να έρθουμε σε εσάς, να δούμε πού είναι καλύτερα. Αυτό εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες και κάποιους σκοπούς. Αρχίζει από εδώ και σταματάει εκεί. Η απέραντη ελπίδα μας, η ελπίδα μας που δεν τροπιάζει, η ελπίδα μας που δεν κατεσχύνει, είναι το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού, είναι το πρόσωπο του Θεού μας. Κοιτάξτε πώς μιλάει για την ελπίδα Του ο άνθρωπος του Θεού που Τον δοκίμασε, που Τον ξέρει, που είναι πάντοτε δίπλα Του, που είναι δικός Του. «Επισέ, Κύριε, ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ ποτέ». Μα συγγνώμη. Οι ελπίδες αυτό το νόημα έχουν. Λοιπόν, περνάς με μια ελπίδα μερικά χρόνια από τη ζωή σου, κάποια στιγμή δεν σου κάνει, βλέπεις ότι τα μασάει, δεν τα... Εντάξει, πάμε κάπου αλλού, δεν χάθηκε ο κόσμος, το παλεύουμε. Να είμαστε μονίμως στην επιφάνεια, μονίμως στον αφρό. «Ας μη κατεσχυνθώ ποτέ». Αυτές οι δύο λέξεις έχουν μεγάλη σημασία. Όταν βουλιάζει η ελπίδα σου, καταντροπιάζεσαι. Δεν έχεις και τρόπο να βγεις έξω, Κοιτάζεις, μα από το σπίτι του τέτοιο φέρσιμο, μα από τη δουλειά του τέτοιο διώξιμο, μα αυτά που είχε επενδύσει την ελπίδα του να του φερθούν έτσι, και αρνείσαι, αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνεις έξω στους δρόμους. Και αρχίζει η κατάθλιψη. Το 2020 ο μισός πληθυσμός της γης θα έχει κατάθλιψη, λένε επίσημα στοιχεία, και θα περάσει πιο πάνω η κατάθλιψη και από τις καρδιοπάθειες και από το AIDS και από το ένα και από το άλλο. Οι άνθρωποι έχουν κατάθλιψη και λιώνουν μέσα στο σπίτι τους, ούτε να δουν κανέναν θέλουν, ούτε να συναντήσουν, και ούτε υπάρχουν φάρμακα τόσα πολλά για να τους βοηθήσουν. Γιατί, πώς να μην έχεις κατάθλιψη όταν εκεί που έχεις επενδύσει σιγά σιγά το βλέπεις, αλλάζει, δεν είναι, αλλάζει δρόμο, αραιώνει να σε παίρνει τηλέφωνο. Μα η
1: ελπίδα μου δεν με παίρνει τηλέφωνο, που έχω δώσει τη ζωή μου ολόκληρη.
0: Κύριε, όχι μόνο δεν θα κατασχυνθώ, αλλά να σου πω και μια λεπτομέρεια. Ποτέ, ποτέ, και την ώρα της δυσκολίας, και την ώρα της ευτυχίας, και την ώρα του προβλήματος, του άλλου. Δεν είναι δικό μου, αλλά είναι άλλος απέναντι. Προσευχηθώ και εκείνος να είναι ευτυχισμένος μαζί σου. Ελευθέρωσέ με. Ξέρεις καμία ελπίδα που να μπορείς να της πεις? Γύρισε το αυτί σου σε μένα. Άκου τώρα, η δικιά μας ελπίδα, που είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας, έχει αυτιά. Μου πήρε λέει το βιβλιάριο τώρα στο σιρτάρι, εξατμίστηκε. Τώρα να το δω 1,5 χρόνο. Η δικιά μας ελπίδα έχει αυτιά και μπορείς να γυρίσεις και να του πεις: Κύριε, σε παρακαλώ, γύρισε το αυτί σου. Γιατί τώρα έχω μια ειδική ανάγκη, έχω ένα ειδικό πρόβλημα. Άκουσε τη φωνή μου. Κραυγάζεις και μερικές φορές ούτε ο άνθρωπός σου δεν μπορεί ή δεν είναι εκεί να σ' ακούσει. Και αυτός έχει τα όρια του, έτσι δεν είναι, τις αδυναμίες του. Καλά, πες τα πιτσιρίκια θα πάρουν τον δρόμο του. Αλλά ο άντρας μου, η γυναίκα μου, η μάνα μου. Πέρασε λέει και έχει 9 μήνες φυλάκιση. Ακούγα τώρα το πρωί στις ειδήσεις. Άφησε το παιδάκι 4 μέρες κλειδωμένο στο σπίτι για να πάει διακοπές με τον καλό της στη Μύκονο. Μα δεν αφήνουν. Τα παιδάκια μας τα αφήνουμε να πάμε στη συμπροσευχή και γυρίζουν και χτυπάει η καρδιά. Ο Κύριε να είναι μαζί σου, διότι πολλά γίνονται. Στη συμπροσευχή, στη Μύκονο για διακοπές. Ποιος ξέρει τη ζωή, τι ανάγκες, τι φίδια, τι επιθυμίες. Κύριε, και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωση, τα αφήνει το μωρό στην πολυκατοικία. Το πρωί το βρήκαν σε ένα δρόμο της Θεσσαλονίκης, φωνάξαν τον Ερυθρό Σταυρό. Άλλη το έκανα το μωρό, αλλά τώρα είναι κόσμος ολόκληρος. Πού να το μεγαλωνάστο, κάποιο ίδρυμα θα βρεθεί να το πάρει. Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου, όταν το διαβάζεις αυτό λες, μα πατέρας ή μάνα. Κύριε, κι αν αυτό γίνει, που γίνεται στις μέρες μας, σε παρακαλώ πολύ, γύρισε το αυτί σου. Πρόσεξε η ελπίδα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Η ελπίδα η δικιά μας έχει και κάτι άλλο που δεν το έχουν οι άλλες ελπίδες. Δύναμη να σώσει, δύναμη να λυτρώνει, δύναμη να ελευθερώνει. Για ποια ελπίδα μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι χαρτί και να αρχίσεις να γράφεις? Η ελπίδα μου με ακούει, η ελπίδα μου με αγαπάει, η ελπίδα μου με κοιτάει, η ελπίδα μου μου κάνει συντροφιά, η ελπίδα μου είναι εκείνη η οποία έχει αυτή γυρισμένο στη φωνή μου. Με έσωσε η ελπίδα μου, γι' αυτό είναι ελπίδα μου. Και να σου πω, με την ελπίδα μου, αυτή την ελπίδα, εγώ έχω και ιστορία παλιότερη που δεν την ήξερα, αλλά την έμαθα σιγά σιγά. Ποια ιστορία? Εσύ είσαι η ελπίδα μου, Κύριέ μου, το θάρρος μου, εκ νεότητός μου. Δεν είναι καινούριο δηλαδή τωρινό, χτεσινό, προχτεσινό. Βέβαια, από τα νιάτα μου και τότε που δεν σε ήξερα και γκάζωνα τη μηχανή της ζωής, ξέρετε, σούζες με τον τρόπο του ο καθένας. Ήσουν εκεί παρόν και με φύλαγες, με προστάτευες. Θυμάμαι, καμιά φορά με ρωτάνε αν έζησα και πόσο έζησα τη ζωή της αμαρτίας. Και ευχαριστώ τον Θεό και δοξάζω. Λέει, κάπνισες, ήπιες ναρκωτικά, πήγες από εδώ, πήγες από εκεί. Πρόσεξε όμως μια λεπτομέρεια. Έφτασα στο σκαλοπάτι το τελευταίο. Δηλαδή έτσι και άπλωνα το πόδι. Μια φορά είχα ένα τσιγάρο και το δοκίμαζα πώς θα είμαι και έκανα πρόβες άμα το κρατάω στο χέρι. Αν δεν τα άλαψα ποτέ. Συνέβη! Κύριε, τώρα που μου άνοιξε τα μάτια από τα νιάτα μου και τόσα χρόνια μόνο στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, παιδί από εκκλησία με σεβασμό, αλλά ώρες ατέλειωτες 24 ώρες στο δωμάτιο, στο πανεπιστήμιο, στις παρέες, στις επιθέσεις, γιατί και εγώ να μην ανοίξω την πόρτα? Εσύ είσαι, Κύριε, από τα νιάτα μου, τότε που δεν σε ήξερα. Και άκου κάτι από την κοιλιά της μητέρας μου, από τα σπλάχνα της μητέρας μου. Όταν ανακαλύψεις αυτήν την ελπίδα, όταν τις παραδοθείς, όταν την αγκαλιάσεις, αφού δοκιμάσεις και επικραθείς από τις υπόλοιπες, τότε θα καταλάβεις ότι δεν είναι η πρώτη σας συνάντηση τώρα. Από τότε, από παλιά, με περικυκλώνεις, λέει, όπισθε, που είναι το πιο επικίνδυνο, ξέρετε, το όπισθε, ναι, από πίσω γίνονται οι πιο πολλές ζημιές. Όπισθε και έμπροσθε, και εις βάλει και το χέρι. Για σκέψου σε μια τέτοια ελπίδα να λες όχι. Άσα με, πήγαινε στην άκρη.
1: Χρηματιστήριο να είναι καλά. Όταν γυρίσει, θα σας πω εγώ. Να φύγουν αυτοί από τη μέση, να έρθουν οι άλλοι να δούμε. Φύγουν. Κάποια στιγμή τα πράγματα αλλάζουν και θα έρθουν οι άλλοι. Τα ίδια θα λες. Στο εξάμηνο απάνω θα αρχίσει η απογοήτευση. Στο εξάμηνο απάνω δεν μου κοβότανε το χέρι που τους ψήφιζα. Έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Δεν πολιτικολογούμε αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι οι ελπίδες οι ανθρώπινες. Και μετά οι άλλοι και μας είπαν και έκαναν. Γιατί δεν στρέφεσαι στην ελπίδα που ελευθερώνει, στην ελπίδα που λυτρώνει, στην ελπίδα που έχει αυτή γυρισμένο στη φωνή, στην ελπίδα η οποία μπορεί να σώσει. Ποιος μπορεί να σε σώσει, και οι γιατροί οι καημένοι να πέσουν από 10 να έρθουνε. 5 ήταν στο νοσοκομείο και άλλοι 5 τους φωνάξαμε, ελάτε, πήραν τα μάτια του, 10 γιατροί απάνω. Φώναζε ο καημένος ο Νάσης, πατριώτης μας, το μισό μου βασίλειο. Ό,τι περιλαμβάνει, αεροπλάνα, πετρέλαια, τα δίνω τον Αλέξανδρο να μου κάνετε κάτι. Ξεκίνησαν εκείνη την ώρα και απογειώθηκαν τα αεροπλάνα με τους μεγαλύτερους νευροχειρουργούς του κόσμου. Και σκύψαν πάνω στο παιδί. Το μισό του κεφάλι είχε γίνει λιώμα. Δεν γίνεται τίποτα. Ποιος θα σε σώσει? Ποιος θα γυρίσει? Και γιατί να το γυρίσει το αυτή του? Γιατί, τι νόημα έχει? Τι θα βάλει στην τσέπη του? Α, προσπερνάει, πάει παρακάτω. Επισέ, Κύριε, ελπίσα, επειδή το θέμα μας, επειδή το μόνο θέμα, το θέμα της ζωής μας είναι η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου, η σωτηρία από το δράμα της αμαρτίας. Ήθελα να σας προτείνω σήμερα έναν πολύ ωραίο ορισμό που ταυτόχρονα είναι και μέτρο για να δούμε αυτή η σωτηρία που έχουμε, αυτή η σωτηρία που πιστεύουμε. Πόσο σωστή είναι, πόσο σωστά τοποθετημένη και χτισμένη είναι, πόσο στο σωστό δρόμο βαδίζει. Σωτηρία είναι αφού αποκαρδιωθεί και πληγωθεί ο άνθρωπος από τους άλλους και τα άλλα, να γυρίσει με φωτεινό καθαρό πρόσωπο, γεμάτος πίστη και ελευθερωμένος από τους άλλους και τα άλλα, και να πει «Επισέ, Κύριε, ήλπισα». Τα είπε όλα. Μία φρασούλα, μισή φρασούλα του Λόγου του Θεού, μικρή ποιητική από τους φθαλμούς, και έχει τα πάντα μέσα. Είσαι και ο Κύριός μου, είσαι και η ελπίδα μου, και αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν έχω άλλον και δεν θέλω άλλον. Και άκου να σου περιγράψω. Ποτέ δεν θα κατεσχυνθώ, ποτέ. Είσαι η δύναμή μου, είσαι ο ελευθερωτής μου, είσαι ο σωτήρας μου, είσαι το αυτή το γυρισμένο στη φωνή μου. Θυμόσαστε, επειδή λέει το ημερολόγιο του ασώτου Ιού, θα μου πεις τα παρακολουθείτε, μπορεί να τα παρακολουθούμε. Τι λέει σήμερα, τι θα διαβάσουν σήμερα το Ευαγγέλιο του ασώτου Ιού? Έδιωξε τον πατέρα και κατασπατάλησε ασώτος, ανόητα, την περιουσία, και κάποια στιγμή συνέλαβε τον εαυτό του δυστυχισμένο. Χάνομαι υπό της πείνης. Σωτηρία είναι να φτάσει ο άνθρωπος να πει «χάνομαι», γιατί δοκίμασα δεξιά και φίλους και παρέες και στηρίγματα και υποσχέσεις, θα είσαι μαζί μας, εμείς θα σε κάνουμε, σου δείξουμε, έχουμε κι άλλους, ανοίγει το δειγματολόγιο, να αυτός, εκείνος, το άλλο. Επενδύεις την ελπίδα, σα, ωραία είναι, βάζεις το χέρι στην τσέπη, ακουμπάς. Τι ακουμπάς? Λεφτά. Της ψυχής σου και τη ζωή σου κομμάτια ακουμπάς, και ξαφνικά τα βλέπεις ερήπια. Ξέρετε, είναι μερικοί αγαπητοί μας που λένε τη φράση, δεν είναι όμως απόλυτα σωστή. Κύριε, γιατί να με σε γνωρίσω στα 15 μου, στα 18 μου, να σε γνωρίσω τώρα στα 70 μου, να σε γνωρίσω τώρα στα 45, στα 50, στα 60, στα 90. Πρόσεξε, για να γνωρίσεις τον Κύριο, πρέπει πολύ ή λίγο να απογοητευτείς από τις άλλες ελπίδες και να σταματήσεις να έχεις σκέψεις και ελπίδες να τις επενδύεις στους άλλους. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που χρησιμοποίησες αυτά τα χρόνια τα σκληρά για να αποκαρδιωθώ και να απογοητευτώ από τους άλλους. Κάποτε είχα επενδύσει εδώ. Καθίστε μία ώρα αναπαυτικά να σας μιλάω για τις ελπίδες μου. Ακούστε τώρα να δείτε τα κομμάτια της ζωής μου που τα άφησα και πώς πικράθηκα και πώς απογοητεύτηκα. Όταν περάσεις από όλο αυτό τον κύκλο, όταν έρχεται η ώρα «Επισέ, Κύριε, ήλπισα», το πρόσωπό σου λάβει «Κύριε μου, δοκίμασα κι άλλες ελπίδες, δεν ήξερα ότι υπάρχει, θα σου μιλάω, να ανοίγω την καρδιά μου», και να γυρίζεις το αυτί σου. Την καρδιά σου γυρίζεις, την αγάπη σου γυρίζεις. Και αν υπάρχει ίχνος αμφιβολίας για αυτήν την αγάπη, για αυτή την καρδιά, για αυτήν την ελπίδα, δεν έχουμε παρά να γυρίσουμε στο σταυρό του Γολγοθά
0: Εκεί φαίνεται η απόδειξη αυτής της αγάπης μέσα στη ζωή μας. Κύριε, εσύ το παιδί σου θυσίασες για μένα. Το παιδί σου έδωσες για μένα. Πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μου χαρίσεις τα πάντα. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα να αφήσουμε τον εαυτό μας και τα υπόλοιπα δεξιά και αριστερά, να σταματήσουμε να δίνουμε την ευκαιρία να μας κοροϊδεύουν και να μας εξαπατούν και να παραδώσουμε τη ζωή μας ολόκληρη σε εκείνον που ακόμα και στην κοιλιά της μητέρας, σκέψου εκεί με τους ημένες, με τα υγρά, το αμνιακό υδρό, ήταν ο Κύριος εκεί, με φύλαγε, με προστάτευε. Καμιά φορά κοιτάζουμε τον πιτσιρίκο που μας χάρισε ο Κύριος και μεγαλώνουμε. Μου λέει, κοίτα κάτι παλάμες που έχει, κοίτα κάτι πλάτος, μικρούτσικο είναι, αλλά φαίνεται το παιδάκι. Άμα ξέρεις και λίγο ιατρική, καταλαβαίνει. Κοίταξε τι δυνατά που είναι τα πόδια του, παρόλο που έχει και ένα, τώρα τον έχουμε με πυρετό. Κοίταξε, Εφή, μπορεί αυτό το παιδάκι να το προορίζει ο Κύριος κάποτε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Το κρεμάσουν ανάποδα, το κάψουν ζωντανό. Ξέρεις τι μέρες ξημερών, να αγκαλιάσει τον Χριστό με πίστη, να το εξοπλίσει και με δύναμη φυσική, να είναι μάρτυρας του Κυρίου μεθαύριο. Πάει στη ζούγκλα, όπως τα άλλα αδέλφια μας. Άστο στα χέρια του Κυρίου. Δεν ξέρουμε τι μεγαλώνουμε για τον Κύριο. Η ελπίδα μας, η χαρά μας είναι ο ζωντανός μας Κύριος και των παιδιών μας και της υγείας μας. Όλα. Είναι τούτο το σημείο, το τελευταίο και το πολύ όμορφο. Είναι ελπίδα όλων μας, όλης μας της ζωής και του σπιτιού μας και της οικογένειάς μας. Ο Κύριος που έχει αυτή και καρδιά γυρισμένα στη φωνή μας και δεν θα ντροπιαστούμε ποτέ. Και τότε, όπως λέει στο τελευταίο εδάφιο, έτσι γεμίζει η καρδιά μας με ύμνο. Ύμνος, γεμίζει με ύμνο. Από αυτήν την ελπίδα γεμίζεις ύμνο. Από τις άλλες ελπίδες μπορεί να γεμίσεις και καρκίνο. Μπορεί να γεμίσεις και με σπασμένα νεύρα και δεν μπορεί να κοιμηθείς 2 ώρες το βράδυ. Αλλά είδα ότι πέφτει το χρηματιστήριο. Τι είναι ανάγκη να το δεις στον ύπνο σου και στο ξύπνιο σου. Όλο θα πέφτει. Κι αν δεν πέσει σήμερα θα πέσει αύριο. Όλα και έχασα τον ύπνο μου το βράδυ και το ένα και το άλλο και οι μετοχές και το χρηματιστήριο. Ας εμπλιστεί το στόμα μου από του ύμνου σου. Είναι το τελευταίο χαρακτηριστικό της ελπίδας μας και το πιο δοξασμένο. Γεμίζει την καρδιά μας με ύμνο. Και το βλέπεις στον δρόμο και περπατάει και οδηγάει και σφυρίζει έναν ύμνο. Ω τον Ιησού μου, εγώ τον αγαπώ. Μα πού βρήκες και όρεξη και ψάλεις και ύμνους. Η ελπίδα, ελπίδα που σου έλεγα. Ο ζωντανός Κύριος τον βλέπω, τον αισθάνομαι, τον νιώθω. Είναι ο Κύριός μου. Ας εμπλιστεί το στόμα μου. Καμιά φορά που τρώμε κάνα ωραίο γλυκό και δεν λέμε να το καταπιούμε, το γυρίζουμε γύρω-γύρω. Τι ωραία γεύση που έχει, δώσ' μου άλλη μια κουταλίτσα. Τέτοια είναι η ελπίδα μας. Τέτοιος είναι ο Κύριός μας. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα καρδιάς. Είναι θέμα πρόκρισης. Μια ελπίδα που ξεκινάει από εδώ κάτω. Με όμορφη ζωή, λυτρωμένη και απελευθερωμένη. Και συνεχίζει αιώνια στην παρουσία του, στη δόξα του. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας αξιώσει να το ζήσουμε και να απολαύσουμε. Εδώ κάτω και αιώνια. Αμήν.

0: Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Β, που είναι το δεύτερο. Διαβάζω από το εδάφιο 13. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη, κεφάλαιο Β, εδάφιο 13. «Και εξήλθε πάλι παρά την θάλασσα και πας ο όχλος ήρχε το προς αυτόν και δίδασκε αυτούς. Και διαβαίνουν είδε Λεβί τον του Αλφαίου καθήμενον εις το Τελώνιον και λέγει προς αυτόν ακολούθημη και σηκωθείς ακολούθησε αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν εν τη οικία αυτού συνεκάθιντο και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί μετά του Ιησού και των μαθητών διότι ήσαν πολλοί και ακολούθησαν αυτόν. Οι δε γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι δόντες αυτών τρώγοντα με το ατελωνών και αμαρτωλών, έλεγον προς τους μαθητάς αυτού, «Διατί με τα τελωνών και αμαρτωλών τρώγει και πίνει» και ακούσας ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, «Δεν έχουν ανάγκη οι ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες, διότι δεν ήλθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Το λόγο του τον Άγιο. Τον απλό, τον πεντακάθαρο, τον πρακτικό, τον πραγματικό, ο Κύριος να τον σχολιάσει στις καρδιές μας. Το θέμα το ένα, το θέμα το μεγάλο, το θέμα το πρώτο και μοναδικό για τη ζωή του ανθρώπου, για την πορεία του ανθρώπου, για την ιστορία του ανθρώπου, τη διαχρονική πάνω στη φλούδα της γης, ήταν και παραμένει και στις μέρες μας το ίδιο. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου από την αμαρτία. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου από την καταδίκη, από τον αιώνιο θάνατο. Και μόνο τη λέξη σωτηρία που ακούμε και που είναι μια λέξη ανθρώπινη και δεν είναι θρησκευτική, αλλά επειδή είναι από τις πιο βαριές και τις πιο σημαντικές λέξεις της ζωής μας, η λέξη σωτηρία σημαίνει ότι από την άλλη μεριά υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγάλος και σοβαρός και χρειάζεται αντιμετώπιση πολύ πολύ σοβαρή. Σωτηρία δεν λέμε άμα μου λείπει ένα χιλιάρικο πάω γυρίζω παιδιά, θα σας το γυρίσω αύριο. Δεν είναι σωτηρία αυτό. Άμα πεθαίνει όμως, άμα έχει μείνει χωρίς νεφρά, άμα έχει ανάγκη από αίμα, από μεταμόσχευση, είναι σωτηρία, χάνεται. Σωτηρία σημαίνει από το θάνατο. Σωτηρία σημαίνει άμεση απειλή. Αυτή η σωτηρία που προσφέρει ο Κύριος σημαίνει άμεση απειλή από τον αιώνιο θάνατο. Γύρω από το θέμα το σοβαρό της σωτηρίας ακούγονται, γράφονται και λέγονται πολλά και όπως είπαμε προηγουμένως ένα μεγάλο παζάρι από σωτήρες και σωτηρίες δεξιά και αριστερά όπου στα δει εμείς, σε εσάς, σε εμάς να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, έχω πάει και μην κοιτάτε στη χώρα μας που είμαστε δόξα στο Θεό ακόμα λίγο πιο πίσω άμα πάτε στο εξωτερικό ου φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ο ένας δίπλα από τον άλλον και έχει και το όνομα χριστιανισμός και έχει και το όνομα Θεός, βάλε ό,τι ονόματα θέλει 5-6 λέξεις να κάνουμε ένα τίτλο να χωράει πολλούς, να μπερδεύονται οι άνθρωποι να έρχονται σε εμάς όσο γίνεται περισσότεροι. Η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος και που το πραγματικό της περιεχόμενο υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, χρειάζεται ο άνθρωπος να σκύψει με ειλικρίνεια και γνησιότητα και να του την αποκαλύψει ο ίδιος ο Θεός. Διαφορετικά, ο κίνδυνος από τις απομιμήσεις είναι μεγάλος και το κόστος και η κατάληξη είναι αιώνια. Η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος δεν ξεκινάει από την αγάπη του Θεού. Δεν ξεκινάει από το Σταυρό του Ιησού Χριστού, όπως πολλές φορές νομίζουμε ή το λέμε στα κηρύγματά μας. Δεν ξεκινάει από το αίμα που έτρεξε στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτό έγινε, είναι διαχρονικό, ευχαριστούμε τον Θεό, το έκανε ο Κύριος, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς. Για τον άνθρωπο υπάρχει ένα βήμα πάρα πολύ μεγάλο και αποφασιστικό. Χωρίς αυτό τίποτα δεν γίνεται με τη σωτηρία του. Και να θέλει και να πιστεύει και να αλλάξει εκκλησία και να παρακολουθεί συστηματικά και να βάζει το χέρι στην τσέπη, σωτηρία δεν έρχεται. Σωτηρία δεν είναι. Σωτηρία δεν γίνεται. Γιατί είναι σε λάθος βάσης και δεν έχει ξεκινήσει σωστά. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου ξεκινάει από το πρώτο και βασικό βήμα της συνέστησης της αμαρτίας και της συμφωνίας του ανθρώπου. Είμαι αμαρτωλός, είμαι αποτυχημένος και είμαι μακριά από τον Θεό και είμαι χαμένος. Εάν ο άνθρωπος δεν νιώσει αμαρτωλός, εάν ο άνθρωπος δεν νιώσει έτσι αμαρτωλός, τόσο αμαρτωλός, θα ταλαιπωρείται, θα υποφέρει, θα μπαινοβγαίνει στις εκκλησίες, θα ακούει, θα συμφωνεί, θα θέλει και θα είναι βαθύτερα δυστυχισμένος. Συνάντησα μια περίπτωση, μια καλή κυρία, η οποία άκουγε παλιότερα στο κανάλι, μετά στο ραδιόφωνο, σημείωσε το όνομα, της άρεσε ο τρόπος, ξέρετε γι' αυτό ο Θεός έχει πολλούς εργάτες, γιατί αλλουνού ο τρόπος είναι έτσι και ταιριάζει σε αυτούς, αλλουνού ο τρόπος και εμένα ο δικός μου ο τρόπος ταιριάζει σε μερικούς. Αυτή τη στέλιαξη, πάρα πολύ. Α, χαίρομαι που σας γνωρίζω και είναι ένα θαύμα που σας συναντάω πρώτη φορά, σας βλέπω παρακάτω. Είμαι δυστυχισμένη και θα αυτοκτονήσω. Και σας άφησα ένα μήνυμα στο τηλέφωνο, στον τηλεφωνητή τα Χριστούγεννα. Το πήρατε χωρίς όνομα. Ότι ετοιμάζομαι να αυτοκτονήσω και δεν έχω βοήθεια από κανένα. Τραγικά λόγια, ε. Φρίκτα, έκανε ένα βήμα πίσω. Μα, μια χαρά, μορφωμένη και σε καλή θέση κλπ. Τι να θα αυτοκτονήσω. Είμαι μόνη μου, είμαι δυστυχισμένη, είμαι εξαπατημένη, είμαι πικραμένη κλπ. Και γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι για μένα. Τηλεφώνημα εχθές. Μισή ώρα, τρία τέταρτα. Μα του ζητάω. Πού είναι, δεν ακούει, είναι άδικος, κάνει διακρίσεις, αφού το ξέρει ότι μια κλωστή με κρατάει από τη ζωή. Και αν δεν κάνει επέμβαση στη ζωή μου, αύριο μπορεί να μην υπάρχω. Να κάνω καμιά τρέλα. Τα νεύρα μου δεν αντέχουν, ύπνο δεν έχω. Γιατί δεν επεμβαίνει στη ζωή μου, παιδί του είμαι κι εγώ. Γιατί δεν με ακούει, γιατί δεν με προσέχει. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολα και μάλιστα από το τηλέφωνο. Τι να πει, τι να ξέρει. Γιατί ξέρω την περίπτωση καλά, να πω, να δω. Κάτσαμε όμως και συζητήσαμε. Έκανα δύο λόγια προσευχής με αγάπη. Για να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Και τη βρήκαμε την άκρη. Ε, όχι, εγώ δεν είμαι αμαρτωλή. Μα εγώ δεν. Εγώ είμαι ο άλλος γιος. Ποιος άλλος γιος? Πού τον ξέρεις εσύ τον άλλο γιο? Στην παραβολή του ασώτου Υιού δεν είμαι εγώ άσωτη. Εγώ είμαι ο άλλος, ο δίκαιος. Εγώ πάντοτε από μικρό παιδί ήμουνα του πατέρα. Εγώ ήμουνα κοντά του, εγώ τον υπάκουα. Γιατί να έρθουν αυτά τα πράγματα στη ζωή μου? Α, άρχισα να καταλαβαίνω. Άρχισα. Το πρόβλημά σου δεν είναι ούτε να αυτοκτονήσεις, ούτε ότι δεν έχεις ύπνο, ούτε ότι είσαι εξαπατημένη και πικραμένη από τη ζωή και τους ανθρώπους. Δεν ένιωσες ποτέ τον εαυτό σου ανάμεσα στους αμαρτωλούς, στους τελώνες και στις πόρνες που γύριζαν γύρω από τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το βασικό σου πρόβλημα. Και εφόσον δεν ένιωσες αρκετά αμαρτωλός, δεν πηγαίνεις στο σωτήρα. Και όσοι πηγαίνουν στο σωτήρα χωρίς να έχουν νιώσει αμαρτωλοί και δυστυχισμένοι, δεν πηγαίνουν σωστά και δεν έχουν τη δύναμη να μείνουν. Πόσο όμορφα, πόσο σωστά και τραγικά συνάμα μας το θυμίζει στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πριν από το κλασικό εδάφιο γάμα 16, ακριβώς λίγο πιο πάνω. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, πήρε το φίδι και το έβαλε σε ένα πάσαλο και το έβαλε ψηλά. Ξέρεις όμως για ποιους? Για τους δαγκωμένους από το φίδι. Εκεί που την ώρα που γεννούσε η έρημος, εκείνα τα φίδια από τα αυγά τους, που δεν το ήξερε ο λαός και κατασκήνωσε εκεί και τους έπιανε το πόδι, φτιάξε το δηλητήριο να μουδιάζει και να κάνει εκείνο το σφιγμό και να πονάει. Έτσι γύριζαν τα μάτια τους να δουν το φίδι. Το φίδι το κρεμασμένο, το φίδι το νικημένο. Γιατί εκείνη την ώρα ένιωσαν το θάνατο να τους κυκλώνει. Θυμάμαι, ίσως να σας το έχω ξαναπεί, διάβαζα ένα παλιό ωραίο διήγημα και έλεγε, ήταν έξω από τα αντίσκηνα δύο οικογένειες, δύο τρεις Ισραηλίτισες, σαν τις γυναίκες τις σημερινές, το ίδιο ήταν κουτσομπολιό, ξέρετε, εκεί ο άντρας της Μιονής, ο άντρας της Αλληνής, τα παιδιά της, την κάρα, τον ένα, τον άλλο, και το φίδι ήταν εκεί και καθόταν, κανένας δεν το χρειάζεται. Και ξαφνικά πετάχτηκε μέσα από την άμμο και δάγκωσε τη μία και άρχισε να σφαδάζει στους πόνους και να ουλιάζει και να τη έρουν έξω από το αντίσκηνο και να ψάχνουν πού είναι το φίδι, να τη στρέψουν το πρόσωπο στη δαγκωμένη. Δεν πας στον Ιησού Χριστό αν δεν είσαι δαγκωμένος. Δεν πας στον Ιησού Χριστό αν δεν νιώσεις δαγκωμένος. Θα πας γιατί είναι μια καλύτερη θρησκεία, μα τι ωραία που τα λέτε. Έρχομαι σε εσάς και τα καταλαβαίνω όλα, έλεγε κάποιος. Πολύ ωραία, να έρχεσαι. Ικανό και αυτό. Έρχομαι, τι ωραία κάθεσαι, πολιτισμένα, ευρωπαϊκά, και τις καρέκλες. Ερμηνεύεται ωραία το Ευαγγέλιο, μου αρέσουν οι ύμνοι σας, έχετε αρμόνιο. Μου αρέσουν οι αλήθειες οι δικές σας, έχετε αγάπη μεταξύ σας. Κάποιος έλεγε,
1: Καλά, αυτά δεν το περίμενα, ε. Όταν τελείωσε, όλοι φιλιώτησαν. Όλοι φιλιώτησαν. Καθόμουν και κοίταζα. Να φιλάρουν στον άλλον. Τι αγάπη, τι. Αυτό εκεί θα πηγαίνω που φιλιώνται όλοι. Είναι κακό και εκεί να πηγαίνει. Και που ανοίγουν το Ευαγγέλιο και το διδάσκουν. Δεν θα πάρεις όμως. Δεν θα γίνει δικό σου όμως. Δεν θα αποκτήσεις. Δεν θα απολαύσεις τον Ιησού Χριστό. Κοίταξε το περιστατικό. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο πρόβατο. Η σωτηρία του Ιησού Χριστού, η σωστή, ξεκινάει όταν ο άνθρωπος νιώσει ότι είναι ανάμεσα στους αμαρτωλούς και ανάμεσα στους τελώνες. Και θυμάμαι, έτσι κλείσαμε το τηλέφωνο. Εκεί είναι το πρόβλημά σου. Εκεί είναι η πηγή της δυστυχίας σου. Δεν φταίει ο Θεός. Δεν μπορεί να είσαι παιδί του Θεού και να λες είμαι παιδί του Θεού, δυστυχισμένο. Είμαι παιδί του Θεού, ανήκω στον Κύριο και σκοπεύω να αυτοκτονήσω. Δεν μπορεί, δεν πάει αυτό. Και τα πιο απλά μαθηματικά. Τα ένα δωμάτιο σκοτεινό και ανάψεις το φως. Λούζεται στο φως, έτσι δεν είναι? Ήρθε το φως στη ζωή σου και είσαι δυστυχισμένος ακόμα? Δεν ήρθε ποτέ. Δεν έγινες παιδί του Θεού. Και ξέρεις ποια είναι η αιτία εδώ ακριβώς? Μπορείς να δεις τον εαυτό σου ανάμεσα στους τελώνες, στις πόρνες και στους αμαρτωλούς? Μπορείς να το δεις? Α, κύριε Φραγκόπουλε, σας παρακαλώ, μην μιλάτε έτσι σκληρά, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα λόγια. Η χαρά μου είναι μία και ο πόνος μου πολλαπλός. Η μία μου χαρά είναι γιατί βρήκαμε άκρη, γιατί καταλάβαμε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Και ο πόνος μου είναι που δεν θέλεις να νιώσεις ένοχος. Δεν θέλεις να νιώσεις αμαρτωλός. Που εκεί και πέρα είναι θέμα δικό σου. Δεν μπορώ να σε κάνω να νιώσεις αμαρτωλός. Δεν μπορώ να σε κάνω να νιώσεις απελπισμένος, όπως λέγαμε, από τις άλλες ελπίδες. Θα δοκιμάσουμε και αυτή τη χρονιά. Πότε έχουμε εκλογές, πότε θα αλλάξουν τα πράγματα, να έρθουν τα πάνω κάτω. Θες να συνεχίσεις να ελπίζεις έτσι σε ανθρώπους, σε σχήματα, σε προτάσεις? Συνέχισε. Θα σου τρώνε τη ζωή, θα σου τρώνε την ψυχή. Θέλεις να αλλάξεις τελείως? Να πας από την περιά που είναι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και οι δυστυχισμένοι. Και ξέρετε, τελώνες εκείνη την εποχή ήταν κάτι ανάμεσα σε φωνιάδες, σε εκβιαστές, σε βιαστές. Ήταν άγριο πράγμα να είσαι τελώνες. Μέσος παίρναν περιουσίες, παίρναν τα πάντα, είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου. Και περνάει και βλέπει τον πρώτο, τον άνθρωπο, όπως είδαμε εδώ πάνω, διαβαίνουν, είδε το Λεβί, τον του Αλφαίου, και του λέει ακολούθημη. Και σηκωθεί, ακολούθησε. Καλά, αυτόν βρήκε, κύριε. Δίπλα σου είναι γραμματείς και φαρισαίοι, άνθρωποι μορφωμένοι με το μοσαϊκό νόμο. Αυτόν βρήκε, που έχει βάψει τα χέρια του στο αίμα. Γιατί αυτός θα με ακολουθήσει. Γιατί αυτός θα με θελήσει. Γιατί αυτός θα γυρίσει και θα πει ο Κύριος μου και ο Θεός μου, η ελπίδα μου που δεν θα κατεσχυνθώ ποτέ. Οι υπόλοιποι ξέρουν. Οι υπόλοιποι απλώς διαλόγουν ανάμεσα στις θρησκείες οι καλύτεροι, να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους. Εγώ πάω εδώ, πήγαινα εκεί, τώρα πηγαίνω εκεί, αλλά το ψάχνω το θέμα. Δεν είναι κακό. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να διαλέξουμε. Θα είμαστε από εδώ ή θα είμαστε από εκεί? Θα είμαστε από αυτή την πλευρά ή θα είμαστε από την άλλη? Και τελειώσαμε τη συζήτησή μας και μετά σκέφτηκα και προσευχήθηκα πολλά πράγματα με τούτο το εδάφιο. Δεν έχουσι ανάγκη ιατρού υγιέντης. Σκέψου να βγεις με τα παιδάκια σου μια μέρα, πάμε στο πάρκο, πάμε για βόλτα, πάρε και την μπάλα σου να παίξουμε εκεί, να κάνουμε τσουλήθρα. Και ξαφνικά όμως περπατάς στον δρόμο, διδάκτορ παθολογίας, ειδικευμένος στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Λες, δεν πάμε τώρα μια που βρήκαμε ένα καλό γιατρό εδώ? Το έκανε ποτέ κανένας αυτό? Αν δεν σε ζώσουν οι πόνοι και αν δεν σε πάνε τις περισσότερες. Άσε, θα γίνω καλά, έλα μου πορτοκαλάδα, βάσε ένα κοτόπουλο έτσι να μου ανοίξει η όρεξη. Και μέσα σου δουλεύει αρρώστια, το μικρόβιο, καρκίνος. Και μετά παίρνετε 166 και σε πάνε τσουλητό. Στον Χριστόν δεν πάνε αυτοί που νομίζουν ότι έχουν υγεία. Αυτοί που κοιτάζουν τους γύρω και λένε «Νηστεύω τρεις εβδομάδες, αποδεκατίζω». Αλήθεια είναι αυτά? Έλεγε ψέματα στον ναό του Κυρίου μπροστά στον Θεό, δεν τολμούσε να πει. Του έλεγε την αλήθεια. Αλλά αμαρτωλός δεν είμαι. Αυτός είναι ο αμαρτωλός. Ο τελώνης. Δεν κάνεις για τον Θεό. Και ο Θεός δεν κάνει για σένα. Ήρθα να ζητήσω αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αυτή είναι η μετάνοια. Μετάνοια είναι να νιώσεις χώμα. Μετάνοια είναι να νιώσεις σκουπίδι στη χωματερή της αμαρτίας. Και μου έκανε εντύπωση, μια φορά το είδα σε μια ταινία, Και δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Πήγε ένας αδελφός μου σε ένα ιεροαποστολικό ταξίδι στις Φιλιππίνες και μας έστειλε ένα βίντεο πώς ζουν εκεί, πώς τους χρησιμοποίησε ο Κύριος. Μια πόλη ολόκληρη είναι πάνω χτισμένη στα σκουπίδια. Είναι ηχοματεροί πατικωμένοι από χρόνια και πετάνε σκουπίδια και εκεί πάνω στείλουν τα τσαντήρια τους. Βγαίνουν τα παιδιά τους, πέφτουν με τα σκουπίδια. Όλοι τους δεν έχουν άλλα λεφτά, είναι δυστυχισμένοι. Τρώνε από τα σκουπίδια, κοιμώνται πάνω στα σκουπίδια. Το θαύμα, η αγάπη του Κυρίου. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού. Σκέψου, και δρόμους και πόλεις και πρωτεύουσες. Συγγνώμη, πού πας, Κύριε, γιατί ξεκόβεις? Τώρα βγαίνεις έξω από την πόλη, πού πας? Πάω στους σκουπιδότοπους. Άκου τώρα, ο Γιος του Θεού, που έχει καμιά χωματερία εδώ, έχει τίποτα παρατημένους, πεταμένους. Λίγο παρακάτω πήγε μια γυναίκα που εκδιδόταν και έπλαινε με τα μαλλιά της, σκούπιζε και με τα δάκρυά της έπλαινε τα πόδια του Κυρίου. Αυτός, αν ήταν προφήτης, θα ξέρε τι πράγμα είναι αυτή η γυναίκα που τον αγγίζει. Ούτε να αγγίξει. Μα κι εσύ ο Γιος του Θεού, ο προφήτης, στη σκουπίδια. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς εις μετάνοια. Το μεγάλο πλεονέκτημα του ανθρώπου που είναι αμαρτωλός. Μα καλά, όλοι δεν είναι αμαρτωλοί. Σου είπα. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στον γιατρό και του λέει ο γιατρός: πόσα χρόνια το έχεις αυτό το εγκύδιο εκεί, που περνάς το σαπούνι από πάνω, δεν ένιωσες? Άλλε το είχα δει από παλιά, λέει, τα άφησα. Τώρα με τη βία 6 μήνες. Θα κάνουμε χημειοθεραπεία, θα κάνουμε και ακτινοβολία, έχεις γεμίσει ολόκληρο. Δεν έχουν ανάγκη ιατρού αυτοί που νομίζουν ότι είναι ηλιά. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι καλύτερο να σου δείξω τι κάνουν οι άλλοι στη δουλειά μου. Εγώ μια χαρά είμαι, πάω στην εκκλησία, διαβάζω το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη. Έχει ο Κύριος μας αγάπη και σωτηρία για αμαρτωλούς εις μετάνοια. Εκείνους οι οποίοι θα δεχτούν την αποτυχία τους και το δράμα τους και θα στραφούν με πίστη σε εκείνον. Και όταν σταυρώνουμε τα χέρια μας για αυτούς που μας περιβάλλουν, τα παιδιά μας, τους γονείς, τους συγγενείς, το σύζυγο, τη σύζυγο, αυτό πρέπει να λέμε. Το αίμα του Ιησού Χριστού έτρεξε στο σταυρό του Γολγοθά και μοιράζεται δωρεάν και κατά χάρη για τον καθένα. Κάν τον Κύριε να νιώσει αμαρτωλός. Κάν τον Κύριε να νιώσει έτσι εδώ πέρα στους τελώνες, τις πόρνες, την αμαρτία. Κάν τον Κύριε να απελπιστεί από τις ανέλπιδες ελπίδες. Να προδοθεί, Κύριε, για να στραφεί στον Κύριο επί των Θεών. Επί σε, Κύριε, ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ ποτέ. Με ελευθερώνεις, με λυτρώνεις, με γεμίζεις, μου χαρίζεις. Άρπαξες από το δράμα της αμαρτίας και με έφερες κοντά σου. Ξέρετε, στην εκκλησία ή στις εκκλησίες μας και σαν τις εκκλησίες, σε πολλές και ανάμεσα στους νέους και στους μεγαλύτερους, υπάρχουν σωτηρίες που δεν προχωράνε. Το βλέπεις. Α, το πάει το παιδάκι στον γιατρό, λυτρώει, τρώει. Δυστυχώς τρώει. Γιατί αν δεν έτρωγε, θα λέγαμε να το χάλι του το έχει το καημένο, δεν τρώει. Τρώει. Γελάει, παίζει όλα το γαλατάκι του εντάξει. Τι έχει και το τρώει, το κατατρώει. Η αρρώστια που δουλεύει μέσα του. Και τον βλέπει και έρχεται και ακούει και συμφωνεί. Ναι, και θέλει και δραστηριότητες να βγει να μοιράσει φυλάδια, ημερολόγια. Η σωτηρία του δεν προχωράει. Κάτι το τρώει μέσα του. Δεν ένιωσε αρκετά αμαρτωλός για να παραδοθεί. Δεν ένιωσε αρκετά αμαρτωλός για να πάει στο σταυρό του Χριστού και να τον κάνει δικό του. Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να μην ζούμε πια για τους εαυτούς μας, αλλά εκείνον και για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για μας. Το μεγάλο πλεονέκτημα να νιώσεις τελώνεις. Το μεγάλο πλεονέκτημα να νιώσεις απελπισμένος και να στραφείς στον Κύριο με πίστη. Οι υπόλοιποι γραμματείς, φαρισαίοι, άνθρωποι μέσα στον νόμο που να φυλάνε τις 10 εντολές και να προσπαθούν να τηρήσουν το τυπικό και το τελετουργικό, δεν θα τους καλέσει σε μετάνοια. Δεν θα τους καλέσει, δεν θα τους αποκαλέσει καν αμαρτωλούς. Τι το θέλουν αυτό? Άσου, έχω ξύτα το πρόβλημα να νιώσω αμαρτωλός. Ο άνθρωπος ο συντριμμένος πηγαίνει στον Κύριο, κοιτάζει απάνω. Θυμάμαι είχα ακούσει μια ομολογία και μου έκανε τόση μεγάλη εντύπωση. Φώναζε κάποιος και έλεγε: κάνε μου μια χάρη. Δεν μπορώ να σε βλέπω στο σταυρό του Γολγοθά για μένα. Για οποιονδήποτε άλλο θα μπορούσες να σταυρωθείς, αλλά όχι για μένα Ξέρω ποιος υπήρξα και τι έχω στην καρδιά μου και τι σου έκανα. Δεν μπορώ να σε βλέπω εσύ ο Άγιος να πεθαίνεις για τέτοιο αμαρτωλό σαν και εμένα. Αυτό είναι. Τι ωραία. Όσο πιο πολύ νιώθεις αμαρτωλός, όσο πιο κατακάθι της αμάρτειας, τόσο πιο καλά δένεις με τον Κύριο και του χρωστάς ευνοούν η ευγνωμοσύνη. Καμιά φορά και με τους νέους που τόσο πολύ το αγαπώ και συναλλάσσομαι και που το λέμε στη γραφή να πάμε σινεμά και που το λέει στη γραφή να μην ακούμε ροκ μουσική, φορά παντελόγια, φορά με στεντά, φορά και που το λέει αυτό και γιατί μαζορίζεται. Φορά τα όπως θέλεις και ό,τι θέλεις και κάνε και πήγαινε και αν θες να έρθω κι εγώ μαζί να κάνουμε στην πόρτα έξω από την δισκοτέκ να σε περιμένω. Όταν όμως νιώσεις ανάμεσα στους αμαρτωλούς και στις τελώνες και στις πόρνες και κοιτάξεις τον Ιησού Χριστό, θα σε λιώσει η αγάπη, η καρδιά, το αίμα, εκείνο το μάτι το γεμάτο αγάπη για σένα. Τότε θα πέσουν όλα, ούτε θα ξαναρωτήσουν, ούτε μας στέλνει, θα τείνε σε όμορφο, θα πηγαίνει σε όμορφο, θα σε διοικεί το Πνεύμα το Άγιο, θα σε γεμίσει ο Χριστός. Δεν ένιωσες αρκετά αμαρτωλός για να πεθάνεις και να ζήσεις. Θεός να μας αξιώσει. Να αρχίσουμε σωστά και να αρχίσουν και οι δικοί μας σωστά. Ποιο είναι το σωστά? Από την αμαρτία μας. Και να παραδοθούμε στον Κύριο της αγάπης, στον Κύριο της ελπίδας, στον λυτρωτή μας που σώζει και ελευθερώνει. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία πήρε το μονοπάτι στη χωματερή της αμαρτίας, τους πεταμένους, τους ξεχασμένους, τους εξαπατημένους, Κύριε μας, στους χαλασμένους στα χέρια της αμαρτίας, εκείνους που πλέον δεν έμεινε καμία ελπίδα, που δεν τη δοκίμασαν και δεν απελπίστηκαν. Πόσο σε ευχαριστούμε που έστειλες το Χριστό μας για τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς, να ζητήσει και να σώσει το απολωλός πρόβατο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας και σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, και στο περιβάλλον μας να δουλέψεις με τέτοιο τρόπο, να τους κάνεις να νιώσουν αμαρτωλοί, να νιώσουν πολύ αμαρτωλοί, για να αγκαλιάσουν με πίστη την ελπίδα που σώσει, την ελπίδα που λυτρώνει, την ελπίδα που ελευθερώνει, το ζωντανό Ιησού Χριστό. Κύριέ μας και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να υψώσουμε τα χέρια μας. Κυριολεκτικά Σου χρωστάμε τα πάντα. Και θέλουμε όλη η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση να ανήκει σε Σένα. Και μας, σαν εκκλησία δικιά Σου, πολύ σε παρακαλούμε μέσα από την καρδιά μας, να μας κάνεις μια εκκλησία γεμάτη με ευγνωμοσύνη για το σωτήρα μας Ιησού Χριστό, γεμάτη με ευχαριστία που θα μας οδηγεί σε άγια ζωή, σε καθιαθαρή ζωή, μέσα στο θέλημά Σου, οδηγούμενη και διοικούμενη από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε, ιδιαίτερα τις μέρες μας τις κακές, που και η μετάνοια λείπει και η αγιότητα λείπει και υποχωρεί και η πίστη είναι πολύ κακής ποιότητας και φτωχής. Αύξησέ μας, σε παρακαλούμε, να αγκαλιάσουμε τον Ιησού μας Χριστό με πίστη και να Του μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους, μέχρι την ώρα που θα μπούμε στη δόξα των ουρανών. Και αυτό το νέο ζευγάρι των ανθρώπων, ο Θεέ μας, των αδελφών μας, των πιστών Σου, να τους αξιώσεις κυριολεκτικά μάρτυρες της δόξας Σου, με την Αγία Του ζωή, την καθαρή Του ζωή, την αφιερωμένη ζωή στα δικά Σου τα σχέδια. Αυτό ποθούμε, αυτό προσευχόμαστε για μας, για τους νέους μας, για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας. Σε ευχαριστούμε, διά του Ιησού μας Χριστού. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ναι, πατέρα μας ευλογημένε, αιώνιοι κτιρμοί κυκλώνουν το θρόνο σου και είναι προετοιμασμένοι και φυλαγμένοι για όλους εμάς. Πόσο σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Πόσο σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, για το ελαιό σου επάνω στη ζωή μας. Οι κτιρμοί σου είναι αιώνιοι πραγματικά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε, να ζήσουμε στην παρουσία σου για ολόκληρη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε διότι όλο το χρόνο που πέρασε ήσουν μαζί μας, με τις επεμβάσεις σου, με την καλοσύνη σου, μας εκύκλωσες, μας προστάτευσες, μας οδήγησες και φτάσαμε στην αρχή του καινούριου χρόνου. Ω Θεέ μας, αισθανόμεθα την ανάγκη να σου πούμε το βαθύ ευχαριστώ της ψυχής για όλα όσα η αγάπη σου έκαμε για μας, για όλα τα σχέδιά σου που έχει σχεδιάσει για μας. Σε ευχαριστούμε διότι και το μέλλον μας είναι στα χέρια σου. Είσαι εσύ ο Κύριος, θα συναντήσουμε εσένα. Είσαι εσύ στο βάθος της ζωής και είσαι εσύ που μας περιμένεις. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι έχουμε ένδοξο προορισμό, ευλογημένο και Άγιο. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη σύναξή μας την πρώτη τούτη ημέρα του χρόνου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών να ευλογήσεις όλους μας, να μας δώσεις ανάταση ψυχής, έξαρση ψυχής, θεώρηση της παρουσίας σου, να δοξάσεις τον Υιό της αγάπης σου ανάμεσά μας και να μας ευλογήσεις αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να μας δώσεις προκοπή πνευματική, αύξηση πνευματική και να μας δώσεις να δούμε τους σκοπούς και τους πόθους μας να εκπληρώνονται εν Χριστώ Ιησού. Ολοκλήρωσε σε παρακαλούμε και το έργο της Εκκλησίας σου και τα κτίρια για να μπορέσουμε να σε λατρέψουμε του χρόνου τέτοιο καιρό στην καινούρια αίθουσά μας. Παρακαλούμε, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Ελέησε το έθνος μας, φέρε το στα πόδια τα δικά σου. Άρχοντες και αρχομένους, μίλησε στις καρδιές τους εσύ. Κύριε, κάμε έλεος, παρακαλούμε την παγκόσμια Εκκλησία σου να προετοιμάσεις σαν νύμφη για την συνάντηση μαζί σου και ακόμα τον κόσμο. Κύριε, τα έθνη της γης και το λαό των Ισραήλ να τους φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και εσύ να τους ελεήσεις και να δοξαστείς. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, υψώθητη στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο το μη έψιλον, από το εδάφιο 18, το 21 μετά, το 22 και λοιπά. Ισαΐας μη έψιλον, διότι ούτω λέει ο Κύριος, ο ποιήσας στους ουρανούς. Αυτός ο Θεός, ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστερέωσε αυτήν, έκτισε αυτήν, ουχή ματέως, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Απαγγείλατε και φέρετε από τους πλησίων, μάλιστα συμβουλευθώσει ο μου. Δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός, Θεός δίκαιος και σωτήρ. Δεν υπάρχει εκτός εμού. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Επίσης το εδάφιο 11. Ούτω λέει ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με για τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου, προστάξετε με. Και επίσης στο κεφάλαιο του Ισαΐα, θήτα, σας διαβάζω μερικά εδάφια, δόθηκείτε, στο 19 εδάφιο και έως το 21. Συγχωρείτε, έχω κάνει. Βεβαίως θέλουν συμπεί περί εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατασχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δόξαστεί άπαν το σπέρμα του Ισραήλ. Είναι
μερικά εχωρία και αυτό δεν μπορώ, δεν το έχω σημειώσει καλά φαίνεται. Που είχα γράψει, ήταν ένα χωρίο, στο οποίο με ενδιαφέρεται ένα εδάφιο να σας το διαβάσω. Ας είναι, να το πούμε απ' έξω. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Είμαστε στην αρχή του χρόνου. Η γη μας, μία σκόνη στο σύμπαν. Μπορείτε να τη σκεφτείτε. Μία σκονούλα στο μεγάλο, το απέραντο, το ατελεύτητο σύμπαν. Και ήδη πριν μερικές ώρες άρχισε το καινούριο της ταξίδι. Μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο, την οποία θα κάνει μέσα σε ένα χρόνο και θα την ολοκληρώσει, και πολλές στροφές γύρω από τον εαυτό της. Επάνω της το ανθρώπινο φορτίο, έμψυχο φορτίο, ταξιδεύει μαζί της. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής? Τάχα, πού πάμε? Και γιατί είμαι εδώ και περιφερόμεθα εδώ και ταξιδεύουμε μαζί με τη γη προς τα διαστήματα αυτά τα οποία γύρω μας μας κυκλώνουν. Και πάμε πού? Τούτες τις στιγμές, ακριβώς τούτες τις στιγμές στη μεταβολή του χρόνου και στο γύρισμα του χρόνου. Τούτες τις στιγμές λοιπόν, στην αρχή του χρόνου, και περίμενα να το πει το κάτσε για να το πει το πρωί. Στην αρχή λοιπόν του χρόνου, λέγω, ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη και είναι μια ανάγκη όντως ψυχολογική, διότι αισθανόμεθα ότι μια δύναμη μας παίρνει και μας κινεί και μας μεταφέρει προς μια άγνωστη για τους πολλούς κατεύθυνση. Και λέω, νιώθει ο άνθρωπος την ανάγκη να ερευνήσει, να δει, να εξετάσει πού πάει, πού πηγαίνει, πού πορεύεται, τι είναι το μέλλον του. Και το βλέπουμε αυτό τούτες τις μέρες, πόσο οι άνθρωποι ανησυχούν γι' αυτό και θα ήθελα να το μάθουν και το ερευνούν να το μάθουν με κάθε τρόπο. Είναι μερικοί οι οποίοι θα το ψάξουν στα χαρτιά να το βρουν το μέλλον τους. Τάχα, ποιο είναι το μέλλον? Είναι μερικοί άλλοι οι οποίοι θα θελήσουν να κερδίσουν στα χαρτιά, διότι αν κερδίσουν σήμερα στα χαρτιά ή χτες στα χαρτιά, πιστεύουν ότι θα κερδίζουν ολόκληρο το χρόνο. Είναι μερικοί άλλοι οι οποίοι θέλουν ένα αγαθό συνάντημα, το πρώτο συνάντημα στη ζωή τους, στο καινούριο χρόνο. Διότι αν το καινούριο, το συνάντημα αυτό είναι κατά την επιθυμία τους, ο χρόνος θα πάει καλά. Αν το συνάντημα είναι ατυχές, όλη στοιχεία που τους βρήκε, από την πρώτη ημέρα του χρόνου γίνονται κατσούφιδες, τους καταλαμβάνει κατσουφιά, διότι ολόκληρος ο χρόνος δεν θα πάει καλά. Είναι μερικοί που κοιτάνε με ποιο ποδάρι θα βγουν έξω. Να προσέξουν αν θα βγουν με το δεξί ποδάρι έξω, για να πάνε όλα δεξιά όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και ούτω καθεξής ο άνθρωπος, λέγω, ανησυχεί. Και θα έχουμε και τους άλλους, οι οποίοι θα ψάξουν το οροσκόπιο. Σε ποιο αστερισμό γεννήθηκες? Σε ποιο ζώδιο γεννήθηκες? Και ανάλογα με το ζώδιο που γεννήθηκες, το οροσκόπιο θα σου πει τι είναι το μέλλον σου και που πορεύεσαι εις το μέλλον. Και είναι και άλλοι που θα πάνε, όπως είπαμε, στα χαρτιά ή στον καφέ, στις χαρτορίχτρες, στις καφερίχτρες, σε όλους τις καφεμαντίες, χαρτομαντίες. Άλλοι θα ρωτήσουν τα πνεύματα, τους νεκρούς, νεκρομαντίες, κρυσταλλομαντίες και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς που επινοεί το ανθρώπινο πνεύμα για να εξιχνιάσει και να ερευνήσει το μέλλον. Όλα αυτά αναμφισβήτητα φανερώνουν ότι ο άνθρωπος έχει αποκοπεί από τον Θεό. Διότι αν ο άνθρωπος σκεπτότανε ότι είναι τόσο μικρός και αδύνατος και ότι περιβάλλεται από μια δημιουργία που την έφτιαξε όχι ο εαυτός του, αλλά την έφτιαξε ο υπέρθατος και αιώνιος Θεός, εάν σκεφτεί ότι από του αιώνος και έως του αιώνος σύ είσαι ο Θεός, από του αιώνος και έως του αιώνος, σε μια διάρκεια συνεχή, ατελείωτη, ατελεύθητη, υπάρχει ο Θεός. Από του αιώνος και έως του αιώνος
Συ είσαι ο Θεός. Αν σκεφτεί αυτό το οποίο λέγει ο Ιώβ για το Θεό, ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδής σοφός στην καρδία δύναται να εννοήσει αυτόν. Και αν σκεφτεί από την άλλη μεριά ο άνθρωπος για τον εαυτόν του πόσο αδύνατος και μικρός είναι, τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν, γεγεννημένος εκ γυναικός, είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει ως το άνθος και κόπτεται, φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει. Τι δύναται να εξαγάγει καθαρόν από το καθάρτου? Ουδής, επειδή η ημέρα αυτού είναι προσδιορισμένη, ο αριθμός των μηνών αυτού ευρίσκεται παρά σύ. Και εσύ έθεσα στα όρια αυτού και δεν δύναται να υπερβεί αυτά. Διότι περί του δέντρου, εάν κοπεί, είναι ελπής ότι θέλει να βλαστήσει, και ότι ο τρυφερός αυτού βλαστός δεν θέλει εκλείψει. Και αν η ρίζα αυτού παλαιωθεί εν τη γη και ο κορμός αυτού αποθάνει εν το χώμα τη, όμως δια της οσμής του ύδατος θέλει να βλαστήσει και θέλει εκβάλει κλάδους ως νεόφυτον. Άλλο άνθρωπος αποθνίσκει και παρέρχεται. Και ο άνθρωπος εκπνέει και πού είναι? Καθώς τα ύδατα εκλείπουσε εκ της θαλάσσης και ο ποταμός στηρεύει και ξηραίνεται, ούτως ο άνθρωπος αφού κοιμηθεί δεν ανίσταται, έως ού η ουρανή μη υπάρξωση δεν θέλουσε εξυπνήσει και δεν θέλουσε γερθεί εκ του ύπνου αυτών. Κοίταξε η περιγραφή την οποία ο λόγος του Θεού δίνει, η αρχαία σοφία έδιδε δια τον άνθρωπο καθώς τον κοιτούσε μέσα στον κόσμο τούτον, απάνω στην γη, στην επιφάνεια της γης, να έρχεται και να παρέρχεται. Άλλη αποκάλυψη στην οποία έδωσε ο Θεός μετά τα αυτά και για την Ανάσταση και για την ύπαρξη της ψυχής και για όλα αυτά. Τον βλέπει επάνω στη γη και σκέφτεται και φιλοσοφεί. Λέγω, αν ο άνθρωπος σκεφτόταν λοιπόν πόσο μηδαμινός είναι και πόσο μικρός είναι, θα περίμενε την τύχη του, το μέλλον του, να το μάθει από το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να μας πει τι πραγματικά είμεθα και πού πηγαίνομαι και τι θα γίνομαι, παρά μονάχα ο Δημιουργός, ο οποίος μας έφερε στην ύπαρξη, ο οποίος μας έπλασε και ο οποίος μας εδημιούργησε. Ο άνθρωπος έσβησε το Θεό από τη ζωή του και επειδή τον έσβησε από τη ζωή του, σπέβδει, τρέχει και ψάχνει από μια ανησυχία, αβεβαιότητα για το μέλλον, διότι θέλει να σιγουρευτεί και να έχει το μέλλον στα χέρια του. Σπέβδει, λέγω, σε πράγματα τέτοια, τα χαρτιά, τα ζώδια, τα οροσκόπια, τους καθέδες και όλα αυτά, τους οποίους αναφέρει μέσα στη γραφή. Ελάτε, όλοι εσείς οι μάντις, οι ονοσκόποι, οι ανταποκριτές των δαιμονίων, όλοι οι μάγοι, να πείτε και να προσδιορίσετε το μέλλον. Όλοι εσείς δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα. Δεν μπορείτε να το βρείτε. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει τι θα είναι το μέλλον, εάν ο Θεός δεν του το πει, ο Δημιουργός του, που τον έφερε στην ύπαρξη. Θυμάμαι μια φορά, ευαγγελιζόμουν κάπου μία γυναίκα, ή μάλλον πηγαίνοντας βρήκα μία γυναίκα να της δίνει, να της λέει την τύχη, μια μάγισσα, γύφτισσα. Είχε απλώσει την παλάμη της αυτή και της έλεγε την τύχη της. Και πλησίασα χαμογελώντας και λέω, λάθος κάνετε, θα σας πω εγώ την τύχη σας, δώστε μου τις παλάμες σας, λέω, και δυο. Και όπως απλώσαν τις παλάμες, λέω, πω, είσαστε και οι δυο για την κόλαση. Γεμάτες αμαρτία και πάτε για την κόλαση, είσαστε χαμένες. Αλλά για να δω, α, κάτι λέει εδώ πέρα στην παλάμη σας. Μπορείτε να σωθείτε. Μπορείτε να σωθείτε. Είναι κάποιος που εφρόντισε για σας. Κάποιος που εμερίμνησε για σας. Και τους είπα το μέλλον τους και γυρίζει γύφτισα και λέει, μωρέ, ήρθε και τούτος δω εδώ πέρα μου χαλάσει τη δουλειά. Λέγω λοιπόν, ο άνθρωπος κατατρέχει
προστρέχει σε πράγματα άλλα ποικίλα και διάφορα για να μπορέσει να βρει την τύχη του, διότι ανησυχεί για το μέλλον του. Και τούτες τις μέρες όλος ιδιαιτέρως έχει αυτή την ανησυχία, επειδή ακριβώς αισθάνεται ότι δυνάμεις τον σπρώχνουν προς τα εμπρός. Να ένας καινούριος χρόνος μπροστά μας. Τι άραγε επιφυλάσσει, ποιος θα μας το πει, τι είναι το μέλλον μας, ποιος θα μας το πει, ποιος θα είναι δυνατόν να διερευνήσει αυτό το ανεξιχνίαστο μέλλον και να μας πει γιατί υπάρχουμε και τι θα μας βρει και τι θα συναντήσουμε. Στον κόσμο υπάρχει άγνοια, αλλά όμως ο άνθρωπος του Θεού δεν επιτρέπεται. Ο άνθρωπος του Θεού είναι πληροφορημένος απόλυτα για το μέλλον του. Και αντί να τρέξει σε καφέδες, σε ιονοσκόπους, σε ζώδια, σε οροσκόπια και σε όλα αυτά, έχουμε την πηγή των πληροφοριών μας, τον Λόγο του Θεού, μέσα στον οποίο ο Θεός μας δίνει αποκάλυψη για τον εαυτό μας, για το παρόν μας και για το μέλλον μας. Και έχουμε την πηγή των πληροφοριών μέσα στον Λόγο του Θεού, ώστε να είμαστε πληροφορημένοι απόλυτα, και όχι μονάχα να είμαστε πληροφορημένοι, αλλά να μπορούμε να λέμε και στους άλλους, τούτος είναι ο δρόμος, αυτή είναι η διέξοδος, αυτή είναι η πορεία. Πρέπει να τη μάθετε από το Λόγο του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, διότι Εκείνος ήρθε μέσα στην ιστορία και μας πληροφόρησε και μας φώτισε και μας έδειξε. Χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, να προχωρήσουμε.

0: Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε διότι το μέλλον μας, τις ημέρες μας τις κρατάς εσύ στα χέρια σου. Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι δικός σου και γνωρίζουμε ότι σε κάθε πτυχή αυτού του χρόνου είσαι εσύ και μας περιμένεις για να μας ευλογήσεις. Ξέρουμε που περπατάμε, ξέρουμε που πορευόμεθα, ξέρουμε τι μας αναμένει. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας, έφρανέ μας με το προσωπόν σου και δώσε αποκάλυψη των αληθιών σου ακόμα για τη δόξα σου και για το όνομά σου. Αμήν. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο Θεός έκανε ένα έργο και απεκάλυψε. Απεκάλυψε το μέλλον του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα έστειλε τον Υιόν του, τον μονογενή, στον κόσμο τούτον για να τακτοποιήσει την αιώνια τύχη μας. Την αιώνια τύχη μας. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, μπήκαν τα θεμέλια μιας αιώνιας ευτυχίας για κάθε άνθρωπο και κάθε ψυχή. Ήταν ανάγκη να φύγει το εμπόδιο εκείνο που εμπόδιζε το Θεό να φανεί αγαθός, να δείξει την αγαθότητά του και να δείξει την καλοσύνη του προς τον άνθρωπο. Ήταν ανάγκη να φύγει πρώτα απ' όλα η αμαρτία. Και ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο τούτον επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για να τακτοποιήσει το έργο τούτο. Στα τέλη των αιώνων εφανερώθη, για να σηκώσει την αμαρτία, για να μην υπάρχει το εμπόδιο, για να μπορεί ο Θεός να μας ευεργετήσει και να μας χαρίσει την αιώνια ευτυχία. Αυτό το έργο του Σταυρού του Χριστού δείχνει ότι ο Θεός έχει αιώνια σχέδια για τον άνθρωπο. Εάν ήταν η ζωή μόνον τούτη, εάν ήταν μόνο τούτη η ζωή, δεν θα ήταν ανάγκη να στείλει τον Υιό του από τους ουρανούς και να θυσιαστεί και να πεθάνει. Δεν θα ερχόταν ο Χριστός. Δεν θα υπήρχε ανάγκη για τούτη εδώ τη ζωή μονάχα, για να καλυτερεύσει έστω για λίγο ο άνθρωπος σε τούτο τον κόσμο. Δεν θα ερχόταν ο Υιός του Θεού να πεθάνει στο Σταυρό. Αυτή η θυσία του Χριστού έρχεται να φανερώσει και να αποκαλύψει ότι ο Θεός έχει προοπτική μεγάλη και πολύ μακρινή σχέδια αιώνια για τον καθένα μας. Και βάλει στο Σταυρό εκεί τα θεμέλια μιας σωτηρίας αιωνίου διαρκούς παντοτινής σωτηρίας την οποία ο άνθρωπος καλείται να την δεχτεί, να την γευτεί και να την απολαύσει. Και εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά, το έργο αυτό του Σταυρού δεν είναι στο παρελθόν της ιστορίας μόνο. Είναι στο παρόν μας. Είναι στο κάθε παρόν μας. Όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού να σου πει «Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας». Σου φέρνει το έργο της σωτηρίας στο παρόν σου, στην ζωή σου μέσα, τώρα στο εμφανίζει, σε καλεί τώρα να το δεχτείς. Και γίνεται αυτό ζωντανό, φρέσκο, το έργο της σωτηρίας για σένα τώρα. Εάν δεν το ξέρες χτες και προχτές, είναι σήμερα που το Πνεύμα του Θεού το ζωντανεύει μπροστά σου και το αποκαλύπτει. Θα σε καλέσει, πίστεψε στο Χριστό και θα σωθείς, σύ και ο οίκος σου. Και θα καλέσει ακόμα και θα πει, τώρα εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που παίρνει το έργο του Χριστού που γίνει και στο παρελθόν μέσα στην ιστορία, το φρεσκάρει, το ζωγονεί και το κάνει παρόν για τον καθένα μας. Αλλά σε αυτό το έργο υπάρχουν, όπως είπαμε, τα σπέρματα της αιωνιότητος. Γιατί ο Χριστός απέθανε στο Σταυρό? Απέθανε για να κερδίσεις μίαν αιωνιότητα σωτηρίας, χαράς και ευτυχίας. Δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει το έργο τούτο και να αφορά μονάχα τα ολίγα χρόνια στον κόσμο τούτον. Αν σε τούτο τον κόσμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ελπίζομαι μόνον, είμαι θα η χειρότερη των ανθρώπων. Τότε χάνουμε εκείνα τα οποία οι άλλοι απολαμβάνουν. Τότε χάνουμε εκείνες τις χαρές που νομίζουν οι άλλοι ότι επιτέλους έχουν κάποιες χαρές. Εάν ήταν μονάχα του τη ζωή. Αλλά εκεί εμπήκαν τα θεμέλια της αιωνιότητος. Και στην Ανάσταση του Χριστού έχουμε τον άλλο εαυτό μας. Έχουμε τον ένδοξο εαυτό μας. Έχουμε το μελλοντικό εαυτό μας. Να λοιπόν που ο Θεός έρχεται να μας πει για την τύχη μας. Έρχεται να μας πει για το μέλλον μας. Έρχεται να μας φωτίσει ποιοι θα είμαι τα αύριο και ποια εξέλιξη θα έχουμε. Οτιδήποτε αν γίνει στη ζωή μας, μια μέρα θα μπούμε σε εκείνη τη μορφή της ζωής που λέγεται Ανάσταση και ζωή. Ο Ιησούς Χριστός είπε στη Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ανάσταση για εκείνους που πεθαίνουν, ζωή για εκείνους που θα ζουν όταν θα έρθει ο Χριστός. Συνεπώς, το μέλλον μας είναι χαραγμένο από το Θεό. Διέξοδοι της ζωής είναι κρίσης και Ανάστασης. Εμείς την κρίση δεν θα περάσουμε, διότι όσοι είναι του Ιησού Χριστού μετέβησαν εκ του θανάτου εις τη ζωή, εις κρίση δεν έρχονται, μας περιμένει συνεπώς η Ανάσταση και η ζωή. Και αυτή είναι η διέξοδος. Είναι, θα έλεγε κανείς, η θύρα προς την αιωνιότητα από την οποία θα περάσουμε για να μπούμε στην αιωνιότητα. Να λοιπόν που η ζωή μας και το μέλλον μας είναι προσδιορισμένο. Και είναι ο Θεός που έρχεται και μας το λέγει μέσα στην Αγία Γραφή. Έχουμε ένα σίγουρο μέλλον, ένα βέβαιο μέλλον. Και εις το όρος της μεταμορφώσεως ο Κύριος μας έδειξε ποιος θα είναι ο εαυτός μας εις το μέλλον. Μπορεί να το φανταστείς μέσα σε εκείνη τη δόξα, μέσα σε εκείνη τη χαρά, μέσα σε εκείνη την ζωή την οποία δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει, να βρεθείς εκείνη την ημέρα. Τι να σου πει λοιπόν ο ιονοσκόπος, τι να σου πει το ζώδιο, τι να σου πει η χαρτορίχτρα και τι να σου πει η καφερίχτρα, τι να σου πούν όλοι αυτοί. Πώς να ερευνήσουν το μέλλον σου? Το μέλλον μας είναι σίγουρο και είναι μπροστά μας. Και όταν ανοίξεις το βιβλίο της Αποκάλυψης και δεις την πολιτεία με τους χρυσαφένιους δρόμους και όταν δεις εκείνα τα μεγαλεία τα οποία λέγει μέσα εκεί, την πύλη, την πόλη που έχει τους πυλώνες και κάθε πυλώνας μαργαριτάρι ολόκληρο. Κάποιο παιδάκι λέει, είπε στη μάνα του, «Ω μαμά, τι στρίδι πρέπει να ήταν αυτό που γέννησε ένα τόσο μεγάλο μαργαριτάρι». Ένα τόσο μεγάλο μαργαριτάρι, η κάθε πύλη είναι ένας ολόκληρος μαργαρίτης. Και να σκέφτεσαι τον εαυτόν σου να περιπατείς τους χρυσαφένιους εκείνους δρόμους, τους οποίους περιγράφει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αυτόν το μέλλον μας. Και αυτό είναι το σίγουρο μέλλον μας, το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε στην καρδιά μας και θα έπρεπε να μελετάμε το βιβλίο της Αποκάλυψης και να γυρίζουμε τις σελίδες εκείνες για να δούμε την μελλοντική μας πατρίδα, την πόλη στην οποία θα ζήσουμε και να γεμίζει την ύπαρξή σου και να δοξάζεις το Θεό για τα μεγαλεία τα οποία Εκείνος αποκαλύπτει και σου φανερώνει. Ποιον το μέλλον μας είναι σαφές και μέσα από το Λόγο του Θεού βγαίνει απόλυτα. Δεν ήμεθα για το σκοτάδι, δεν ήμεθα για το νεκροταφείο, δεν ήμεθα για έναν κόσμο ανεξερεύνητον που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βεβαίως, στον κόσμο τούτον θα συμβούν πολλά και μας τα λέγει ο Λόγος του Θεού, αλλά αυτά αφορούν τους ασεβείς. Όχι τα παιδιά του Θεού. Μετέβεις εκ του θανάτου εις τη ζωή. Και αν υπάρξουν θλίψεις μέσα στον κόσμο τούτον και περιπέτειες στον κόσμο τούτον και δεινά στον κόσμο τούτον, αυτά δεν μπορούν να...
1: Δεν δίνεται να συγκριθώσει προς τη δόξα, τη μέλουσα, να αποκαλυφθεί σε εμάς. Έχοντας λοιπόν γνώση του μέλλοντός μας, έχοντας γνώση του δρόμου της ζωής μας, της δίκης μας αν το θέλω, όπως το λέει ο κόσμος, να σου πω την δίκη, μα τη δίκη, έχοντας γνώση λοιπόν ότι είναι τέτοια, ότι είναι δοξασμένη, ότι είναι φωτεινή, ότι πάμε προς τα πάνω, θα έπρεπε όλοι εμείς να είμαστε υγεία αισιοδοξία. Υγεία αισιοδοξία. Δεν επιτρέπεται απεσιοδοξία στον άνθρωπο τον πιστό. Δεν επιτρέπεται κατσουφιά. Δεν επιτρέπεται συνοφρίωση. Πρέπει να φύγει η μουρμούρα από μέσα από τα κύρια μας. Πρέπει να φύγει ο γονισμός από μέσα από τα κύρια μας. Εμείς με ξέσκεπτο πρόσωπο πρέπει να κοιτάμε στη δόξα η οποία μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Πρέπει να κοιτάμε προς το πρόσωπο του Κυρίου που είναι ο άλλος εαυτός μας. Ο ένδοξος εαυτός μας. Ο μελλοντικός εαυτός μας. Πρέπει να κοιτάμε στο πρόσωπο του Κυρίου και να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό για τη μεγάλη τύχη την οποία έχουμε. Τι συνέβη στη ζωή μας, ώστε εμείς, οι χαμένοι, οι ανάξιοι, οι χωρίς ελπίδα άλλοτε, σήμερα να είμαστε σίγουροι για μια ένδοξη πορεία στην αιωνιότητα. μεγάλη υπόθεση. Αλλά εμείς οι πιστοί δεν τα κάνουμε ζωή και βίωμα. Δεν τα κάνουμε ζωή και βίωμα. Και νομίζετε πως είναι περίεργο το ότι πολλές φορές υπάρχουν πιστοί που θα πάνε να συμβουλευτούν τα οροσκόπια ή θα συμβουλευτούν κάποιον, μήπως μπορείς να μου πεις για το μέλλον. Να μου πεις για το μέλλον, τι να σου πει. Κοίταξε τι λέει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα. Και όταν σας είπωση, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας. Να, είναι όλοι αυτοί. Είναι όλος αυτός ο κόσμος. Οι προγνώστες του μέλλοντος. Εάν σας πούνε πάτε να ρωτήσετε αυτούς, θα απαντήσετε ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεό αυτού. Θέλει προστρέψει εις τους νεκρούς περί των ζώντων. Πάει να ρωτήσει, λέει, πέθανε το παιδί και πάει να ρωτήσει ψυχή. Πάει να ρωτήσει τον τάδε να πούμε, θα έρθει το πνεύμα για να μάθει το μέλλον. Τι να μάθει. Θα ρωτήσει τους νεκρούς περί των ζώντων. Θα σου πούνε οι νεκροί για αυτούς που ζουν στον νόμο και εις την μαρτυρία. Εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως. Αν μέσα σου δεν έχεις αυτό το πνεύμα της χαράς και της αισιοδοξίας, εάν δεν έχεις σαφή επικοινωνία με το Θεό σου και δεν ρωτάς το Θεό σου και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες πώς θα γίνει και πώς θα τα βγάλουμε πέρα και τι θα γίνει στο μέλλον και ποιος μπορεί να μας πληροφορήσει. Και λέγω δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που απαντρές μερίδα να δουν το οροσκόπιο, να δουν όλα αυτά. Και να ξυχνιάσει το μέλλον. Βεβαίως μέσα σε αυτού ζωή δεν υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν έχεις γνωρίσει τον Θεό, πρέπει να ερωτάς τον Θεό σου, να πληροφορήσεις από το Θεό σου, να εμπιστεύεσαι στο Θεό σου και να κατέχεσαι από ένα πνεύμα αισιοδοξίας και να αντικρίζεις το μέλλον με αισιοδοξία και με χαρά. Ακούμε ότι θα γίνουν πολλά πράγματα πάνω στον κόσμο και λέει ο λόγος του Θεού. Εσείς μη είπετε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός σου το θέλει η συνωμοσία. Αυτοί θα πούνε, ω κακό έρχεται, ω κακό έρχεται, τι συμβαίνει, τι πάει να γίνει στον κόσμο. Και εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε, θα φοβηθούμε. Θα γίνει πείρα, θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, θα γίνει κάτι άλλο, θα γίνει τι. Και ο λόγος του Θεού λέει, εσείς δεν θα πρέπει να πείτε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί το οποίο ο λαός σου το θέλει η συνωμοσία. Και των φόβων αυτών μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε. Τον Κύριον, τον δυνάμεων, αυτόν αγιάσετε, αγιάσατε. Και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας. Και θέλει είστε για αγιαστήριον σε εσάς. Τι πρέπει να κάνουμε αδελφοί. Ο φόβος του Θεού πρέπει να κατοικήσει μες στην καρδιά μας. Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να υπολογίζουμε είναι ο Θεός. Τίποτε άλλο. Μα αν συμβαίνουν τα χειρότερα πράγματα στον κόσμο, και θα συμβούν, διότι ο λόγος του Θεού μας λέει ότι έρχονται για τους ασεβείς, έρχονται μάστιγες, έρχονται θλίψεις, έρχονται γεγονότα. Αλλά ο πιστός δεν πρέπει να κοιτάει σε αυτά. Ο πιστός δεν πρέπει να βλέπει σε αυτά τα πράγματα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι πώς περπατάμε με το θέμα. Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Υπολογίζεις το Θεό, σέβεσαι το Θεό. Είναι ο Θεός το αγιαστήριόν σου. Ζεις μέσα στην παρουσία του Θεού κάθε μέρα. Έσω άδρομος. Μη φοβήσαι. Εσένα δεν θα σε βρουν. Το να συμβαίνουν θα βλέπεις με τους οφθαλμούς σου, θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοση. Πλήσε σε, δεν θέλει πλησιάζει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγάλη υπόθεση. Να μάθουμε το μέλλον μας και να το μάθουμε το μέλλον μας από το βιβλίο του Θεού, από την πηγή των πληροφοριών του Θεού και να είμαστε σίγουροι για το μέλλον μας και να είμαστε αισιόδοξοι και να είμαστε γεμάτοι χαρά και να μπορούμε να αναγγέλουμε και στους άλλους. Να είμαστε ένα ζωντανό μήνυμα του Θεού προς τον κόσμο, προς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φως και είναι απελπισμένοι και δεν ξέρουν πού πηγαίνουν. Τη νύχτα θα το παίξανε για να κερδίσουν, για να πάει γούρια η χρονιά. Υπολογίσανε ποιον θα συναντήσουν στον δρόμο, πρώτος. Ποιος με πήρε πρώτος στο τηλέφωνο και μου είπε τα χρόνια πολλά ή ποιος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μου.
0: Ο άνθρωπος του Θεού είναι ελεύθερος από αυτά.
1: Ελεύθερος από αυτά. Ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε. Και εμείς γνωρίζουμε σε ποιον στηριζόμεθα. Ξέρουμε το μέλλον μας, ξέρουμε που πάμε. Δεν φοβούμεθα για ό,τι λέει ο κόσμος, φόβο και συνωμοσία. Προσέχουμε τον Θεό.

Σου ευχαριστούμε. Δοθήκαμε στα χέρια σου, γινήκαμε δική σου και ξέρουμε ότι πλέον την ζωή μας την έχεις εσύ. Μας ελύτρωσες, μας έσωσες και μας οδηγείς. Μας υποσχέθηκες ότι κάθε μέρα, πάσα στα σημέρα στη ζωή μας θα είσαι μαζί μας. Κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε. Γι' αυτό περπατάμε αμέριμνοι. Γι' αυτό, Κύριε, σε έχουμε ρίξει όλη τη μέριμνα επάνω σε σε. Πάσαν τη μέριμνα επί σε των Θεών. Και ξέρουμε ότι εσύ βαστάζεις το φορτίο της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ να μας δώσεις ακόμα μερίδα τροφής και να βεβαιώσεις και να στερεώσεις μέσα μας την πεποίθηση ότι είμαι θα δική σου, ότι περπατάμε στον δρόμο σου, ότι το μέλλον μας είναι προσδιορισμένο από σένα, ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε τριγύρω μας τους φόβους και τους τρόμους των άλλων, αλλά το πρόσωπό σου να υψώνουμε και να δοξάζουμε και να είμαστε σίγουροι για την αιωνιότητα την δοξασμένη που μας περιμένει. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δόξασε το όνομά σου, σε παρακαλούμε, στη ζωή μας, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Η ζωή μας στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς δεν πρέπει τίποτε να κάνουμε. Όπως είπαμε προηγουμένως, Κύριον των Θεών πρέπει να αγιάζομαι στις καρδιές μας. Αυτός πρέπει να είναι ο φόβος μας. Αυτός ο τρόπος μας. Πώς θα πρέπει να είμεθα στη ζωή μας, ώστε να ευαρεστούμε στο Θεό και να μην μας μέλει τίποτε πιο πέρα. Τι θα γίνει? Το μέλλον είναι δικό του. Δεν μας έφερε στην ύπαρξη για να μας εκμηδενήσει. Μας έφερε στην ύπαρξη για να ζήσουμε αιωνίως. Εάν στα πράγματα μέσα στον κόσμο τίποτε δεν χάνεται, πολλό μάλλον η ύπαρξη στην οποία ο Θεός δημιούργησε, η ψυχή του ανθρώπου, δεν θα χαθεί. Ο άνθρωπος. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας θα είναι, πρέπει να είναι η πιστότης μας στη δική του, στο δικό του λόγο, στη δική του απέτηση, σε όσα μας δείχνει αυτός. Έρχεται στη σκέψη μου εκείνη η ιστορία του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί διαδέχτηκε το Μωυσή. Αλλά καινούριος ήταν. Ακόμα δεν τον είχε συστήσει ο Θεός. Δεν είχαν γίνει μεγάλα πράγματα να τον συστήσει. Μπροστά του ήταν η γη την οποία η αγαθή που έπρεπε να την κατακτήσει. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση αυτής της γης? Πώς θα την κατακτούσε? Στρατό, πολεμικά όπλα, δύναμης, τίποτα από αυτά. Ικανότης του, στρατηγική ικανότης δική του, τίποτα από αυτά. Δεν κατακτάται η ζωή κατά αυτόν τον τρόπο. Και του λέει ο Θεός, αφού πέθανε ο Μωυσής, του λέει ο Θεός, πρόσεξε, του λέει, δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμουνα μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου. Μόνον ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, δια να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα τον νόμον τον οποίον προσέταξε εις σε Μωυσής ο θεράπων μου. Μη εκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να φέρεσαι μετά συνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου. Αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεσθε μετά συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου ανυπάγεις. Τι ωραία λόγια. Και αυτά τα λόγια ισχύουν και για μας, αγαπητοί. Τι θα κάνεις για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου? Επιχειρήσεις. Αναπτύξεις επιχειρηματικό πνεύμα. Να κάνεις πολλές δουλειές. Να συγκεντρώσεις και να μαζέψεις κεφάλαια, να έχεις χρήματα για το μέλλον.
Να κάνεις σαν τον άφρονα τον πλούσιο, οι αποθήκες μου θα τις γκρεμίσω και θα γεμίσω. Θα φτιάξω μεγαλύτερες και θα τις γεμίσω με τα αγαθά και θα πω στην ψυχή μου φάγε πει Εφραίνου. Έχεις για χρόνια πολλά. Ποια χρόνια. Είναι το μέλλον δικό σου. Μήπως η υγεία σου θα αποτελέσει εγγύηση για το μέλλον σου. Ή τα πολλά χρόνια. Και συνηθίσαμε να ευχόμεθα χρόνια πολλά. Και αν είναι δύστιχα, ο άλλος πάει και αυτοκτονεί για να μην τάχει. Τίποτε από όλα αυτά. Κύριον των Θεών σας θα φοβηθείτε. Αυτό θα είναι το αγιαστηριόν σας. Και όπως είπε εις τον Ιησού του Ναβί, ίσχυε και ανδρίζου γιατί πράγμα. Να σε δυνατό σε τι. Δυνατό στο να τηρείς το θέλημα του Θεού σου. Δυνατό στο να τηρείς τον νόμον του. Και θα σκύψεις απάνω στο λόγο του Θεού και αυτό θα είναι στο στόμα σου και στην καρδιά σου κάθε μέρα. Και δεν θα απομακρυνθεί νόμου από τα χέρια σου. Ναι αγαπητοί, το μυστικό της ευτυχίας και της νίκης και της επιτυχίας είναι πιστότης εις τον Θεό. Πιστότης εις τον Θεό. Και αν ο άνθρωπος φανεί πιστός απέναντί του, τα από εκεί και πέρα τα αναλαμβάνει εκείνος. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε τον διάβολο να μας ρίχνει σκιές μες στην ψυχή μας και φόβους. Κι αν γίνει τούτο, κι αν γίνει εκείνο. Κι αν τα πρόσωπα τα δικά μου πάθουν κάτι, κι αν η κόρη μου, κι αν ο γιος μου, κι αν το παιδί μου, κι αν η γυναίκα μου, κι αν. Πόσα αν ο διάβολος δεν ρίχνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Τα οποία πρέπει να τα αποκρούμε. Και πρέπει να κρατηθούμε από το λόγο του Θεού. Και εκείνο το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η πιστότης μας. Είσαι πιστός απέναντι του Θεού σου. Άστα τα άλλα. Είναι του Θεού. Ούτε πρέπει να συγκρίνομαι τον εαυτό μας με κανέναν άλλον. Α, οι άλλοι ναι, προχωρούν, εκείνοι είναι έτσι, εγώ είμαι. Τι συγκρίνεις. Μη συγκρίνεις ποτέ τον εαυτό σου με άλλους. Κοίταξε εσύ τι είσαι απέναντι του Θεού σου. Και ο άλλος σας είναι και εκείνος ό,τι θέλει απέναντι του Θεού. Κι αν εσένα σου δώσε τόσο να κάνεις και στον άλλον το έδωσε πολύ μεγαλύτερο, φανού πιστός το τόσο το οποίο σου δώσε. Διότι θα πληρωθείς ανάλογα με εκείνο που σου δώσε. Εάν ο Θεός σε καλούσε να κάνεις ένα πολύ μεγαλύτερο έργο, έπρεπε να φανείς πιστός στο μεγαλύτερο έργο. Διότι θα σου δίνει δυνατότητες για το μεγαλύτερο έργο. Τώρα σου δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες για τούτο το έργο. Πρέπει λοιπόν να είσαι πιστός εκεί που σε βάνει ο Θεός. Και εκείνο που σου δίνει ο Θεός. Και να ψάλεις και να υμνείς και να δοξάζεις και να είσαι σίγουρος για το μέλλον σου και σίγουρος για την επιτυχία σου και σίγουρος για την ευτυχία σου. Πρώτο πράγμα λοιπόν, πιστότης απέναντι του Θεού, όπως είπε στον Ιησού του Ναβί. Ένα δεύτερο πράγμα, το βρίσκουμε εκεί στο Λουκά, στο Ιωταθήτα 13, που λέει την ιστορία ότι Κύριος, ένας άνθρωπος ευγενής, επορεύτη σε χώραν μακράν, για να λάβει εις εαυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει, να επιστρέψει. Πήγε να πάρει βασιλείαν και να επιστρέψει. Και αυτή η παραβολή του Κυρίου τόσο διάφανη, τόσο καθαρή, τόσο κρυστάλλινη που μπορείς να δεις το βάθος τι θέλει να πει. Μιλάει για τον εαυτόν του, είναι αυτός ο άνθρωπος ο ευγενής, με μια ευγένεια θεία και ουράνια, είχε μια θεία ζωή μέσα του, πορεύεται σε χώρα μακράν για να λάβει βασιλείαν και να επιστρέψει. Γιατί ανεχώρησε ο Κύριος, γιατί απουσιάζει ο Κύριος, πού είναι, έφυγε, χάθηκε, όχι, θα ξανάρθει. Πήγε να πάρει βασιλεία και να ξανάρθει. Ο χρόνος τούτος είναι προσδιορισμένος και έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πήγε να πάρει βασιλεία και να ξανάρθει. Συνεπώς ο Κύριος θα ξανάρθει και αυτό δεν πρέπει να φύγει από τη σκέψη μας ότι το μέλλον δεν είναι απεριόριστο και απέραντο. Είναι περιορισμένο και προσδιορισμένο ως ότου ο Κύριος πάρει τη βασιλεία και ξανάρθει και κατά συνέπεια αφού ο χρόνος είναι προσδιορισμένος τι πρέπει να κάνω. Πρώτον να δείξω πιστότητα απέναντι του Θεού. Δεύτερον, πραγματευθείτε έως σου έλθω. Ως ότου έρθω πραγματευθείτε. Σου έδωσε μία πραμάτια η οποία είναι πολύτιμη. Αυτή την πραμάτια δεν την έχει ο κόσμος. Τι εμπορεύονται αυτοί, το ψέμα, την απάτη, την αδικία. Εμείς τι έχουμε, έχουμε την αλήθεια, έχουμε την αληθινή ζωή.
Αυτή την αληθινή ζωή που σου εμπιστεύτηκε ο Κύριός σου, πρέπει να την πραγματευτείς. Τι θα πει πραγματευτείς, πώς έκανε και τι έκανε ο πραγματευτής τον παλιό καιρό. Έπαιρνε τις γειτονιές και φώναζε, πραγματευτείς, πραγματευτείς. Και βγαίναν οι γυναικούλες για να πάρουν την πραγμάτια. Και ήτανε κουβαρίστρες, βελόνες, υφάσματα, ρουχαλάκια, ξέρω εγώ, ότι χρειαζόντουσαν ο πραγματευτής. Και εμείς είμαστε πραγματευτάδες στον κόσμο τούτον μιας αξίας πολύτιμης, που δεν θα πρέπει να την ξεχάσουμε, ούτε να την υποτιμήσουμε, να την υποβαθμίσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε την αξία της και πόση αξία έχει όχι μόνο για μας, αλλά και για εκείνους που θα αγοράσουν από την πραγμάτια τη δική μας, θα θελήσουν να αποκτήσουν κι αυτοί. Αυτή την πραγμάτια σου, την ζωή την καινούρια που σου δώσε ο Χριστός, τη σωτηρία, τη λύτρωση, τον αγιασμό, όλα αυτά που κλείνονται σε αυτή την πραγμάτια, κράτησε τα ψηλά. Είναι πολύτιμο πράγμα. Πρέπει να έχουμε για την σωτηρία μας και για τη ζωή που μας δίνει ο Θεός υψηλή ιδέα. Υψηλή ιδέα. Διότι είναι πολύτιμο πράγμα και θείον πράγμα. Κατά συνέπεια, όταν θα πας να το εμφανίσεις σε κάποιον, πρέπει να του το δώσεις ωραίο. Να το κάνεις όμορφο. Να το κάνεις ελκυστικό όπως και είναι. Να το δείξεις με την καλύτερη όψη του. Τι κάνει ο πραγματευτής. Πώς θα κερδίσει τη γυναικούλα για να πάρει από την πραμάτια του. Θα της δείξει από εδώ και θα της δείξει από εκεί και θα το επενέσει το εμπορεύμα του και θα το πει και θα το εμφανίσει. Σας παρακαλώ, εκάναμε τα ανάλογα εμείς για αυτή την πραμάτια του ουρανού που μας έδωσε και εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Την δείξαμε με τον ομορφότερο τρόπο. Όλα γονάζεις απλώς.

Στο λέω Λασκαράτος. Σε βάνει στη γωνιά και σου δίνει και σου δίνει και σου δίνει. Ε. Ορίστε. Τον λέει μπίχτη.

σε μας. Ένα τρίτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε, να κοιτάμε τους καιρούς τι λένε. Τι λένε οι καιροί? Ο λόγος του Θεού λέει, και τούτο ειδότες των καιρών, ότι είναι ώρα να ηγερθείτε εκ του ύπνου, διότι η μέρα επλησίασε. Λέγαμε στον δρόμο που ερχόμαστε με κάποιους αδελφούς, 1985. Κι αν ο Κύριος πέθανε, γεννήθηκε όπως λένε 4 ή 5 χρόνια προ Χριστού, τώρα έχουμε λοιπόν 1989, έτσι, 88, 89, 90, κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε. Εάν γύρω στο 2000, όπως φαίνεται τα γεγονότα, πάει να έρθει ο Κύριος, τα πράγματα είναι πολύ κοντά. Περισσότερο κοντά από όσο το σκεπτόμεθα. Είναι του και τούτο ειδότες των καιρών. Πρέπει να ξέβρετε τους καιρούς. Ο πιστός είναι ο άνθρωπος που κάθεται στη σκοπιά του και παρατηρεί με το περισκόπιο τριγύρω τους καιρούς. Τι λένε οι καιροί? Και όπως αυτοί οι μετεωρολόγοι κοιτάνε τους καιρούς και λένε θα βρέξει, θα γίνει ηλιακάδα, εμείς πρέπει να ξέρουμε τους πνευματικούς καιρούς. Και όλα μας δείχνουν, αδελφοί, ότι ο Κύριος είναι πλησίον. Είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν έχουμε περιθώρια. Είναι ανάγκη να πετάξουμε τα έργα του σκότους. Να ντυθούμε τα όπλα του φωτός, γιατί οι μέρες γίνονται πιο σκοτεινές και θα πρέπει ο πιστός να μάχεται και πρέπει να γρυπνούμε. Να ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, καθώς περπατάμε για το μέλλον. Και τέλος, όπως λέει στον Τιμόθεο, προσδεχόμενοι τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη σου Χριστού. Τούτη η προσδοκία του Κυρίου πρέπει να είναι έντονη μέσα μας. Έντονη μέσα μας. Θυμάμαι έναν ξένο κάποτε είχα συναντήσει και όταν του είπα «Ο Κύριος έρχεται, το πιστεύεις?» Τον είδα που άλλαξε μέσα του. «I'm looking for», μου λέει. «Προσδοκώ, περιμένω». Ο άνθρωπος του Θεού πρόκειται σε κεντρική θέση αυτό, την προσδοκία. Θα πρέπει να μας ηλεκτρίζει αυτό. Θα πρέπει να μας κάνει αμέσως να διαγυρώμεθα η έλευση του Κυρίου. Μην τα συνηθίσουμε τα πράγματα. Μην πέσουμε στη συνήθεια και έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο Κύριος και για μας δεν λέει τίποτα. Εάν λέει για μας κάτι, πρέπει η ζωή μου. Γιατί το προσδεχόμενο την μακαρία ελπίδα της ελεύσεως του Κυρίου θα πει ότι ετοιμάζομαι για τη συνάντηση αυτή. Και αφού ετοιμάζομαι για τη συνάντηση, θα δω ότι στη ζωή μου δεν είναι καλό να το απορρίψω, να είμαι πάντα έτοιμος, να περιμένω πότε θα με πάρει. Μπορεί απόψε. Ο Μπούκης δεν το είχε γράψει στα χαρτιά του ότι θα έφευγε απόψε στις 3, ασφαλώς. Όσο πήρε. Δεν είναι μονάχα η αρπαγή, είναι και η αναχώρηση ξαφνική η δική σου. Συνεπώς, αδελφοί, το μέλλον μας. Εκείνοι που ανήκουν στο Θεό θα πάνε να ρωτήσουν τους νεκρούς περί των ζώντων, θα πάμε στους μορμυρίζοντας, θα πάμε στους νεκρομάντες, θα πάμε στους ιονοσκόπους, θα πάμε στους ρίχνοντας τα χαρτιά, θα κάνουμε αυτά τα οποία κάνει ο κόσμος, θα φοβηθούμε το φόβο τους, θα φοβηθούμε και θα σκεφτούμε από ό,τι λένε αυτοί και ότι γίνεται και έρχεται στον κόσμο και θα έρθει πραγματικά. Τα μάτια μας πρέπει να είναι στο Χριστό. Το μέλλον μας είναι προδιαγεγραμμένο και προορισμένο. Ο Θεός το διέγραψε. Ο γνωρίζων το τέλος από την αρχή διέγραψε ποιο πρέπει να είναι το μέλλον του πιστού. Σωτηρία, αγιασμός, δόξα. Όμοι με αυτόν θα γίνουμε. Μια μέρα και δεν θα αργήσει, θα περπατάμε στους χρυσαφένιους δρόμους του ουρανού. Θα περπατάμε και δεν θα το πιστεύουμε και θα λέμε είναι πραγματικότης, είναι αλήθεια, και όμως είναι πραγματικότης. Και όταν γίνει αυτό, ο Θεός θα μας δώσει χάρη να εκτιμούμε τον Θεό, να δείξουμε πιστότητα στο λόγο του, φόβον στο πρόσωπό του, αγιασμόν εσωτερικό, την πραμάτια μας, το πολύτιμο, την πολύτιμη ζωή που μας χάρισε, αυτή να την διαχειριστούμε σωστά και όπως πρέπει και να είμαστε εξούπιοι προσμένοι μας στον Κύριο. Αυτό πρέπει να είναι στο δικό μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, ο Κύριος να μας δώσει χάρη και η χρονιά του να είναι χρονιά υπηρεσίας και δόξης του Κυρίου. Δεν θέλουμε πολλά χρόνια, θέλουμε τα χρόνια του Κυρίου, της υπηρεσίας του Κυρίου. Τα χρόνια να μας δώσει όσα θέλει αυτό, αλλά να αναδοθεί.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, μερικά εδάφια για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Τα πρώτα εδάφια θα είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 8ο κεφάλαιο. Τα εδάφια 28 έως και 38. Ιωάννη Σίτα, 28 έως 38. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι, και επ' αυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά καθώς με δίδαξεν ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήκε ο πατήρ μόνον, διότι εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Ενώ ελάλη ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν: Εάν σεις μείνετε το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Απεκρίθησαν προς αυτόν: Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα, και δεν εγίναμε δούλοι σου δεν απόποτε. Πόσοι λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πάσος της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Εξεύρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με θανατώσετε, διότι ο λόγος ο αιμός δεν χωρεί σε σας. Εγώ λαλώ ότι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ότι είδετε πλησίον του πατρός σας». Και θα διαβάσω και μερικά εδάφια από το τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Τα εδάφια 9 έως και 18 και μετά 23 έως 26. Τι λοιπόν, υπερέχομαι των εθνικών? Ουχή βεβαίως. Διότι προειλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης. Δεν υπάρχει τίς έχων σύνεση. Δεν υπάρχει τίς εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Δεν υπάρχει ουδέης. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάριξ αυτών. Με τα γλώσσα αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών. Τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδες αυτών είναι ταχύσεις στο να χύσω συνέμα. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εν τεσοδείς αυτών. Και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροστα των οφθαλμών αυτών. Και διαβάζω και από το 23 εδάφιο μέχρι το 26. Επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προσφανέρωσεν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προσφανέρωσε της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να ευλογήσει το λόγο του. Το εδάφιο που θα ήθελα να κρατήσουμε στη σκέψη μας από αυτά που διαβάσαμε και να αποτελέσει το κεντρικό σημείο των λίγων απόψινων σκέψεων είναι το εδάφιο 23 από την προς Ρωμαίους. Το ξαναδιαβάζω. Επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως εις Χριστώ Ιησού. Στην περικοπή που διαβάσαμε από τον Ιωάννη, εκείνο που φαίνεται είναι ότι ο Χριστός, καθώς μιλάει με τους ακροατές του, τους μιλάει για κάποια πράγματα τα οποία, όπως λέει στο τελευταίο εδάφιο από αυτά που διαβάσαμε, είδε όταν ήταν στον κόλπο του Πατέρα, και αυτά είναι που προσπαθεί να μεταφέρει στον κόσμο. Και μιλάνε για πράγματα τα οποία, για την έννοια μάλλον της ελευθερίας, που από ό,τι φαίνεται ο καθένας την αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά. Οι συνομιλητές του Ιουδαίοι είναι αδύνατο να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν να τους μιλάει για ελευθερία, αφού δεν αισθάνονται δούλοι. Και ο Χριστός από την άλλη πλευρά επιμένει στην έννοια της ελευθερίας, επειδή ακριβώς τους λέει ότι είναι δούλοι. Και καταλήγει αυτή η συνομιλία, όπως περιγράφεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, με τον Χριστό να τους λέει: «Εγώ σας λέω αυτά που είδα όταν ήμουνα στον κόλπο του Πατέρα μου και κάνω αυτά που είδα όταν ήμουνα στον κόλπο του Πατέρα μου και εσείς κάνετε το ίδιο. Κάνετε αυτά που είδατε, που βλέπετε από τον Πατέρα σας, που πιο μπροστά τους έχει πει ο πατέρας του, ότι ο Πατέρας τους είναι ο διάβολος». Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Από τη μια πλευρά είναι ένας κόσμος που προσπαθεί ο Χριστός να το μεταφέρει στον άνθρωπο και να τον περιγράψει. Και είναι ένας κόσμος που τον ξέρει γιατί τον έζησε και τον ζει επειδή βρίσκεται στην αγκαλιά του Πατέρα. Και από την άλλη είναι ένας κόσμος που ζούσαν εκείνοι οι άνθρωποι και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε και εμείς σήμερα. Είναι ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας και είναι ο κόσμος που, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, αντικατοπτρίζει τον ίδιο το διάβολο. Γιατί πατέρας αυτού του κόσμου είναι ο διάβολος. Και αυτά που πράττει ο κόσμος σήμερα είναι αυτά που ο διάβολος εμπνέει τον κόσμο να κάνει. Στην περικοπή από την προστρομέως που είδαμε, τα πρώτα εδάφια που διαβάσαμε είναι μια συλλογή, αν θέλετε, εδαφίων από το Λόγο του Θεού που κάνει ο Απόστολος Παύλος, που έχουν πάλι αυτό το σκοπό, να περιγράψουν ποια είναι η εικόνα του κόσμου. Πιο μπροστά ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους έχει αναφέρει αρκετά στοιχεία για να αποδείξει ότι και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, και στο σημείο αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση να πούμε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για Ιουδαίους και Εθνικούς, ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει όλο τον κόσμο μέσα. Γιατί οι Ιουδαίοι ήταν αυτοί που εκπροσωπούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια αποκάλυψη από το Θεό μέσω του Μωσαϊκού νόμου. Οι Εθνικοί ήταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη αποκάλυψη από το Θεό μέσω κάποιου νόμου. Αλλά είχαν όμως τον νόμο της συνείδησης, όπως λέει προηγουμένως ο Λόγος του Θεού. Επομένως, συμπεριλαμβάνοντας όλο τον κόσμο μέσα σε αυτή τη δήλωση, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν και ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδείς. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αμέσως, εκείνο που μπορούμε να διακρίνουμε είναι ότι υπάρχει περιγραφή δύο κόσμων με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι από τη μια πλευρά ένας κόσμος που ο μόνος του αντιπρόσωπος εδώ στη γη ήταν ο Ιησούς Χριστός και ήταν ο μόνος που ήταν ικανός και είχε τη δυνατότητα να τον περιγράψει και να πει πώς ήταν και πώς είναι αυτός ο κόσμος, και είναι ο κόσμος που ο Θεός θέλει να είναι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο κόσμος του διαβόλου, που είναι ο κόσμος ο οποίος βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Το εδάφιο που είπα στην αρχή ότι θα είναι το κεντρικό εδάφιο της βραδιάς μας, «Δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως σε Χριστώ Ιησού», είναι το εδάφιο κλειδί ίσως, το οποίο μας δείχνει πώς ακριβώς μπορούμε μέσα από αυτόν τον κόσμο που βρισκόμαστε, τον κόσμο της αμαρτίας, που φέρει τα χαρακτηριστικά του διαβόλου και τα χαρακτηριστικά της διαφθοράς, να περάσουμε σε αυτόν τον κόσμο που ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας δείξει. Τον κόσμο αυτό που ο Θεός έφτιαξε και ο διάβολος τον χάλασε, βάζοντας μέσα σε αυτόν την αμαρτία. Και τον κόσμο που ο Θεός πάλι έχει φτιάξει και περιμένει τον κάθε άνθρωπο να καταλήξει σε αυτόν. Ποιο είναι το μέσο για να γίνει αυτό? Είναι αυτή ακριβώς η χάρη του Θεού. Αυτή η χάρη που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εδώ και σε όλη την επιστολή προς Ρωμαίους, και αν θέλετε είναι ολόκληρο το πνεύμα της Καινής Διαθήκης αυτό. Είναι αυτή η χάρη του Θεού ότι δικαιώνει τον ασεβή, ενώ δεν θα έπρεπε να το δικαιώσει. Πώς τον δικαιώνει? Μέσω του Ιησού Χριστού, που ήρθε εδώ κάτω στη γη και έζησε αναμάρτητος, αλλά πέθανε όμως για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τιμωρείται η αμαρτία, εκπληρώνει τη δικαιοσύνη του Θεού που λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, γιατί ακριβώς πέθανε ο Χριστός, και παρόλα αυτά όμως δίνει τη δυνατότητα σε εμάς να μην πεθάνουμε, αλλά να ζήσουμε αιώνια με το Θεό. Αυτή ακριβώς είναι η χάρη του Θεού. Αυτό είναι το ελεός του. Ότι ενώ κανονικά είμαστε όλοι μας παραβάτες, ότι ενώ είμαστε αμαρτωλοί και θα έπρεπε όλοι μας να πεθάνουμε, και όταν λέμε να πεθάνουμε δεν εννοούμε το φυσικό θάνατο που έτσι κι αλλιώς θα συμβεί σε όλους μας, αλλά εννοούμε έναν αιώνιο θάνατο που ο Λόγος του Θεού τον ορίζει ως την απομάκρυση από το πρόσωπο του Θεού, το να ζει δηλαδή κανείς αιώνια μακριά από το Θεό, αυτό είναι θάνατος. Ενώ ήμασταν καταδικασμένοι λοιπόν να πεθάνουμε αιώνια, ο Θεός έρχεται και μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του Ιησού Χριστού να φύγουμε από αυτή την κατάρα πραγματικά, να φύγουμε από αυτό το βέβαιο θάνατο και να ζήσουμε πάλι μαζί του, αιώνια. Αποδεχόμενοι ότι ο Ιησούς Χριστός, πεθαίνοντας πάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία και την ενοχή τη δικιά μας. Και αυτό ακριβώς είναι που ο Λόγος του Θεού ονομάζει ως χάρη του Θεού. Θα ήθελα απόψε, αδελφοί, πολύ σύντομα, μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος αυτού της χάρης που μας καλεί ο Ιησούς Χριστός να ζήσουμε. Να δούμε δηλαδή τι σημαίνει το να ζει κάποιος μέσα στη χάρη του Θεού. Βεβαίως, αυτά που θα πούμε απόψε θα είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που ο Λόγος του Θεού έχει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να τα πούμε όλα. Και κάθε άνθρωπος που διαβάζει το Λόγο του Θεού, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος αυτής της ώρας θα έχει να προσθέσει πολλά περισσότερα. Γιατί είναι αδύνατο να περιγράψουμε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας και αυτά που ο Θεός μας καλεί να απολαύσουμε. Ωστόσο όμως, θα πούμε μερικά βασικά ισοσημεία, τουλάχιστον κατά την άποψη τη δικιά μου, μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, αυτού του καθεστώτες της χάρης που μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε. Θα ήθελα, ξεκινώντας, αδελφοί, και κοιτώντας ένα πρώτο χαρακτηριστικό, να διαβάσω δύο εδάφια από την επιστολή, ένα εδάφιο από την επιστολή προς Ρωμαίους πάλι, από το Ήτα κεφάλαιο, το εδάφιο 2. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσαν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Υπάρχει ένας νόμος αμαρτίας και ένας νόμος θανάτου. Αυτοί οι δύο νόμοι, που αν θέλετε συνδέονται μεταξύ τους, γιατί όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, η αμαρτία οδηγεί στο θάνατο. Ο νόμος λοιπόν της αμαρτίας και του θανάτου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κόσμου που βρισκόμαστε σήμερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων μας. Βασιλεύει μέσα μας, βασιλεύει μέσα σε κάθε άνθρωπο, αυτή η ροπή προς την αμαρτία, η ροπή προς το κακό. Ο Απόστολος Παύλος το έχει περιγράψει πάρα πολύ όμορφα αυτό, πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ζήτα κεφάλαιο, στα εδάφια 15 έως και 25. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω. Αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή, του τέστην εν τη σαρκή μου αγαθών. Επειδή το θέλειν πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλό δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Και λέει στο εδάφιο 21, ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην εις εμέ το κακόν. Διότι δίνομαι μένει στον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλο νόμον, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου, και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας, τον όντα της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ο Απόστολος Παύλος και δεν ήταν κάποιος τυχαίος από εμάς, λέει ότι θέλει να κάνει το καλό, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Και ότι υπάρχει ένας νόμος μέσα του που τον οδηγεί προς το κακό. Και ενώ ιδύνεται πραγματικά να κάνει το θέλημα του Θεού, υπάρχει αυτός ο νόμος μέσα του που τον οδηγεί προς το κακό. Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Είναι ο νόμος της αμαρτίας. Είναι αυτός ο νόμος που μπήκε μέσα στον άνθρωπο από τη στιγμή που εξέπεσε από τον αρχικό προορισμό του και διαλέγει, όταν ο Θεός τον δημιούργησε στον παράδεισο, να φύγει μακριά από τον Θεό. Διαλέγει την ανυπακοή και διαλέγει να υπακούσει στο διάβολο. Από εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα σε κάθε άνθρωπο αυτός ο νόμος της αμαρτίας. Και είναι αυτός ο νόμος που μας οδηγεί από τη στιγμή που γεννιόμαστε, παρόλο που πολλές φορές έχουμε καλές προθέσεις, να φτάνουμε σε ένα σημείο που, όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις μας, να λέμε ότι δεν μπορούμε πια να κάνουμε το καλό παρόλο που το θέλουμε, και ότι αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας, ότι είναι αδύνατον πια να είμαστε όσο καλοί θα θέλαμε. Ο Λόγος του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού, πάρα πολύ όμορφα, σε ένα μόνο εδάφιο, μας δείχνει την αδυναμία μας πραγματικά να εκπληρώσουμε αυτό που θα ήθελε ο Θεός να κάνουμε. Θυμίζω αυτό που είχε πει ο Ιησούς Χριστός, λέει: θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, και θέλεις αγαπά Κύριον το Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας. Και μόνο αυτά τα δύο εδάφια, όταν τα αντιμετωπίζουμε, μας φέρουν αντιμέτωπους πραγματικά με αυτή την τεράστια δυναμία μας να πράξουμε το καλό, να πράξουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτή λοιπόν η αδυναμία μας που προέρχεται μέσα από την αμαρτία είναι αυτό που περιγράφει ο Λόγος του Θεού ως νόμο. Και θα ήθελα να σκεφτούμε, λέγοντας νόμο, κάτι που έχει μια γενική ισχύ. Όπως ακριβώς περιγράφουμε τις λειτουργίες της φύσης με νόμους, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν γενική ισχύ, μιλάμε για παράδειγμα για τον νόμο της βαρύτητας και ξέρουμε ότι αν σηκώσω αυτό το ποτήρι και το αφήσω θα σπάσει. Γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας και ξέρουμε ότι ισχύουν αυτοί οι νόμοι και έχουν μια γενική ισχύ. Έτσι ακριβώς Τους χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους και ο λόγος του Θεού. Μιλάει για ένα νόμο αμαρτίας που έχει γενική ισχύ και από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Πώς μπορεί να ξεφύγει? Μέσω της χάρης του Θεού και μέσω ακριβώς αυτού που λέει σε αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε στην προς Ρωμαίους, ότι ο νόμος του πνεύματος με ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και στη θέση του νόμου της αμαρτίας έρχεται και μπαίνει ο νόμος του πνεύματος. Ένας άλλος νόμος που επίσης έχει γενική ισχύ. Ένας άλλος νόμος που είναι πιο δυνατός από τον νόμο της αμαρτίας. Και στη θέση πια αυτής της ντροπής που έχουμε προς την αμαρτία, έρχεται ο Θεός και βάζει μέσα το πνεύμα το Άγιο και μας οδηγεί προς έργα καλά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαρακτηριστικό αυτού του καθεστώτος της χάρης που μας καλεί ο Χριστός να ζήσουμε. Ότι μας ελευθερώνει από αυτή τη ροπή προς την αμαρτία, μας ελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Εκείνο που συνδέεται άμεσα με αυτό, και το βρήκαμε και σε αυτό το εδάφιο, είναι ότι ελευθερωνόμαστε και από τον νόμο του θανάτου. Θα έλεγα σε μια υπερβολική γενίκευση, αν θέλετε, αλλά που νομίζω ότι δεν απέχει πάρα πολύ από την αλήθεια, ότι αν κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας, θα δούμε ότι όλες λίγος πολύ οι προσπάθειες του ανθρώπου συνδύνουν σε ένα και μόνο σκοπό,

σκήνομά του, αφού πια το σκήνομά του θα έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν, έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει ότι μαζί με τον νόμο της αμαρτίας μας ελευθερώνει και από αυτό τον νόμο του θανάτου που κυριαρχεί μέσα στη ζωή μας. Και μας ελευθερώνει με δύο τρόπους από αυτό τον νόμο του θανάτου. Αφενός μεν μας ελευθερώνει από αυτό που μόλις πριν ανέφερα, από την πραγματικότητα του θανάτου. Και τούτο γιατί, ναι μεν όλοι μας θα αντιμετωπίσουμε το φυσικό θάνατο. Ωστόσο όμως είναι πολύ πιο σημαντικός αυτός που αναφέραμε πριν, ο πνευματικός θάνατος. Και από αυτό τον πνευματικό θάνατο, δηλαδή από την απομάκρυση από το Θεό, από την αιώνια καταδίκη να ζήσουμε μακριά από το Θεό, μέσω ακριβώς αυτής της χάρης του Χριστού, μέσω του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού, ο Θεός μας ελευθερώνει. Επομένως, όσοι έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό, ξέρουμε ότι η ζωή μας δεν θα τελειώσει εδώ. Ξέρουμε ότι ο φυσικός θάνατος θα είναι απλώς μια μετάβαση από αυτό τον κόσμο σε έναν κόσμο που θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό. Και γι' αυτό ο πιστός άνθρωπος αντιμετωπίζει το θάνατο τελείως διαφορετικά από ό,τι τον αντιμετωπίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί ξέρει ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά είναι η αρχή. Και αυτό μας οδηγεί στη δεύτερη σκέψη, ότι εκτός από το ότι μας ελευθερώνει ο Θεός από την πραγματικότητα του θανάτου, μας ελευθερώνει και από την ιδέα του θανάτου. Έρχεται στο μυαλό μου, αδελφοί, αυτό το τόσο όμορφο εδάφιο από τον ψαλμό Καπαγάμα, που λέει ο ψαλμωδός: «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν». Και είναι αυτό ακριβώς, ότι ακόμα και μέσα από το θάνατο και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περιπατήσουμε, ξέρουμε ότι επειδή ακριβώς ο Θεός μας έχει ελευθερώσει από αυτό το θάνατο, δεν μας φοβίζει ο θάνατος. Και είναι αυτό ίσως πολύ πιο σημαντικό από το ότι έχουμε ελευθερωθεί από αυτό τον ίδιο το θάνατο, ότι δεν μας φοβίζει η ιδέα του θανάτου. Θα ήθελα να δούμε ένα εδάφιο από την Αποκάλυψη, από το 12ο κεφάλαιο, το εδάφιο 11. Σας το διαβάζω. Μιλάει για τους αδελφούς οι οποίοι πέθαναν για το όνομα του Χριστού και λέει: «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν, τον διάβολο δηλαδή, δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου». Αυτό το τελευταίο κομμάτι του εδαφίου είναι, πιστεύω, αυτό ακριβώς που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται. Λέει ότι δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Και είναι τόσο όμορφο το ότι το τελευταίο μέσο που είχε ο διάβολος για να απειλήσει αυτούς τους ανθρώπους ήταν ο θάνατος. Ήτανε το έσχατο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διάβολος για τον καθένα από εμάς για να μας απειλήσει. Ο θάνατος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος του Θεού δεν αγαπάει την ψυχή του μέχρι θανάτου, αλλά ξέρει ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι που θα τελειώσει αυτή τη ζωή, αλλά κάτι που θα αρχίσει μια καινούργια ζωή. Και από τη στιγμή, επαναλαμβάνω, που δεν αγαπάει την ψυχή του μέχρι θανάτου, αυτόματα εξουδετερώνει αυτό το όπλο του διαβόλου. Και πάβει πια ο διάβολος να μπορεί να απειλήσει τον πιστό άνθρωπο με την απειλή του θανάτου. Γιατί? Επειδή ακριβώς δεν αγαπάει την ψυχή του μέχρι θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο ακριβώς, αδελφοί, ο Θεός, εκτός από το ότι μας ελευθερώνει από την πραγματικότητα του θανάτου, μας ελευθερώνει και από την ιδέα, από το φόβο του θανάτου. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό να ξέρουμε ότι δεν μας φοβίζει ο θάνατος στη ζωή μας. Ότι δεν αγωνιούμε για το αύριο. Ότι δεν αγωνιούμε για το ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δεν αγωνιούμε για το ότι μπορεί να έρθουν δεινά στη ζωή μας, μπορεί να έρθουν καταστάσεις τέτοιες που να μας οδηγήσουν στο θάνατο. Και είμαστε απελευθερωμένοι από την ιδέα αυτή και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε, ας κρατήσουμε καταρχήν στη σκέψη μας αυτά τα δύο χαρακτηριστικά αυτού του καθεστώτος της χάρης, επαναλαμβάνω. Το ότι ο Θεός μας ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και μας ελευθερώνει από τον νόμο του θανάτου. Να δούμε, αν θέλετε, ένα τρίτο στοιχείο. Διαβάζω από την επιστολή, από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, δύο εδάφια. Από το 15ο κεφάλαιο, τα εδάφια 57 και 58. «Αλλά χάρισε στον Θεό, ως της δίδης ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω». Ξαναδιαβάζω το 57. «Αλλά χάρισε στον Θεό, ως της δίδης ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ένα τρίτο χαρακτηριστικό, επομένως, που έχουμε, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτό το καθεστώς της χάρης, μας χαρίζει μία νίκη κατά του διαβόλου και κατά της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν έρχονται προβλήματα, όταν έρχονται δοκιμασίες, όταν πάλι, αφού έχουμε αναγεννηθεί και αφού έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας στα χέρια του Κυρίου, διαπιστώνουμε την αδυναμία μας να σταθούμε όπως Εκείνος μας θέλει. Έχουμε την υπόσχεση, τη βέβαια υπόσχεση από το Λόγο του Θεού, ότι Εκείνος έχει νικήσει και αυτή τη νίκη μας τη δίνει να την κάνουμε δική μας.
Θυμίζω και αυτό το εδάφιο που αναφέρει στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς ο Παύλος.

Πιστός είναι εκείνος όστις σας καλεί, όστις και θέλει εκτελέσει. Είναι πιστός ο Θεός ο οποίος μας κάλεσε και μας έδωσε το λόγο Του με τις εντολές Του μέσα. Και είναι πιστός εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει. Είναι πιστός εκείνος ο οποίος μας λέει ότι νίκησε και αυτή τη νίκη μας τη χαρίζει για να την κάνουμε δική μας. Σκεφτόμουν, αδελφοί, καθώς διάβαζα αυτό το εδάφιο, ότι πολλές φορές, κοιτώντας τη ζωή μας, φοβάμαι ότι διαπιστώνουμε ότι είχαμε κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας ή κάποια περίοδο που γνωρίσαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει με έναν τρόπο ταχύτατο. Είδαμε χαρακτηριστικά της παλιάς μας ζωής να φεύγουν και στη θέση τους να μπαίνουν καινούρια. Φοβάμαι όμως ότι πολλοί από εμάς, αν κοιτάξουμε τη ζωή μας, βλέπουμε ότι με την πάροδο του καιρού αυτός ο ρυθμός της αλλαγής γίνεται όλο ένα και πιο αργός. Και ίσως, αν είμαστε πολύ ειλικρινείς, διαπιστώσουμε κάποια φορά και κάποια στασιμότητα. Και δούμε ότι εκείνο που συμβαίνει στη ζωή μας περισσότερο δεν είναι τόσο ότι αφήνουμε το Θεό να δουλεύει και να μας αλλάζει διαρκώς, αλλά είναι ότι σιγά σιγά συνηθίσαμε, αν θέλετε, σε ένα περιβάλλον χριστιανικό, σε ένα περιβάλλον εκκλησιαστικό, με υγιή πραγματικά εκκλησιαστική ζωή, έχοντας αφομοιώσει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά της ζωής και έχοντας κάνει αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στη ζωή μας μια συνήθεια. Έτσι λοιπόν συνηθίζουμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία, συνηθίζουμε να συναντάμε τους αδελφούς, συνηθίζουμε πολλές φορές να συμμετέχουμε στο έργο. Και δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα τα κάνουμε πάντοτε ως κατενόπιον του Κυρίου. Και έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι αυτά είναι πράγματα που ο Θεός τα θέλει, ότι το να δουλεύουμε στο έργο του Θεού είναι κάτι που ο Θεός μας το έχει ζητήσει και ότι πάνω απ' όλα το κάνουμε για εκείνον. Σκέφτομαι δηλαδή για τον εαυτό μου πολλές φορές πώς εργάστηκα μέσα στο έργο του Θεού, χωρίς να έχω τη συνέστηση ότι δούλευα για τον Κύριο. Αλλά βοήθησε λίγο η παρέα, βοήθησε λίγο η συνήθεια, βοήθησε λίγο κάποια υποχρέωση που αναλαμβάνει κανείς. Και τελικά μπαίνει σε ένα δρόμο, σε ένα κανάλι το οποίο τον οδηγεί και προχωράει και έχει αυτές τις εκδηλώσεις μιας πνευματικής ζωής. Και δεν ξέρω όμως πραγματικά, αδελφοί, πώς αφήνουμε το Θεό να κάνει αυτή την αλλαγή μέσα μας και να δημιουργεί συνεχώς καινούργια χαρακτηριστικά μέσα στη ζωή μας. Δεν ξέρω πόσο βλέπουμε μέσα στη ζωή μας πράγματα τα οποία τα θεωρούμε ως στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε μόνοι μας. Αυτά να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου επειδή ο Χριστός τα αλλάζει. Πώς, ας πούμε, γινόμαστε πιο πράοι, πιο μιλίχοι, πόσο γινόμαστε ειρηνοποιοί, πόσο μαθαίνουμε να αγαπάμε τους αδελφούς μας, πόσο μαθαίνουμε να αγαπάμε τους εχθρούς μας, πόσο μαθαίνουμε να αγαπάμε αυτούς που μας βλάπτουν. Βλέπουμε αυτά τα στοιχεία να έχουν μια προοδευτική μορφή μέσα στη ζωή μας. Τα βλέπουμε να αυξάνονται διαρκώς. Τα βλέπουμε να αποτελούν πραγματικά στοιχεία του χαρακτήρα μας ή τα βλέπουν οι άλλοι μέσα στη ζωή μας αυτά τα στοιχεία να γίνονται όλο και πιο έντονα. Ο καθένας ας τον κοιτάξει αυτό ενώπιον του Θεού και ας κοιτάξει μέσα στον εαυτό του να δει αν πράγματι συμβαίνει αυτό. Το λέω πρώτα για τον εαυτό μου και φοβάμαι ότι πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί ξεχνάμε πολλές φορές ότι η πνευματική ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας, στον οποίο πρέπει να βλέπουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία τα βλέπουμε σαν πολύ δύσκολο να βγουν μέσα από το χαρακτήρα μας, ως στοιχεία στα οποία πρέπει να δώσουμε τη μάχη αυτή που θέλει ο Θεός και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνάμεις που μας λέει ο Θεός και να κερδίσουμε αυτή τη νίκη που διαβάσαμε μόλις τώρα σε αυτό το εδάφιο, την οποία μας την έχει υποσχεθεί ο Ιησούς Χριστός. Και φοβάμαι ότι πολλές φορές φτάνουμε σε μερικά σημεία τα οποία τα αφήνουμε έτσι, τα δικαιολογούμε ως στοιχεία του χαρακτήρα μας, τα δικαιολογούμε με χίλιους δύο τρόπους και μένουν εκεί. Ενώ δεν θέλει ο Θεός αυτό. Μας έχει υποσχεθεί νίκη, μας έχει χαρίσει αυτή τη νίκη και αυτή τη νίκη θέλει να την κάνουμε δικιά μας και να την κάνουμε κάθε μέρα. Ας το σκεφτούμε, αδελφοί, αυτό ο καθένας ενώπιον του Θεού. Κρατώντας λοιπόν αυτό το τρίτο χαρακτηριστικό μαζί με τα άλλα δύο, θα λέγαμε ότι έχουμε την υπόσχεση ότι ο Θεός μας χαρίζει μέσω του Ιησού Χριστού μια νίκη ενάντια στην αμαρτία και ενάντια στο διάβολο. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους από το τέταρτο κεφάλαιο τα εδάφια 14 έως και 16. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ως της δήλθε τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία. Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίαση στον θρόνο της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάρη προς βοήθειαν καιρό χρίας. Είναι τρία εδάφια, αδελφοί, που θα τα χαρακτήριζα γλυκύτατα πραγματικά. Τρία εδάφια τα οποία
στην καρδιά κάθε ανθρώπου πιστεύω ότι φέρουν αυτή την ανακούφιση ότι έχουμε ένα μεγάλο φίλο και ένα μεγάλο αδελφό στους ουρανούς, τον Ιησού Χριστό. Σκεφτόμουν καθώς το διάβαζα πώς ενεργούμε ο καθένας από εμάς όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Συνήθως ψάχνουμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο να το κουβεντιάσουμε μαζί του. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον που έστω να μπορεί να μας ακούσει, γιατί θέλουμε να το βγάλουμε από μέσα μας. Ακόμα καλύτερα, ψάχνουμε να βρούμε κάποιον που έχει περάσει από μια παρόμοια δυσκολία και έχει την πείρα που ίσως μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε εμάς. Και πολύ περισσότερο, ψάχνουμε κάποιον που να έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, μέσα σε αυτά τα εδάφια, τα βρίσκουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μας λέει ότι έχουμε αρχιερέα μέγα, είναι ένας αρχιερέας δυνατός που έχει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει. Ένας αρχιερέας που πειράστηκε καθομοιότητα ημών, χωρίς όμως αμαρτία, πράγμα που σημαίνει ότι ξέρει ακριβώς πώς αισθανόμαστε και ξέρει ακριβώς από τι δυσκολίες περνάμε. Και έναν αρχιερέα που μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, στις αδυναμίες μας. Που σημαίνει ότι μπορεί να μας ακούσει, μπορεί να μας βοηθήσει και μπορεί να μας συμπαθήσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, ότι ξέρουμε ότι στους ουρανούς, δίπλα στον Πατέρα, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός ο οποίος ξέρει από τι περνάμε, μπορεί να καταλάβει πώς αισθανόμαστε και είναι έτοιμος να μας δώσει βοήθεια σε καιρό χρείας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και μπορεί να συμπαθήσει και μπορεί να καταλάβει, γιατί έζησε εδώ στη γη σαν άνθρωπος και πειράστηκε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, από το διάβολο κατά πάντα. Και μέσα από αυτούς τους πειρασμούς βγήκε νικητής. Και γι' αυτό ακριβώς έχει την πείρα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, να μας πει πώς και εμείς θα είμαστε νικητές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι ο πρώτος και ξέρουμε ότι επειδή εκείνος νίκησε και επειδή εκείνος μας δίνει τη δύναμη και εμείς μπορούμε να νικήσουμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, όποτε βρισκόμαστε σε δύσκολες στιγμές, ότι έχουμε ένα μεγάλο αδελφό, ένα μεγάλο φίλο, έναν μεγάλο αρχιερέα, ο οποίος μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας και είναι έτοιμος να δώσει βοήθεια σε καιρό χρείας. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ο θρόνος εδώ αναφέρεται ως θρόνος χάριτος. Γιατί είναι πραγματικά ένας θρόνος χάριτος, τον οποίο μπορούμε να προστρέχουμε με όλες μας τις αδυναμίες και να ανοίγουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού. Με τη βεβαιότητα ότι εκείνος ξέρει πώς αισθανόμαστε και ξέρει πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Σκεφτόμουν, αδελφοί, ότι ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά είναι προσωπική σκέψη, ότι κατά βάση ο χριστιανισμός, αν θέλετε, και αυτό που ζητάει ο Λόγος του Θεού, είναι μια θρησκεία προθέσεων, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο θρησκεία. Ο Λόγος του Θεού ζητάει τις προθέσεις μας και την καρδιά μας. Η δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού είναι ως τρυπαρό ημάτιο πραγματικά. Δεν έχουμε τι να φέρουμε μπροστά στο Θεό και να περηφανευτούμε, να πούμε να δες στην καρδιά μας πόσο καθαροί είμαστε και να ανταποκριθεί ο Θεός στην καθαρότητα της καρδιάς μας. Η δικαιοσύνη μας πραγματικά είναι ως τρυπαρό ημάτιο. Και γι' αυτό πραγματικά ερχόμαστε πάντοτε στο Θεό με τις αδυναμίες μας, με τα προβλήματά μας, ξέροντας ότι εκείνος είναι ένας Θεός ελέους. Ένας Θεός που είναι έτοιμος έτσι όπως είμαστε. Εάν έχουμε πραγματικά ειλικρινή διάθεση και αν έχουμε μια καρδιά στραμμένη προς εκείνον, με διάθεση να δούμε πραγματικά τι εκείνος ζητάει από εμάς και ποια είναι η οδηγία του, είναι ένας Θεός που θα ανταποκριθεί. Γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρεται για την καρδιά μας και ενδιαφέρεται για τις προθέσεις μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν και αυτό το τέταρτο στοιχείο. Ότι έχουμε έναν αρχιερέα μέγα που πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Έναν αρχιερέα που είναι μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας. Έναν αρχιερέα που μπορεί να δώσει βοήθεια σε καιρό χρείας. Και θυμίζω ακόμα πολύ σύντομα, σαν ένα πέμπτο στοιχείο, είπα ότι μόνο επιγραμματικά και πολύ λίγα είναι αυτά που αναφέρουμε. Αυτό που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, ότι πώς εκείνος που δεν εφίστη τον ίδιο τον Υιό του μαζί με τον Ιησού Χριστό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Που είναι αυτό το πέμπτο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να κρατήσουμε απόψε. Ότι μαζί με τον Ιησού Χριστό, σε αυτό το καθεστώς της χάρης που βρισκόμαστε, ο Θεός μας χαρίζει τα πάντα. Σε ένα άλλο σημείο λέει, ο Λόγος του Θεού λέει, τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Οτιδήποτε έχουμε ανάγκη, ο Θεός είναι έτοιμος να μας το χαρίσει. Οτιδήποτε έχουμε πραγματική ανάγκη. Όχι αυτά που θέτουμε εμείς ως ανάγκες, αλλά εκείνα που ο Θεός ξέρει ότι έχουμε ανάγκη. Και αν θέσουμε εμείς τις σωστές προτεραιότητες και το Χριστό που ήταν το αντικείμενο της αγάπης του, δεν θα μας χαρίσει μαζί με τον Χριστό τα πάντα? Και είναι πάρα πολύ όμορφο να ξέρουμε ότι μαζί με τον Χριστό ο Θεός μας έχει χαρίσει τα πάντα. Μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης που είπαμε αυτά τα χαρακτηριστικά,
Ο Λόγος του Θεού επίσης εφιστά και την προσοχή μας σε μερικά σημεία. Πολύ σύντομα θέλετε να τα δούμε. Να δούμε από την Επιστολή προς Γαλάτας, από το 5ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο. «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι την ζυγόν δουλείας». Είναι αλήθεια ότι ισχύουν όλα όσα είπαμε πριν, ότι ο Θεός μας ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, ότι έχουμε αρχιερέα μέγα που μπορεί να συμπαθήσει, ότι μας χαρίζει την νίκη, ότι μαζί με τον Χριστό μας έχει χαρίσει τα πάντα. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το αν όμως θα μείνουμε σε αυτό το καθεστώς της χάρης, το βάρος της ευθύνης, ο Λόγος του Θεού το θέτει στους δικούς μας όμως. Εκείνος μας έχει ελευθερώσει. Εκείνος έχει νικήσει την αμαρτία. Δεν μας δεσμεύει όμως μέσα σε αυτό το καθεστώς. Από τη στιγμή που κάποιος δηλαδή αναγεννιέται και γίνεται παιδί του Θεού, δεν το δεσμεύει ο Θεός να του πει: τώρα που μπήκες εδώ δεν μπορείς να φύγεις πια. Εξαρτάται από εμάς εάν θα υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας. Ο Θεός δεν μας δεσμεύει. Μας δίνει τη δύναμη να είμαστε νικητές. Εάν όμως εμείς θέλουμε να υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας, τότε θα φύγουμε από αυτό το καθεστώς της χάρης. Ο Απόστολος Παύλος, πάλι στην Επιστολή προς Ρωμαίους, σε αρκετά εδάφια, λέει ότι όπως πριν ήσασταν δούλοι στην ανομία, τώρα με τον ίδιο τρόπο να δουλώσετε τους εαυτούς σας προς δικαιοσύνη εις αγιασμό. Και αυτό ακριβώς είναι που ο Λόγος του Θεού ζητάει από εμάς. Μας δίνει όλες τις δυνατότητες να απολαύσουμε πραγματικά αυτή τη χάρη Του. Ζητάει όμως από εμάς να έχουμε τη διάθεση πάντοτε να είμαστε μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης και να μην υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας. Επομένως, χρειάζεται, αδελφοί, από την πλευρά μας η προσοχή να βλέπουμε μήπως με τη συμπεριφορά μας υποβάλλουμε πάλι τους εαυτούς μας σε κάποιο ζυγό δουλείας. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 4ο εδάφιο, λέει: «Απεχωρήστε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από τη χάριτος». Υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού δια της χάριτος. Εάν όμως κάποιος άνθρωπος μέσω άλλου τρόπου προσπαθεί να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού, ή αν κάποιος άνθρωπος φιλοξενεί μέσα του αμαρτίες, αυτός ο άνθρωπος θα εκπέσει από τη χάρη τελικά. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Θεός δεν μας δεσμεύει μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης. Μας δίνει όλες αυτές τις υποσχέσεις, όλες αυτές τις δυνατότητες, δεν μας δεσμεύει όμως. Και αν θέλετε να δούμε και ένα ακόμα εδάφιο, τρία εδάφια, είναι από την Επιστολή προς Εβραίους, από το 10ο κεφάλαιο, το εδάφιο 26 έως 29, που εκεί ο Λόγος του Θεού είναι ακόμα πιο σαφής. «Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί 2 ή 3 μαρτύρων, αποθνείς και χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρα τιμωρία, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της διαθήκης με το οποίο υγειάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος». Όποιος από εμάς, αδελφοί, προσβάλλει αυτό το πνεύμα της χάρης και νομίζει πραγματικά σαν κοινό, σαν ένα τίποτα δηλαδή, αυτή την καταπληκτική θυσία του Ιησού Χριστού και προσβάλλει αυτό το πνεύμα της χάρης, αυτή την προσφορά πραγματικά του Θεού, τότε ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα έχει τιμωρία. Και θα έχει τιμωρία επειδή ακριβώς προσέβαλε αυτό το υπέροχο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Ας προσέχουμε λοιπόν, αδελφοί, μέσα σε αυτή τη χάρη που μας έχει τοποθετήσει ο Θεός, μήπως κάποια φορά με τις ενέργειές μας προσβάλλουμε αυτό το πνεύμα της χάρης και δεν αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που πρέπει τη σωτηρία την οποία μας έχει χαρίσει ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού. Και δεν θέλα κλείνοντας να δούμε δύο προτροπές του Λόγου του Θεού προς εμάς για αυτήν ακριβώς τη χάρη μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Θα διαβάσω ένα εδάφιο από την επιστολή, από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, το εδάφιο 18, στο 3ο κεφάλαιο. Ναι. «Αυξάνεστε δε εις την χάριν και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Είναι μια προτροπή προς όλους τους πιστούς που κάνει ο Λόγος του Θεού. Να αυξανόμαστε σε αυτή τη χάρη. Όπως είπαμε και πριν, κάποια στιγμή γινόμαστε του Κυρίου. Κάποια στιγμή μπαίνουμε μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης. Τελειώνουν εκεί όλα? Όχι. Θα έλεγα ότι εκεί αρχίζουν όλα. Και εκεί αρχίζει πια η δυνατότητά μας να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Θυμίζω εκείνη τη συνομιλία που αναφέρει στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννης,
που τον πλησιάζουν οι άνθρωποι τον Ιησού Χριστού και του λένε «Ποια είναι τα έργα του Θεού που πρέπει να κάνουμε?» Και τους απαντάει ο Ιησούς Χριστός «Το έργο του Θεού, όχι τα έργα, το έργο του Θεού, είναι το να πιστεύσετε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλε». Αυτό είναι το έργο μας. Το να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και το να γνωρίζουμε, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, να γνωρίζουμε τον Κύριό μας και Σωτήρα μας κάθε μέρα και περισσότερο. Και με αυτόν τον τρόπο θα αυξανόμαστε διαρκώς αυτή τη χάρη. Και μια δεύτερη προτροπή του Λόγου του Θεού υπάρχει στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, τα εδάφια 14 και 15. «Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείστε λυδί τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναθίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μια θώση πολύ». Έχουμε χρέος σαν αδελφοί που βρισκόμαστε μέσα σε μια εκκλησία, σαν μια οικογένεια ενώπιον του Θεού, να κοιτάμε με πνεύμα αγάπης πάντοτε. Μήπως κάποιος αδελφός υστερείται σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού σε πνεύμα χάρης. Ας ζητάμε σοφία από το Θεό, γιατί επαναλαμβάνω είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό, ας ζητάμε σοφία από το Θεό να μας δείχνει πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους αδελφούς μας. Και αν με κάποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι σε κάποιον αδελφό που βρίσκεται δίπλα μας, γιατί βρισκόμαστε όλοι μας μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να έχει προχωρήσει περισσότερο, κάποιος άλλος λιγότερο. Ας είμαστε έτοιμοι λοιπόν και ας είμαστε ανοιχτοί, ας έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας ενώπιον του Θεού, να δούμε πάντοτε, επαναλαμβάνω, με πνεύμα αγάπης και λεπτότητας, μήπως μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι σε κάποιον αδελφό μας που βρίσκεται δίπλα μας. Και διαβάζω ένα τελευταίο εδάφιο, αδελφοί, και με αυτό κλείνω, από την Επιστολή προς Ρωμαίους, που θα έλεγα ότι είναι η κατάληξη όλων αυτών, από το 6ο κεφάλαιο. Διαβάζω πρώτα το εδάφιο 14 και μετά το εδάφιο 23. «Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη». Και διαβάζω και το εδάφιο 23, που είναι το αποτέλεσμα αυτού, το ότι δεν είμαστε υπό νόμο, αλλά υπό χάρη. «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δεχάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Αυτό είναι το αποτέλεσμα της χάρης, αδελφοί. Ότι ο Θεός μας έχει καλέσει για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και Τον ευχαριστούμε γιατί μας έχει ελευθερώσει από την αμαρτία, που ο μισθός της είναι θάνατος, και επομένως εμείς δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θάνατο, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε το χάρισμα του Θεού, αυτή τη χάρη που είναι ζωή αιώνια. Αμήν. Αν θέλετε, αδελφοί, να σταθούμε ορθοί και κάποιος σας κλείσει την ώρα μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τον Χριστό που μας προσμένει. Ευχαριστούμε για αυτό το ολοκληρωμένο έργο, αυτό που είχε προετοιμαστεί προκαταβολής κόσμου, για το σχέδιο της σωτηρίας, το οποίο όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ευχαριστούμε γιατί ολοκληρώθηκε. Εξαπέστειλε στον Υιό, ευχαριστούμε γιατί ο ίδιος κατέβηκε με τη θέλησή Του, ξέροντας τι θα αντιμετωπίσει, για να πάρει τη δική μας τη θέση, να μας αντικαταστήσει. Και ευχαριστούμε γιατί ολοκληρώνεται το έργο Σου με το έργο που τώρα κάνει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε γιατί μας διδάσκει, μας προτρέπει, μας υπενθυμίζει, μας κατευθύνει πάσαν την αλήθεια. Ευχαριστούμε γιατί κάνεις τη μεγάλη τιμή σε εμάς, όχι μόνο να μας δίνεις το Υιό Σου, αλλά παράλληλα να μας ονομάζεις και κληρονόμους δικούς Του, συμπληρονόμους Του. Ότι Εσύ έχεις προετοιμάσει για Αυτόν, ότι απαρχής είχες προετοιμάσει για Αυτόν. Κάθε τι καλό που ένας πατέρας ετοιμάζει για το γιο του, αυτά Εσύ δέχεσαι να τα δώσεις και σε μας, να τα μοιραστούμε μαζί Του. Είναι ανεξερεύνητη η αγάπη Σου. Πολύ λίγο την έχουμε καταλάβει. Δεν έχουμε αφήσει τους εαυτούς μας εσένα να δουλέψεις μέσα μας για να δούμε πόσο αγαθός είσαι. Και τι σπουδαίο είναι να είναι κανείς δικό Σου. Γι' αυτό παρακαλούμε σήμερα το πρωί, στρέψε τη σκέψη μας προς αυτή την κατεύθυνση. Να γνωρίσουμε περισσότερο την αγάπη Σου. Να γνωρίσουμε περισσότερο ποιος είσαι. Να τιμήσουμε το πρόσωπό Σου. Να εφρανθούν οι καρδιές μας στην παρουσία Σου. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη Σου. Γιατί μας περιμένει. Γιατί μας ζητάει. Ευχαριστούμε γιατί είσαι ο πατέρας της παραβολής του γιου που έφυγε και περίμενε και περίμενε. Ευχαριστούμε γιατί περιμένεις. Την ώρα αυτή δίνουμε τη δόξα σε σένα και παρακαλούμε να τιμήσεις την ώρα μας. Αφινόμαστε στα χέρια Σου, στην επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Οδήγησέ μας παρακαλούμε, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Πριν ψάλουμε τον ύμνο 215, πριν ψάλουμε αυτόν τον ύμνο 215, γνωστοποιώ την εκτύπωση του καινούργιου τεύχους του περιοδικού Σάλπισμα, του περιοδικού των εκκλησιών μας. Επίσης, δύο νέα βιβλία τα οποία βρήκα εκεί, δεν ξέρω το περιεχόμενό τους, αλλά αν είναι το περιεχόμενο αντίστοιχο με το εξώφυλλο, πρέπει να είναι θαυμάσια. Το ένα είναι του Κώστα Μεταλλινού, με απλά λόγια, προφανώς από τις σημειώσεις του, και το άλλο είναι του James Orr, σε μετάφραση του Μεταλλινού, ο θρίαμβος των γραφών. Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο 215, «Υμνηθήτω η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού που απέθανε και ανέστη εμού χάριν του θνητού». 171. 215.

Διαβάζω μερικά εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου. Από το εδάφιο 4 έως και το εδάφιο 10. Α Πέτρου Β 4 έως 10. Εις τον οποίον, λέει ο Πέτρος, τον οποίον Ιησούν Χριστόν δηλαδή, προσερχόμενοι εσείς, λέει στους παραλήπτες της επιστολής του, και αντιμετωπίζοντάς τον σαν μία ζωντανή πέτρα, που από μέν τους ανθρώπους έχει απορριφθεί, από τον Θεό όμως θεωρήθηκε εκλεκτή η πέτρα αυτή, έντιμη. Με το ίδιο πνεύμα λοιπόν, λέει, και εσείς να πλησιάζετε σαν πέτρες ζωντανές και έτσι να οικοδομήσετε, να χτίζεστε πνευματικός οίκος, σπίτι, ιεράτευμα άγιο, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτες, που θα τις δέχεται ευχάριστα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς περιέχεται και στη γραφή η φράση «Ιδού θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δε θέλει κατεσχυνθεί», λόγια παραμένα από τους προφήτες, τα οποία μνημονεύει ο Πέτρος. «Σε εσάς λοιπόν, λέει, οι οποίοι πιστεύετε, είναι η τιμή. Σε εκείνους όμως οι οποίοι απειθούν, ισχύει η άλλη φράση την οποία έχει γράψει ο Λόγος του Θεού, ότι ο λίθος, η πέτρα, τον οποίον αποδοκίμασαν εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσαν, αυτή έγινε». Τι περίεργο. Αυτή την οποία απέρριψαν εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσαν το σπίτι, αυτή όμως έγινε η καθοριστική πέτρα, ο ακρογωνιαίος λίθος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η πέτρα έγινε για πολλούς σημείο επάνω στο οποίο σκόνταψαν και αιτία για να σκανδαλιστούν. Οι οποίοι και σκοντάφτουν στο λόγο, επειδή είναι απειθείς, στο οποίο και είχαν προσδιορίσει τους εαυτούς τους. Εσείς όμως είστε γενιά εκλεκτή, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό αυτού φως. Είναι μια έκφραση την οποία χρησιμοποιεί πολύ ο αδερφός Άγγελος στην προσευχή του. Ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς οι οποίοι δεν ήσασταν ποτέ λαός, τώρα όμως είστε λαός του Θεού. Εκείνοι οι οποίοι δεν είχατε ελεηθεί, τώρα όμως είστε ελεημένοι.

στο τμήμα που διαβάσαμε, ο Πέτρος χρησιμοποιεί μια εικόνα η οποία ήταν πολύ οικία τότε στους ακροατές του. Σε κάποιο βαθμό νομίζω ότι ήταν και οικία και στους χώρους τους δικούς μας, στην πατρίδα μας, μέχρι τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια. Των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι αποφασίζουν να χτίσουν ένα σπίτι. Και το σπίτι αυτό βέβαια δεν πρέπει να είναι από πλίνθους και από λάσπη, αλλά ένα σπίτι γερό, ένα σπίτι αξιοκατοίκητο, πρέπει να είναι φτιαγμένο από πέτρες. Πέτρες σωστές, καλά βαλμένες, τεχνικά βαλμένες, για να μπορέσει να στεγάσει τους κατοίκους του. Και θυμάμαι, ήταν χρόνια πολλά πριν, στο Σούνιο, σε κάποια κατασκηνωτική περίοδο, όταν είδα το γνωστό Ιορδάνη Χάλκο, ο οποίος έφτιαχνε κάποιες ξερολιθιές σε μια πλαγιά για να κρατήσει το χώμα. Και θυμάμαι με τι φροντίδα ο αδερφός. Έψαχνε να βρει την κατάλληλη πέτρα. Και ήταν μια μεγάλη πέτρα, ένα αγκονάρι που το έβαζε στη γωνία. Ο ακρογωνιαίος λίθος. Είναι αυτή ακριβώς η έκραση την οποία χρησιμοποιεί ο λόγος του Θεού. Ο λίθος ο οποίος μπαίνει στην άκρη. Και πάνω σε αυτή την πέτρα, τόσο από τη μια μεριά όσο και από την άλλη, άρχιζε να βάζει τις διάφορες άλλες. Και έψαχνε με περισσή φροντίδα για να βρει ποια θα ήταν αυτή η κατάλληλη πέτρα. Αυτή ήταν η πρώτη του εκλογή. Και ύστερα όλες οι άλλες. Την έβαζε, τη στερέωνε και μετά έχτιζε τις άλλες γύρω-γύρω. Ο Πέτρος λοιπόν χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα για να δείξει την ανάγκη που υπάρχει για τον καθένα στη ζωή του να κάνει τη σωστή εκλογή για το ποια θα είναι αυτή η πέτρα. Να διαλέξει σωστά ποια θα είναι αυτή η πέτρα που θα βάλει στη ζωή του, επάνω στην οποία θα οικοδομήσει και όλες τις άλλες. Θα πλέξει επάνω σε αυτή τη ζωή του. Και δίνει εδώ ο Απόστολος Πέτρος την άποψη. Εκείνο το οποίο σαν αρχική σκέψη χρειάζεται να συγκρατήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει βάλει στη ζωή του έναν ακρογωνιαίο λίθο. Μια πέτρα επάνω στην οποία θα έχει χτίσει. Ορισμένες φορές αυτό γίνεται ενσυνείδητα, άλλες φορές γίνεται ασυνείδητα. Πάντοτε όμως γίνεται και σε κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μην έχει κάποιες αξίες μέσα στη ζωή του. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Ίσως σε κάποιες στιγμές να καταραίουν μέσα στις σκέψεις μας και στους εαυτούς μας, να καταραίουν όλα εκείνα επάνω στα οποία είχαμε οικοδομήσει τη ζωή μας. Κάποια απογοήτευση, κάτι το οποίο εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε, κάποιος πρόδωσε τις ελπίδες μας και καταραίουν, συντρίβονται τα όνειρά μας. Αλλά δεν μένει ποτέ εκεί η ζωή. Ο άνθρωπος προχωράει. Και πάλι έχει την ανάγκη να χτίζει επάνω σε κάποιο σημείο, επάνω σε κάποιο θεμέλιο. Και βάζει θεμέλια, είτε τα παλαιά είτε καινούργια. Πάντοτε όμως έχει κάποιος κάτι επάνω στο οποίο οικοδομεί τη ζωή του. Και έτσι κάποιος οικοδομεί τη ζωή του επάνω σε αυτό το οποίο ονομάζεται κοινωνική καταξίωση. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι προκειμένου να επιτύχουν κοινωνικά, να γίνουν αξιοσέβαστοι στο περιβάλλον τους, δεν διστάζουν να πατήσουν επάνω σε πτώματα. Συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντοτε. Αυτή είναι η νοοτροπία. Άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε την ψυχή τους στο διάβολο. Με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική, αν θέλετε, έννοια. Προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν. Να γίνουν οι γνωστοί, να έχουν τη δύναμη, την εξουσία. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, αυτό είναι διαφορετικό από το χρήμα. Το πάθος και η δύναμη της εξουσίας είναι ένα μεθυστικό άρωμα. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει το αν θα έχουν χρήματα ή όχι. Τους ενδιαφέρει να έχουν εξουσία, να έχουν δύναμη. Και το βλέπει κανείς αυτό ιδιαίτερα ανάμεσα στους στρατιωτικούς. Όταν ήμουν στο στρατό το παρατηρούσα αυτό. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι για εξουσία. Μεθυσμένοι να διατάζουν. Τους εντυπωσίαζε, ήταν απορροφημένοι από αυτό. Ότι μπορούσαν να έχουν ανθρώπους κάτω από τις διαταγές τους να τους εξουσιάζουν. Και περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν άνθρωποι ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας. Αλλά αυτό τους γέμιζε. Ήταν η ζωή τους. Και το βλέπει κανείς αυτό πολλές φορές και σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Πόσο τους γεμίζει αυτό το στοιχείο. Το ότι έχουν τη δυνατότητα να έχουν ανθρώπους που θα τους κατευθύνουν εκείνοι όπως θέλουν. Η δύναμη της εξουσίας. Αυτός ο γνωστός υπουργός, ο τέος υπουργός των εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Χένρι Κίσιγκερ, κάποια φορά είχε πει μια παροιμιώδη φράση για αυτή τη δύναμη της εξουσίας, η οποία έμεινε έκτοτε. Για το πώς μπορεί κανείς να κεντρίζεται από αυτό το στοιχείο, να μεθάει από αυτό το άρωμα. Άλλοι είναι οι οποίοι χτίζουν τη ζωή τους επάνω στο χρήμα, στο να κερδίσουν χρήματα. Αυτοί μπορεί να είναι ανώνυμοι. Τα παιδιά ξέρουν μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία από τα παιδικά κόμιξ, το Scrooge McDuck. Ένα τυπικό τσιγκούνι που η μόνη του ικανοποίηση ήταν να έχει χρήματα και να τα χαίρεται τα χρήματα αυτά. Και είναι πολλοί τέτοιοι που τους αρέσει να αποθησαυρίζουν τα χρήματα. Όχι για τη δύναμη την οποία θα έχει ως το χρήμα, αλλά το χρήμα για το χρήμα.
Άλλοι είναι που μαζεύουν χρήμα, όχι για να έχουν χρήμα, αλλά μαζεύουν χρήμα για να το δαπανίσουν. Είναι αξίες αυτές. Επάνω σε αυτές χτίζεται η ζωή. Γι' αυτό ζει κανείς. Για να εξυπηρετήσει αυτά τα οποία έχει θέσει σαν προτεραιότητες στη ζωή του. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι ο σκοπός να κάνουν μια οικογένεια. Να υπηρετήσουν μια επιστήμη. Να γίνουν διάσημοι σαν ερευνητές. Διάφορα τέτοια. Και κανείς ανάλογα με τις αξίες τις οποίες έχει βάλει, ανάλογα έτσι οικοδομεί τη ζωή του. Ανάλογα την προεκτείνει. Αυτό είναι εκείνο το οποίο επηρεάζει και δίνει τον τόνο σε όλες τις ενέργειες και σε κάθε πράξη την οποία κάνει στη ζωή του. Εδώ όμως ο Πέτρος θίγει το εξής ερώτημα. Ο καθένας λέει παίρνει μία πέτρα και τη βάζει. Ποια όμως είναι η σωστή πέτρα? Γιατί από αυτή την πέτρα την οποία θα πάρεις για να τη βάλεις σε θεμέλιο, από αυτή την πέτρα εξαρτάται και μετά ολόκληρο το οικοδόμημά σου. Ο Ιησούς Χριστός σε μία παρόμοια περίπτωση χρησιμοποίησε την ωραία αυτή παραβολή των δύο ανθρώπων που ένας χτίζει επάνω στη λάσπη και ο άλλος χτίζει επάνω στην πέτρα. Και υπάρχει και γνωστός παιδικός ύμνος. Στην άμμο ο σοφός, ο μωρός, το σπίτι έκτισε. Στην πέτρα ο σοφός το σπίτι το έκτισε. Και χρησιμοποίησε ο Χριστός αυτή την ωραία εικόνα για να πει ότι εκείνος ο οποίος έκτισε στην άμμο μπορεί να έκτισε ένα λαμπρό σπίτι, αλλά ήρθαν οι συνθήκες και τον γκρέμισαν. Εκείνος όμως ο οποίος έκτισε πάνω στο βράχο, όποιες και αν ήταν οι συνθήκες, το σπίτι έμεινε ασάλευτο. Και ρωτάει εδώ ο Απόστολος Πέτρος εμέσως, το σπίτι το οποίο έκτισες, ο ακρογωνιαίος λίθος τον οποίο διάλεξες, είναι ο σωστός? Είναι άραγε εκείνος ο λίθος τον οποίο θα μπορέσεις να βάλεις μέσα στη ζωή σου, να οικοδομείς επάνω σε αυτόν και να είσαι σίγουρος ότι είναι το σωστό σπίτι για να χτίσεις τη ζωή σου? Λέει εδώ ότι κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ ο Θεός προσδιορίσε σαν τον κατάλληλο, όχι την καταλληλότερη, όχι τον καταλληλότερο, σαν τον κατάλληλο, τον μόνο κατάλληλο λίθο για να χτίσει κανείς τη ζωή του επάνω στον Ιησού Χριστό, κατά ένα περίεργο τρόπο οι άνθρωποι τον απέρριψαν, τον αποδοκίμασαν. Ο Θεός παρενέβη μέσα στη ζωή των ανθρώπων και παρεμβαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων, γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος το κύριο μέλημά του είναι ο άνθρωπος. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο να το καταλάβει σήμερα ο άνθρωπος της σημερινής εποχής, ο Θεός έπλασε τους κόσμους για τον άνθρωπο. Και κάθε τι το οποίο βλέπουμε να υπάρχει σήμερα στο σύμπαν είναι φτιαγμένο για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτό ήταν ο σκοπός. Δεν φτιάχτηκαν χωρίς σκοπό και χωρίς νόημα. Το πλήρες του νόημα δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Στο βαθμό όμως που το ξέρουμε, ξέρουμε πως ο Θεός τα έκανε αυτά χάρη του ανθρώπου. Και όλη η προσπάθεια, όλο το έργο το οποίο ο Θεός κάνει, ανέκαθεν και θα εξακολουθήσει να κάνει, είναι ο άνθρωπος. Και το ενδιαφέρον είναι ο άνθρωπος. Αυτό έρχεται σε τέλεια αντίθεση με την κρατούσα άποψη ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον άνθρωπο. Ότι είναι ένας Θεός ο οποίος έφτιαξε τους κόσμους, ποιος ξέρει πώς περνάει τον καιρό του. Αλλά δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον άνθρωπο. Το βιβλίο αυτό λέει ότι απέναντίας ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο τόσο που δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Και ότι ενδιαφέρεται για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, έτσι σαν να ήταν ο μοναδικός άνθρωπος επάνω στη γη. Τέτοιο ενδιαφέρον δείχνει ο Θεός. Σαν είχε εξαλειφθεί η ανθρώπινη ζωή και είχε μείνει ένας μόνο εκπρόσωπός της και από αυτόν εξηρτώνται τα πάντα, τέτοιο ενδιαφέρον δείχνει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και έτσι παρακολουθεί, με τέτοια αγάπη ο Θεός παρακολουθεί τον άνθρωπο, σαν να ήταν ο καθένας μοναδικός. Πώς μπορεί? Είναι στις ιδιότητες του Θεού. Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Είναι στις ιδιότητες του Θεού. Μπορεί ο Θεός να το κάνει. Να ενδιαφέρεται για τον κάθε άνθρωπο το ίδιο. Ο φυσικός πατέρας είναι πολύ δύσκολο να ενδιαφέρεται όταν για τα παιδιά του, αν έχει πολλά παιδιά, να ενδιαφέρεται το ίδιο για όλα. Ο Θεός μπορεί. Να ενδιαφέρεται για τον κάθε άνθρωπο. Με τον ίδιο τρόπο. Και επειδή λοιπόν ενδιαφέρεται, έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και λέει: θέλεις να κτίσεις. Αυτό είναι σωστό και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Πρέπει κάπου να κτίσεις. Πού θα κτίσεις? Πού θα οικοδομήσεις τη ζωή σου? Σε αυτές τις αξίες, μα πόσο γκρεμίζονται. Όταν είχα μπει στο Πανεπιστήμιο το 1974. Ήταν η χρονιά της μεταπολίτευσης. Και ήταν η χρονιά των μεγάλων ανακατατάξεων στο Πανεπιστήμιο. Κάθε 2-3 μέρες είχαμε γενική συνέλευση στο Πανεπιστήμιο. Κάθε 2-3 μέρες. Μέχρι να κάνουμε, να αρχίσουμε μαθήματα, είδαμε και πάγαμε. Όλοι σχεδόν τότε οι φοιτητές ήταν συνδικαλισμένοι. Όλοι. Το 80-90% είναι ένα περίεργο φαινόμενο αν δεν ανήκε σε κάποια παράταξη. Εσύ δεν είσαι πουθενά. Μα γιατί δεν είσαι? Ήταν η έκρηξη μετά από την περίοδο της δικτατορίας. Τα χρόνια πέρασαν, ήρθαν οι διάφορες πολιτικές καταστάσεις, οι μεταβολές των διαφόρων συστημάτων, οι βαρύγδουπες εξαγγελίες, οι επίσης βαρύγδουπες απογοητεύσεις των εξαγγελιών. Και ήταν αρκετές οι φορές που έβλεπα ή μάθαινα για συναδέλφους, οι οποίοι τότε ήταν μπροστάριδες στους φοιτητικούς αγώνες και βροντοφώναζαν κατά τις πολύ οικίες εκφράσεις τις οποίες τότε χρησιμοποιούσαν, για τα δίκαια του αγώνα.
Και έβλεπα ή μάθαινα ότι οι άνθρωποι αυτοί σε κάποια στιγμή έπαψαν να ασχολούνται με τα κοινά. Έγιναν πολύ καλοί επαγγελματίες. Έγιναν επαγγελματίες ίσως και με την ανάποδη έκφραση. Άνθρωποι οι οποίοι με διάφορες λοβιτούρες προσπαθούσαν να εξοικονομήσουν τα προστοζήν με τη μία ή με την άλλη έννοια. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ορισμένες φορές βρέθηκαν στην αντίπαλη πολιτική παράταξη από εκείνη την οποία κάποτε υπηρετούσαν, στο άκρο αντίθετο. Ρε παιδιά, πώς έγινε έτσι? Αλλάξαν τα πράγματα. Απογοητεύτηκαν. Πίστευαν σε κάποια ιδανικά τα οποία γκρεμίστηκαν. Και ειδικά ο περασμένος χρόνος ήρθε να γκρεμίσει τα ιδανικά χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όλα εκείνο που πίστευαν σε κάποιες ιδέες, που δεν ήταν κακές από μόνες τους, αλλά πόσο η πράξη της είχε αποδείξει φρούδες και ανεδαφικές. Και γκρεμίστηκαν. Λέει λοιπόν ο Θεός, έχεις διάφορα ιδανικά, έχεις διάφορες αξίες. Χτίζεις πάνω σε κάτι. Πρόσεξε αυτό το οποίο χτίζεις. Είναι αξιόμαχο, αντέχει, μπορεί να βαστίξει επάνω το βάρος μιας ολόκληρης ζωής. Μήπως είναι ένας αθρόεδαφος, μήπως είναι άμος. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ θα σου δείξω ποιο είναι το σταθερό θεμέλιο. Οι άλλοι το έχουν απορρίψει. Και πράγματι μέσα στην ιστορία βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος όταν επιζητά μια λύση, ο άνθρωπος με τη γενική του έννοια, όχι με την ατομική έννοια, όταν επιζητά μια λύση, δεν στρέφεται ποτέ στον Ιησού Χριστό. Ποτέ δεν στρέφεται στον Ιησού Χριστό. Η ανθρωπότητα, έτσι, ένα σύνολο ανθρώπων, αν θέλετε. Θα στραφεί σε ανθρώπους, θα στραφεί αλλού, από εδώ και από εκεί. Όχι όμως τον Ιησού Χριστό. Σε κάποιο βαθμό, βέβαια, είναι δικαιολογημένη η ανθρωπότητα ή οι επιμέρους ομάδες των ανθρώπων. Σε κάποιο βαθμό είναι δικαιολογημένη. Γιατί εκείνοι οι οποίοι φέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού πάρα πολλές φορές το αμαύρωσαν. Πάρα πολλές φορές το σπήλωσαν. Είναι σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένοι. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα. Αν ο Θεός σου δίνει κάτι και εσύ δεν το παίρνεις, άσχετο αν έχεις κάποιες δικαιολογίες ή όχι, σημασία έχει ότι χάνεις. Όποιο και αν είναι το κίνητρο, σημασία έχει ότι χάνεις. Και έτσι βλέπει κανείς αυτό, ότι ομάδες ανθρώπων δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό σαν τη λύση. Μεμονωμένοι άνθρωποι, ναι. Και γι' αυτό ακριβώς και το μήνυμα του Ιησού Χριστού, και γενικότερα έτσι το μήνυμα του Λόγου του Θεού, δεν είναι ένα μήνυμα εθνικό το οποίο απευθύνεται στο έθνος, σε ένα έθνος. Έχει ο Θεός τα δικά του σχέδια για το λαό Ισραήλ, αυτή μια ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά ο Θεός απευθύνεται πάντα στις καρδιές των ανθρώπων. Λέει, θέλεις εσύ. Μέσα από ένα έθνος, από μια περιοχή, από μια πόλη, από μια οικογένεια, θέλεις. Έχω να σου δείξω ποιο είναι το σταθερό θεμέλιο. Και λέει, είναι εκείνο το θεμέλιο επάνω στο οποίο, αν χτίσεις τη ζωή σου, δεν θα απογοητευτείς. Είναι εκλεκτός λίθος, είναι έντιμος λίθος. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι σημαίνει τώρα χτίζω επάνω στον Ιησού Χριστό? Σημαίνει ότι για να διαλέξω αυτόν σαν πέτρα και να χτίσω επάνω σε αυτόν τη ζωή μου, σημαίνει ότι έχω απογοητευτεί από όλες τις άλλες τις πέτρες. Αυτό είναι αυτονόητο. Αν πιστεύεις ότι κάποιο άλλο έχει αξία μες στη ζωή σου, δεν παίρνεις τον Ιησού Χριστό. Πρώτη λοιπόν προϋπόθεση, να έχεις καταλάβει ότι δεν μπορείς να χτίσεις πουθενά άλλο τη ζωή σου παρά μόνο στον Ιησού Χριστό. Ή τουλάχιστον να έχεις απογοητευτεί από όλα τα άλλα και να ψάχνεις μια λύση. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει: εγώ είμαι η λύση. Να ακουμπήσεις τη ζωή σου επάνω μου. Να βάλεις τη ζωή σου επάνω μου. Τι σημαίνει τώρα ακουμπώ επάνω στον Ιησού Χριστό? Τι σημαίνει θεμελιώνω τη ζωή μου επάνω στον Ιησού Χριστό? Πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αυτό το κάνει εκείνος. Αυτό το κάνει ο Θεός. Να πάρει δηλαδή τον άνθρωπο εσωτερικά και να τον αλλάξει, να τον κάνει καινούριο. Αποκαλύπτει στον άνθρωπο ότι η αιτία της κακοδαιμονίας του είναι ότι βρίσκεται σε διάσταση. Είμαστε εχθρικά διατεθειμένοι απέναντί του. Εμείς έχουμε στρέψει έτσι τους εαυτούς μας απέναντί του. Και ο Θεός μας βλέπει σαν εχθρούς του, αλλά μας αγαπάει όμως. Και μας αγαπάει με απόλυτη αγάπη. Και λέει, εσύ που είσαι εχθρός μου, εγώ θέλω να σε βοηθήσω, θέλω να σε σώσω. Και σου δίνω τον Ιησού Χριστό. Έχοντας απογοητευτεί από όλα τα άλλα, να πεις ότι θέλω να χτίσω επάνω σε σένα. Σε σένα ο οποίος έδωσε τη ζωή σου για να με συμφιλιώσεις με τον Θεό. Να λυθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Τώρα τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Εδώ ο Πέτρος λέει αυτό το οποίο είναι σπουδαίο και νομίζω πως πρέπει να αποτελεί τον κορμό του ευαγγελικού μηνύματος πάντοτε. Το να εξαγγέλουμε δηλαδή τις αρετές του Θεού. Μου κάνει εντύπωση πως ο Θεός δεν καλεί τους ανθρώπους τους δικούς του να εξαγγέλουν το τι είναι η Εκκλησία, πόσο μεγάλη είναι η Εκκλησία, πόσο μικρή είναι η Εκκλησία, το πόσο ο Θεός μπορεί να επέμβει, να θεραπεύσει, να κάνει, να δείξει. Αλλά λέει να εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου ο οποίος μας κάλεσε, τις αρετές. Τι είναι εκείνα δηλαδή τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον Θεό και τον προβάλλουν τον Θεό? Ότι είναι Θεός αγάπης, ότι είναι Θεός ελέος, συγχωρητικότητας, ότι περιμένει τον άνθρωπο.
Και αυτό δείχνει ο λόγος του Θεού και σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν κάπου να κτίσουν. Εγώ είμαι αυτός, λέει ο Θεός, και δεν είναι την ταυτότητά του. Είμαι ένας Θεός αγάπης. Ένας Θεός ο οποίος περιμένω. Και θέλω να σε αλλάξω. Και έχει ο Θεός τη δύναμη να αλλάζει τον άνθρωπο και να τον αλλάζει στο παντελές. Να αλλάζει τον εσωτερικό του κόσμο. Δεν μπορεί ο Θεός να το κάνει. Τι λες που δεν μπορεί. Ο Θεός μπορεί να αλλάζει εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει χρόνια ολόκληρα μέσα στην αμαρτία, στη χειρότερη μορφή της αμαρτίας, αλλά μπορεί να αλλάζει ο Θεός ακόμη και εκείνον τον θρησκευόμενο άνθρωπο, ο οποίος έχει αποκτήσει μέσα του μερικές συνήθειες, τρόπους συμπεριφοράς, που δεν τις ζήτησε ποτέ ο Θεός, αλλά νόμιζε πως ο Θεός τις ήθελε, και έχουν παγιωθεί μέσα στη ζωή του. Όσο δύσκολο είναι, ξέρετε, να αλλάξει ένας ο οποίος είναι χρόνια μέσα στην αμαρτία και βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, έτσι είναι δύσκολο και να αλλάξει ένας ο οποίος είναι χρόνια βουτυγμένος μέσα σε μια μάταιη θρησκευτική πατροπαράδοτη διαγωγή. Το ίδιο δύσκολο είναι. Και ο ένας και ο άλλος αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ο ένας ένα συγκεκριμένο τρόπο αμαρτωλή ζωής και ο άλλος ένα συγκεκριμένο τρόπο ευσεβούς κατά την αντίληψη του ζωής. Και είναι δύσκολο να αλλάξει και ο ένας και ο άλλος, που είναι τα δύο ακραία σημεία. Ασφαλώς και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι ενδιάμεσα. Είναι δύσκολο πολύ. Ανθρώπινα είναι αδύνατο. Και κάποτε είχε τεθεί και τέτοιο θέμα μεταξύ του Ιησού Χριστού και των μαθητών του. Και οι μαθητές απόρρισαν. Καλά, λέει, τότε ποιος είναι δυνατόν να σωθεί? Και τότε ήταν που είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στον Θεό. Γιατί από μόνος του κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Από μόνος του δεν μπορεί κανείς να αλλάξει. Να βελτιωθεί, ναι, βέβαια. Αλλά αλλαγή δεν μπορεί να κάνει. Να επιφέρει αλλαγή στον εαυτό του δεν μπορεί. Ο Θεός όμως μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι παράλογο. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έφτιαξε τον άνθρωπο και έχει τη δυνατότητα να επέμβει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και να την αλλάξει. Το κλειδί βέβαια της όλης υπόθεσης είναι να θελήσει ο άνθρωπος. Το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι να επιτρέψει ο άνθρωπος τον Θεό να μπει μέσα του. Αυτό είναι ένα σπουδαίο, ένα καταπληκτικό στοιχείο το οποίο ο Θεός μας έχει αποκαλύψει. Ότι ο Θεός δεσμεύει τον εαυτό του να μην μπαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, εάν ο άνθρωπος δεν το επιτρέψει. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ο Θεός που είναι ο παντοδύναμος, ο πανάγαθος, όλα στον υπερθετικό βαθμό, έχει δεσμεύσει τον εαυτό του να μην μπαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Έχει κρατήσει τον εαυτό του απ' έξω και περιμένει. Μπορεί βέβαια να φέρνει ευκαιρίες στον άνθρωπο από εδώ, από εκεί. Ευχάριστες στιγμές, δυσάρεστες στιγμές, να το στριμώχνει. Αλλά να παραβιάσει την πόρτα της καρδιάς του δεν το κάνει ποτέ ο Θεός. Ποτέ δεν το έχει δείξει μέσα στο λόγο του να το κάνει. Και ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι δεν θα είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει να παραβιάσει την πόρτα της καρδιάς. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, σήμερα εάν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας. Το μη σκληρύνετε σημαίνει ότι έχω εγώ μια καρδιά, την οποία εγώ τη ρυθμίζω αν θα τη σκληρύνω ή όχι. Μη σκληρύνετε, λέει, τις καρδιές σας. Και έτσι κατευθύνει ο Θεός τα πράγματα. Να σε φέρει αντιμέτωπο με εκείνον, αν θέλεις να το δεχθείς ή όχι. Αλλά δεν παραβιάζει τη θέλησή σου. Αν όμως σε κάποια στιγμή αποφασίσεις και πεις ότι θέλω, τότε εκείνος μπορεί να μπει μέσα και να αρχίσει το καινούριο έργο. Πώς το κάνει αυτό? Λέει επάνω στο ίδιο θέμα, στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, ότι έρχεται ο Θεός και χτίζει μέσα στη ζωή μας, στον εσωτερικό μας άνθρωπο, το δικό του κατοικητήριο. Κατοικεί δηλαδή ο Θεός μέσα μας. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Μάλλον επειδή ίσως όσοι είμαστε μέσα στις εκκλησίες χρόνια είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή την έννοια. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, να το συλλάβουμε μάλλον, αλλά είναι καταπληκτικό να το συγκεκριμενοποιήσει κανείς μέσα του. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα μας. Αυτό το είχε πει κάποτε ο Θεός στο Σολομώντα. Λέει, εσύ έκτισες ένα οίκο για μένα, ο οποίος είναι μεγαλοπρεπής κλπ. Και έτσι ήταν πράγματι. Ζήτησα, λέει, εγώ από κανένα να μου χτίσει κανένα σπίτι. Εγώ, λέει, θα έρθω να κατοικήσω μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει, επειδή υπάρχει αυτή η διάθεση εκ μέρους, εγώ δέχομαι. Και κάνει ο Θεός αυτή τη μεγάλη τιμή. Ο Θεός, ο οποίος έπλασε τα σύμπαντα, τους κόσμους, να θέλει να έρθει και να κατοικήσει μέσα στη δική σου την καρδιά. Πόσο περίεργα ηχεί αυτό. Ο Θεός να κατοικήσει στη δική μας την καρδιά. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να είναι απ' έξω και να ρυθμίζει τη ζωή μας? Θα μπορούσε. Αλλά είναι τέτοια η αγάπη του Θεού που θέλει να έρθει να μπει μέσα μας. Για να αρχίσει να δουλεύει μέσα μας. Και μας κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή ο Θεός. Να θέλει να μπει μέσα στη δική μας τη ζωή. Μέσα στον εαυτό μας. Να γίνουμε, λέει, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Να αρχίσει να μπει μέσα μας και να δουλεύει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Γραφή καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς τους πιστούς ανθρώπους στις αμαρτίες της σάρκας.
Γιατί λέει κάθε αμαρτία την οποία κάνει ο άνθρωπος είναι αμαρτία εκτός σώματος. Οι αμαρτίες όμως της σαρκός είναι αμαρτίες του σώματος του ίδιου. Και δεν θα μπορέσω, λέει, δεν μου επιτρέπεται, λέει, το κατοικητήριο του Θεού να το βεβηλώσω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός είναι και ο λόγος, ο κύριος λόγος, επάνω στον οποίο υπάρχει αντίθεση από μέρους του λόγου του Θεού, έμεση αντίθεση και ως προς την αυτοκτονία. Είναι το κατοικητήριο του Θεού. Και δεν έχεις λόγο εσύ να το βλάψεις, δεν σου επιτρέπεται εσύ να το βλάψεις. Γιατί θέλει ο Θεός να έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι πιστοί, ο Θεός κατοικεί μέσα τους. Αυτή είναι μια δεύτερη μεγάλη αλήθεια. Ο Θεός δεν κατοικεί στις καρδιές εκείνων οι οποίοι είναι δικοί του και είναι αφιερωμένοι σε εκείνον. Δεν κατοικεί ο Θεός στις καρδιές ενός, ας πούμε, ο οποίος αντιστοιχεί στο πνευματικό ύψος με έναν Μωυσή. Με ποιον άλλο να πούμε, με έναν Ηλία, με έναν Σαμουήλ, με έναν Παύλο. Ο Θεός έρχεται και κατοικεί στην καρδιά καθενός ο οποίος γίνεται δικός του. Τώρα αυτό είτε το καταλαβαίνεις είτε δεν το καταλαβαίνεις είναι πραγματικότητα. Γιατί όμως βλέπουμε διαφορετικές τις εκδηλώσεις σε έναν άνθρωπο, σε έναν πνευματικό άνθρωπο, έναν ο οποίος είναι του Θεού, διαφορετικές εκδηλώσεις ένα και διαφορετικές εκδηλώσεις σε έναν άλλον? Δεν κατοικεί ο ίδιος Θεός μέσα τους, ασφαλώς. Δεν έχει ο Θεός την ίδια δύναμη, βέβαια. Αλλά μοιάζει με το εξής, με την εξής εικόνα. Να έχει κάποιος ένα μεγάλο σπίτι και να έχει ένα φιλοξενούμενο. Μπορεί να πάρει το φιλοξενούμενο και να του πει, έλα και κάτσε σε αυτό το δωμάτιο εδώ. Ό,τι θέλεις εδώ δικό σου, αλλά σε αυτό το δωμάτιο. Αλλά μπορεί και να έχει ένα φιλοξενούμενο που να του λέει, έλα και πάρε και το κλειδί του σπιτιού μου. Ό,τι θέλεις. Στην κουζίνα, στα άλλα δωμάτια, όπου θέλεις να πηγαίνεις. Σαν στο σπίτι σου. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Φιλοξενούμενος είναι ένας, φιλοξενούμενος είναι και ο άλλος. Αλλά έτσι είναι και με τα πράγματα του Θεού. Τον καλούμε τον Θεό μέσα στη ζωή μας. Όταν γινόμαστε δικοί του, αυτό κάνουμε. Τον καλούμε και έρχεται μέσα στη ζωή μας. Πού μπαίνει ο Θεός τώρα? Είναι μέσα μας. Πού μπαίνει ο Θεός? Μπαίνει στον απόκριφο τόπο εκεί, στη γωνία μέσα, ή μπαίνει σε όλο το σπίτι, ή μπαίνει σε ένα τμήμα του σπιτιού μας, της καρδιάς μας? Πού τον αφήνουμε τον Θεό να μπει? Ότι υπάρχει, υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι μερικές φορές τον στραγγαλίζουμε. Και ενώ ο Θεός θέλει να μπει μέσα και να βάλει τάξη σε εκείνο το ρημαγμένο σπίτι το οποίο είναι η καρδιά μας όταν πηγαίνουμε σε εκείνον. Εμείς δεν τον αφήνουμε. Τώρα στην Ελβετία μου έδωσε ο Θεός αυτή την πολύ ωραία εικόνα. Εγώ τουλάχιστον πολύ πολύ τη χάρηκα γιατί είναι και εκεί επαγγελματικά σε μένα. Της εκκλησίας που είναι ένα τεράστιο νοσοκομείο. Και η εκκλησία τι κάνει, ή μάλλον τι είναι η εκκλησία? Είναι ένας χώρος όπου νοσηλεύονται τραυματίες. Άλλοι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, άλλοι είναι βαριά τραυματισμένοι. Έξω από τον κόσμο έρχονται. Ο καθένας μας όταν έρχεται από τον κόσμο, από τις επιθέσεις του διαβόλου, είναι φοβερά τραυματισμένος. Και έρχεται στον Ιησού Χριστό και τον δέχεται σαν σωτήρα του. Μπαίνει λοιπόν μέσα στην εκκλησία. Μπαίνει λοιπόν μέσα αυτό το νοσοκομείο. Και αναλαμβάνει ο μεγάλος γιατρός, ο Ιησούς Χριστός, να τον κάνει καλά. Άλλος λοιπόν είναι πολύ τραυματισμένος, άλλος είναι λίγο τραυματισμένος. Άλλος βογκάει πολύ, άλλος βογκάει λίγο. Και αρχίζει τη θεραπεία. Μερικές φορές αυτή η θεραπεία πονάει. Άλλες φορές πονάει λιγότερο. Μερικές φορές είναι δραστική θεραπεία. Πρέπει κάτι να ακροτηριαστεί. Τώρα υπάρχουν και διαφορετικοί βαθμοί συμμόρφωσης προς τη θεραπεία την οποία διατάσσει ο μεγάλος γιατρός.

πολύ γρήγορα. Τώρα, όσοι θεραπευτούν, τι γίνεται με αυτούς? Ή όσοι είναι σε καλύτερη φάση, γίνονται νοσοκόμοι. Και τους κάνει ο Θεός νοσοκόμοι, να φροντίζουν και τους άλλους. Να έρχονται να του λένε, ξέρεις, ο τάδε έχει πυρετό. Ο τάδε έχει πάθει αυτό. Και να βγαίνουν έξω να μαζεύουν και άλλους τραυματίες. Και να τους φέρουν μέσα. Να τους κάνει καλά ο μεγάλος γιατρός. Τι μας θέλει ο Θεός να είμαστε? Καλοί νοσοκόμοι. Τίμοι, έντιμοι νοσοκόμοι. Αυτό θέλει ο Θεός να μας κάνει. Στο δικό του το μεγάλο νοσοκομείο, καθώς μπαίνουμε μέσα ταλαιπωρημένοι, και έτσι θα πρέπει, ξέρετε, να βλέπουμε και ο ένας τον άλλον. Με κάθε συμπάθεια. Γιατί και ο άλλος που είναι δίπλα σου είναι τραυματισμένος από την αμαρτία. Δεν ήρθε ένας άψογος. Έχει πληγές. Δεν τις βλέπεις. Αλλά τις βλέπει ο Θεός. Έχει τις δικές του πληγές. Και εσύ έχεις τις δικές σου πληγές. Δεν μπορεί να δεις τον άλλον και να του λες: πω ρε παιδί, πώς είσαι έτσι? Τι χάλι είναι αυτό? Με το δικό σου είναι χειρότερο. Και εσύ είσαι τραυματία, δεν είσαι καλύτερος. Αλλά θεραπεία κάνει ο Θεός. Θέλεις λοιπόν να έρθεις να μπεις μέσα σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο. Θέλεις να έρθεις να μπεις να σε κάνει καλά ο Χριστός. Αυτός είναι ο μεγάλος γιατρός. Και η εικόνα εκείνη η οποία είχε δώσει την παραβολή, την γνωστή σαν παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αυτό ήθελε να δείξει. Εκείνο ο οποίος παίρνει και φροντίζει τον πληγωμένο μέχρι ότου να γίνει καλά. Και φροντίζει πλήρως για αυτόν μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Θέλεις λοιπόν να έρθεις να σε πάρει ο Χριστός να σε βάλει μέσα στο δικό του νοσοκομείο, να σε κάνει καλά. Είναι ο μόνος ο οποίος έχει το φάρμακο και τη μέθοδο. Μπορεί να μην σου αρέσει η μέθοδος. Τι σε ενδιαφέρει τώρα εσένα, η μέθοδος ή το να γίνεις καλά? Μερικοί άρρωστοι στα νοσοκομεία λένε: α, όχι έτσι. Αυτή είναι η μόνη μέθοδος. Θέλω, λέει, με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να μην μπουν, λέει, αυτά τα σίδερα. Δεν γίνεται. Επομένως, τι σε ενδιαφέρει, η μέθοδος ή το τελικό αποτέλεσμα? Αν σε ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα, να σωθείς. Γιατί για τέτοιο θέμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για το αν θα περάσει κανείς καλύτερα ή χειρότερα σε αυτή τη ζωή, αλλά μιλάμε για θέματα σωτηρίας. Αν κανείς θα χαθεί αιωνίως ή αν θα ζήσει αιωνίως. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν να ζήσεις αιωνίως, έλα και δώσε τη ζωή σου στον Χριστό. Άφησε τον εκείνον να αναλάβει τα της θεραπείας σου, να σε κάνει καλά. Εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου, ο οποίος μας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως του. Ήμασταν κάποτε στο σκοτάδι, τώρα μας έφερε στο φως. Και εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου. Τι είναι εκείνος για μας? Τι σημαίνει αυτός για μας? Και μας καλεί επιπλέον ο Θεός να προσφέρουμε τη δική μας τη ζωή, κάθε τι το οποίο έχουμε, σαν πνευματική θυσία. Όπως παλιότερα οι Ισραηλίτες πρόσφεραν στον Θεό αυτό το οποίο ήταν δικό τους, ήταν εκτίμα τους, έχαναν κάτι από τους εαυτούς τους και το πρόσφεραν στον Θεό. Έτσι το ίδιο ζητάει και ο Θεός από εμάς να κάνουμε. Να προσφέρουμε κάθε τι το οποίο μας έχει δώσει εκείνος, σε εκείνον, με την αίσθηση αυτή ότι προσφέρουμε θυσία στον Θεό. Τη ζωή μας, κάθε τι το οποίο μας έχει δώσει, το δίνουμε σε εκείνον. Είναι η πνευματική μας θυσία, η λογική μας λατρεία. Το δίνουμε ενώπιον του Θεού. Διαλέγουμε λοιπόν ένα ακρογωνιαίο λίθο μέσα στη ζωή μας. Κάτι στο οποίο θα χτίσουμε τη ζωή μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού θα χτίσουμε τη ζωή μας? Πού θα θεμελιώσουμε τη ζωή μας? Μα λέει, αυτό δεν το θέλουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν το κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι είναι. Την πέτρα αυτή την έχουν αποδοκιμάσει άλλοι. Την έχουν απορρίψει. Δεν είναι κατάλληλος ο Χριστός. Αλλού. Αλλά ο Θεός μόνο αυτόν όμως έχει εκλέξει σαν κατάλληλο επάνω στον οποίο μπορείς να χτίσεις τη ζωή σου. Αυτή είναι η μία και μοναδική πέτρα επάνω στην οποία μπορείς να χτίσεις τη ζωή σου. Είναι η μία πέτρα την οποία αποδέχεται ο Χριστός και είναι το μόνο οικοδόμημα το οποίο, αν χτιστεί, θα διατηρηθεί. Όλα τα άλλα θα καταστραφούν. Αλλά το σπίτι εκείνο που έχει χτιστεί απάνω στον Ιησού Χριστό θα μείνει. Ο Θεός μας καλεί έτσι να χτίζουμε τη ζωή μας, επάνω σε εκείνον. Εκείνος μπαίνει μέσα μας και αρχίζει το έργο το δικό του, το έργο της αλλαγής, της αντικατάστασης. Των παλιών με τα καινούρια. Είσαι διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Είναι συναρπαστική αυτή η διαδικασία. Για όλους εκείνους οι οποίοι ζουν τη ζωή του Χριστού όπως εκείνος τη δίνει, είναι συναρπαστική. Ο πολλής κόσμος νομίζει ότι είναι δεσμά, ότι είναι τραγικό, τέλος πάντων είναι θλιβερό. Εγώ απέναντίας θα έλεγα ότι είναι συναρπαστικό να ζει κανείς τη ζωή του Χριστού. Να του δείχνει ο Θεός τον εαυτό του, να βλέπει πως ο Θεός τον μεταβάλλει. Πως ο Θεός του ανοίγει τα μάτια και βλέπει πράγματα που δεν ήξερε. Πως ο Θεός τον αλλάζει. Πως ο Θεός τον χρησιμοποιεί. Μια τέτοια ζηλευτή ζωή θέλει ο Θεός να χαρίσει στον καθένα μας. Και μακάρι να τον αφήσουμε. Να χτίσουμε πάνω σε αυτόν. Και όσοι ξεκινήσαμε να χτίσουμε πάνω σε αυτόν, αυτό να κρατήσουμε σαν θεμέλιο. Μην το αλλάξουμε. Αυτό να κρατήσουμε σαν θεμέλιο. Τον Ιησού Χριστό.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τον Χριστό που μας προσμένει. Ευχαριστούμε για αυτό το ολοκληρωμένο έργο, αυτό που είχε προετοιμαστεί προκαταβολής κόσμου, για το σχέδιο της σωτηρίας, το οποίο όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ευχαριστούμε γιατί ολοκληρώθηκε. Εξαπέστειλε στον Υιό, ευχαριστούμε γιατί ο ίδιος κατέβηκε με τη θέλησή Του, ξέροντας τι θα αντιμετωπίσει, για να πάρει τη δική μας τη θέση, να μας αντικαταστήσει. Και ευχαριστούμε γιατί ολοκληρώνεται το έργο Σου με το έργο που τώρα κάνει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε γιατί μας διδάσκει, μας προτρέπει, μας υπενθυμίζει, μας κατευθύνει πάσαν την αλήθεια. Ευχαριστούμε γιατί κάνεις τη μεγάλη τιμή σε εμάς, όχι μόνο να μας δίνεις το Υιό Σου, αλλά παράλληλα να μας ονομάζεις και κληρονόμους δικούς Του, συμπληρονόμους Του. Ότι Εσύ έχεις προετοιμάσει γι' Αυτόν, ότι απ' αρχής είχες προετοιμάσει γι' Αυτόν. Κάθε τι καλό που ένας πατέρας ετοιμάζει για το γιο του, αυτά Εσύ δέχεσαι να τα δώσεις και σε μας, να τα μοιραστούμε μαζί Του. Είναι ανεξερεύνητη η αγάπη Σου. Πολύ λίγο την έχουμε καταλάβει. Δεν έχουμε αφήσει τους εαυτούς μας Εσένα να δουλέψεις μέσα μας για να δούμε πόσο αγαθός Είσαι. Και τι σπουδαίο είναι να είναι κανείς δικό Σου. Γι' αυτό παρακαλούμε σήμερα το πρωί, στρέψε τη σκέψη μας προς αυτή την κατεύθυνση. Να γνωρίσουμε περισσότερο την αγάπη Σου. Να γνωρίσουμε περισσότερο ποιος Είσαι. Να τιμήσουμε το πρόσωπό Σου. Να εφρανθούν οι καρδιές μας στην παρουσία Σου. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη Σου. Γιατί μας περιμένει. Γιατί μας ζητάει. Ευχαριστούμε γιατί Είσαι ο πατέρας της παραβολής του γιου που έφυγε και περίμενα και περίμενε. Ευχαριστούμε γιατί περιμένεις. Την ώρα αυτή δίνουμε τη δόξα σε Σένα και παρακαλούμε να τιμήσεις την ώρα μας. Αφινόμαστε στα χέρια Σου, στην επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Οδήγησέ μας παρακαλούμε, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Πριν ψάλουμε τον ύμνο 215, πριν ψάλουμε αυτόν τον ύμνο 215, γνωστοποιώ την εκτύπωση του καινούργιου τεύχους του περιοδικού Σάλπισμα, του περιοδικού των Εκκλησιών μας. Επίσης, δύο νέα βιβλία τα οποία βρήκα εκεί. Δεν ξέρω το περιεχόμενό τους, αλλά αν είναι το περιεχόμενο αντίστοιχο με το εξώφυλλο, πρέπει να είναι θαυμάσια. Το ένα είναι του Κώστα Μεταλλινού, με απλά λόγια, προφανώς από τις σημειώσεις του, και το άλλο είναι του James Orr, σε μετάφραση του Μεταλλινού, ο θρίαμβος των γραφών. Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο 215, «Υμνηθεί το η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού που απέθανε και ανέστη εμού χάριν του θνητού». 171. 215.

Διαβάζω μερικά εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου. Από το εδάφιο 4 έως και το εδάφιο 10. Α Πέτρου Β 4 έως 10. Εις τον οποίον, λέει ο Πέτρος, τον οποίον Ιησούν Χριστόν δηλαδή, προσερχόμενοι εσείς, λέει στους παραλήπτες της επιστολής του, και αντιμετωπίζοντάς τον σαν μία ζωντανή πέτρα, που από μέν τους ανθρώπους έχει απορριφθεί, από τον Θεό όμως θεωρήθηκε εκλεκτή η πέτρα αυτή, έντιμη. Με το ίδιο πνεύμα λοιπόν, λέει, και εσείς να πλησιάζετε σαν πέτρες ζωντανές και έτσι να οικοδομήσετε, να χτίζεστε πνευματικός οίκος, σπίτι, ιεράτευμα άγιο, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπρόσδεκτες, που θα τις δέχεται ευχάριστα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς περιέχεται και στη γραφή η φράση «Ιδού θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δε θέλει κατεσχυνθεί». Λόγια παραμένα από τους προφήτες, τα οποία μνημονεύει ο Πέτρος. Σε εσάς λοιπόν, λέει, οι οποίοι πιστεύετε, είναι η τιμή. Σε εκείνους όμως οι οποίοι απειθούν, ισχύει η άλλη φράση την οποία έχει γράψει ο Λόγος του Θεού, ότι ο λίθος, η πέτρα, τον οποίον αποδοκίμασαν εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσαν, αυτή έγινε. Τι περίεργο. Αυτή την οποία απέρριψαν εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσαν το σπίτι, αυτή όμως έγινε η καθοριστική πέτρα, ο ακρογωνιαίος λίθος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η πέτρα έγινε για πολλούς σημείο επάνω στο οποίο σκόνταψαν και αιτία για να σκανδαλιστούν. Οι οποίοι και σκοντάφτουν στο λόγο, επειδή είναι απειθείς, στο οποίο και είχαν προσδιορίσει τους εαυτούς τους. Εσείς όμως είστε γενιά εκλεκτή, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό αυτού φως. Είναι μια έκφραση την οποία χρησιμοποιεί πολύ ο αδερφός Άγγελος στην προσευχή του. Ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς οι οποίοι δεν ήσασταν ποτέ λαός, τώρα όμως είστε λαός του Θεού. Εκείνοι οι οποίοι δεν είχατε ελεηθεί, τώρα όμως είστε ελεημένοι.

στο τμήμα που διαβάσαμε, ο Πέτρος χρησιμοποιεί μια εικόνα η οποία ήταν πολύ οικία τότε στους ακροατές του. Σε κάποιο βαθμό νομίζω ότι ήταν και οικία και στους χώρους τους δικούς μας, στην πατρίδα μας μέχρι τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια. Των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι αποφασίζουν να χτίσουν ένα σπίτι. Και το σπίτι αυτό βέβαια δεν πρέπει να είναι από πλίνθους και από λάσπη, αλλά ένα σπίτι γερό, ένα σπίτι αξιοκατοίκητο, πρέπει να είναι φτιαγμένο από πέτρες. Πέτρες σωστές, καλά βαλμένες, τεχνικά βαλμένες, για να μπορέσει να στεγάσει τους κατοίκους του. Και θυμάμαι ήταν χρόνια πολλά πριν στο Σούνιο, σε κάποια κατασκηνωτική περίοδο, όταν είδα τον γνωστό Ιορδάνη Χάλκο, ο οποίος έφτιαχνε κάποιες ξερολιθιές σε μια πλαγιά για να κρατήσει το χώμα. Και θυμάμαι με τι φροντίδα ο αδερφός έψαχνε να βρει την κατάλληλη πέτρα. Και ήταν μια μεγάλη πέτρα, ένα αγκονάρι που το έβαζε στη γωνία. Ο ακρογωνιαίος λίθος. Είναι αυτή ακριβώς η έκραση την οποία χρησιμοποιεί ο λόγος του Θεού. Ο λίθος ο οποίος μπαίνει στην άκρη. Και πάνω σε αυτή την πέτρα, τόσο από τη μια μεριά όσο και από την άλλη, άρχισε να βάζει τις διάφορες άλλες. Και έψαχνε με περισσή φροντίδα για να βρει ποια θα ήταν αυτή η κατάλληλη πέτρα. Αυτή ήταν η πρώτη του εκλογή. Και ύστερα όλες οι άλλες. Την έβαζε, τη στερέωνε και μετά έκτιζε τις άλλες γύρω-γύρω. Ο Πέτρος λοιπόν χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα για να δείξει την ανάγκη που υπάρχει για τον καθένα στη ζωή του να κάνει τη σωστή εκλογή για το ποια θα είναι αυτή η πέτρα. Να διαλέξει σωστά ποια θα είναι αυτή η πέτρα που θα βάλει στη ζωή του επάνω στην οποία θα οικοδομήσει και όλες τις άλλες. Θα πλέξει επάνω σε αυτή τη ζωή του. Και δίνει εδώ ο Απόστολος Πέτρος την άποψη. Εκείνο το οποίο σαν αρχική σκέψη χρειάζεται να συγκρατήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει βάλει στη ζωή του έναν ακρογωνιαίο λίθο. Μια πέτρα επάνω στην οποία θα έχει χτίσει. Ορισμένες φορές αυτό γίνεται ενσυνείδητα, άλλες φορές γίνεται ασυνείδητα. Πάντοτε όμως γίνεται και σε κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μην έχει κάποιες αξίες μέσα στη ζωή του. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Ίσως σε κάποιες στιγμές να καταραίουν μέσα στις σκέψεις μας και στους εαυτούς μας, να καταραίουν όλα εκείνα επάνω στα οποία είχαμε οικοδομήσει τη ζωή μας. Κάποια απογοήτευση, κάτι το οποίο εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε, κάποιος πρόδωσε τις ελπίδες μας και καταραίουν, συντρίβονται τα όνειρά μας. Αλλά δεν μένει ποτέ εκεί η ζωή. Ο άνθρωπος προχωράει. Και πάλι έχει την ανάγκη να χτίζει επάνω σε κάποιο σημείο, επάνω σε κάποιο θεμέλιο. Και βάζει θεμέλια, είτε τα παλαιά είτε καινούργια. Πάντοτε όμως έχει κάποιος κάτι επάνω στο οποίο οικοδομεί τη ζωή του. Και έτσι κάποιος οικοδομεί τη ζωή του επάνω σε αυτό το οποίο ονομάζεται κοινωνική καταξίωση. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι προκειμένου να επιτύχουν κοινωνικά, να γίνουν αξιοσέβαστοι στο περιβάλλον τους, δεν διστάζουν να πατήσουν επάνω σε πτώματα. Συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντοτε. Αυτή είναι η νοοτροπία. Άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε την ψυχή τους στο διάβολο. Με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική, αν θέλετε, έννοια. Προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν. Να γίνουν οι γνωστοί, να έχουν τη δύναμη, την εξουσία. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, αυτό είναι διαφορετικό από το χρήμα. Το πάθος και η δύναμη της εξουσίας είναι ένα μεθυστικό άρωμα. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει το αν θα έχουν χρήματα ή όχι. Τους ενδιαφέρει να έχουν εξουσία, να έχουν δύναμη. Και το βλέπει κανείς αυτό ιδιαίτερα ανάμεσα στους στρατιωτικούς. Όταν ήμουν στο στρατό το παρατηρούσα αυτό. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι για εξουσία. Μεθυσμένοι να διατάζουν. Τους εντυπωσίαζε, ήταν απορροφημένοι από αυτό. Ότι μπορούσαν να έχουν ανθρώπους κάτω από τις διαταγές τους να τους εξουσιάζουν. Και περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν άνθρωποι ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας. Αλλά αυτό τους γέμιζε. Ήταν η ζωή τους. Και το βλέπει κανείς αυτό πολλές φορές και σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Πόσο τους γεμίζει αυτό το στοιχείο. Το ότι έχουν τη δυνατότητα να έχουν ανθρώπους που θα τους κατευθύνουν εκείνοι όπως θέλουν. Η δύναμη της εξουσίας. Αυτός ο γνωστός υπουργός, ο τέος υπουργός των εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Χένρι Κίσιγκερ, κάποια φορά είχε πει μια παροιμιώδη φράση για αυτή τη δύναμη της εξουσίας, η οποία έμεινε έκτοτε. Για το πώς μπορεί κανείς να κεντρίζεται από αυτό το στοιχείο, να μεθάει από αυτό το άρωμα. Άλλοι είναι οι οποίοι χτίζουν τη ζωή τους επάνω στο χρήμα, στο να κερδίσουν χρήματα. Αυτοί μπορεί να είναι ανώνυμοι. Τα παιδιά ξέρουν μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία από τα παιδικά κόμιξ, το Scrooge McDuck. Ένα τυπικό τσιγκούνι που η μόνη του ικανοποίηση ήταν να έχει χρήματα και να τα χαίρεται τα χρήματα αυτά. Και είναι πολλοί τέτοιοι που τους αρέσει να αποθησαυρίζουν τα χρήματα. Όχι για τη δύναμη την οποία θα έχει

Ο Ιησούς Χριστός σε μια παρόμοια περίπτωση χρησιμοποίησε την ωραία αυτή παραβολή των δύο ανθρώπων, που ένας χτίζει επάνω στη λάσπη και ο άλλος χτίζει επάνω στην πέτρα. Και υπάρχει και γνωστός παιδικός ύμνος. Στην άμμο ο σοφός, ο μωρός, το σπίτι έκτισε. Στην πέτρα ο σοφός το σπίτι το έκτισε. Και χρησιμοποίησε ο Χριστός αυτή την ωραία εικόνα για να πει ότι εκείνος ο οποίος έκτισε στην άμμο μπορεί να έκτισε ένα λαμπρό σπίτι, αλλά ήρθαν οι συνθήκες και τον γκρέμισαν. Εκείνος όμως ο οποίος έκτισε πάνω στο βράχο, όποιες και αν ήταν οι συνθήκες, το σπίτι έμεινε ασάλευτο. Και ρωτάει εδώ ο Απόστολος Πέτρος εμέσως, το σπίτι το οποίο έκτισες, ο ακρογωνιαίος λίθος τον οποίο διάλεξες, είναι ο σωστός? Είναι άραγε εκείνος ο λίθος τον οποίο θα μπορέσεις να βάλεις μέσα στη ζωή σου, να οικοδομείς επάνω σε αυτόν και να είσαι σίγουρος ότι είναι το σωστό σπίτι για να χτίσεις τη ζωή σου? Λέει εδώ ότι κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ ο Θεός προσδιόρισε σαν τον κατάλληλο, όχι την καταλληλότερη, όχι τον καταλληλότερο, σαν τον κατάλληλο, τον μόνο κατάλληλο λίθο για να χτίσει κανείς τη ζωή του επάνω στον Ιησού Χριστό, κατά ένα περίεργο τρόπο οι άνθρωποι τον απέρριψαν, τον αποδοκίμασαν. Ο Θεός παρενέβη μέσα στη ζωή των ανθρώπων και παρεμβαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων, γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος το κύριο μέλημά του είναι ο άνθρωπος. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο να το καταλάβει σήμερα ο άνθρωπος της σημερινής εποχής, ο Θεός έπλασε τους κόσμους για τον άνθρωπο. Και κάθε τι το οποίο βλέπουμε να υπάρχει σήμερα στο σύμπαν είναι φτιαγμένο για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτό ήταν ο σκοπός. Δεν φτιάχτηκαν χωρίς σκοπό και χωρίς νόημα. Το πλήρες του νόημα δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Στο βαθμό όμως που το ξέρουμε, ξέρουμε πως ο Θεός τα έκανε αυτά χάρη του ανθρώπου. Και όλη η προσπάθεια, όλο το έργο το οποίο ο Θεός κάνει, ανέκαθεν και θα εξακολουθήσει να κάνει, είναι ο άνθρωπος. Και το ενδιαφέρον είναι ο άνθρωπος. Αυτό έρχεται σε τέλεια αντίθεση με την κρατούσα άποψη ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον άνθρωπο. Ότι είναι ένας Θεός ο οποίος έφτιαξε τους κόσμους, ποιος ξέρει πώς περνάει τον καιρό του. Αλλά δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον άνθρωπο. Το βιβλίο αυτό λέει ότι απέναντίας ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο τόσο που δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Και ότι ενδιαφέρεται για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, έτσι σαν να ήταν ο μοναδικός άνθρωπος επάνω στη γη. Τέτοιο ενδιαφέρον δείχνει ο Θεός. Σαν είχε εξαλειφθεί η ανθρώπινη ζωή και είχε μείνει ένας μόνο εκπρόσωπός της και από αυτόν εξηρτώνται τα πάντα, τέτοιο ενδιαφέρον δείχνει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και έτσι παρακολουθεί, με τέτοια αγάπη ο Θεός παρακολουθεί τον άνθρωπο, σαν να ήταν ο καθένας μοναδικός. Πώς μπορεί? Είναι στις ιδιότητες του Θεού. Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Είναι στις ιδιότητες του Θεού. Μπορεί ο Θεός να το κάνει. Να ενδιαφέρεται για τον κάθε άνθρωπο το ίδιο. Ο φυσικός πατέρας είναι πολύ δύσκολο να ενδιαφέρεται όταν για τα παιδιά του, αν έχει πολλά παιδιά, να ενδιαφέρεται το ίδιο για όλα. Ο Θεός μπορεί. Να ενδιαφέρεται για τον κάθε άνθρωπο. Με τον ίδιο τρόπο. Και επειδή λοιπόν ενδιαφέρεται, έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και λέει: θέλεις να κτίσεις. Αυτό είναι σωστό και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Πρέπει κάπου να κτίσεις. Πού θα κτίσεις? Πού θα οικοδομήσεις τη ζωή σου? Σε αυτές τις αξίες, μα πόσο γκρεμίζονται. Όταν είχα μπει στο Πανεπιστήμιο το 1974, ήταν η χρονιά της μεταπολίτευσης. Και ήταν η χρονιά των μεγάλων ανακατατάξεων στο Πανεπιστήμιο. Κάθε 2-3 μέρες είχαμε γενική συνέλευση στο Πανεπιστήμιο. Κάθε 2-3 μέρες. Μέχρι να αρχίσουμε μαθήματα, είδαμε και πάγαμε. Όλοι σχεδόν τότε οι φοιτητές ήταν συνδικαλισμένοι. Όλοι. Το 80-90% είναι ένα περίεργο φαινόμενο αν δεν ανήκε σε κάποια παράταξη. Εσύ δεν είσαι πουθενά. Μα γιατί δεν είσαι? Ήταν η έκρηξη μετά από την περίοδο της δικτατορίας. Τα χρόνια πέρασαν, ήρθαν οι διάφορες πολιτικές καταστάσεις, οι μεταβολές των διαφόρων συστημάτων, οι βαρύγδουπες εξαγγελίες, οι επίσης βαρύγδουπες απογοητεύσεις των εξαγγελιών. Και ήταν αρκετές οι φορές που έβλεπα ή μάθαινα για συναδέλφους, οι οποίοι τότε ήταν μπροστάριδες στους φοιτητικούς αγώνες και βροντοφώναζαν κατά τις πολύ οικίες εκφράσεις τις οποίες τότε χρησιμοποιούσαν, για τα δίκαια του αγώνα. Και έβλεπα ή μάθαινα ότι οι άνθρωποι αυτοί σε κάποια στιγμή έπαψαν να ασχολούνται με τα κοινά. Έγιναν πολύ καλοί επαγγελματίες. Έγιναν επαγγελματίες ίσως και με την ανάποδη έκφραση. Άνθρωποι οι οποίοι με διάφορες λοβιτούρες προσπαθούσαν να εξοικονομήσουν τα προστοζήν με τη μία ή με την άλλη έννοια. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ορισμένες φορές βρέθηκαν στην αντίπαλη πολιτική παράταξη από εκείνη την οποία κάποτε υπηρετούσαν, στο άκρο αντίθετο. Ρε παιδιά, πώς έγινε έτσι? Αλλάξανε τα πράγματα. Απογοητεύτηκαν. Πίστευαν σε κάποια ιδανικά τα οποία γκρεμίστηκαν. Και ειδικά ο περασμένος χρόνος ήρθε να γκρεμίσει τα ιδανικά χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όλων εκείνων που πίστευαν σε κάποιες ιδέες, που δεν ήταν κακές από μόνες τους, αλλά πόσο η πράξη της είχε αποδείξει φρούδες

εδαφικές και γκρεμίστηκαν. Λέει λοιπόν ο Θεός, έχεις διάφορα ιδανικά, έχεις διάφορες αξίες. Χτίζεις πάνω σε κάτι. Πρόσεξε αυτό το οποίο χτίζεις. Είναι αξιόμαχο, αντέχει. Μπορεί να βαστίξει επάνω το βάρος μιας ολόκληρης ζωής. Μήπως είναι ένας αθρόεδαφος, μήπως είναι άμος. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ θα σου δείξω ποιο είναι το σταθερό θεμέλιο. Οι άλλοι το έχουν απορρίψει. Και πράγματι μέσα στην ιστορία βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος όταν επιζητά μια λύση, ο άνθρωπος με τη γενική του έννοια, όχι με την ατομική έννοια, όταν επιζητά μια λύση, δεν στρέφεται ποτέ στον Ιησού Χριστό. Ποτέ δεν στρέφεται στον Ιησού Χριστό. Η ανθρωπότητα, έτσι, ένα σύνολο ανθρώπων, αν θέλετε. Θα στραφεί σε ανθρώπους, θα στραφεί αλλού, από εδώ και από εκεί, όχι όμως στον Ιησού Χριστό. Σε κάποιο βαθμό, βέβαια, είναι δικαιολογημένη η ανθρωπότητα ή οι επιμέρους ομάδες των ανθρώπων. Σε κάποιο βαθμό είναι δικαιολογημένη. Γιατί εκείνοι οι οποίοι φέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού πάρα πολλές φορές το αμάβρωσαν. Πάρα πολλές φορές το σπήλωσαν. Είναι σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένοι. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα. Αν ο Θεός σου δίνει κάτι και εσύ δεν το παίρνεις, άσχετο αν έχεις κάνει, αν έχεις κάποιες δικαιολογίες ή όχι, σημασία έχει ότι χάνεις. Όποιο και αν είναι το κίνητρο, σημασία έχει ότι χάνεις. Και έτσι βλέπει κανείς αυτό, ότι ομάδες ανθρώπων δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό σαν τη λύση. Μεμονωμένοι άνθρωποι, ναι. Και γι' αυτό ακριβώς και το μήνυμα του Ιησού Χριστού, και γενικότερα έτσι το μήνυμα του Λόγου του Θεού, δεν είναι ένα μήνυμα εθνικό το οποίο απευθύνεται στο έθνος, σε ένα έθνος. Έχει ο Θεός τα δικά του σχέδια για το λαό Ισραήλ, αυτή είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά ο Θεός απευθύνεται πάντα στις καρδιές των ανθρώπων. Λέει, θέλεις εσύ. Μέσα από ένα έθνος, από μια περιοχή, από μια πόλη, από μια οικογένεια, θέλεις. Έχω να σου δείξω ποιο είναι το σταθερό θεμέλιο. Και λέει, είναι εκείνο το θεμέλιο επάνω στο οποίο, αν χτίσεις τη ζωή σου, δεν θα απογοητευτείς. Είναι εκλεκτός λίθος, είναι έντιμος λίθος. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι σημαίνει τώρα χτίζω επάνω στον Ιησού Χριστό? Σημαίνει ότι για να διαλέξω αυτόν σαν πέτρα και να χτίσω επάνω σε αυτόν τη ζωή μου, σημαίνει ότι έχω απογοητευτεί από όλες τις άλλες τις πέτρες. Αυτό είναι αυτονόητο. Αν πιστεύεις ότι κάποιο άλλο έχει αξία μες στη ζωή σου, δεν παίρνεις τον Ιησού Χριστό. Πρώτη λοιπόν προϋπόθεση, να έχεις καταλάβει ότι δεν μπορείς να χτίσεις πουθενά άλλο τη ζωή σου παρά μόνο στον Ιησού Χριστό. Ή τουλάχιστον να έχεις απογοητευτεί από όλα τα άλλα και να ψάχνεις μια λύση. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει: εγώ είμαι η λύση. Να ακουμπήσεις τη ζωή σου επάνω μου. Να βάλεις τη ζωή σου επάνω μου. Τι σημαίνει τώρα ακουμπώ επάνω στον Ιησού Χριστό? Τι σημαίνει θεμελιώνω τη ζωή μου επάνω στον Ιησού Χριστό? Πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αυτό το κάνει εκείνος. Αυτό το κάνει ο Θεός. Να πάρει δηλαδή τον άνθρωπο εσωτερικά και να τον αλλάξει, να τον κάνει καινούριο. Αποκαλύπτει στον άνθρωπο ότι η αιτία της κακοδαιμονίας του είναι ότι βρίσκεται σε διάσταση. Είμαστε εχθρικά διατεθειμένοι απέναντί του. Εμείς έχουμε στρέψει έτσι τους εαυτούς μας απέναντί του. Και ο Θεός μας βλέπει σαν εχθρούς του, αλλά μας αγαπάει όμως. Και μας αγαπάει με απόλυτη αγάπη. Και λέει, εσύ που είσαι εχθρός μου, εγώ θέλω να σε βοηθήσω. Θέλω να σε σώσω. Και σου δίνω τον Ιησού Χριστό. Έχοντας απογοητευτεί από όλα τα άλλα, να πεις ότι θέλω να χτίσω επάνω σε σένα. Σε σένα ο οποίος έδωσε τη ζωή σου για να με συμφιλιώσεις με τον Θεό. Να λυθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Τώρα τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Εδώ ο Πέτρος λέει αυτό το οποίο είναι σπουδαίο και νομίζω πως πρέπει να αποτελεί τον κορμό του Ευαγγελικού μηνύματος πάντοτε. Το να εξαγγέλουμε δηλαδή τις αρετές του Θεού. Μου κάνει εντύπωση πως ο Θεός δεν καλεί τους ανθρώπους τους δικούς του να εξαγγέλουν το τι είναι η Εκκλησία, πόσο μεγάλη είναι η Εκκλησία, πόσο μικρή είναι η Εκκλησία, το πόσο ο Θεός μπορεί να επέμβει, να θεραπεύσει, να κάνει, να δείξει. Αλλά λέει να εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου ο οποίος μας κάλεσε, τις αρετές. Τι είναι εκείνα δηλαδή τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον Θεό και τον προβάλλουν τον Θεό? Ότι είναι Θεός αγάπης, ότι είναι Θεός ελέος, συγχωρητικότητας, ότι περιμένει τον άνθρωπο. Και αυτό δείχνει ο Λόγος του Θεού και σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν κάπου να χτίσουν. Εγώ είμαι αυτός, λέει ο Θεός, και δίνει την ταυτότητά του. Είμαι ένας Θεός αγάπης. Ένας Θεός ο οποίος περιμένω. Και θέλω να σε αλλάξω. Και έχει ο Θεός τη δύναμη να αλλάζει τον άνθρωπο και να τον αλλάζει στο παντελές. Να αλλάζει τον εσωτερικό του κόσμο. Δεν μπορεί ο Θεός να το κάνει. Τι λες που δεν μπορεί? Ο Θεός μπορεί να αλλάζει εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει χρόνια ολόκληρα μέσα στην αμαρτία, στη χειρότερη μορφή της αμαρτίας, αλλά μπορεί να αλλάζει ο Θεός ακόμη και εκείνον τον θρησκευόμενο άνθρωπο, ο οποίος έχει αποκτήσει μέσα του μερικές συνήθειες, τρόπους συμπεριφοράς, που δεν τις ζήτησε ποτέ ο Θεός, αλλά νόμιζε πως ο Θεός τις ήθελε, και έχουν παγιωθεί μέσα στη ζωή του. Όσο δύσκολο είναι, ξέρετε, να αλλάξει ένας ο οποίος είναι χρόνια μέσα στην αμαρτία,
και βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, έτσι είναι δύσκολο και να αλλάξει ένας ο οποίος είναι χρόνια βουτυγμένος μέσα σε μια μάταιη θρησκευτική πατροπαράδοτη διαγωγή. Το ίδιο δύσκολο είναι. Και ο ένας και ο άλλος αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ο ένας ένα συγκεκριμένο τρόπο αμαρτωλή ζωής και ο άλλος ένα συγκεκριμένο τρόπο ευσεβούς κατά την αντίληψη του ζωής. Και είναι δύσκολο να αλλάξει και ο ένας και ο άλλος που είναι τα δύο ακραία σημεία. Ασφαλώς και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι ενδιάμεσα. Είναι δύσκολο πολύ. Ανθρώπινα είναι αδύνατο. Και κάποτε είχε τεθεί και τέτοιο θέμα μεταξύ του Ιησού Χριστού και των μαθητών του. Και οι μαθητές απόρρισαν. Καλά, λέει, τότε ποιος είναι δυνατόν να σωθεί? Και τότε ήταν που είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στον Θεό. Γιατί από μόνος του κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Από μόνος του δεν μπορεί κανείς να αλλάξει. Να βελτιωθεί, ναι, βέβαια. Αλλά αλλαγή δεν μπορεί να κάνει. Να επιφέρει αλλαγή στον εαυτό του δεν μπορεί. Ο Θεός όμως μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι παράλογο. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έφτιαξε τον άνθρωπο και έχει τη δυνατότητα να επέμβει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και να την αλλάξει. Το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι να θελήσει ο άνθρωπος. Το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι να επιτρέψει ο άνθρωπος τον Θεό να μπει μέσα του. Αυτό είναι ένα σπουδαίο, ένα καταπληκτικό στοιχείο το οποίο ο Θεός μας έχει αποκαλύψει. Ότι ο Θεός δεσμεύει τον εαυτό του να μην μπαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, εάν ο άνθρωπος δεν το επιτρέψει. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ο Θεός που είναι ο παντοδύναμος, ο πανάγαθος, όλα στον υπερθετικό βαθμό, έχει δεσμεύσει τον εαυτό του να μην μπαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Έχει κρατήσει τον εαυτό του απ' έξω και περιμένει. Μπορεί βέβαια να φέρνει ευκαιρίες στον άνθρωπο από εδώ, από εκεί. Ευχάριστες στιγμές, δυσάρεστες στιγμές, να το στριμώχνει. Αλλά να παραδιάσει την πόρτα της καρδιάς του δεν το κάνει ποτέ ο Θεός. Ποτέ δεν το έχει δείξει μέσα στο λόγο του να το κάνει. Και ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι δεν θα είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει να παραδιάσει την πόρτα της καρδιάς. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, σήμερα εάν ακούσετε τις φωνές του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας. Το μη σκληρύνετε σημαίνει ότι έχω εγώ μια καρδιά, την οποία εγώ τη ρυθμίζω αν θα τη σκληρύνω ή όχι. Μη σκληρύνετε, λέει, τις καρδιές σας. Και έτσι κατευθύνει ο Θεός τα πράγματα. Να σε φέρει αντιμέτωπο με εκείνον, αν θέλεις να το δεχθείς ή όχι. Αλλά δεν παραβιάζει τη θέλησή σου. Αν όμως σε κάποια στιγμή αποφασίσεις και πεις ότι θέλω, τότε εκείνος μπορεί να μπει μέσα και να αρχίσει το καινούριο έργο. Πώς το κάνει αυτό? Λέει επάνω στο ίδιο θέμα, στην επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος, ότι έρχεται ο Θεός και χτίζει μέσα στη ζωή μας, στον εσωτερικό μας άνθρωπο, το δικό του κατοικητήριο. Κατοικεί δηλαδή ο Θεός μέσα μας. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Μάλλον επειδή ίσως όσοι είμαστε μέσα στις εκκλησίες χρόνια είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή την έννοια. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, να το συλλάβουμε μάλλον, αλλά είναι καταπληκτικό αν το συγκεκριμενοποιήσει κανείς μέσα του. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα μας. Αυτό το είχε πει κάποτε ο Θεός στο Σολομώντα. Λέει, εσύ έκτισες ένα οίκο για μένα, ο οποίος είναι μεγαλοπρεπής κλπ. Και έτσι ήταν πράγματι. Ζήτησα, λέει, εγώ από κανένα να μου χτίσει κανένα σπίτι. Εγώ, λέει, θα έρθω να κατοικήσω μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει, επειδή υπάρχει αυτή η διάθεση εκ μέρους, εγώ δέχομαι. Και κάνει ο Θεός αυτή τη μεγάλη τιμή. Ο Θεός, ο οποίος έπλασε τα σύμπαντα, τους κόσμους, να θέλει να έρθει και να κατοικήσει μέσα στη δική σου την καρδιά. Πόσο περίεργα ηχεί αυτό. Ο Θεός να κατοικήσει στη δική μας την καρδιά. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να είναι απ' έξω και να ρυθμίζει τη ζωή μας? Θα μπορούσε. Αλλά είναι τέτοια η αγάπη του Θεού που θέλει να έρθει να μπει μέσα μας. Για να αρχίσει να δουλεύει μέσα μας. Και μας κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή ο Θεός. Να θέλει να μπει μέσα στη δική μας τη ζωή. Μέσα στον εαυτό μας. Να γίνουμε, λέει, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Να αρχίσει να μπει μέσα μας και να δουλεύει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Γραφή καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς τους πιστούς ανθρώπους στις αμαρτίες της σάρκας. Γιατί λέει, κάθε αμαρτία την οποία κάνει ο άνθρωπος είναι αμαρτία εκτός σώματος. Οι αμαρτίες όμως της σαρκός είναι αμαρτίες του σώματος του ίδιου. Και δεν θα μπορέσω, λέει, δεν μου επιτρέπεται, λέει, το κατοικητήριο του Θεού να το βεβηλώσω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός είναι και ο λόγος, ο κύριος λόγος, επάνω στον οποίο υπάρχει αντίθεση από μέρους του λόγου του Θεού, έμεση αντίθεση και ως προς την αυτοκτονία. Είναι το κατοικητήριο του Θεού. Και δεν έχεις λόγο εσύ να το βλάψεις, δεν σου επιτρέπεται εσύ να το βλάψεις. Γιατί θέλει ο Θεός να έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι πιστοί, ο Θεός κατοικεί μέσα τους. Αυτή είναι μια δεύτερη μεγάλη αλήθεια. Ο Θεός δεν κατοικεί στις καρδιές εκείνων οι οποίοι είναι δικοί του και είναι αφιερωμένοι σε εκείνον.
Δεν κατοικεί ο Θεός στις καρδιές ενός, ας πούμε, ο οποίος αντιστοιχεί στο πνευματικό ύψος με έναν Μωυσή. Με ποιον άλλο να πούμε, με έναν Ηλία, με έναν Σαμουήλ, με έναν Παύλο. Ο Θεός έρχεται και κατοικεί στην καρδιά καθενός ο οποίος γίνεται δικός του. Τώρα αυτό είτε το καταλαβαίνεις είτε δεν το καταλαβαίνεις είναι πραγματικότητα. Γιατί όμως βλέπουμε διαφορετικές τις εκδηλώσεις σε έναν άνθρωπο, σε έναν πνευματικό άνθρωπο, έναν ο οποίος είναι του Θεού, διαφορετικές εκδηλώσεις ένα και διαφορετικές εκδηλώσεις σε έναν άλλον? Δεν κατοικεί ο ίδιος Θεός μέσα τους? Ασφαλώς. Δεν έχει ο Θεός την ίδια δύναμη? Βέβαια. Αλλά μοιάζει με το εξής, με την εξής εικόνα. Να έχει κάποιος ένα μεγάλο σπίτι και να έχει ένα φιλοξενούμενο. Μπορεί να πάρει το φιλοξενούμενο και να του πει: έλα και κάτσε σε αυτό το δωμάτιο εδώ. Ό,τι θέλεις εδώ δικό σου, αλλά σε αυτό το δωμάτιο. Αλλά μπορεί και να έχει ένα φιλοξενούμενο που να του λέει: έλα και πάρε και το κλειδί του σπιτιού. Ό,τι θέλεις. Στην κουζίνα, στα άλλα δωμάτια, όπου θέλεις να πηγαίνεις. Σαν στο σπίτι σου. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Φιλοξενούμενος είναι ένας, φιλοξενούμενος είναι και ο άλλος. Αλλά έτσι είναι και με τα πράγματα του Θεού. Τον καλούμε το Θεό μέσα στη ζωή μας. Όταν γινόμαστε δικοί του, αυτό κάνουμε. Τον καλούμε και έρχεται μέσα στη ζωή μας. Πού μπαίνει ο Θεός τώρα? Είναι μέσα μας. Πού μπαίνει ο Θεός? Μπαίνει στον απόκριφο τόπο εκεί, στη γωνία μέσα, ή μπαίνει σε όλο το σπίτι, ή μπαίνει σε ένα τμήμα του σπιτιού μας, της καρδιάς μας? Πού τον αφήνουμε το Θεό να μπει? Ότι υπάρχει, υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι μερικές φορές τον στραγγαλίζουμε. Και ενώ ο Θεός θέλει να μπει μέσα και να βάλει τάξη σε εκείνο το ρημαγμένο σπίτι το οποίο είναι η καρδιά μας όταν πηγαίνουμε σε εκείνον, εμείς δεν τον αφήνουμε. Τώρα στην Ελβετία μου έδωσε ο Θεός αυτή την πολύ ωραία εικόνα. Εγώ τουλάχιστον πολύ πολύ τη χάρηκα, γιατί είναι και εκεί επαγγελματικά σε μένα. Της εκκλησίας που είναι ένα τεράστιο νοσοκομείο. Και η εκκλησία τι κάνει, ή μάλλον τι είναι η εκκλησία? Είναι ένας χώρος όπου νοσηλεύονται τραυματίες. Άλλοι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, άλλοι είναι βαριά τραυματισμένοι. Έξω από τον κόσμο έρχονται. Ο καθένας μας όταν έρχεται από τον κόσμο, από τις επιθέσεις του διαβόλου, είναι φοβερά τραυματισμένος και έρχεται στον Ιησού Χριστό και τον δέχεται σαν σωτήρα του. Μπαίνει λοιπόν μέσα στην εκκλησία. Μπαίνει λοιπόν μέσα σε αυτό το νοσοκομείο και αναλαμβάνει ο μεγάλος γιατρός, ο Ιησούς Χριστός, να τον κάνει καλά. Άλλος λοιπόν είναι πολύ τραυματισμένος, άλλος είναι λίγο τραυματισμένος. Άλλος βογκάει πολύ, άλλος βογκάει λίγο. Και αρχίζει τη θεραπεία. Μερικές φορές αυτή η θεραπεία πονάει. Άλλες φορές πονάει λιγότερο. Μερικές φορές είναι δραστική θεραπεία. Πρέπει κάτι να ακροτηριαστεί. Τώρα υπάρχουν και διαφορετικοί βαθμοί συμμόρφωσης προς τη θεραπεία την οποία διατάσσει ο μεγάλος γιατρός. Και έτσι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεροκέφαλοι. Και τους λέει ο γιατρός, κάνε αυτό, αλλά αυτοί δεν το κάνουν. Τι γίνεται με αυτούς? Καθυστερεί η αποθεραπεία. Δεν πάνε καλά. Είναι άλλοι που ό,τι τους λέει το κάνουν. Αυτοί πάνε γρήγορα καλά. Υπάρχουν άλλοι τώρα οι οποίοι είναι υπερενθουσιώδεις. Και τους λέει, πρόσεξε, το πόδι χειρουργήθηκε. Και πάει καλά, αλλά εσύ για 15 μέρες δεν πρέπει να το πατήσεις. Μα τι λέει, το νιώθω πολύ καλά, θα αρχίσω να το πατάω. Αυτός είναι υπερενθουσιώδης. Μετά από λίγο ξανασπάει το πόδι του. Πίσω πάλι. Ο άλλος είναι πολύ φοβητσιάρης και του λένε ότι ξέρεις, μετά από 15 μέρες πρέπει να αρχίσεις να το πατάς το πόδι σου. Αλλά δεν το πατάω εγώ. Μετά από 6 μήνες. Και αυτός δεν πάει καλά. Άλλα προβλήματα για αυτός. Δισκαμψίες, θα πρέπει να ξαναχειρουργηθεί μετά. Ο οποίος λοιπόν είναι μέσα στην εκκλησία και ακούει τον Θεό, όπως εκείνος τα κατευθύνει τα πράγματα, αυτός ο άνθρωπος προχωράει γρήγορα στην αποθεραπεία. Πολύ γρήγορα. Τώρα, όσοι θεραπευτούν, τι γίνεται με αυτούς? Οι όσοι είναι σε καλύτερη φάση, γίνονται νοσοκόμοι. Και τους κάνει ο Θεός νοσοκόμοι, να φροντίζουν και τους άλλους. Να έρχονται να του λένε, ξέρεις, ο τάδε έχει πυρετό. Ο τάδε έχει πάθει αυτό. Και να βγαίνουν έξω να μαζεύουν και άλλους τραυματίες. Και να τους φέρουν μέσα. Να τους κάνει καλά ο μεγάλος γιατρός. Τι μας θέλει ο Θεός να είμαστε? Καλοί νοσοκόμοι. Τίμοι, έντιμοι νοσοκόμοι. Αυτό θέλει ο Θεός να μας κάνει. Στο δικό το μεγάλο νοσοκομείο, καθώς μπαίνουμε μέσα ταλαιπωρημένοι, και έτσι θα πρέπει, ξέρετε, να βλέπουμε και ο ένας τον άλλον. Με κάθε συμπάθεια. Γιατί και ο άλλος που είναι δίπλα σου είναι τραυματισμένος από την αμαρτία. Δεν ήρθε ένας άψογος. Έχει πληγές. Δεν τις βλέπεις. Αλλά τις βλέπει ο Θεός. Έχει τις δικές του πληγές. Και εσύ έχεις τις δικές σου πληγές. Δεν μπορεί να δεις τον άλλον και να του λες, πω ρε παιδί, πώς είσαι έτσι? Τι χάλι είναι αυτό? Το δικό σου είναι χειρότερο. Και εσύ είσαι τραυματία, δεν είσαι καλύτερος. Αλλά θεραπεία κάνει ο Θεός. Θέλεις λοιπόν να έρθεις να μπεις μέσα σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο. Θέλεις να έρθεις να μπεις να σε κάνει καλά ο Χριστός.
Αυτός είναι ο μεγάλος γιατρός. Και η εικόνα εκείνη η οποία είχε δώσει την παραβολή, τη γνωστή σαν παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αυτό ήθελε να δείξει. Εκείνο ο οποίος παίρνει και φροντίζει τον πληγωμένο μέχρι ότου να γίνει καλά. Και φροντίζει πλήρως για αυτόν μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Θέλεις λοιπόν να έρθεις να σε πάρει ο Χριστός να σε βάλει μέσα στο δικό του νοσοκομείο, να σε κάνει καλά. Είναι ο μόνος ο οποίος έχει το φάρμακο και τη μέθοδο. Μπορεί να μην σου αρέσει η μέθοδος. Τι σε ενδιαφέρει τώρα εσένα, η μέθοδος ή το να γίνεις καλά. Μερικοί άρρωστοι στα νοσοκομεία λένε, α, όχι έτσι. Αυτή είναι η μόνη μέθοδος. Θέλω, λέει, με άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να μην μπουν, λέει, αυτά τα σίδερα. Δεν γίνεται. Επομένως, τι σε ενδιαφέρει, η μέθοδος ή το τελικό αποτέλεσμα. Αν σε ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα, να σωθείς. Γιατί για τέτοιο θέμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για το αν θα περάσει κανείς καλύτερα ή χειρότερα σε αυτή τη ζωή, αλλά μιλάμε για θέματα σωτηρίας. Αν κανείς θα χαθεί αιωνίως ή αν θα ζήσει αιωνίως. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν να ζήσεις αιωνίως, έλα και δώσε τη ζωή σου στον Χριστό. Άφησε τον εκείνον να αναλάβει τα της θεραπείας σου, να σε κάνει καλά. Εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου, ο οποίος μας κάλεσε αυτό σκοτάδι στο φως του. Ήμασταν κάποτε στο σκοτάδι, τώρα μας έφερε στο φως. Και εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου. Τι είναι εκείνος για μας, τι σημαίνει αυτός για μας. Και μας καλεί επιπλέον ο Θεός να προσφέρουμε τη δική μας τη ζωή, κάθε τι το οποίο έχουμε, σαν πνευματική θυσία. Όπως παλιότερα οι Ισραηλίτες πρόσφεραν στον Θεό αυτό το οποίο ήταν δικό τους, ήταν εκτίμα τους, έχαναν κάτι από τους εαυτούς τους και το πρόσφεραν στον Θεό. Έτσι το ίδιο ζητάει και ο Θεός από εμάς να κάνουμε. Να προσφέρουμε κάθε τι το οποίο μας έχει δώσει εκείνος. Σε εκείνον, με την αίσθηση αυτή, ότι προσφέρουμε θυσία στον Θεό. Τη ζωή μας, κάθε τι το οποίο μας έχει δώσει. Το δίνουμε σε εκείνον. Είναι η πνευματική μας θυσία, η λογική μας λατρεία. Το δίνουμε ενώπιον του Θεού. Διαλέγουμε λοιπόν ένα ακρογωνιαίο λίθο μέσα στη ζωή μας. Κάτι στο οποίο θα χτίσουμε τη ζωή μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού θα χτίσουμε τη ζωή μας. Πού θα θεμελιώσουμε τη ζωή μας. Μα λέει, αυτό δεν το θέλουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν το κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι είναι. Την πέτρα αυτή την έχουν αποδοκιμάσει άλλοι. Την έχουν απορρίψει. Δεν είναι κατάλληλος ο Χριστός. Αλλού. Αλλά ο Θεός μόνο αυτόν όμως έχει εκλέξει σαν κατάλληλο επάνω στον οποίο μπορείς να χτίσεις τη ζωή σου. Αυτή είναι η μία και μοναδική πέτρα επάνω στην οποία μπορείς να χτίσεις τη ζωή σου. Είναι η μία πέτρα την οποία αποδέχεται ο Χριστός. Και είναι το μόνο οικοδόμημα το οποίο, αν χτιστεί, θα διατηρηθεί. Όλα τα άλλα θα καταστραφούν. Αλλά το σπίτι εκείνο που έχει χτιστεί απάνω στον Ιησού Χριστό θα μείνει. Ο Θεός μας καλεί έτσι να χτίζουμε τη ζωή μας. Επάνω σε εκείνον. Εκείνος μπαίνει μέσα μας και αρχίζει το έργο το δικό του, το έργο της αλλαγής, της αντικατάστασης. Των παλιών με τα καινούρια. Είσαι διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι συναρπαστική αυτή η διαδικασία. Για όλους εκείνους οι οποίοι ζουν τη ζωή του Χριστού, όπως εκείνος τη δίνει, είναι συναρπαστική. Ο πολλής κόσμος νομίζει ότι είναι δεσμά. Ότι είναι τραγικό. Τέλος πάντων, είναι θλιβερό. Εγώ απέναντίας θα έλεγα ότι είναι συναρπαστικό. Να ζει κανείς τη ζωή του Χριστού. Να του δείχνει ο Θεός τον εαυτό του, να βλέπει πως ο Θεός τον μεταβάλλει. Πως ο Θεός του ανοίγει τα μάτια και βλέπει πράγματα που δεν ήξερε. Πως ο Θεός τον αλλάζει. Πως ο Θεός τον χρησιμοποιεί. Μια τέτοια ζηλευτή ζωή θέλει ο Θεός να χαρίσει στον καθένα μας. Και μακάρι να τον αφήσουμε. Να χτίσουμε πάνω σε αυτόν. Και όσοι ξεκινήσαμε να χτίσουμε πάνω σε αυτόν, αυτό να κρατήσουμε σαν θεμέλιο. Μην το αλλάξουμε. Αυτό να κρατήσουμε σαν θεμέλιο. Τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Ο Κύριος θα σχολιάσει τις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Γιώσα το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού κλείνει για τον πλούτο της χάρης Σου, για τους δρόμους που άνοιξες, για τις προοπτικές που έβαλες μπροστά μας. Σε παρακαλούμε αξίωσέ μας να στεκόμαστε ενώπιόν Σου με πλήρη συνείδηση ότι είσαι ο Μέγας Θεός που κυβερνάς, που ελέγχεις, που γνωρίζεις τα πάντα. Αξίωσέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας ώστε να κολλάμε την καρδιά μας στη σοφία Σου. Αξίωσέ μας να Σε πλησιάζουμε όλο και περισσότερο γνωρίζοντάς Σε, απολαμβάνοντας το προνόμιο της παρουσίας Σου στη ζωή μας, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γιατί Σε έχουμε, είσαι Πατέρας μας, μετέχουμε στα δικά Σου κατά χάρη και έλεος. Σε παρακαλούμε την ώρα μας να την σφραγίσεις με την παρουσία του Πνεύματος, τις εμπνεύσεις, τις παρατηρήσεις Του που θα μας είναι χρήσιμες. Που αφορούν στη ζωή μας. Τον σύνδουλό μας και αδελφό μας, που συνήθως υπηρετεί την ώρα τούτη, σε παρακαλούμε να τον επισκεφθείς με γιατριά και με χάρη δική Σου στο Πνεύμα Του. Σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά, γιατί μας δίνεις την ευκαιρία να είμαστε μαζεμένοι γύρω από το Λόγο Σου. Ας έχει δόξα το όνομά Σου και αξιωσέ μας να Σου αποδώσουμε όσα πραγματικά Σου ανήκουν στη ζωή αυτή. Η χάρη ας μας σκεπάσει όλους. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

Ανοίξτε, σας παρακαλώ πολύ, το Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Γένεσης, στο δεύτερο κεφάλαιο, για να ρίξουμε μια ματιά σε δύο εδάφια, τα οποία μας είναι γνωστά σίγουρα. Ας τσεκάρουμε πόσο έχουμε δώσει προσοχή σε ένα μέρος από το περιεχόμενό τους. Θα διαβάσουμε από τη Γένεση, το Β, το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 16 και 17. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ, εις τον Αδάμ, λέγον, «Από παντός δέντρου του παραδείσου, ελευθέρως θέλει στρώγει. Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Γνωστά τα εδάφια, δεν είναι? Δεν τα ακούμε πρώτη φορά, δεν τα διαβάζουμε πρώτη φορά. Αλλά για τσεκάρετε ο καθένας για τον εαυτό του πόσο προσοχή έχουμε δώσει στο πρώτο από τα δύο εδάφια. Για άλλη στην ματιά. Ξέρουμε όλοι την απαγόρευση. Είναι αυτή που εκφράζεται στο εδάφιο 17. Από το ξύλο της γνώσεως, του καλού και του κακού, δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι κτλ. Και ίσως κρατάμε στη σκέψη μας την αντίληψη, την εντύπωση, ότι αυτό είναι όλο και όλο που είπε ο Θεός στον άνθρωπο. Του είπε, άκουσε να δεις, εδώ δεν θα τρως. Και κάπως έτσι το χειρίζεται το θέμα και ο εχθρός όταν έρχεται να μπερδέψει τον άνθρωπο και να τον τοποθετήσει αλλού και αλλιώς. Δηλαδή, αν δει κανείς το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 1, το κοιτάτε, Γένεση γάμα 1, στο δεύτερο μισό του εδαφίου η ερώτηση τοποθετείται, διατυπώνεται ως εξής. Πράγματι, το όντι, είπε ο Θεός μη φάγεις από παντός δένδρου του παραδείσου. Και τα βάζουμε καμιά φορά με την αρχαία γιαγιά μας και με τον αρχαίο παππού μας, τους προγόνους μας, τους προπάτορές μας, γιατί χειρίστηκαν τα πράγματα λάθος και τα χειρίστηκαν πράγματι λάθος. Και γιατί μας έθαψαν κυριολεκτικά και μας έθαψαν κυριολεκτικά. Αλλά φοβάμαι ότι και εμείς ακόμα, που τα μάτια μας φωτίστηκαν από την αποκάλυψη του Θεού ήδη σε κάποιο βαθμό. Και ξέρουμε ήδη σε κάποιο βαθμό τις αλήθειες του Θεού. Φοβάμαι ότι τα πράγματα τα χειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο που εκείνοι στην αρχή τα χειρίστηκαν. Από το τρίτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, βλέπουμε ότι η συζήτηση του διαβόλου μέσω του φιδιού και του ανθρώπου μέσω της Εύας εξελίχθηκε σε τούτην εδώ τη βάση. Ποια βάση? Στον αποκλεισμό από τη σκέψη του ανθρώπου του εδαφίου 16 που διαβάσαμε προηγουμένως από το Β, το δεύτερο κεφάλαιο. Γιατί αν θέλουμε να παίρνουμε τα λόγια του Θεού στα σοβαρά όπως τους αξίζει, αν θέλουμε δηλαδή να δεχόμαστε τις λέξεις με το νόημά τους, τις λέξεις με το φορτίο τους, δεν θα μπορούμε να διαχωρίσουμε ας πούμε το εδάφιο 16 από το εδάφιο 17, γιατί η προσταγή είναι ενιαία. Ο διάβολος κατόρθωσε να στηρίξει την προσοχή του ανθρώπου μονάχα στο δεύτερο σκέλος. Να υπογραμμίσει εκείνο που εκείνον τον ενδιαφέρει, γιατί ήταν κοντά η πόρτα να τρυπώσει μέσα και να αλλοιώσει τη ζωή του ανθρώπου. Εμείς όμως θα κάνουμε κάτι άλλο σήμερα. Θα σταθούμε περισσότερο στο εδάφιο 16 για να εξισορροπήσουμε μέσα στη σκέψη μας τα πράγματα. Όχι ότι θα γνωρίσουμε το εδάφιο 17 γιατί θα πέφταμε πάλι στο ίδιο λάθος. Αλλά επειδή φοβάμαι ότι δεν έχουμε δώσει προσοχή στο πρώτο σκέλος της προσταγής του Θεού, γι' αυτό δεν τα καταφέρνουμε καλά όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο σκέλος. Θα είμαι σαφέστερος αμέσως στη συνέχεια. Διαβάζουμε πάλι το εδάφιο. Πρόσταξε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και του είπε. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν μια προσταγή. Δηλαδή, ο Θεός έχει κάτι στο μυαλό του. Ο Θεός είναι πάντα αντικειμενικός, πάντα πραγματικός. Ξέρει τα πάντα στις σωστές τους διαστάσεις και με την πρέπουσα σημασία τους. Και ο Θεός που ξέρει τα πάντα, τα τοποθετεί όπως πρέπει τα πράγματα. Και όταν έχει τη ώρα να πει στον άνθρωπο «Σε προστάζω»,
πάει να πει ότι ξέρει ότι αυτό είναι το καλό και το πρέπον του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος αψηφίσει την εντολή, την προσταγή, αυτό που ο Θεός σε διάταξη βάζει μπροστά του, ο Θεός τον διατάσσει λοιπόν, τότε ο άνθρωπος βάζει τον εαυτό του σε δυσκολία και σε κίνδυνο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια προσταγή του Κυρίου του Θεού που ξεκινάει με κάτι πολύ θετικό. Δηλαδή αν κανείς δεν ξέρει πώς ο Θεός σκέφτεται και πώς ο Θεός εκφράζεται, μπορεί και να εκπλαγεί. Πώς είναι δυνατόν αυτό να αποτελεί προσταγή? Το θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο. Κι όμως δεν είναι τελικά αυτονόητο. Η προσταγή του Θεού ξεκινάει ως εξής: «Από παντός δέντρου του παραδείσου, ελευθέρως θέλεις τρώγει». Εμείς ξέρουμε ότι οι προσταγές είναι καταναγκασμός. Δεν είναι κάποιος, σε προστάζει γιατί έχει εξουσία και εσύ τι να κάνεις, φοβάσαι κιόλας. Υπακούεις επειδή ο κάποιος που σε προστάζει είναι δυνατότερός σου, ανώτερός σου και μπορεί και σου επιβάλλεται. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Και ίσως και η λέξη προσταγή δεν έχει αυτού του είδους το αυστηρό περιεχόμενο που εμείς της δίνουμε. Όταν ο Κύριος λέει στον άνθρωπο «Σε προστάζω, από κάθε δέντρο του παραδείσου να τρως». Δεν ακούγεται αλλιώς. Τι προσταγή είναι αυτή? Δεν έχει καμιά απαγόρευση μέσα της. Δεν χρειάζεται να με παρακαλέσουν. Πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται να μου το επιβάλλουν να τρώω από κάθε δέντρο του παραδείσου. Και όμως φαίνεται ότι τελικά χρειαζόταν να το πει ο Θεός. Απόδειξε ότι ο άνθρωπος το αγνώρισε και ίσως ακόμα δεν του δίνει την πρέπουσα προσοχή. Πρόσταξε ο Θεός τον άνθρωπο ελευθέρως να τρώει. Πάλι αυτό το ελευθέρως. Πόσο αντίθετο είναι και σωστά στη συνείδησή μας από κάθε είδους επιβολή, με το ζόρι επιταγή. Του είπε ο Θεός του ανθρώπου, τον κατέστησε προσεκτικό να τρώει από όλα ελευθέρως. Και μετά ακολούθησε το σημείο που θα έπρεπε να υπάρξει μια ιδιαίτερη προσοχή, να τρώει από όλα ελευθέρως, αλλά επουδενή να μην φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί αυτό είχε μέσα του κινδύνους που ήδη ο Θεός τον προειδοποίησε για αυτούς. Θα ρίξουμε μια ματιά ακόμα λίγο πριν, στο ίδιο κεφάλαιο, το δεύτερο, στο εδάφιο 8, για να δούμε πώς άραγε, να βάλουμε το μυαλό μας έτσι, έστω και μέσα σε ένα κλίμα αοριστίας, να βάλουμε το μυαλό μας πώς άραγε θα μπορούσαν να ήταν τα δέντρα από τα οποία τον πρόσταξε ο Θεός να τρώει ελευθέρως. Το εδάφιο 8 λέει: «Φύτεψε Κύριος ο Θεός παράδεισο εν τη Εδέμ, κατά Ανατολάς, και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δένδρων, ωραίο εις την όρασιν και καλό εις την γεύση. Και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού». Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Ότι ο κήπος ο οποίος επιλέχθηκε σαν κατοικητήριο του ανθρώπου αποτελούσε στην πραγματικότητα μια επιμέρους συμπληρωματική δημιουργία. Δεν ήταν συμπληρωματική δημιουργία η πλευρά του Αδάμ που μεταπλάστηκε σε ένα δεύτερο άνθρωπο, τη γυναίκα. Είναι και τούτος ο κήπος. Δηλαδή, ο Θεός όταν στείνει το όμορφο, πραγματικό, φυσικό σκηνικό του, η βλάστηση, τα ψάρια, τα πτηνά, τα ζώα, όλα όταν παρουσιάζονται, ο Θεός κάνει δύο πράξεις. Τη μία εξετάζουμε τώρα, ιδιαίτερης πρόνοιας για τον άνθρωπο. Η μία είναι η γνωστή μας, ο σύντροφος. Είδε ο Θεός ότι δεν ήταν καλό για τον άνθρωπο να είναι μόνος και γι' αυτό πρόβλεψε για αυτόν σύντροφο, βοηθό, όμοιο με αυτόν. Δεν είναι όμως το θέμα μας τώρα. Και η άλλη η πράξη, η δημιουργική του Θεού ή ξεχωριστή, είναι ότι του φτιάχνει έναν ειδικό κήπο όπου μέσα σε αυτόν τον κήπο κάνει να βλαστήσει κάθε δέντρο ωραίο καλοπιστικό και κάθε δέντρο που παράγει καρπό χρήσιμο στον άνθρωπο. Κάθε δέντρο ωραίο στην όραση και καλό στη γεύση. Ανάμεσά τους το δέντρο της ζωής, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δύο διαφορετικά δέντρα μεταξύ τους. Και αυτό δεν είναι το θέμα μας ακριβώς για να επεκταθούμε προς τα εκεί. Ξαναρχόμαστε στον κήπο, τον κοιτάμε γύρω-γύρω και βλέπουμε ότι τέτοιος κήπος έκτοτε δεν υπήρξε.
Γιατί είναι συγκεντρωμένα εκεί, για το χατήρι του ανθρώπου, όλα τα όμορφα, όλα τα καρπερά δέντρα, κάθε γεύση, κάθε χυμός, κάθε άρωμα, κάθε ομορφιά, όλα είναι συγκεντρωμένα εκεί. Τώρα, ξέρουμε τα δέντρα της περιοχής μας, του τόπου που γεννηθήκαμε, γιατί από τότε που κατοικούμε όλοι στην Αττική έχουμε ξεχάσει ακριβώς πώς ήταν τα δέντρα στο χωριό μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε πάνω κάτω πώς είναι τα δέντρα. Κάθε δέντρο που δεν περιορίζεται από τοπικές κλιματολογικές συνθήκες ενδεχομένως, άλλωστε τότε ακόμα οι συνθήκες πρέπει να είναι ενιαίες ή, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικές από ό,τι ξέρουμε εμείς. Με μια κουβέντα, να πω τη σκέψη μου, φαντάζομαι μια ατέλειωτη ποικιλία δέντρων, τα οποία ο άνθρωπος μπορούσε να τα επισκέπτεται, να κοιτάει τον καρπό τους, να τον καμαρώνει, να τον παίρνει στα χέρια του, να τον μυρίζει, να τον γεύεται. Από πόσα από αυτά, που πρέπει να είναι χιλιάδες ή χιλιάδες χιλιάδων, από πόσα από αυτά μπορούσε ο άνθρωπος να τρώει? Από όλα. Του είπε από ένα να μην φάει, του το επεσήμανε ποιο είναι και του είπε σε αυτό να μην απευθυνθεί. Αλλά πριν του πει να μην απευθυνθεί, του είπε να έχει το νου του σε όλα τα άλλα. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, δεν ξέρουμε ούτε τον ακριβή αριθμό των δέντρων, δεν ξέρουμε ούτε πόσος καιρός κύλησε από τότε που δόθηκε η εντολή, μέχρι τότε που η γυναίκα, εκπρόσωπος της διμελούς μέχρι τότε ανθρωπότητας, στάθηκε μπροστά στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και έκανε όλο εκείνο το διάλογο και στη συνέχεια όλη εκείνη τη ζημιά που μας είναι γνωστά. Δεν ξέρουμε πόσο καιρός πέρασε. Δεν ξέρουμε τι καιρό είχε στη διάθεσή του να φάει από όλα τα δέντρα ο άνθρωπος. Αλλά από τις εξελίξεις έτσι όπως μας παρουσιάζονται, τουλάχιστον θα μπορούσε να μας δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν πρέπει να εξάντλησε τα δικαιώματά της. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να μπούχτισε, να χόρτασε πια, να έφαγε μέχρι σκασμού, να βαρέθηκε η ψυχή του όλη εκείνη την τεράστια ποικιλία. Εμείς ξέρουμε ότι καμιά φορά μας αρέσει ένα φρούτο, για παράδειγμα, και το τρώμε πιο συχνά από όλα τα άλλα επειδή αυτό μας αρέσει. Δεν το βαριόμαστε. Και είναι κι άλλο, και είναι κι άλλο, και είναι κι άλλος καρπός, κι άλλος παραπέρα, μια ατέλειωτη ποικιλία που μπορούσε να ικανοποιεί τον άνθρωπο, να τον χορταίνει, να τον ευχαριστεί, να του δημιουργεί την αισθητική ευχαρίστηση του ωραίου που ο Θεός επιζήτησε να υπάρχει εκεί πέρα επίσης, κάθε δέντρο ωραίο, κάθε δέντρο εύγευστο. Και όλα αυτά ήταν η δυνατότητα την οποία είχε ο άνθρωπος

ταχύτητα με την οποία ο άνθρωπος ξεχνάει όλα τα δέντρα, ξεχνάει όλη την ποικιλία, ξεχνάει την εντολή του Θεού να τρώει από όλα τα δέντρα και στέκεται μπροστά στο δίλημα, θα φάει ή δεν θα φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Σε αυτή τη βιαστική κίνηση βλέπω την τεχνική του διαβόλου να επικεντρώνει το ενδιαφέρον μας κάπου, όχι μονάχα γιατί πρέπει εκεί να δοθεί μια μάχη, αλλά συγχρόνως και κυρίως ίσως για να ξεχάσουμε όλα τα προηγούμενα. Τι εννοώ, πώς το νιώθω? Πιστεύω ότι αλλιώς θα ήταν αν ο άνθρωπος ήταν χορτάτος από τα δώρα του Θεού, αν είχε ασχοληθεί με όλα εκείνα τα δέντρα που είχε στη διάθεσή του, αν τα είχε όλα περιεργαστεί, αν είχε φάει απ' όλα και αν είχε ξαναφάει αν κάτι του άρεσε ιδιαίτερα, και γιατί να μην του αρέσουν από λίγο όλα και να τα λαχταράει όλα. Αλλιώς θα ήταν η ώρα του πειρασμού αν πήγαινε χορτάτη η Εύα σε αυτήν, γεμάτη από υπακοή, στο πρώτο σκέλος της υπακοής, όπως το ονομάσαμε, σε αυτό που λέει στην αρχή, πρόσταξε ο Κύριος να τρώει απ' όλα. Και αλλιώς θα στεκόταν μπροστά στον ίδιο πειρασμό, μπροστά στην ίδια δυσκολία, κάποιος στερημένος. Και μην ξεχνάτε τα λόγια του διαβόλου, όταν λέει στη γυναίκα, όταν τοποθετεί μάλλον το θέμα όπως εκείνος θέλει να το παρουσιάσει. Λέει, πραγματικά, σας είπε ο Θεός να μην τρώτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ πέρα? Μια στέρηση τεχνητή. Μια προσπάθεια να βεβαιωθεί ο άνθρωπος ότι έχει να κάνει με ένα Θεό ο οποίος τον αδικεί, τον στερεί, τον έχει περιορισμένο. Να ο περιορισμός. Του είπε να μην τρώει. Από τι του είπε να μην τρώει? Βλέπω λοιπόν ότι ο άνθρωπος θα πρέπει, ένα συμπέρασμα είναι αυτό που δεν βγαίνει άμεσα, αλλά νομίζω δικαιούμαστε να το συνάγουμε από όλα τα άλλα. Πρέπει ο άνθρωπος να προχώρησε σε αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας που έκρινε το μέλλον του, το μέλλον μας, το μέλλον ανθρώπων και ανθρώπων στην ιστορία των χιλιετηρίδων. Θα πρέπει να προχώρησε εκεί πέρα, όχι παρακούοντας μονάχα το δεύτερο σκέλος της εντολής, αλλά και το πρώτο. Γιατί έτσι τουλάχιστον το αισθάνομαι, ίσως το κρίνετε εσείς διαφορετικά, σκεφτείτε το όμως. Αισθάνομαι ότι για να φτάσεις στην παρακοή, θα πρέπει η παρακοή να έχει ξεκινήσει από την πρώτη φάση. Θα πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να έχει παρακούσει σε αυτή την εντολή του Θεού, να τρώει απ' όλα, να χαίρεται απ' όλα, έτσι ώστε να του έρθει ένα αίσθημα στέρησης, περιορισμού, να του δημιουργηθεί ένα τεχνητό κλίμα, το οποίο θα ευνοήσει την εν συνεχεία παρακοή. Αν αυτό αληθεύει, ας το μεταφέρουμε στην πνευματική σφαίρα για να δούμε πώς αυτό θα μπορούσε να έχει για μας εφαρμογή. Ένας άνθρωπος, εγώ, εσείς, όταν δεν έχουμε γνωρίσει το πρόσωπο του Θεού, τα δώρα Του, τις ευλογίες Του, τις ατέλειωτες πλευρές Του, στο βαθμό που μέχρι σήμερα μπορούμε να Τον έχουμε γνωρίσει, τότε δημιουργούμε μέσα μας τις προϋποθέσεις ενός γλιστρήματος. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι χορτάτος με Θεό, ο άνθρωπος ο οποίος χαίρεται το πρόσωπο του Θεού, σκέφτεται το Θεό και του αρέσει ο τρόπος του Θεού, ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος που ενεργεί, ο τρόπος που βούλεται ο Θεός. Αν στα μάτια μας ο Θεός είναι απόν, αν στη σκέψη μας είναι απόν ή πειρασμοί, που έρχονται πάντοτε με την πλευρά που μας φαίνεται τουλάχιστον θετική στα μάτια μας, θα μας πολιορκούν όλο και πιο σύντομα και όλο και πιο αποτελεσματικά. Όταν προχωρήσουμε στη γνωριμία μας με το Θεό, θυμηθείτε εδώ πέρα τις τελευταίες λέξεις του 5ου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής. Εκεί πέρα που λέει ότι των τελείων είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξιν, εξαιτίας δηλαδή της συνήθειας, εξαιτίας της επιμονής, της συνήθειας, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Και ουσιαστικά αγγίζει το θέμα μας κέραια, γιατί το πρόβλημα του ανθρώπου ήταν πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του καλού και του κακού. Και όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του καλού και του κακού, πάει στερημένος, τεχνητά, από απροσεξία του αν θέλουμε, χωρίς να είναι ο χορτάτος ο άνθρωπος, που θα έρθει κάποιος να του κάνει μια πρόταση και θα πει: «Τι μου την κάνεις την πρόταση? Εγώ με τόσο

0: ευχαριστημένος με αυτά που κιόλας μέχρι τώρα έχω με το Θεό. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να κολλήσω το μυαλό μου τι θα γίνει με τον πειρασμό αυτό, τι θα γίνει με τη δοκιμή αυτή. Είμαστε άοπλοι απέναντι στην επίθεση του εχθρού, τόσο περισσότερο όσο περισσότερο μας λείπει η παρουσία του Θεού. Πιστεύω ότι δεν είναι χωρίς θεία σκοπιμότητα, θείο στόχο. Αυτή η πρόταξη στην εντολή του μέρους εκείνου που πρόσταξε τον άνθρωπο να τρώει, να τρώει, να τρώει, να τρώει. Πάρτε πρακτικά, για να το ελέγξουμε αυτό μες στη ζωή μας, τους εαυτούς μας, όταν περνάμε μια δύσκολη εποχή, όταν περνάμε μια δύσκολη στιγμή, όταν βλέπουμε μέσα μας τάσεις, δυνάμεις να προσπαθούν να διεκδικήσουν πράγματα, σκέψεις που προσπαθούν να διεκδικήσουν κατευθύνσεις που δεν τις εγκρίνουμε και πολύ λυπόμαστε που βρισκόμαστε κάτω από το καθεστώς αυτό της επίθεσης. Όσο λιγότερο ζούμε με το Θεό προσωπικά, όσο λιγότερο μας ενδιαφέρει να ζούμε μαζί Του προσωπικά, τις στιγμές μας, τις ώρες μας, τις μέρες μας, να τις ζούμε μαζί Του, όσο λιγότερο είμαστε σε άμεση επικοινωνία, μιλάμε δηλαδή με το Θεό, όσο λιγότερο μας μιλάει ο Θεός, γιατί δεν ανοίγουμε το Λόγο Του, δεν φροντίζουμε το να είμαστε παρόντες στις συναθρήσεις, ενώ είναι σαφής εντολή και αυτή του Λόγου του Θεού, όσο περισσότερο είμαστε αδιανοί από κάθε στοιχείο της χάρης που ο Θεός το έβαλε στη διάθεσή μας για να ενδυναμωνόμαστε με αυτό, να τρεφόμαστε, να χαιρόμαστε με αυτό, τόσο πιο άοπλους θα μας βρει η ώρα της επίθεσης του εχθρού. Ας δώσουμε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στο εδάφιο Γένεση Β 16. Ο Θεός μας έσπρωξε από την αρχή της δημιουργίας μας σαν ανθρώπων, μας έσπρωξε προς το χορτασμό. Μας έσπρωξε στο να μην αισθανόμαστε στέρηση. Μας έσπρωξε στο να ζητάει η ψυχή μας αυτή την πλεισμονή, την πληθώρα, αυτή την πληρότητα. Όταν ο ψαλμωδός σημειώνει «Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά σου», όταν το ξαναδιαβάζουμε ή όταν το ξανακούμε, ας θυμόμαστε το Γένεση Β 16. «Πρόσταξε ο Κύριος, ο Θεός, από παντός δένδρου του παραδείσου, θα τρώγεις ελευθέρως». Θα τρώγεις ελευθέρως, από παντός. Όταν είμαστε έτοιμοι να πούμε τις γνωστές και αστήρικτες δικαιολογίες του στυλ «άνθρωπος είμαι», μην τα λέμε πια αυτά. Να σκεφτόμαστε τι είδους άνθρωπος κληθήκαμε να είμαι, να είμαστε ο καθένας από εμάς, τι είδους σχέση μας ζήτησε ο Θεός να συνάψει μαζί μας. Ας σκεφτούμε γιατί μας προορίζει ο Θεός και μετά να τα ξανασκεφτούμε και μετά να ξαναπούμε αυτή την μικροαφέλεια του στυλ «άνθρωπος είμαι εγώ». Όχι ότι ο Θεός ξεχνάει την πλάση μας. Όχι ότι ξεχνάει ο Θεός ότι είμαστε χώμα. Όχι ότι ξεχνάει ότι είμαστε κάτω από καθεστώς που η αφετηρία μας δεν είναι η αγιότητα, ούτε καν η αθωότητα. Τώρα ξεκινάμε από ένα χαμηλό καθεστώς αστοχίας, αμαρτίας. Τα ξέρει αυτά ο Θεός. Αλλά ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να γεμίσουμε και να χορτάσουμε το πρόσωπό Του. Και αντί να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους να μπουν σωστότερα, να βηματίσουν σωστότερα μέσα στο δρόμο του Θεού, αντί να τους λέμε μην κάνεις αυτό και μην κάνεις εκείνο και μην κάνεις το άλλο, ας λέμε πρώτα τι πρέπει να κάνουμε. Ας προτρέφουμε τους εαυτούς μας σε μελέτη, σε προσευχή, σε άγια κοινωνία. Ας κλείνουμε τα αυτιά μας από ότι δεν είναι καθαρό και άγιο. Ας κλείνουμε τα μάτια μας από ότι δεν είναι καθαρό και άγιο. Ας ζητάμε το πρόσωπο του Θεού και φυσικά από κοντά υπάρχουν πράγματα που είναι σαφέστατο ότι δεν έχουν χώρο στη ζωή μας. Αλλά πολλές φορές περιορίζουμε όλο το ενδιαφέρον μας στην παρατήρηση στους εαυτούς μας, λιγότερο σε αυτούς μας βέβαια στο τέλος και περισσότερο στους άλλους, των αρνητικών σημείων που εμφανίζονται. Και γιατί κάνεις αυτό και γιατί κάνεις εκείνο και δεν πρέπει εσύ σαν χριστιανός να κάνεις αυτό και δεν πρέπει εγώ σαν χριστιανή να κάνω εκείνο. Και ο καθένας ξεκινάει τις παρατηρήσεις του από τα αρνητικά. Θα πέσουμε αργά ή γρήγορα στο ίδιο λάθος. Θυμάμαι κάποτε που φαίνεται ότι ο Θεός μου δώσε, είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία, τον τρόπο να πω για τη χάρη του Θεού σε κάποιον άνθρωπο. Μου λέει, πες μου το βρε παιδάκι μου, γιατί και μονόμασε κάποιον κοινό μας γνώριμο, μου μίλησε για τον Χριστό και ο Τάδε, αλλά εκείνος μου λέγε: Και για να γίνεις χριστιανός πρέπει να κόψεις το τσιγάρο και να μην πηγαίνεις στο σινεμά και να μην κάνεις τούτο και να μην κάνεις εκείνο. Όχι. Είναι μια αντίληψη που στηρίζει την σχέση του ανθρώπου με το Θεό σε μερικά εξωτερικά που πρέπει να τα αποφύγει και όλα τότε υποτίθεται ότι τακτοποιούνται. Ενώ τα θέματα αυτά, έτσι όπως τίθεται, είναι εξωτερικά. Η ουσία είναι εσωτερική. Από μέσα ξεκινάει. Και βέβαια έχει επιπτώσεις και στην εξωτερική μας ζωή και στην εξωτερική μας συμπεριφορά και στο πώς χαιρόμαστε και στο με τι χαιρόμαστε, τι διαλέγουμε, τι απορρίπτουμε, τι υιοθετούμε, τι το αποδιώχνει η ψυχή μας. Όλα αυτά πραγματικά έτσι γίνονται. Αλλά για να είναι αυτά τα πράγματα σωστά, βαθιά και θεμελιωμένα, πρέπει να είμαστε άνθρωποι χορτάτοι με το Θεό. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο να σημειώνει σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού και είστε πλήρης εν αυτό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι είναι δυνατόν, αν το θελήσουμε, ο Χριστός να είναι για μας ένα συναρπαστικό παν. Τα πάντα ο Χριστός. Αλλά αυτό να είναι χαροποιό για μας. Να μην λέμε, θα ήθελα κι εγώ σαν άνθρωπος, αλλά βλέπεις η Εκκλησία μου το απαγορεύει. Σώπα. Που στο απαγορεύει η Εκκλησία σου. Και ξέρεις, κι εγώ νέος είμαι, αλλά ρε παιδάκι μου, τι θα πει ο Τάδε αν με δει ή αν το μάθει? Όχι έτσι. Ότι υπάρχουν πράγματα που κάποιοι άνθρωποι με ευαίσθητα κριτήρια, αγιασμένα κριτήρια, δεν θα το εγκρίνουν, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ποτέ μην καμωθείς, μην προσποιηθείς, και εγώ ας μην προσποιηθώ, ότι είμαστε σύμμορφοι, σύμφωνοι με αυτό που ο Θεός θέλει, επειδή δεν κάνουμε τούτο και δεν κάνουμε εκείνο και φοβόμαστε την συνείδηση του άλλου και συμμορφωνόμαστε με θείες επιταγές κατά συνέπεια. Αυτά είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους και σαν σκέψεις. Το μυστικό βρίσκεται στο να ξεκινήσουμε σωστά, να υπακούμε στο Θεό σε ό,τι είναι θετικό και να συνεχίσουμε το ίδιο σωστά να υπακούμε στο Θεό σε ό,τι είναι απαγορευτικό. Αλλά ο Θεός μέσα στη σοφία Του δεν κάνει το λάθος και δεν κάνει κανένα λάθος. Εμείς κάνουμε τα λάθη. Δεν κάνει το λάθος που κάνουμε εμείς. Να κοιτάμε εξωτερικά, να δούμε από τα εξωτερικά στοιχεία αν κάποιος πάει καλά πνευματικά. Το ξαναλέω. Πιστεύω ότι αν κάποιος δεν πάει καλά πνευματικά θα το δούμε και στο πρόσωπό του και σε αυτά που φορτώνει το πρόσωπό του και σε αυτά που φορτώνει το σώμα του και στο ντύσιμό του και στο φέρσιμό του και στη συμπεριφορά του και στο κάθε τι. Φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζητάει την πνευματικότητα στη ζωή του. Αλλά δεν είναι αυτό κριτήριο τελικά. Κριτήριο, θα μου πεις, ποιος το έχει το κριτήριο? Τώρα μιλάμε για τον εαυτό μας ο καθένας. Για τον εαυτό μας μπορούμε να το έχουμε αν θέλουμε το κριτήριο. Κριτήριο είναι πόσο ζητάμε πραγματικά να είμαστε υπάκοοι στο θέλημα του Θεού. Πόσο ζητάμε στην εσωτερική μας τη ζωή να δίνουμε τη θέση του εαυτού μας στον Θεό. Όταν λέμε να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός, να επιθυμούμε όπως ο Χριστός, να συμπεριφερόμαστε όπως ο Χριστός, να πηγαίνουμε όπου όπως θα πήγαινε ο Χριστός, να μην πηγαίνουμε όπου όπως δεν θα πήγαινε ο Χριστός, αυτά δεν είναι σχήματα λόγου. Αυτά στηρίζονται στην μεγάλη αυτή αλήθεια, ότι ο Θεός θέλει δια του Πνεύματος του Αγίου, ξεκινώντας από το θείο σπέρμα που φέρνει μέσα μας την αναγέννηση, την άνωθεν γέννηση, ο Θεός θέλει να αναδημιουργήσει μέσα στον κάθε άνθρωπο τη ζωή του Χριστού. Δεν μας κάλεσε ο Θεός για να γίνουμε άνθρωποι θρησκευτικοί αυτού του τύπου της Εκκλησίας και όχι του άλλου τύπου που ενδεχομένως κάποτε εκεί πέρα υποτίθεται ότι είμαστε ή έστω είμαστε. Ο Θεός δεν θέλει να κάνει αλλαγές εξωτερικές τρόπου λατρείας. Ο Θεός θέλει να κάνει αυτή τη μεγάλη κοσμογονία που λέγεται «Ο Χριστός εν ημίν», η ελπής της δόξας. Είναι ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου στην εποχή του. Είναι αυτό που είχε συλλάβει ο άνθρωπος αυτός του Θεού και επιμένει στους Γαλάτες ότι το θεωρεί μια υπόθεση μιας παρουσίας Χριστού στη ζωή τους. Βρίσκομαι σε οδύνες, τους γράφει, μέχρι να δω, μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό που λέμε πολλές φορές, εγώ είμαι του Χριστού, πώς το εννοούμε? Ότι δεν είμαστε του Βούδα? Αυτό πια θα έλειπε. Να είμαστε και του Βούδα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι ο Χριστός πρέπει να έχει μια θέση κυριαρχική μέσα σε κάθε εκδήλωση της ζωής. Και δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, ξαφνικά και απότομα και τα καλύπτει όλα, αλλά πρέπει όλα να αρχίσει να τα επηρεάζει. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι μια σχέση που είναι τόσο πιο σωστή, τόσο πιο εδραιωμένη, τόσο πιο καλοστεκούμενοι, όσο περισσότερο κανείς μπορεί να διακρίνει μέσα στη ζωή μας τον Χριστό. Αυτό το ξαναλέω, δεν είναι μια ρομαντική ευχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε έχουμε λάθος καταλάβει τη σχέση μας με το Θεό. Αν δηλαδή δεν μετράμε τη ζωή μας με το πόσος Χριστός έχει πάρει μορφή, έχει σχηματοποιηθεί στη ζωή μας, τότε θρησκεύουμε. Είμαστε θρήσκοι, που λένε. Αυτό μας δεν μου λέει εμένα τουλάχιστον τίποτα. Δεν ξέρω αν σ' άλλους λέει, σε μένα δεν μου λέει. Αν αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός θέλει να παράγει μέσα μας ζωή Χριστού, τότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε αν δούμε ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που κάθε άλλο παρά τον Χριστό θυμίζουν. Μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός είναι, όταν ήρθε κάτω στη γη και περιόρισε τον εαυτό του στο ανθρώπινο, ότι έγινε για μας ο πρότυπος άνθρωπος. Αν δηλαδή κανείς πει, αχ, μ' αρέσει ο Θεός, θέλω κι εγώ να γίνω του Θεού, να ξέρει ότι υπάρχει ένα μέτρο γι' αυτό. Είναι αυτό που το ονομάζει η Γραφή, το μπόι, το ανάστημα του Χριστού. Αυτό που λέει να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ηλικία είναι το ανάστημα, όχι τα χρόνια. Στην γλώσσα μας, την αρχαία ηλικία είναι το ανάστημα. Άρα λοιπόν, έχει και διαστάσεις το πράγμα. Έχει συγκεκριμένο σχήμα, έχει συγκεκριμένη μορφή. Χριστός στο ανάστημα, Χριστός στο σχήμα. Κάθε τι άλλο είναι μια προσπάθεια παράπλευρη, παράλληλη, κάπως κοντινή αλλά συγχρόνως μακρινή. Δεν θα συναντηθεί ποτέ με την πραγματικότητα. Ενώ ο άνθρωπος που κατάλαβε ότι πρέπει να αφήσει το πνεύμα του Θεού να φτιάξει Χριστό μέσα στη ζωή του, κι ας είναι νήπιος, κι ας είναι στο ξεκίνημα, είναι σε καλό δρόμο. Δεν το είδαμε ακόμα, αλλά θα το δούμε. Έρχεται η σκέψη ότι αυτό που ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτας σχετικά με τον καρπό του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία και όλες εκείνες οι γνωστές μας ιδιότητες, όλα αυτά είναι μια περιγραφή του πώς είναι ο Χριστός. Πώς αισθάνεται ο Χριστός, πώς εκφράζεται ο Χριστός, πώς υπομονεύει ο Χριστός, πώς συγκρατείται ο Χριστός, ελέγχει δηλαδή τον εαυτό του. Μην νομίζετε ότι ο Κύριος δεν είχε πειρασμούς. Επειράστη κατά πάντα καθομοιότητα, μας λέει η Γραφή, χωρίς όμως αμαρτία. Είναι εκείνος που αμύνθηκε και νίκησε. Όταν μιλάει για νίκη, είναι μια νίκη η οποία στη βάση της έχει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Ότι αν και επειράστηκε κατά πάντα, δεν ενέδωσε πουθενά. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Είμαστε. Είναι κάποιος δρόμος για να αρχίσουμε να πλησιάζουμε σε μια τέτοια γεύση. Αλλά αυτός ο δρόμος κάποτε πρέπει να αρχίσει. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε να έχουμε μια σχέση με το Θεό, αυτή η σχέση πρέπει να έχει τούτο εδώ το χαρακτηριστικό. Θα πρέπει να είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Πολλές φορές υποφέρουμε. Θα έχετε υποφέρει, ελπίζω, και εγώ έχω υποφέρει. Από συνειδητοποίηση ότι δεν στάθηκα στο θέλημα του Θεού εδώ. Ή δεν έκανα αυτό που ήθελε ο Κύριος εκεί. Ή πώς έφτασα εγώ να κάνω ετούτο. Αν δεν έχουμε σπαράξει με τέτοια πράγματα, ας ανησυχήσουμε. Ένας άνθρωπος που φυσιολογικά ζει μπροστά στο Θεό θα καταφύγει στο αίμα του Χριστού για να καθαριστεί ομολογώντας κάθε αμαρτία. Δεν θα φύγει από το φως, θα μείνει εκεί για να καθαριστεί. Αλλά αυτό πάει να πει ότι αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι ο αγώνας μας, να μείνουμε στο φως, να είμαστε γεμάτοι από το φως, να περπατάμε στο φως, να είμαστε γεμάτοι από Χριστό, να μετράμε τη ζωή μας με το πρόσωπο του Χριστού, να ζητάμε από το Πνεύμα του Θεού να μας αποτυπώνει μέσα μας, να κατεργάζεται μέσα μας το Χριστό. Κλείνουμε τις σκέψεις μας, ξαναγυρίζοντας από εκεί που ξεκινήσαμε. Ο πρώτος άνθρωπος ξέπεσε με όλες τις γνωστές συνέπειες, όχι επειδή παράκουσε την εντολή να μην φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά επειδή παράκουσε την εντολή να τρώει από όλα τα δέντρα και να μην τρώει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και τα δυο είναι πάντα. Μην αποκλείσουμε το ένα, όπως δεν θα ήταν καλό να αποκλείσουμε το άλλο. Πάνε μαζί. Τα δίνει μαζί ο Θεός. Χρειάζεται μια συνολική υπακοή λοιπόν. Χρειάζεται να εντείνουμε την προσοχή μας και προς τις δύο κατευθύνσεις. και να ζητάμε το πρόσωπο του Θεού και να το χαιρόμαστε. Να καυχάτε, μας λέει ο προφήτης, ο άνθρωπος σε τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ. Είναι χαρά μεγάλη. Είναι να είσαι ξετρελαμένος από αυτό. Ότι αρχίζεις και καταλαβαίνεις το Θεό. Εσύ, εγώ. Είναι μέγα πράγμα. Να ανοίξουμε την καρδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εμένα τον τόσο ακατάλληλο που το μυαλό μου στη βρωμιά και στο κακό και στην αμαρτία συνέχεια και μόνο γύριζε, μου ξανοίγεις τώρα ένα τέτοιο ορίζοντα. Να αρχίζω να σε καταλαβαίνω. Να αρχίζω να μου αρέσεις. Να αρχίζω να εννοώ ποιος είσαι. Να ανοίξουμε την καρδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αν θέλουμε να πάμε στον ουρανό και δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς αυτό, φοβάμαι, σχήμα λόγου ίσως, ότι θα μας είναι πολύ ανιαρός ο ουρανός. Γιατί ξέρετε, στον ουρανό αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα γνωρίζουμε τον Θεό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, Ιωάννης Γιωταζήτα, η προσευχή του Κυρίου μας. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Άμα αυτή η γνωριμία τώρα μου είναι αδιάφορη, να μην περιμένω ξαφνικά να μου γίνει ελκυστική. Να μην περιμένω ότι ξαφνικά θα με συνεπάρει αυτή η λαχτάρα για γνωριμία. Αυτά δεν γίνονται αυτόματα. Πρέπει τώρα να αρχίσουμε να τα καταλαβαίνουμε. Αξίζει ο Θεός, αν αξίζει να τον γνωρίσω. Είναι άξιος να αγαπηθεί, είναι ωραία η σκέψη του. Είναι ωραίος ο τρόπος του. Μας αρέσει η αλήθειά του. Μας αρέσει το φως. Μας αρέσει το αγαθό. Μας αρέσει ο τρόπος που ο Θεός ζει, ενεργεί, εκδηλώνεται. Μας αρέσει η δικαιοσύνη του Θεού. Μας αρέσει η αγάπη του Θεού. Μερικοί διαλέγουν. Λένε, εμένα, ξέρετε, μ' αρέσει η αγάπη του. Η δικαιοσύνη του δεν σ' αρέσει. Δεν την κατάλαβες ακόμα. Γιατί η αγάπη του συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη του. Η μια δεν κάνει χωρίς την άλλη. Τη δικαιοσύνη φοβόμαστε συνήθως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάποια αυστηρότητα υπάρχει εκεί, ενώ νομίζουμε ότι η αγάπη του Θεού χαρίζεται σαν την αγάπη της μαμάς που κυνηγάει το παιδί να το ταΐσει το αυγό με το ζόρι. Δεν είναι τέτοια αγάπη η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι του ιδίου επίπεδου, της ίδιας ποιότητας, αν θέλετε, με τη δικαιοσύνη του. Δεν καταστρατηγεί το ένα το άλλο. Είναι δίκαια η αγάπη του Θεού, όπως είναι γεμάτη αγάπη η δικαιοσύνη του Θεού. Αμερόληπτη αγάπη η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν πραγματικά αποφασίσαμε και επιμένουμε στο να τραβήξουμε αυτό το δρόμο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο δρόμος έχει τέτοια στοιχεία μέσα του. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι καλούμαστε να αγαπήσουμε. Και το άλλο ένα παράδοξο παρόμοιο με αυτό, είναι ίσως τα δύο που έρχονται τώρα στο μυαλό μου που είναι αυτής της κατηγορίας, είναι εντολή τον αγαπάς. Να μπει κανείς καλά τον αγαπάς, εντολή, αφού βγαίνει από μέσα σου, ναι. Πρέπει να κατευθύνουμε την καρδιά μας προς τα εκεί. Γιατί η καρδιά μας πολλές φορές γίνεται πρόθυμη να αγαπήσει τα πιο σαχλά, τα πιο ανόητα πράγματα, πολύ πρόθυμη, και είναι απρόθυμη να αγαπήσει το μόνο που αξίζει να αγαπηθεί, που είναι ο Θεός. Θυμάμαι λίγο πριν φύγει τον Κύριό μας, πάλι ο Ιωάννης μας το παραδίδει, που κάνει μια διακήρυξη πολύ μεγάλου κύρους και πολύ μεγάλη σημασία. Λέει, για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα. Δεν ήξερε ο κόσμος ότι αγαπά τον Πατέρα. Είναι κάτι που το έχει σκεφτεί ο κόσμος ίσως. Αλλά έπρεπε να γνωστοποιηθεί. Είναι στοιχείο που καθορίζει τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να μελετήσει, να ερευνήσει, να μάθει για τον Θεό. Και αν του αρέσει ο Θεός, θα τον αγαπήσει. Δεν θέλει ο Θεός σχέση υποτελών. Γι' αυτό και δεν μας κάλεσε να είμαστε ούτε οι θυρωροί στον οίκο του, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν και να νομίζουν, ούτε να περάσουμε μέσα από δοκιμασίες όπου ως διαπυρός, γυμνοί και σκισμένοι από τα παθήματα, θα σταθούμε κάπως μπροστά του. Όχι. Μας κάλεσε για να έχουμε πλούσια την είσοδο, μας κάλεσε για να είμαστε περήφανοι γη του και θυγατέρες του. Περήφανοι γιατί τον γνωρίζουμε και τον καταλαβαίνουμε. Πλούσιοι με το πρόσωπό του, χορτασμένοι με την παρουσία του. Αυτό είναι η φυσιολογία μας. Αυτός είναι ο τρόπος της χριστιανικής ζωής. Που κανείς αφήνει άλλες αγάπες και αφήνει άλλα ενδιαφέροντα και αφήνει άλλο τρόπο ζωής, γιατί εκτίμησε και αποφάσισε μέσα του ότι αυτός ο τρόπος ζωής του Θεού αξίζει να ακολουθηθεί. Και αυτό συγχρόνως γίνεται η άμυνά μας. Όταν θα έρθει η ώρα του πειρασμού, αλλιώς θα αντιμετωπιστεί από τον δυνατό, τον χορτάτο, τον συνηθισμένο στο καλό και στο κακό να το διακρίνει, και αλλιώς από εκείνον που κάποιος, ξέρουμε ποιος είναι αυτός, τον έπεισε ότι η χριστιανική ζωή είναι καλή, καλή, αξίζει, αγαπητάκι μου, πολύ στέρηση. Πολύ στέρηση. Δεν επιτρέπεται τούτο, δεν επιτρέπεται εκείνο, δεν κάνεις αυτό, δεν πας εκεί, δεν. Αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, μην πάμε και στην κόλαση. Αν αυτό είναι σχέση ανθρώπου με τον Θεό. Αν αυτό μπορεί να δώσει χαρά στον άνθρωπο. Αν αυτό μπορεί να δώσει χαρά στον Θεό, μια τέτοια σχέση. Ας φύγουμε από μερικά πρότυπα που δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη και όμως ίσως επειδή τα συναντήσαμε στη ζωή, τα έχουμε υιοθετήσει παρά το κανονικό και εξαιτίας της απροσεξίας μας. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι μια σχέση πλούτου εσωτερικού, χορτασμού και χαράς. Σε αυτή μας κάλεσε. Και το ξαναλέω, και οι πειρασμοί μας ακόμα αλλιώς θα αντιμετωπίζονται αν είμαστε άνθρωποι χορτάτοι με Θεό. Γι' αυτό, και ξανακλίνουμε με το εδάφιό μας, η εντολή του Θεού ξεκίνησε με την προσταγή από παντός δένδρου του Παραδείσου να τρώει ο άνθρωπος ελευθέρως. Μακάρι η γνωριμία μας με το Θεό να συνεχιστεί σε ένα τέτοιο στυλ χορτασμού του προσώπου του. Αξίζει. Δόξα στο όνομά του. Αμήν. Να κλείσουμε την ώρα μας. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας δείχνεις το δρόμο για μια πλούσια ζωή στην παρουσία σου. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε με τι Θεό έχουμε να κάνουμε. Αξίωσέ μας να λαχταρίσουμε αυτή την πραγματικά άξια ζωή και να την περπατήσουμε άξια, αντάξια με εκείνον ο οποίος μας χάρισε αυτή τη ζωή. Φύλαξέ μας μη τυχόν τη ζωή του Χριστού, την υποτιμήσουμε μέσα στη συνείδησή μας και δεν τη χαιρόμαστε και τη χάνουμε σιγά σιγά. Αξίωσέ μας, εμάς που γευτήκαμε, ότι είσαι αγαθός, εμείς που πήραμε την απαρχή του Πνεύματος, βοήθησέ μας εμάς που προχωρήσαμε μέχρι τώρα και φτάσαμε όπου ο καθένας είναι σταματημένος ή πορεύεται, αξίωσέ μας να προχωρήσουμε με ένα άλλο πνεύμα. Με τονωμένο το ηθικό μας, με αλλαγή στη σκέψη μας, με αλλαγή στους στόχους μας, με υποταγή πλήρη στο θέλημά σου. Αξίωσέ μας να είμαστε χορτάτοι από την Άγια Παρουσία και δυνατοί στην ώρα του πειρασμού. Η χάρια είναι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Σε 10 λεπτά θα σας παρακαλέσω να συγκεντρωθούμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Θα δώσουμε μια συνέχεια στις σκέψεις, στο θέμα μάλλον που προέκυψε προηγουμένως από τα εδάφια Γένεση Β 16 και 17, παρακολουθώντας στη συνέχεια τις συνέπειες του πώς ο άνθρωπος, παρακούοντας στα δύο μέτωπα, όπως τα είδαμε προηγουμένως να διαγράφονται μπροστά μας, ανυπακούοντας και στην ανάγκη να είναι χορτάτος με ό,τι ο Θεός του έδινε και στην ανάγκη να απέχει από αυτό που ο Θεός του έλεγε να απέχει, πώς αυτός ο άνθρωπος που ουσιαστικά διέγραψε και τη δική μας ιστορία άμεσα επηρεάστηκε από όσα συνέβησαν. Θα διαβάσουμε το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης μέχρι κάποιο σημείο, από την αρχή όμως. Γένεση Γάμα. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς την γυναίκα, «Το όντι, είπεν ο Θεός, μη φάγετε από παντός δένδρου του παραδείσου». Και είπε η γυνή προς τον όφη, «Από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δένδρου, το οποίο είναι εν το μέσο του παραδείσου, είπεν ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε έγγισετε αυτόν, δια να μη αποθάνετε». Και είπε όφης προς τη γυναίκα, «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσαν ανοιχθεί ο οφθαλμοί σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν. Και είδεν η γυνή ότι το δένδρο ή το καλόν εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών το δένδρον ως δίδων γνώσιν. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μέθε αυτής και αυτός έφαγε. Και ηνύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Και ράψαντες φύλας οικείς έκαμον εις αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δένδρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Ο δε είπε, «Την φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός». Και εκρύφθην. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, «Τις εφανέρωσεν εισέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δένδρου από του οποίου προσέταξα εισέ να μη φάγεις?» Και είπε ο Αδάμ, «Η γυνή, την οποία μη έδωκας να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δένδρου και έφαγον». Και είπε ο Κύριος προς τη γυναίκα, «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Και η γυνή είπε, «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και είπε ο Κύριος ο Θεός προς τον όφη, «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θελοστήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Προς δε τη γυναίκα είπε, «Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα. Και προς τον άνδρα σου θελείστε η επιθυμία σου. Και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Προς δε τον Αδάμ είπε, «Επειδή υπάκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου και έφαγες από του δένδρου από του οποίου προσέταξε εισαι λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει σε. Και θέλει στρώγει τον καρπόν, συγγνώμη, και θέλει στρώγει τον χόρτον του αγρού. Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλει στρώγει τον άρτον σου, έως σου επιστρέψεις στην γη εκ της οποίας ελήφθης. Επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει». Και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή το μήτυρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε Κύριος ο Θεός στον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Και είπε Κύριος ο Θεός, «Ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξημών εις το γινώσκιν το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει και από του ξύλου τη ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστρεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, δια να εργάζεται την γην εκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ. Και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ, έθεσε τα χερουβίμ και την ροφέαν τη φλογίνην, την περιστρεφωμένην, δια να φυλάτωσει την οδόν του ξύλου της ζωής». Δεν ήταν πολύ ευχάριστο αυτά που διαβάσαμε, είναι αλήθεια. Είναι η τραγωδία της ανθρώπινης ζωής. Είναι η τραγωδία μας εδώ πέρα που περιγράφεται. Βέβαια, εδώ στεκόμαστε στο κατόφλι ακόμα, στην αφετηρία, αλλά έχει όλη την πικρή τη γεύση όλων εκείνων τα οποία επακολούθησαν. Δεν είναι παρά η πρώτη πράξη. Ακολουθεί το δράμα σε άλλες πράξεις, σε άλλες εκδηλώσεις, η τραγωδία βαθαίνει. Αναρωτιέμαι αν ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα έλυσε μια απορία του. Ποια? Τι εννοούσε ο Θεός όταν του είχε πει ότι την ημέρα που θα φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, εξάπαντος θα πεθάνεις. Την ίδια μέρα, οπωσδήποτε, εξάπαντος, έπρεπε ο άνθρωπος να πεθάνει. Δεν το περίμενε, σίγουρα είχε διαβεβαιώσεις πονηρά στημένες περί του αντιθέτου, αλλά και όταν πέρασε στην αποχή την όχθη της ανυπακοής, αναρωτιέμαι αν κατάλαβε τι είχε γίνει. Πού θα έφτανε δηλαδή το πρόβλημα? Γιατί τις αλλαγές τις γεύτηκε ο άνθρωπος σταδιακά. Για να δούμε από την αρχή την ιστορία. Είναι από τη μια η οδηγία του Θεού, θα τρως οπωσδήποτε και θα είσαι χορτάτος με κάθε δέντρο του παραδείσου. Και δεν θα φας μόνο από εκείνο. Γιατί την ημέρα που θα φας θα πεθάνεις. Και έχετε μια ωραία στιγμή, δεν διαφέρει από τις άλλες, αλλά θα γεννήσει τις μεγαλύτερες διαφορές της ιστορίας, όπου η γυναίκα στέκεται μόνη αυτή, χωρίς τον σύντροφό της, χωρίς τον Αδάμ, να λύσει τις απορίες, πονηρά ερωτήματα του διαβόλου. Το όντι, πράγματι, είπε ο Θεός. Το τι είχε πει ο Θεός και τι δεν είχε πει ο Θεός, δεν χρειαζόταν να ψάξουν βιβλία να το βρούνε. Όχι ότι δεν υπήρχαν βιβλία, αλλά ήταν τόσο σταράτα τα λόγια, τόσο ξεκάθαρες οι οδηγίες και οι εντολές, ώστε δεν μπορούσε κανείς να τις θέσει σε αμφισβήτηση. Κανείς εκτός από τον διάβολο, ο οποίος είναι πολύ τεχνίτης στο να αμφισβητεί τα μη αμφισβητούμενα. Στο να δημιουργεί βεβαιότητες εκεί που δεν πρέπει να υπάρχουν βεβαιότητες. Τη στιγμή που κλονίζει την πεποίθηση εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει. Αν ένα πράγμα υπήρχε σταθερό για τον άνθρωπο, ήταν η σαφής οδηγία του Θεού. Τίποτε άλλο. Ήταν το στήριγμα της ζωής του, το θεμέλιό του. Ήξερε ότι ο Θεός του εξασφάλιζε τα πάντα υπό αυτούς τους όρους. Ότι θα τα απολαμβάνει και δεν θα αφήσει τη σκέψη του να προσκοληθεί ώσπου να λύσει τάχατε το πρόβλημα, αυτό το ψευτοδίλημα, τι θα γίνει με το δέντρο της γνώσης. Ο άνθρωπος μπορούσε να χαίρεται και να μην προλαβαίνει να σκεφτεί τίποτα άλλο από τη χαρά του. Και καταπιάνεται με έναν διάλογο πονηρά στημένο, σαν τον ιστό της αράχνης, έτοιμο να αρπάξει. Είναι δυνατόν ο Θεός να λέει τέτοια πράγματα? Μια πρώτη προσπάθεια να κλονιστεί η εμπιστοσύνη στη λογική του Θεού. Είναι δυνατόν? Είναι. Ο Θεός δεν είχε πει τίποτε από αυτά που ισχυρίστηκε ο αντιδικός του. Αλλά ο αντιδικός του τα παρουσίασε έτσι, σαν να ήταν με το μέρος του αδικημένου. Πιανού, του ανθρώπου. Πιανού ανθρώπου. Του τρισευτυχισμένου ανθρώπου του Παραδείσου. Και όλα στον έβλεπε αδικημένο, γιατί ο Θεός του είχε βάλει απαγορεύσεις. Και πώς μπλέχτηκε η γυναίκα, μόνη και απροστάτευτη, από το χορτασμό, όπως τον περιγράψαμε προηγουμένως, από την διάθεση να είναι μαζί και να αντιμετωπίζει μαζί με τον σύντροφό της τα θέματα και να το αφήσει μάλιστα την πρωτοβουλία εκείνου που τα έχει ακούσει πρώτο χέρι από το Θεό. Μπλέκεται σε ένα διάλογο που ξαφνικά κοιτάει το χέρι της και βρίσκει στο χέρι της να έχει κιόλας τον καρπό που δεν θα έπρεπε ποτέ να τον φέρει στο στόμα της. Μέσα σε αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας έχουν γίνει πολλές αλλαγές εσωτερικές που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, θέλει προσοχή. Για παράδειγμα, τα κριτήρια της είναι λανθασμένα. Πάει να μετρήσει τη ζωή της και τη μετράει με λανθασμένα κριτήρια. Ενώ η ζωή μετριέται μόνο με υπακοή, μόνο με συνέπεια, σε εκείνο που ο Κύριος εκφράζει σαν θέληση του αγαθή και ευεργετική για τον άνθρωπο, η γυναίκα ετοιμάζεται να κάνει το διάβημά της με άλλα κριτήρια. Είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ήταν καλό στη βρώση και ότι ήταν αρεστό στους οφθαλμούς και ήταν επιθυμητό το δέντρο ως δίδον γνώση και λαβούσα από του καρπού αυτού έφαγε. Α, αυτό ήταν το κριτήριο. Το πρόβλημα μας ήταν αν ήταν νόστιμο. Το πρόβλημα μας ήταν αν ικανοποιούσε τις αισθητικές απαιτήσεις της γυναίκας. Και ποιο από τα υπόλοιπα δέντρα, παρακαλώ, προσέξτε το στο 8 εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου, ποιο από τα υπόλοιπα δέντρα δεν ήταν επίσης ωραίο και επίσης γευστικό? Ποιο? Ο Θεός είχε φροντίσει να είναι εκεί πέρα μια πανστρατιά δέντρων όμορφων και γλυκόκαρπων. Δεν ήταν αυτό το μόνο. Αλλά εκείνη τη στιγμή τα ξεχνάει όλα τα άλλα. Θυμάται μόνο ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά σε αυτό το δέντρο. Πού είναι ο χορτασμός που αναφερθήκαμε εκτεταμένα προηγουμένως σε αυτόν? Πού είναι εκείνη η διάθεση να κάνεις το θέλημα του Θεού, επειδή ήδη το γεύεσαι και βλέπεις ότι είναι αγαθός ο Κύριος? Πού είναι εκείνη η πληρότητα που κάνει τις ανάγκες να φαίνονται μικρές, αφού όλα μου τα έχει δώσει ο Θεός, όλα τα προζωήν και ευσέβιαν, γιατί να λαχταρίσω το κάτι άλλο, την πρόταση, γιατί να βάλω τον εαυτό μου σε διλήμματα? Πολλά αλλάζουν τα οποία δεν φαίνονται από την αρχή, αλλά με τη βοήθεια του ενός από εδώ, με τη βοήθεια του άλλου από εκεί, αυτή η πρώτη κίνηση γίνεται. Και την ακολουθεί μια άλλη, η οποία μάλιστα φαίνεται, αν μπορούμε να το υποθέσουμε αυτό, από αυτά που ο Θεός στη συνέχεια λέει, ότι προϋπέθεσε και κάποια επιχειρηματολογία. Δεν λέει επειδή ξεγελάστηκες, Αδάμ, έφαγες. Του λέει ο Θεός του Αδάμ, επειδή υπάκουσες στο λόγο της γυναίκας σου. Να το λοιπόν ο άνθρωπος και η γυναίκα και ο άνδρας, να τη και οι δυο που δείχνουν προθυμία. Η μεν γυναίκα να υπακούει πιο πολύ το διάβολο από ότι το Θεό, ο δε άνδρας να υπακούει πιο πολύ τη γυναίκα του από ότι το Θεό. Κάτι άλλαξε εδώ πέρα. Οι άνθρωποι δεν κρατάνε την ιεράρχηση των αξιών. Τα μικρά γίνονται μεγάλα. Τα μεγάλα αγνοούνται. Τα σταθερά θεωρούνται ανεπαρκή. Τα αβέβαια είναι λαχταριστά. Ο τεράστιος αριθμός που θα μπορούσαμε να υποθέσουμε των δέντρων ξεχνιέται. Ένα δέντρο υπάρχει εκεί μέσα. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ανοίγει η πόρτα, θα πει κανείς μια πράξη. Ένας καρπός. Ναι. Γιατί αυτή η πράξη κάθε αυτήν έχει ένα υπόβαθρο. Εδώ πέρα κρίνεται το σε ποιον θα υπακούει κανείς. Ποιον θα θεωρεί ότι θέλει το καλό του. Ποιος θα πιστέψει ο άνθρωπος ότι ενδιαφέρεται για αυτόν. Μην νομίζετε ότι επειδή τώρα εμείς στεκόμαστε κάπως ψύχρεμα και τα κουβεντιάζουμε, ότι εμείς οι ίδιοι σε άλλες στιγμές το ίδιο ψύχρεμα για τους εαυτούς μας τα σκεφτόμαστε. Είμαστε πολύ πολύ δεκτικοί, ίσως με τις επιβαρύνσεις της αμαρτίας και με τη συνήθεια μέσα στη ζωή της αμαρτίας που υπάρχει σε όλους μας. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τους ψήθυρους, τις υποβολημένες σκέψεις, τις προτάσεις τις αστήρικτες. Φτάνει να υπάρχουν μέσα σε όλα αυτά κριτήρια ωραιότητος, γεύσης, ευχαρίστησης, γνωστικά κίνητα. Λες και ο Θεός τύφλωσε τα μάτια του ανθρώπου να μην έχει γνώση. Και λες ο Θεός έκλεισε το στόμα του ανθρώπου να μην γεύεται. Και λες ο Θεός είναι Θεός που του κλείσε τα μάτια να μην βλέπει την ομορφιά γύρω. Ενώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο Θεός και την ομορφιά τη συγκέντρωσε, να την έχει εκεί μαζεμένη ο άνθρωπος, να τη χαίρεται. Και τους καρπούς όλους τους συγκέντρωσε, να τους έχει εκεί ο άνθρωπος και να τους χαίρεται. Αλλά πώς ξαφνικά η προσφορά του Θεού μηδενίζεται, τα δώρα του Θεού αγνοούνται. Εκείνο που ο Θεός είναι, θεωρείται ανεπαρκέστατο, πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Και ανοίγει η πόρτα, για να μπει μέσα από την πόρτα πράγματι μια άλλη γνώση. Σε αυτή την παγίδα έχει πέσει ο άνθρωπος σε όλο το μάκρος της ιστορίας του ατέλειωτες φορές. Θεωρούμε ότι το αλλιώτικο θα είναι και καλύτερο. Γιατί? Θεωρούμε ότι κάθε αλλαγή θα είναι ευχάριστη. Γιατί? Θεωρούμε ότι κάθε τι που είναι πέρα από εκείνο που ο Θεός μας είπε μπορεί να κρύβει μέσα του μια αλλιώτικη ομορφιά. Σαν χλαμάρες στο τέλος. Γιατί αυτά που μπαίνουν τελικά στη ζωή του ανθρώπου είναι ένα προς ένα αρνητικά. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι αρνητικά και ψάχνει να βρει το καλό και το αγαθό μέσα σε αυτά, αλλά δεν το βρίσκει, γιατί δεν υπάρχει. Μα αν ήταν δυνατόν να είναι ο διάβολος ευεργέτης, τότε θα είχαμε πέσει σε μεγάλη σύγχυση. Γιατί αν ο διάβολος πραγματικά είχε αγαθό, δεν θα μπορούσαμε να τον ξεχωρίσουμε από το Θεό, που επίσης είναι αγαθός. Αν ο διάβολος είχε αλήθεια, τότε θα ερχόμαστε σε σύγχυση, γιατί σε τι θα διέφερε από το Θεό, που ο Θεός είναι αλήθεια. Αλλά ο διάβολος δεν έχει αγαθό, έχει κακό, δεν έχει αλήθεια, έχει ψέμα, δεν έχει φως, έχει σκοτάδι. Είναι άλλα πράγματα. Πώς όμως καταφέρνει και αλλάζει τα ονόματά τους και μας τα παρουσιάζει με τα ονόματα των στοιχείων του Θεού. Το ψέμα ποτέ δεν μας το λέει για ψέμα. Δεν λέει, έλα εμείς να καλλιεργήσουμε το ψέμα. Όχι, μας αφήνει με την ψευδέστηση, γιατί και αυτό αλήθεια είναι. Δεν είναι αλήθεια, πώς είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι αλήθεια, αυτό δεν είναι αλήθεια. Και έρχεται και δημιουργεί στον άνθρωπο την ψευδέστηση ότι φτάνει να δοκιμάσει. Θα ανοιχτούν τα μάτια του και έτσι και ανοιχτούν τα μάτια του, δύο πράγματα δεν του λέει ότι θα γίνουν. Το ένα είναι ότι δεν του λέει ότι θα έχει τη γεύση του καλού και του κακού, αλλά θα είναι ανήμπορος να πράξει το καλό. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που υλοποιεί τη φωνή της ανθρωπότητας και τη βγάζει από το στόμα του. Λέει, ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει με αυτή την κατάσταση? Δοξάζει το Θεό, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει από αυτή την κατάσταση, αλλά αφήσουμε να ακούσουμε ολόκληρη την κραυγή του. Βλέπω, λέει ο Παύλος, στα μέλη μου κάποιον νόμο να με έχει εχμάλωτο. Να κάνω πράγματα τα οποία εγώ δεν θέλω. Το καλό το οποίο θέλω να μην μπορώ. Το κακό που δεν το θέλω εκείνο να μπορώ. Αυτό είναι του χεριού μου. Αυτό να με τραβάει. Είναι η σύγχυση. Αυτή τη γραμμή του Παύλου φέρτε την μπροστά στη βίβλο σας και ακουμπήστε την στην τρίτη σελίδα. Εκεί πέρα που αυτά τα πράγματα βρίσκονται στην αφετηρία τους. Να ο από ήχος. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Γιατί το καλό πολλές φορές μπορώ να το διακρίνω, αλλά πια δεν το καταφέρνω. Είναι ξένα από μένα. Είναι άπιαστο. Είναι απλησίαστο. Ένα αυτό δεν του είπε ο διάβολος του ανθρώπου, της Εύας, και ένα δεύτερο που δεν της είπε, ή μάλλον της είπε το αντίθετο, τη διαβεβαίωσε μάλιστα. Ποιος, αυτός που αμφισβητούσε αν ο Θεός είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα, αν το όντι ο Θεός. Έρχεται και λέει, όχι, όχι, δεν θα πεθάνετε. Εγγυημένα. Δεν θα πεθάνετε. Καλά θα έρθουν στη ζωή σας. Σα θεοί θα γίνετε. Θα ανοιχτούν τα μάτια σας. Θα ξέρετε το καλό και το κακό. Αλλά όπως δεν ήταν πλήρης στις επεξηγήσεις του τι σχέση θα έχει ο άνθρωπος με το καλό και το κακό, έτσι ήταν ανάλογα ψεύτικος, βάρβαρα ψεύτικος στις διαβεβαιώσεις του ότι δεν θα πεθάνει ο άνθρωπος. Τι μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου από την πόρτα που είπαμε ότι ανοίχτηκε εκείνη την ημέρα. Ανοίχτηκαν λέει τα μάτια τους και είδανε ότι ήσαν γυμνοί. Όταν αργότερα ο Θεός τους ψάχνει και αυτοί παίζουν κρυφτό με το Θεό, από δέντρο σε δέντρο, κρύβονται από τα μάτια του Θεού, όταν λέει πού είσαι και πού είσαι και απαντάει ο άνθρωπος, ο Αδάμ, εκείνο το οποίο λέει είναι άξιο προσοχής. Τη φωνή σου άκουσα στον παράδεισο και φοβήθηκα. Να ακούς τη φωνή του Θεού και να σε πιάνει σύγκριο. Είναι σκληρή φωνή. Δεν είναι η φωνή του αγαθού Θεού. Δεν είναι η φωνή του δημιουργού σου που στάθηκες πλάι του και καμάρωνες στο δημιούργημα των χεριών του την Εύα και τραγούδουσες τραγούδια υπέρ της Εύας και έμεσα και υπέρ του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος άκουσε τη φωνή του Θεού και φοβήθηκε. Μια υπόθεση. Μόλις άκουσε τη φωνή τον θυμήθηκε. Μόλις άκουσε τη φωνή ίσως θυμήθηκε ότι θα λογοδοτήσει, γιατί ήταν πολύ σαφής στις εξηγήσεις του ο Θεός. Άκουσε τη φωνή σου και τρομοκρατήθηκα. Τόσκασα, κρύφτηκα. Έχουμε λοιπόν μια αλλαγή στη σχέση με τον Θεό. Μίλησε το φίδι στη γυναίκα για αλλαγή στη σχέση με τον Θεό. Είπε, κοίταξε να φας. Θα ανοιχτούν τα μάτια σου. Θα μάθεις πράγματα που δεν ήξερες. Αλλά θα ακούς τη φωνή του Θεού και θα τρέμεις. Θα ακούς τη φωνή του Θεού και θα τρέχεις. Είπε τέτοιο πράγμα. Να όμως πετραζούνε. Δεν τους το είπε κανείς. Τους το έκρυψε μάλιστα. Ανά που κάτι καινούριο υπάρχει μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, κάτι καινούριο υπάρχει στην ψυχή του που τον κάνει και κρύβεται από τον Θεό. Το αξιοσημείωτο που έλεγα πριν είναι επίσης τούτο. Ότι υπάρχει ένα αίσθημα το οποίο ο άνθρωπος το βλέπει να έχει μια άμεση, αμεσότατη εφαρμογή στη γύμνια του. Διαπιστώνει ότι είναι γυμνός. Και πιάνουν και κάνουν φορέματα ολόκληρα, περιζώματα, να ντυθούν γύρω-γύρω, με φύλλα από κάποια σικιά που εκεί κοντά τους βρέθηκε. Αφού κάνανε τα περιζώματα, αφού έβαλαν το πράσινο ρουχαλάκι τους, δεν είναι τώρα ντυμένοι. Γιατί κρύβονται. Τη φωνή σου άκουσα εν το παραδείσο και φοβήθηκα γιατί είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Δηλαδή έχουμε κιόλας μια πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κρύψει τη γύμνια του αν είναι επιτυχώς. Αισθάνθηκε γυμνός, ντύθηκε. Έρχεται ο Θεός και παρά το ντύσιμο είναι πάλι γυμνός. Άρα εδώ μαρτυρείται μια γύμνια βαθύτερη από αυτήν του δέρματος και του σώματος. Μαρτυρείται το αίσθημα ότι κάτι μου λείψε, κάτι μου φύγε, είμαι ακάλυπτος. Αυτός ο ίδιος μας λέει στο τελευταίο εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου ότι αν και ήταν γυμνός και εκείνος και εκείνη, δεν είχαν λόγους να ντρέπονται. Πού βρέθηκε αυτή η ντροπή? Τι καμπάνες χτύπησε, τι κουδούνια ήχησαν για να τον ειδοποιήσουν για την αλλαγή? Βλέπει το σώμα του αλλιώτικα. Και στο βάθος δεν είναι ότι βλέπει το σώμα του αλλιώτικο, αισθάνεται την ψυχή του αλλιώτικη. Να ο φόβος, να η φυγή. Άλλωστε οι λέξεις έχουν κοινή ρίζα. Ο φόβος της γύμνιας του, η ντροπή της γύμνιας του, τον τρέπουν σε φυγή. Δεν μπορεί πια να σταθεί. Δεν μπορεί να στέκεται πρόσωπο προς πρόσωπο με το Θεό, ενώπιος ενωπίο. Τώρα ξέρει το κρυφτό. Δεν είναι ο άνθρωπος της ανοιχτής ζωής, της ανοιχτής παρουσίας, που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν έχει να τραπεί. Δέστε με στο σπίτι μου, δέστε με στη δουλειά μου, δέστε με. Ο άνθρωπος που τον έφτιαξε ο Θεός και ακούμπησε επάνω του πνοήν ζωής και τα φαινόμενα της ζωής αναπτύχθηκαν μέσα στον άνθρωπο που έγινε η ψυχή ζώσαν κάτω από την δημιουργική πνοή του Θεού. Ο Θεός που κατοικεί φως ακούμπησε τον άνθρωπο και λίγο μετά ο άνθρωπος γυρεύει το σκοτάδι. Γιατί ξέρετε? Γιατί ταιριάζει περισσότερο τώρα. Είναι πιο ασορτή με το σκοτάδι. Εδώ μπορεί να κρυφτεί. Στο φως δεν βγαίνει τώρα. Κάτι άλλαξε μέσα του. Του μίλησε κανείς για αυτές τις αλλαγές? Κανείς. Αντίθετα, τον διαβεβαίωναν ότι όλα θα είναι καλύτερα. Και έρχεται η ώρα ο Θεός να εκμεύσει από το στόμα του ίδιου του ανθρώπου όσα είχαν διαδραματιστεί. Μα ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που εγώ σου είπα να μην φας? Μια απλή απάντηση ήτανε μάλιστα. Ναι. Δεν έφαγε? Ενώ μπορούσε να πει ένα ναι, να σκύψει το κεφάλι και να περιμένει να δει τι θα απογίνει τώρα με αυτόν. Τα μάτια του ανθρώπου ψάχνουνε να βρούνε κάποιον να του φορτώσουν την ενοχή. Ο ένοχος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τις συνέπειες. Α, όχι, όλα κι όλα. Από τότε είμαστε οι άνθρωποι των δικαιωμάτων. Από τότε είμαστε οι άνθρωποι των διεκδικήσεων. Από τότε είμαστε οι άνθρωποι που μόνο υποχρεώσεις έχουν οι άλλοι απέναντί μας. Εμείς δεν έχουμε καμιά υποχρέωση. Δεν κρατάει ο άνθρωπος επάνω του τις ευθύνες του. Δεν λέει, έφαγα. Καλός, κακός, έφαγα. Λοιπόν, ακούω Θεέ να μου πεις τι έγινε. Τι μου μέλετε τώρα, πώς εννοούσες ότι θα πεθάνω, τι λόγιο θάνατος θα είναι? Όχι, όχι, δεν έχει αυτό σχέση με αυτά. Πω, τον μπερδέψαμε. Σύγχυση είναι. Ξέρετε ποιος θέει? Φταίει η Εύα. Αν δεν ήταν η Εύα, θα έτρωγε? Και μήπως δεν φταίει μόνο η Εύα? Μήπως φταίει και ο Θεός που την έφτιαξε? Η γυναίκα την οποία μου έδωσες να είναι μαζί μου, αυτή μου έδωσε κεφάλα. Γιατί μου την έδωσες? Να σου πω γιατί σου την έδωσα. Είδε ο Θεός ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος επί της γης. Και είπε ο Θεός να του κάνει ένα σύντροφο, ένα βοηθό, όμοιο με αυτόν. Να μην είναι μόνος, να είναι δύο. Να μην είναι χωρίς σύντροφο, να είναι με σύντροφο. Να μην είναι χωρίς στήριγμα, χωρίς βοηθό, να έχει βοηθό. Να μην είναι μοναδικό στο είδος του, να έχει κι άλλον ένα από το είδος του. Ποιος μπορεί να ψέξει το Θεό για αυτή του την ενέργεια? Ο Αδάμ. Ξέρει καλά ο Αδάμ. Ξέρει ότι η γυναίκα που του δώσε ο Θεός, τι να πρωτοκαταλογίσουμε στο γενάρχη μας? Τι? Να το καταλογίσουμε το ότι εγκαταλείπει μόνη της τη σύντροφό του? Να του καταλογίσουμε ανανδρία που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του? Να του καταλογίσουμε αυθάδια, θράσος, γιατί στο βάθος τα βάζει με το Θεό που τον ευεργέτησε, επειδή και αυτός και η γυναίκα του τα σαλάτωσαν? Τι να πρωτοκαταλογίσουμε στο κατόφλι της παγκόσμιας ιστορίας τον άνθρωπο? Η μια κακομοιριά σοριάζεται πάνω στην άλλη. Έτσι κι ανοίξεις την πόρτα στο διάβολο, δεν ξέρεις πόσα θα σου βάλει μέσα. Νομίζαμε ότι όλο και όλο ήταν ένας καρπός. Ένας καρπός, να το φάμε. Α, αυτό ήταν όλο. Και το αίσθημα της ενοχής και το αίσθημα της γύμνιας και το αίσθημα της ντροπής και το αίσθημα της φυγής και το αίσθημα του κρυφτού και η ανανδρία και η εγκατάλειψη και το θράσος. Πώς προλάβανε όλα αυτά τα γνωρίσματα της ανθρώπινης ψυχής και ξεφύτρωσαν μέσα στον παράδεισο? Είναι γιατί ο άνθρωπος άφησε ρίζες του διαβόλου να μπουν μέσα του. Και αυτά ξέρουν γρήγορα να βλαστήσουν. Είναι ταχείας αναπτύξεως. Και στρέφεται ο Θεός στην Εύα. Το δάχτυλο του Αδάμ ακόμα την εδείχνει. Και λέει, εσύ. Εμένα λέει, όφης με υπάτησε. Καθαρές κουβέντες, ε. Να μην μένεις σε κανένα αμφιβολία, τον βρήκαμε τον ένοχο. Τώρα στο βάθος βέβαια την απάτησε. Το αναγνωρίζει ο λόγος του Θεού όταν λέει ότι η γηνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Δεν ήτανε ίσως ο αγώνας, ήταν άμισος. Ήτανε κάποιος πανούργος που κρύβε στοιχεία και παρουσίαζε τα στοιχεία που ήθελε όπως ήθελε και κρύβε τα στοιχεία που δεν ήθελε να φαίνονται. Αυτό είναι απάτη. Η γυναίκα λοιπόν πραγματικά απατηθήσα έγινε παραβάτης. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι η φωνή του Θεού που ακόμα πρέπει ο αντίλαλός της κάπου να περιτριγυρίζει τον παράδεισο. Δεν θα φας. Γιατί την ημέρα που θα φας, εξάπαντος θα πεθάνεις. Τους είχε βάλει σημειωτέων, διαβάζουμε λίγο πριν ακόμα, μέσα στον παράδεισο, για να εργάζεται και να τον φυλάει τον παράδεισο. Που σημαίνει ότι υπήρχε μια ανάγκη διαφύλαξης. Ήξεραν ότι κάτι περιμένουνε, κάτι θα τους έρθει. Έπρεπε να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Και αντί να πει οτιδήποτε άλλο, ας μην βάλουμε στο στόμα της άλλα λόγια, ένα βρίσκει να πει. Ότι ο όφης την απάτησε. Ότι της φάνηκε ωραίο δεν το λέει. Ότι της φάνηκε εύγευστο δεν το λέει. Ότι ήταν επιθυμητή η γνώση που θα της έδινε δεν το αποκαλύπτει. Κρατάει και αυτή το μισό. Φορτώνει μόνο στον συνένοχο και δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη στον εαυτό της. Όταν στρέφεται ο Θεός στο φίδι, δεν χρειάζεται να τον ρωτήσει τι και πώς, επειδή το φίδι ξέρει ο Θεός τι κάνει και γιατί το κάνει. Είναι η αντίθεση του αρχαίου φιδιού, του διαβόλου, σ' ό,τι είναι του Θεού, και η προσπάθειά του να αποδείξει ότι ό,τι είναι του Θεού δεν είναι χρήσιμο και δεν είναι όμορφο και δεν είναι ελκυστικό και αυτός μπορεί να φτιάξει έναν καινούριο, έναν νέο κόσμο που θα είναι πραγματικά ελκυστικός. Η διαμάχη του διαβόλου με το Θεό εδώ στηρίζεται. Άρα δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουνε. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη. Οπότε στο όργανο του διαβόλου, στο φίδι, ο Θεός λέει τι συνέπειες έχει αυτή η εκχώρηση του σώματός του στο, όργανο, στο να γίνει όργανο του διαβόλου. Στρέφεται συνέχεια ο Θεός και στους ανθρώπους, ενώ ακόμα μιλάει στο φίδι, και τους αναγγέλει, καθώς είναι εκεί μπροστά και ακούνε, τον τρόπο του Θεού να αντιμετωπιστεί η καινούργια κατάσταση. «Έχθρα», λέει στο φίδι, «θα στήσω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναίκας». Είναι η έχθρα η οποία κορυφώθηκε τη στιγμή που επάνω στο σταυρό ο διάβολος σκοτώνει τον Ιησού. Είναι ο γεννημένος μόνο από γυναίκα, χωρίς ανδρικό σπέρμα, ο Ιησούς, εκ Πνεύματος Αγίου και της Μαρίας. Και εκείνη τη στιγμή στο Σταυρό γίνεται η σύγκρουση που προβλέπει συνέχεια εδώ πέρα η φωνή του Θεού. Εσύ θα του κεντήσεις την φτέρνα και εκείνος θα σου συντρίψει την κεφαλή. Αν δεν ήταν αυτό το κομμάτι, λίγο θα τολμούσα να διαβάζω αυτή τη σελίδα της βιβλίου. Γιατί είναι τόσο το σκοτάδι και η πλήξη και ο φόβος και η θλίψη που μπορεί να πλακώσει την καρδιά του ανθρώπου όταν διαβάζει αυτή την εισρωή του κακού μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ώστε αν δεν υπήρχε αυτή η φωτεινή στιγμή, θα ήταν τραγωδία και μόνο τραγωδία. Αλλά εδώ, μέσα στην ώρα της αποκορύφωσης της τραγωδίας, καθώς στο μάκρος ιστορίας μεγεθύνεται αυτή η αντίθεση, έρχεται η υπόσχεση. Το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Δόξα στον Υιό του Θεού, στον Κύριό μας, για την νίκη που πέτυχε την ώρα του θανάτου του επάνω στο σταυρό. Και στέκεται μετά προς τη γυναίκα και της λέει ότι ο ρόλος της πια θα είναι γεμάτος από λύπη, από πόνους, Ωστόσο δεν έχουμε ακούσει για πόνους, έτσι δεν είναι? Ακούγεται τώρα από το στόμα του Θεού. Τι θα έρθει ακόμα? Θα υπερπληθύνω τους πόνους της κυοφορίας σου, με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου, μετά στρέφεται στον άντρα.

Θεός κρίνει ότι η επόμενη σκέψη του θα είναι να πάει να φάει και από το δέντρο της ζωής και να διαιωνίσει αυτή την θλιβερή του κατάσταση, επειδή τώρα ξέρει την αξία της ζωής. Θα αρπαχτεί από εκεί. Και πριν κάνει ο Θεός το έργο της σωτηρίας του, δεν θέλει ο άνθρωπος να φάει από το δέντρο της ζωής. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να περάσει την αιωνιότητα με τους φόβους του, τις λύπες του, με τις τραγωδίες του, με την πτώση του στο φόρτε της. Ο άνθρωπος πρέπει να καθαριστεί. Πρέπει τα εμβόλυμα να πεταχτούν έξω. Πρέπει τα ξένα στοιχεία να βγουν από τη ζωή του και να μπουν πίσω στη ζωή του ανθρώπου τα στοιχεία του Θεού. Και μετά να φάει από το δέντρο της ζωής. Ο Θεός βάζει τον άγγελο με το σπαθί το φλόγινο να φυλάει τον δρόμο προς το δέντρο της ζωής. Και ο άνθρωπος εκδιώκεται να φύγει μακριά από το όμορφο του σπίτι που του το έφτιαξε ο Θεός με ειδική φροντίδα. Τώρα πια τα δέντρα, τα πολλά και τα πλούσια, με τους καρπούς τους πολλούς και τους όμορφους, αντικαθίστανται από τον αγώνα με τον ιδρώτα του προσώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι πια ο πρωτινός. Τώρα είναι αλλιώτικος. Τώρα το περιβάλλον του αλλάζει. Και μέσα του αλλαγές, και δίπλα του αλλαγές, και γύρω του αλλαγές, παντού αλλαγές. Πολύ δυσάρεστες, πολύ τραγικές. Αν γυρίσουμε λίγο πιο πίσω, να δούμε τι έγινε με τα πρώτα παιδιά που απέκτησαν, θα δούμε τον Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ. Ωστότε δεν είχαν δει θάνατο. Δεν είναι, δεν πρέπει. Ζωντανός ο Αδάμ, ζωντανή η Εύα. Ίσως μένει ακόμα η απορία τι εννοούσε ο Θεός όταν έλεγε θάνατο. Όταν είμαστε στο μονοπάτι του, καμιά φορά το περπατάμε το μονοπάτι του θανάτου ανυποψίαστη. Και όταν βάλουμε το μυαλό μας μια μορφή θανάτου, ίσως μας διαφύγει μια άλλη. Αλλά ο θάνατος έχει πολλά πρόσωπα. Μήπως δεν είναι θάνατος ο φόβος? Δεν σκοτώνει? Μήπως δεν είναι θάνατος η ντροπή? Μήπως δεν είναι θάνατος η προδοσία, η ανανδρία? Αυτά όλα που σκεφτήκαμε προηγουμένως. Η ανάγκη να ζεις μια ζωή κρυφτού από τα μάτια του Θεού δεν είναι θάνατος? Όλα αυτά ήταν θάνατος. Αλλά δεν ξέρω πόσο ο άνθρωπος το καταλάβαινε. Είμαι σίγουρος όμως ότι το κατάλαβε καλά-καλά όταν είδε τον Άβελ σφαγμένο από τον αδερφό του. Τότε πια πιστεύω ότι κατάλαβαν τι θα πει να πλώνεις το χέρι σου και να τρως από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού κατά παρακοή. Είναι ψέματα ο διάβολος και συνεχίζει να λέει τα ίδια ψέματα προς όλους και προς όλες. Όταν φωτίζει τεχνικά και τεχνητά με τους προβολείς του αυτό που θέλει εκείνος και μας αποκρύπτει εκείνο που ο Θεός θα ήθελε να του δώσουμε τη μεγαλύτερη προσοχή, εκείνη τη στιγμή μας ξεγελάει. Και αν εμείς που έχουμε ακούσει τη φωνή του Θεού και αντυχεί στα αυτιά μας η προτροπή του, δεν προσέξουμε, εμείς γινόμαστε συνενοχή του. Είχε δίκιο η Εύα, ο Όφης την υπάτησε. Αλλά ο Όφης έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Ας έκανε και η Εύα τη δικιά της. Ποιος την υποχρέωσε να απατηθεί? Δεν υποχρέωσε κανείς. Μπορούσε να μην απατηθεί. Και ποιος υποχρέωσε τον Αδάμ να υπακούσει στο λόγο της γυναίκας του? Θέλησε και υπάκουσε. Και γιατί ο σύντροφος, ο όμοιος, τράβηξε δικό του δρόμο? Θέλησε και τον τράβηξε. Και γιατί άλλαξαν τα κριτήρια και δεν είπανε ένα θα με νοιάζει? Η υπακοή. Να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί είμαι ήσυχος ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι το καλό για μένα. Τίποτα άλλο. Μη μου λέτε, δεν ακούω. Δεν θέλω. Είμαι χορτάτος με το Θεό. Δεν θέλω. Εξακολουθεί ο διάβολος και παίζει αυτό το παιχνίδι. Στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αρχίσει να γνωρίζουν το Θεό, τους τον κρύβει με χείλη στο

0: ανθρώπους. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού είπε ότι ήρθε εδώ κάτω για να φανερώσει τον Πατέρα. Να δούμε το πρόσωπο του Θεού όπως είναι. Όχι συκοφαντημένο. Όχι αλλοιωμένο. Όχι παρουσιασμένο όπως τον διάβολο συμφέρει. Αλλά τον Θεό της δικαιοσύνης και της αγάπης. Τον Θεό της ειρήνης και της αλήθειας. Τον Θεό του αγαθού και του φωτός. Τον Θεό ο οποίος έχει μια αγαθή βουλή. Και την εκφράζει με το θέλημά του. Τον συσκοτίζει τον Θεό. Γι' αυτό θυμάστε σε εκείνο το μεγάλο αγώνα ψυχής που έκανε ο Ιώβ μέσα στην άγνοια του, συσκότιζε τη βουλή του Θεού ασυνέτως. Και είπε ο Θεός μπροστά, κύριε, ποιος το κάνει αυτό? Ποιος συσκοτίζει τη βουλή μου ασυνέτως? Ποιος υπακούει στον διάβολο και αφήνει να συκοφαντούμε σαν να είμαι απόν? Εδώ είμαι εγώ. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που αισθάνεται το Θεό παρόντα. Γιατί είναι παρόν ο Θεός? Γιατί η αφύπνιση της ανθρώπινης συνείδησης γίνεται μονάχα στην παρουσία του Θεού. Κατά τα άλλα κοιμόμαστε. Εξαπατούμαστε κάθε μέρα από τον διάβολο. Κοροϊδεύουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας. Ο διάβολος αυτό θέλει να μας κάνει. Να ξεχνάμε το Θεό, ποιος είναι, το θέλημά Του, το έργο του Σταυρού του Χριστού. Να ξεχνάμε ότι αν χρειάστηκε ο Υιός του Θεού να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει, άρα ο κίνδυνος που εγώ περνούσα και περνάω είναι πολύ μεγάλος. Για να κατέβει ο Μέγας, για να τον ακυρώσει αυτόν τον κίνδυνο, άρα ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Και μας ξεγελάει και περνάνε τα χρόνια και περνάνε η ζωή, περνάνε και αυτοκίνητα κοντά μας και μια φορά μας κοπανάνε και τα αυτοκίνητα και πάει καλιά μας. Αναπολόγητος ο άνθρωπος, ο οποίος έδωσε προσοχή σε χίλια λόγια εκτός από τον λόγο του Θεού. Αναπολόγητος ο άνθρωπος ο οποίος δεν άφησε το Θεό να του μιλήσει και να του πει τι θέλει. Το Θεό τον ακούμε με μια ακατανόητη καχυποψία. Λες και έρχεται να μας φορολογήσει. Λες και έρχεται να μας κατακλέψει. Σκεφτόμαστε μια τα νιάτα μας, μια το χρόνο μας, μια την ομορφιά μας, μια τούτο μας, μια τ' άλλο μας. Δεν είναι επιδρομέας ο Θεός. Δεν έρχεται να μας αφαιρέσει χρήσιμα και ωφέλιμα και άγια και θαυμαστά, έρχεται να μας γλιτώσει από τα σκουπίδια της ζωής μας. Έρχεται να καθαρίσει τη λερωμένη και νεκρή συνείδησή μας από τα έργα τα νεκρά που συσσωρεύτηκαν εκεί. Ας δούμε το Θεό σαν ευεργέτη όπως είναι. Μην πει κανείς, εγώ να κάνω το θέλημα του Θεού γιατί βαράει δυνατά. Φοβάμαι. Αγάπησε τον, είναι καλύτερο. Η τέλεια αγάπη παραμερίζει το φόβο. Δεν χρειάζεται το φόβος αυτός. Μην πεις ότι ο Θεός είναι τιμωρός, άρα πρέπει να τον υπακούμε. Αυτά τα λόγια ηχούνε παράτερα. Δεν είναι της Βίβλης στο τέλος. Πήγαινε στο Θεό και πες σου ευχαριστώ για αυτό που είσαι. Είσαι πολύ όμορφος. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει η αλήθεια σου. Μ' αρέσει η ειλικρίνειά σου. Μ' αρέσει η σεμνότητά σου. Μ' αρέσει ο τρόπος που πλησιάζεις τον άνθρωπο. Τι ωραία που τα σοφίζεσαι. Πού με ψάξες και με βρήκες και εμένα. Θαύμασέ τον. Αγάπησέ τον. Κατάλαβε ότι είναι το υπέρτατο αγαθό. Όχι αόριστα και γενικά, για σένα, για μένα. Το υπέρτατο αγαθό μας. Αν θέλεις να χορτάσεις την ψυχή σου, δεν θα βρεις κάτι καλύτερο. Πού να το βρεις? Πού να το βρεις? Δεν θα βρεις γιατί δεν υπάρχει. Μην αφήσουμε να μας ξεγελάσει ο διάβολος. Μην μας κρύψει το Θεό. Ποιος είμαστε του Κυρίου και έχουμε αρχίσει και τον γνωρίζουμε, στα ίδια και εμείς υπαγόμαστε. Στους ίδιους κινδύνους είμαστε εκτεθειμένοι. Προσπαθεί να μας ξεγελάσει, προσπαθεί να πλανήσει, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς, τους διαλεκτούς, τους ξεχωριστούς, εκείνους που ξεχώρισαν και είδαμε στη ζωή τους, στη ζωή του Θεού. Και αυτούς ακόμα θέλει να τους ξεγελάσει και να τους σύρει πίσω. Αλλά ο Θεός δεν ευαρεστείται σε εκείνους που σέρνονται προς τα πίσω, αλλά σε εκείνους που τραβάνε μπροστά. Προς τη σωτηρία της ψυχής, προς την τελειότητα. Αν έρθει ο διάβολος και μας πει ότι έχει να μας προτείνει μια καλή πραμάτια, ρίξτε μια ματιά γύρω σας πρώτα πριν αρχίσετε την κουβέντα μαζί του. Να δείτε τα φλούδια από τις μπανάνες, τα κουκούτσια από τα μανταρίνια, να δείτε το φύλλωμα εκείνο το εξωτερικό, το σκληρό από τους ανανάδες. Δέστε τα κουκούτσια από τις μηλιές. Θυμηθείτε πόσες φορές γευθήκατε ότι είναι αγαθός ο Θεός και πέστε του σας ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε. Μας κάνει ο Θεός μας, μας κάνει, μας αρέσει. Μα έχω να σου προτείνω, δεν θέλω.
1: Είμαι χορτάτος να δεις γύρω μου ποικιλία, δώρα, αυθονία, χάρη και ευλογία. Ας προσέξουμε να είναι χορτάτη η ψυχή μας με τον Θεό. Και τότε θα επιτρέψουμε στο Θεό βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, να μας ξαναχτίσει εμάς τους ρημαγμένους. Να μας ξαναπάρει από τα ερείπια μας και να μας ξανατακτοποιήσει όπως εκείνος μας είχε σχεδιάσει. Τα σχολιά να γίνουν ευθέα. Τα κενά μας, τα φαράγγια, τα λαγούμια που άνοιξε η αμαρτία στη ζωή μας, να γεμίσουμε. Κάθε φάραγγα, φαράγγι να υψωθεί. Τα περιτά που μας φόρτωσε η αμαρτία, να τα αφαιρέσει ο Θεός. Κάθε βουνός να ταπεινωθεί. Τα σχολιά να γίνουν ευθέα. Και η δόξα του Θεού να γίνει τρόπος της ζωής μας. Να θέλουμε να δουλειάσουμε, να θέλουμε να ζούμε όπως εκείνος, να είμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης, να επιθυμούμε τα ίδια που επιθυμεί ο Θεός. Ορίστε, αυτό ήταν η ζωή. Άθελά μου, έκανα μια περιγραφή του τι αξίζει κανείς να ζει. Αυτή τη ζωή ας τη λαχταρίσουμε και ας τη ζήσουμε. Δόξα στον Θεό που με τη θυσία του Χριστού, με το αίμα του, μας την εξασφαλίζει. Καθαρίζει τα γήινα και έχετε σπέρμα θείο από πάνω και βάζει μέσα μας τη φύτρα μιας καινούργιας ζωής. Και τώρα έχουμε μια θέση στη δουλειά μας και στην οικογένειά μας, αλλά έχουμε και μια θέση στον ουρανό. Γιατί μας συνεκάθισε στα επουράνια. Είμαστε οι άνθρωποι που μεταχειριζόμαστε κάποια στοιχεία του κόσμου που είναι αναγκαίο. Αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Δεν τα αρνιέται ο Θεός αυτό, να τα μεταχειρίζεσαι. Αλλά μην ξεχνάς ότι όσα μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά άνθρωποι δεν ανέβηκαν για να τα επιθυμήσει, στάχη ετοιμάσει ο Θεός σου. Πήγαινε και πάρτα. Πήγαινε και πάρτα. Είναι δικά μας. Δόξα στο όνομά του. Κανείς φτωχός μεταξύ μας. Κανείς με μισή ψυχή. Κανείς ταλαιπωρημένος από την αμαρτία και αχριστευμένος από την αμαρτία. Η παρουσία του Θεού σε κάνει γεμάτο, χορτάτο και ευτυχισμένο. Ας μην τον αφήσουμε έξω από την πόρτα της ζωής μας. Αμήν. Λόγια ευχαριστίας να υψώσουμε στον Κύριο, παρακαλώ.

0: Ας μην πλανηθούμε άλλο, σε παρακαλούμε. Αρκετά μας σημάδεψε η αμαρτία. Αρκετά μας πλήγωσε και αρκετά κλάψαμε. Δεν μας αρέσει πια να είμαστε θύματα απάτης, μια ζωή θύματα απάτης. Αξίωσέ μας να περπατήσουμε με θάρρος μπρος στα μάτια σου. Να μην αφήσουμε άλλο το φως. Εκεί μέσα να περπατάμε, εκεί μέσα να ζούμε. Κι αν έρθει ο διάβολος και κάπου μας ξεγελάσει, εκεί μέσα να σταθούμε και εκεί μέσα να καθαριστούμε. Θέλουμε να έχουμε κοινωνία μαζί σου. Θέλουμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Θέλουμε...
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προγάμα ψαλμό. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, στις γραφές μας παραπομπές είναι σελίδα 546. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδίαν. Εμού δε, οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν. Παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου. Διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπουν την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπης των θάνατων αυτών, αλλά η δύναμη σε αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εγκόπης όσοι άλλοι άνθρωποι. Ουδέ μαστιγώνονται μετά το λοιπόν ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η περηφανία ως περιδέρεων. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Η οφθαλμία αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους. Εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσιν εν πονηρία κατά δυναστίαν. Λαλούσιν υπερηφάνος. Θέτουσιν εις τον ουρανό το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει τη γη. Δια τούτο θέλει στραφεί εντάφθολα ως αυτού και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι, πώς γνωρίζει ταύτο ο Θεός και υπάρχει γνώση εν το υψίστο. Ιδού ότι ούτε είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός, αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα, ματέως, εκαθάρισα την καρδία μου και ένιψε ένα θεότητα τα σχήρας μου. Διότι εμαστιγώθην όλη την ημέρα και τιμωρήθη πάσα να βγει. Αν είπω, θέλω μιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζει στην γενεά των ιών σου. Και στοχάστην να εννοήσω τούτο, πλην με φάνη δύσκολον. Εωσού εισελθώνει στο αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Συ βεβαίως έθεσα σε αυτούς εις τόπους ολισθηρούς. Έριψα σε αυτούς εις κρυμνών. Πώς δια μιας κατήντησαν εις ερήμωσιν. Υφανίστησαν, απολέστησαν υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγυρωμένου Κύριε, όταν εγερθείς θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκαίεται η καρδία μου και τα νεφρά με βασανίζοντο. Και εγώ ήμουν ανόητος και δεν εγνώριζον. Κτίνος ήμουν ενώπιόν σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Συ με επίασες από της δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλον έχω εν τον ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Ιτώνησεν η σάρξ μου και η καρδία μου. Αλλά ο Θεός μου είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν συναπολεστεί. Συ εξολόθρευσας πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Αλλά δι' εμέ το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί τον Κύριον των Θεών, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Να ψάλλουμε, αν θέλετε, στον ψαλμό αυτό που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, ο συγγραφέας του ψαλμού, ο Ασάφ, φέρνει μπροστά μας μια περίοδο της ζωής του που περνάει με έναν έντονο προβληματισμό και έναν έντονο πειρασμό, θα λέγαμε. Και καθώς φαίνεται στην πολύ όμορφη περιγραφή αυτού του ψαλμού, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται κάποια στιγμή στη ζωή του αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα. Βλέπει γύρω του ανθρώπους ασεβείς, ανθρώπους με έκλειτο βίο, ανθρώπους που χωρίς κανένα σεβασμό προς το πρόσωπο του Θεού, να ευημερούν και να ευτυχούν. Και να ευημερούν και να ευτυχούν με έναν τρόπο σκανδαλώδη, θα έλεγε κανείς. Ένα ξεχύλισμα πραγματικά ευημερίας. Και από την άλλη πλευρά, κοιτώντας τη ζωή του, κοιτώντας γύρω του σε ανθρώπους του Θεού, σε ανθρώπους με φόβο προς το πρόσωπο του Θεού, τους βλέπει να δυστυχούν, να περνάνε δύσκολες ώρες. Και στα εδάφια αυτά του ψαλμού αυτού, ο Ασάφ μας περιγράφει πολύ όμορφα αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό του. Ένα προβληματισμό που, όπως μας λέει, έφτασε να τον βασανίζει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, να κατατρώγει κυριολεκτικά τα σοφικά του. Μέχρι που κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος, μέσα από κάποιες διαδικασίες που θα δούμε, στέκεται στα πόδια του, ξαναβλέπει και καταλαβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό. Και εκείνο που θα ήθελα να δούμε σήμερα με αφορμή αυτόν τον ψαλμό είναι αφενός μεν τα βασικά ερωτήματα που τίθενται. Γιατί ασεβείς ευημερούν? Και από την άλλη πλευρά, γιατί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές δοκιμάζονται? Και σε συνδυασμό με όλα αυτά, γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα πολλές φορές για να αναστρέψει αυτή την κατάσταση? Και παράλληλα με αυτό, να δούμε κάπως γενικότερα το πώς αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει από πλευράς διαδικασίας αυτές τις ώρες, τις μέρες ή αυτή την περίοδο αυτού του έντονου πειρασμού, πώς στέκεται ενώπιον του Θεού. Και να το δούμε κι εμείς σαν μια διαδικασία χρήσιμη για αντιμετώπιση παρόμοιων δύσκολων καταστάσεων. Όλοι μας βρισκόμαστε σε πειρασμούς, όλοι μας βρισκόμαστε σε δύσκολες περιόδους στη ζωή μας και θα έλεγα ότι ίσως οι πιο δύσκολες περίοδες στη ζωή μας είναι ακριβώς αυτές που δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια γιατί. Γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μας. Γιατί περνάμε δύσκολες ώρες. Γιατί γίνονται πράγματα που δεν θα τα θέλαμε και γιατί αντίστοιχα, όπως έβλεπε αυτός ο άνθρωπος, σε άλλους ανθρώπους που ζουν μια πολύ χειρότερη ζωή από εμάς, δεν συμβαίνουν τέτοιες δυσκολίες. Και το πρώτο που θα ήθελα να δούμε σαν ερώτημα, ξεκινώντας τις σκέψεις μας, είναι αυτός ο τρόπος που στέκεται αυτός ο άνθρωπος και αυτά τα ερωτήματα που θέτει. Και τα θέτει μάλιστα με έναν τρόπο, θα λέγαμε, αρκετά έντονο. Στο εδάφιο 14 λέει: «Άρα, Ματέως, εκαθάρισα την καρδία μου και ένιψα να θώ τη διδασκήρα μου». Είναι αμαρτία? Ήταν σε αμαρτία αυτός ο άνθρωπος όταν έθετε αυτά τα ερωτήματα? Η απάντηση είναι όχι. Η ώρα του πειρασμού είναι ακριβώς μια ώρα που ο διάβολος χρησιμοποιεί ερωτήματα τα οποία είναι είτε αληθοφανή, είτε λογικοφανή, ή θέτει πράγματα ελκυστικά μπροστά μας. Αν δεν υπήρχε κάποια λογική σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα, σε αυτά που βλέπει και παρατηρεί αυτός ο άνθρωπος, και αν δεν υπήρχε κάποια λογική ή κάποια ελκυστικότητα στους πειρασμούς με τους οποίους ερχόμαστε κι εμείς αντιμέτωποι, τότε δεν θα είχαν νόημα ως πειρασμοί. Δεν θα ήταν καν πειρασμοί. Θα ήταν πολύ εύκολο να τους ξεπεράσουμε, να πούμε όχι και να προχωρήσουμε την πορεία μας. Το χαρακτηριστικό των πειρασμών που χρησιμοποιεί ο διάβολος είναι ακριβώς αυτό. Ότι βασίζονται σε κάποια πράγματα τα οποία ή είναι ή φαίνονται σωστά ή φαίνονται λογικά. Και αυτό που παρατηρεί αυτός ο άνθρωπος φαίνεται λογικό. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα σεβασμό προς το πρόσωπο του Θεού και ευημερούν, και από την άλλη πλευρά σε ανθρώπους που σέβονται το Θεό, που θέλουν να ζουν μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός και περνάνε δύσκολες ώρες, είναι μια αντίθεση που δεν είναι παράλογο πολλές φορές να φέρει σε αμηχανία τη σκέψη μας και την καρδιά μας. Δεν ήταν λοιπόν αμαρτία το ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται σε τέτοιους συλλογισμούς. Θα μπορούσε όμως να γίνει αμαρτία. Και ο τρόπος που αυτός ο άνθρωπος τα χειρίζεται αυτά τα ερωτήματα είναι τέτοιος, επαναλαμβάνω, που δίνει και σε εμάς πολλά στοιχεία για παρόμοιες περιπτώσεις. Έρχεται ο διάβολος και αρχίζει και του βάζει κάποιες σκέψεις, τον προβληματίζει και τον φέρνει σε μια κατάσταση ιδιαίτερα δυσάρεστη. Και είναι έτοιμος, όπως λέει και ο ίδιος, να μιλήσει και να πει ότι μάταια καθάρισα την καρδιά μου, μάταια καθάρισα τα χέρια μου. Και εκείνη τη στιγμή που αισθάνεται ότι είναι έτοιμος να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα, κάτι το συγκρατεί και λέει: «Αν είπω, θέλω μιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζω εις τη γενναία των υιών σου και εστοχάς την εννοήσω τούτο, πλην με φάνει δύσκολο». Εκεί που φτάνει η ώρα που αυτός ο άνθρωπος από αυτό το στάδιο των προβληματισμών, του πειρασμού, θα περάσει πια σε αμαρτία, όταν φτάσει να πει ότι τζάμπα τα έκανα όλα αυτά. Λάθος έχω πάρει τη ζωή μου. Κακώς καθάρισα την καρδιά μου, κακώς καθάρισα τη ζωή μου. Δεν αξίζει τίποτα. Εκεί πια θα ήταν αμαρτία. Πριν όμως φτάσει σε αυτό, συγκρατιέται και λέει: «Αν το πω όμως αυτό, θα είναι βλασφημία στο πρόσωπο του Θεού». Και εδώ, αδελφοί, θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο παρόμοιες ώρες δικές μας. Αυτός ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει δώσει απάντηση στο γιατί συμβαίνουν αυτά. Δεν έχει καταλάβει γιατί γίνεται αυτό. Εκείνο όμως που τον συγκρατεί είναι ότι, και καταλαβαίνει, είναι ότι αν φτάσει στο σημείο να πει ότι δεν χρειαζόταν να τα κάνω όλα αυτά και κατ' επέκταση ο Θεός δεν ενδιαφέρεται, ο Θεός είναι άδικος αφού τα επιτρέπει αυτά, τότε θα έχω κάνει λάθος, θα έχω βλασφημίσει. Και εκείνο που κάνει πρώτα είναι να συγκρατήσει τον εαυτό του, χωρίς, επαναλαμβάνω, να καταλαβαίνει το γιατί, να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι ένα δίδαγμα, θα έλεγα, και για μας. Πολλές φορές βρισκόμαστε μέσα, επαναλαμβάνω, σε καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας και δεν έχουμε απαντήσεις. Και στεκόμαστε με προβληματισμό ενώπιον του Θεού και η καρδιά μας βασανίζεται, ταλανιζόμαστε πολλές φορές μέσα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί κάποιων πραγμάτων. Και έρχεται ο διάβολος εκείνη την ώρα και βάζει παρόμοιες σκέψεις με αυτές που έβαζε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν αξίζει τον κόπο. Ρίξε λίγο νερό στο κρασί σου. Άλλαξε λίγο τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να δυσκολεύεις τόσο τη ζωή σου όταν υπάρχουν πολύ πιο εύκολες λύσεις. Εκεί χρειάζεται να θυμηθούμε και να σταθούμε έτσι όπως στάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Κρατιόμαστε. Δεν ξέρουμε γιατί. Αλλά καταλαβαίνουμε όμως ότι αν αλλάξουμε την πορεία μας και αν αναθεωρήσουμε αυτά που μέχρι τώρα θεωρούσαμε σωστά ενώπιον του Θεού και είναι σωστά, τότε θα έχουμε πέσει σε αμαρτία. Και εκείνο που μας καλεί ο Θεός να συγκρατηθούμε, χωρίς, επαναλαμβάνω, να καταλαβαίνουμε το γιατί ακόμα. Στην πορεία θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε τις απαντήσεις και καταλαβαίνει κάποια στιγμή τις απαντήσεις στα ερωτηματικά του. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα, εκείνο που κάνει είναι το να πει: «Ας κρατηθώ». Γι' αυτό, αδελφοί, ας το έχουμε στη σκέψη μας για όλες αυτές τις ασαφείς καταστάσεις της ζωής μας, που καθόμαστε και σκεφτόμαστε τώρα αυτό να το κάνω, είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Το θέλει ο Θεός, δεν το θέλει. Εάν έχουμε τέτοιες αμφιβολίες, ας το κρατήσουμε καλύτερα. Εάν έχουμε αμφιβολίες και αν δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θέλει να κάνουμε αυτή την επιλογή που σκεφτόμαστε να κάνουμε, θέλει να προχωρήσουμε στον δρόμο που σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε, αν δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας οδηγεί να πάρουμε κάτι το οποίο θα μεταστρέψει σημαντικά τη ζωή μας, ας το κρατήσουμε ακόμα. Στην πορεία θα δούμε ότι ο Θεός θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά αν δεν έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θέλει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, ή αντίστοιχα, αν αισθανόμαστε ότι είμαστε σε ολισθηρό δρόμο, δεν καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε σε ολισθηρό δρόμο, αλλά είμαστε σε ολισθηρό δρόμο, ας το κρατήσουμε. Και θα δούμε πώς ο Θεός θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Το πρώτο λοιπόν που κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι σε αυτή την ώρα του πειρασμού, το επαναλαμβάνω, δεν είναι σε ώρα αμαρτίας. Δεν έχει αμαρτήσει αυτός ο άνθρωπος. Είναι σε μια φάση δύσκολου προβληματισμού. Εκείνο που κάνει είναι να συγκρατήσει τον εαυτό του πριν ακριβώς φτάσει στο να αμαρτήσει. Ο άνθρωπος αυτός στη συνέχεια μας λέει στο εδάφιο 17: «Εωσού εις ελθόνης το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών». Είναι αυτό το σημείο που αρχίζει η ανάκαμψή του. Αρχίζει πια να βλέπει τα πράγματα με άλλο μάτι. Και θα ήθελα εδώ λίγο να σταθούμε, αδελφοί, και να σκεφτούμε καταρχήν ότι σε αυτά τα πράγματα τα οποία είπαμε ότι μπορούν να είναι ερωτηματικά και να μας βασανίζουν, υπάρχει περίπτωση να πάρουμε απάντηση από τον Θεό, αλλά υπάρχει περίπτωση και να μην μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα. Είναι όμορφο όταν διαπιστώνουμε στη ζωή μας και βλέπουμε τη λογική που ακολούθησε ο Θεός για να μας οδηγήσει σε κάποιες καταστάσεις. Και το χαιρόμαστε πραγματικά. Και χαιρόμαστε να βλέπουμε προς τα πίσω και να λέμε: «Α, ο Θεός γι' αυτό το επέτρεψε στη ζωή μου, είχε αυτό το σκοπό». Και χαιρόμαστε να βλέπουμε πώς ο Θεός οδήγησε κάποια πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα έτσι στη ζωή μας. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο Θεός θα μας δίνει την απάντηση σε αυτά τα γιατί που θέτουμε. Στον Ισαΐα, στον Ιεύσιλον κεφάλαιο, διαβάζω: «Διότι ευουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ ιωδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή ουρανή από τη γη, ούτω εωδή μου είναι υψηλότερα των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλών ημών». Και αυτά τα εδάφια έχουν και την ηθική έννοια, ότι οι οδοί των ανθρώπων δεν έχουν καμία σχέση με τις οδούς του Θεού από πλευράς ηθικής. Αλλά έχει σχέση όμως και με αυτό που λέμε ότι οι βουλές του Θεού είναι τέτοιες που δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούμε να τις καταλάβουμε σε αυτή τη ζωή. Κατ' επέκταση, οι απαντήσεις στα γιατί μας μπορεί να είναι τέτοιες που ο Θεός να θέλει να μας τις δώσει και να τις καταλάβουμε τώρα, αλλά μπορεί να είναι και τέτοιες που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Θυμηθείτε την ιστορία του Ιώβ, ενός ανθρώπου που δοκιμάστηκε με έναν εντονότατο τρόπο. Αν διαβάσετε τον Ιώβ, θα δείτε ότι υπάρχουν δύο παράλληλες περιγραφές, δύο παράλληλες ιστορίες. Η μία διαδραματίζεται στη γη και έχει σχέση με τον Ιώβ, με τους φίλους του, με τους πειρασμούς που δέχεται από τους φίλους του, με τις εισηγήσεις των φίλων του. Η άλλη διαδραματίζεται στον ουρανό, ανάμεσα στο Θεό και στο διάβολο. Για μας που διαβάζουμε την ιστορία, μπορούμε και βλέπουμε και τις δύο περιγραφές, καταλαβαίνουμε γιατί συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν στο Θεό, στον Ιώβ. Καταλαβαίνουμε τι διαδραματίζονταν σε άλλο επίπεδο, στο υπερβατικό επίπεδο μεταξύ του Θεού και του διαβόλου, και πώς ο Ιώβ στεκόταν και ο τρόπος που στεκόταν αντικατοπτριζόταν σε αυτό που διαδραματιζόταν μεταξύ του Θεού και του διαβόλου. Δεν μας λέει όμως πουθενά η Γραφή ότι ο Ιώβ έμαθε τι γινόταν στον ουρανό. Δεν μας λέει πουθενά η Γραφή ότι κάποια στιγμή ο Θεός τον έπιασε τον Ιώβ και του είπε: «Έλα να σου πω, Ιώβ, γιατί συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν στη ζωή σου». Μπορεί να το έκανε. Δεν περιγράφεται μέσα στο λόγο του Θεού. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί ο Ιώβ να πέρασε από όλη αυτή τη διαδικασία, από όλες αυτές τις δοκιμασίες, χωρίς να μάθει γιατί ο Θεός επέτρεψε να περάσει από αυτές τις δοκιμασίες. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός το επέτρεψε να περάσει αυτό ο Ιώβ ακριβώς για να δείξει ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπούσε αυτά που του έδινε ο Θεός, αλλά αγαπούσε το ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Και με τον τρόπο αυτό, ο Ιώβ έδωσε μια μαρτυρία και επί της γης στους φίλους του και σε όλους αυτούς που ήταν γύρω του, αλλά και στον ουρανό. Δόθηκε μια μάχη και στη γη, δόθηκε μια μάχη και στον ουρανό. Ο Ιώβ έβλεπε τη μάχη που γινόταν στη γη. Δόθηκε όμως και μια μάχη στον ουρανό. Και θα έλεγα, αδελφοί, ότι πολλές φορές αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και που δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν, είναι πολύ πιθανό να είναι μάχες που σχετίζονται με μάχες στον ουρανό. Και περιμένει ο Θεός ίσως από εμάς να δείξουμε με αντίστοιχο τρόπο, όπως έδειξε ο Ιώβ, ότι δεν αγαπούμε το Θεό δωρεάν. Δεν τον αγαπούμε το Θεό για αυτά που μας δίνει, αλλά τον αγαπούμε για αυτά που είναι. Και περιμένει η ζωή μας να είναι μια ζωή μαρτυρίας όχι μόνο σε αυτή τη γη, αλλά και μια ζωή μαρτυρίας στον υπερβατικό κόσμο. Μια ζωή μαρτυρίας όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων που ζούμε, αλλά και μια ζωή μαρτυρίας προς τον διάβολο. Για να μπορεί να λέει ο Χριστός, αυτός είναι δικός μου. Αυτός με αγαπάει. Αυτός δεν με ακολουθεί επειδή πολλαπλασίασα τους άρδους και τα ψάρια, αλλά με ακολουθεί γιατί εγώ είμαι ο άρδος της ζωής. Αυτές τις απαντήσεις, αδελφοί, θα τις πάρουμε όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Μόνο τότε. Μπορεί, επαναλαμβάνω, σε κάποιες περιπτώσεις ο Θεός να μας δείξει όλες τις πτυχές του σχεδίου του και να καταλάβουμε γιατί συνέβησαν διάφορα πράγματα, να πάρουμε τις απαντήσεις μας. Δεν είναι απαραίτητο όμως ότι θα γίνει αυτό. Οι βουλές μου είναι ψηλότερες από τις βουλές σας. Και οι οδοί μου δεν έχουν σχέση με τις οδούς σας. Γι' αυτό λοιπόν, το επόμενο, αδελφοί, που ας κρατήσουμε στην σκέψη μας είναι αυτό, ότι μπορεί ο Θεός να θέλει να μας δώσει απαντήσεις και μπορεί ο Θεός μέσα σε αυτές τις ώρες του πειρασμού και των δοκιμασιών και των προβλημάτων να μας δείξει ποια ακριβώς είναι τα σχέδιά του, ποιοι ακριβώς είναι οι δρόμοι του, ποιες ακριβώς είναι οι βουλές του. Μπορεί και όχι. Εκείνο που ζητάει από εμάς είναι είτε στο ναι, είτε στο όχι, να μπορούμε να μένουμε όπως εκείνος μας θέλει, επειδή ακριβώς εκείνος μας δίνει τη δύναμη να μένουμε όπως εκείνος μας θέλει. Επειδή εκείνος μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Και ξέρει, μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, πότε χρειάζεται να ξέρουμε κάτι παραπάνω, πότε μπορούμε να καταλάβουμε κάτι παραπάνω και πότε όχι. Εκείνος ξέρει τι χρειάζεται να μας δώσει και τι όχι. Αναπαυόμαστε σε αυτή την υπόσχεση, ότι δεν θα αφήσει να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εμείς ολισθήσουμε στον πειρασμό, θα ήταν από λάθος δικό μας. Όχι γιατί ο Θεός έδωσε στους ώμους μας περισσότερο φορτίο από αυτό που εμείς μπορούσαμε να κρατήσουμε. Το επόμενο σημείο από αυτό το εδάφιο είναι αυτό που λέει ο ψαλμωδός: «Εωσού εισελθώνει στο αγιαστήριο, ενόησα, κατάλαβα». Και εδώ θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο το τι ο Θεός έχει κάνει για μας και το πώς στεκόμαστε εμείς ενώπιον του Θεού. Μερικές φορές μπερδεύουμε το γεγονός ότι ο Θεός έχει νικήσει την αμαρτία και ο Θεός νικάει την αμαρτία όχι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά επειδή εκείνος την νίκησε, μας χαρίζει αυτή την νίκη. Και τον μπερδεύουμε έχοντας την αίσθηση ότι εμείς μπορούμε να πορευόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο και ως διαμαγείας να φεύγουν τα εμπόδια από μπροστά μας, επειδή είμαστε του Κυρίου. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Η πνευματική ζωή είναι μια πνευματική ζωή, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, που έχει μια πανοπλία. Και επειδή έχει, εφόσον έχει πανοπλία, σημαίνει ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Σε αυτό τον πόλεμο, τα όπλα δεν είναι δικά μας. Μας τα δίνει ο Θεός. Η πανοπλία που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος να ζωστούμε έχει διάφορα στοιχεία, έχει διάφορα όπλα. Κανένα από αυτά δεν είναι δικά μας, όλα είναι του Κυρίου. Αλλά αν τα αφήσουμε δίπλα μας και πούμε εντάξει, την έχω την πανοπλία, ας προχωρήσω, τότε θα είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι. Εκείνο που περιμένει ο Θεός από εμάς είναι να είμαστε περιζεσμένοι με όλα τα στοιχεία της πανοπλίας, με το θώρακα, με την ασπίδα, με την περικεφαλαία, οτιδήποτε έχει μια πανοπλία, για να μην είμαστε ευάλωτοι από πουθενά. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι στην πνευματική μας ζωή είναι μια ζωή καλλιέργειας των πραγμάτων του Θεού μέσα στη σκέψη μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας. Δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες της αναγέννησής μας. Κάποια στιγμή γνωρίσαμε τον Κύριο και από εδώ και πέρα η ζωή μας θα κυλήσει σαν είναι σε ράγες. Δεν ισχύει αυτό. Η πνευματική ζωή είναι ένας διαρκής πόλεμος. Ένας πόλεμος με τον διάβολο που αν πριν δεν μας άφηνε, πολύ περισσότερο όταν είμαστε του Κυρίου, δεν θα μας αφήσει ήσυχους. Και θα φέρει χίλιους δυο πειρασμούς, όπως αυτός που διαβάζουμε, όπως άλλοι, ανάλογα με το τι που βλέπει ότι είμαστε ευάλωτοι ο καθένας από εμάς, θα φέρει χίλιες δυο δυσκολίες έτσι ώστε να μπορέσει να μας ξανακερδίσει. Αυτή η λέξη που λέει αυτός ο άνθρωπος, τότε ενόησα, τότε κατάλαβα, είναι και αυτό που περιμένει ο Θεός από εμάς. Μια καλλιέργεια, μια συνεχής ενασχόληση με αυτά που εκείνος μας χαρίζει, με αυτά που εκείνος μας υπόσχεται, με αυτά που εκείνος είναι. Που σημαίνει με άλλα λόγια ότι από την πλευρά του Θεός μας έχει χαρίσει την ελευθερία από την αμαρτία δια του Ιησού Χριστού. Δεν είμαστε πια δούλοι. Μας έχει χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο για να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Αυτά είναι όπλα μας. Αλλά αν εμείς τα αφήνουμε αυτά στην άκρη και αν πούμε, ωραία, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Τελεία. Και προχωράμε από εκεί και πέρα τη ζωή μας με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Θα είμαστε μονίμως ηττημένοι. Δεν είναι δυνατόν να βγούμε νικητές στον πειρασμό απλώς και μόνο επειδή είμαστε του Κυρίου. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει γενικότερα στην πνευματική μας ζωή. Είναι μια ζωή που χρειάζεται άσκηση, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Χρειάζεται πολλές φορές πνευματική πειθαρχία. Χαλιναγωγούμε τους εαυτούς μας. Δουλαγωγούμε τους εαυτούς μας. Δεν τους αφήνουμε όπως να είναι. Και επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει αυτό ότι θα κερδίσουμε την αμαρτία ή θα νικήσουμε το διάβολο με τις δικές μας δυνάμεις. Αλλά σημαίνει όμως ότι Όπως ακριβώς μία σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, έναν άντρα και σε μία γυναίκα, είναι μία σχέση που θέλει καλλιέργεια. Δεν την αφήνεις στην τύχη της. Μαθαίνεις να υποχωρείς, μαθαίνεις να κουβεντιάζεις, μαθαίνεις να υποφέρεις, μαθαίνεις να υπομένεις, μαθαίνεις να αγαπάς. Έτσι ακριβώς είναι και η σχέση μας με το Θεό. Εάν εμείς αφήνουμε στην άκρη οτιδήποτε είναι μέσα στο λόγο του, την οδηγία του Θεού, τους θησαυρούς του Θεού, αυτά που μας έχει υποσχεθεί, αυτά που έρχεται και φέρνει στη σκέψη μας και ανανεώνει το πνεύμα μας, και βγούμε έτσι και πούμε: ωραία, να νικήσουμε τώρα τους πειρασμούς που θα βρούμε, τότε θα είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι. Τότε πραγματικά θα έχουμε μπροστά μας συνεχώς τέτοιου είδους ερωτήματα. Γιατί ευημερούν αυτοί, γιατί εμένα μου λείπει αυτό, γιατί δεν έχω και το άλλο. Θα αισθανόμαστε μίζεροι χριστιανοί. Ο Θεός περιμένει, επαναλαμβάνω, από εμάς αυτή την καλλιέργεια όλων αυτών των πραγμάτων που εκείνος μας χαρίζει. Και για να το κάνουμε πιο πρακτικό, περιμένει τη μελέτη του λόγου του, περιμένει την προσευχή, περιμένει την κοινωνία με τους αδελφούς. Αυτά είναι τα πρακτικά μας όπλα στην πνευματική μας ζωή. Και όσο αυτονόητα και αν φαίνονται, όσο και αν τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, και όσο και αν όλοι τα πιστεύουμε και όλοι τα δεχόμαστε, ας έχουμε συνέστηση, αδελφοί, ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στη ζωή μας, εάν τα πράγματα του Θεού δεν είναι διαρκώς φρέσκα μέσα στη σκέψη μας. Εάν δεν ανανεωνόμαστε πνευματικά για να καταλαβαίνουμε τι θησαυρό έχουμε μπροστά μας, ώστε να μπορούμε να λέμε αυτό αξίζει, αυτό δεν αξίζει. Αλλιώς θα προσπαθούμε να νικήσουμε με το πρέπει. Θα προσπαθούμε να νικήσουμε σκεφτόμενοι είμαστε του Κυρίου. Δεν πρέπει να το κάνω τώρα αυτό. Το ξέρω ότι δεν πρέπει. Αλλά έλα όμως που η καρδιά μου με τραβάει στο να το κάνω. Είμαι του Κυρίου και καταλαβαίνω βεβαίως ότι ναι, δεν τελειώνει η ζωή εδώ πέρα. Ότι προχωράμε για μια αιωνιότητα και κατά συνέπεια στερηθούμε εδώ για να κερδίσουμε μια αιωνιότητα. Έλα όμως που αισθάνομαι μίζερα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι έτσι η ζωή του χριστιανού. Δεν είναι μια ζωή που κινείται με ένα κατάλογο εντολών που ξυπνάμε το πρωί, τον βλέπουμε στον τοίχο και λέμε πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, δεν πρέπει να κάνω αυτό, δεν πρέπει να κάνω εκείνο, πρέπει στη δουλειά μου να φαίνομαι ότι είμαι χριστιανός, πρέπει να μπορέσω να μιλήσω για τα πράγματα του Θεού. Δεν είναι έτσι. Η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή που από μόνη της δείχνει Χριστό. Και δείχνει Χριστό μόνο όταν έχουμε διάθεση να γνωρίζουμε τον Χριστό. Όταν έχουμε διάθεση να καλλιεργούμε στη σκέψη μας αυτή τη σκέψη και στην καρδιά μας, έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά. Μετά από τέτοιες διαδικασίες, να έρχεται ο διάβολος να μας βάζει πειρασμούς. Αλλά μετά από τέτοιες διαδικασίες όπως αυτού του ανθρώπου, να μπορούμε να πούμε: τώρα κατάλαβα, τώρα μπορώ να σταθώ καλύτερα στα πόδια μου. Αυτός ο άνθρωπος λέει: όταν μπήκα στο αγιαστήριο του Θεού, τότε ενόησα. Αυτή τη δυνατότητα, αδελφοί μας, την έχει δώσει ο Θεός σήμερα, ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας. Να μπορούμε να μπαίνουμε στο αγιαστήριο το δικό του, να προσευχόμαστε και να μας αποκαλύπτει εκείνος το πρόσωπό του. Αυτή η δυνατότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος είναι μια δυνατότητα καθημερινή σήμερα στη ζωή όλων μας. Μπορούμε να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Θεού και να καταλαβαίνουμε. Να μπορούμε να τον αγαπάμε, να τον γνωρίζουμε και ανεξάρτητα από το ότι μπορεί κάποιες απαντήσεις να μην τις παίρνουμε, να λέμε: εγώ θα μείνω εδώ, ανεξάρτητα από το αν δεν το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί αγαπώ τον Κύριο. Γιατί μου αρέσει το πρόσωπό του. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχω ένα θησαυρό στα χέρια μου που δεν αξίζει μπροστά σε τίποτα άλλο. Έτσι στάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Κάθισε, σκέφτηκε, προσευχήθηκε, μπήκε στο αγιαστήριο του Θεού και τότε αρχίζει και καταλαβαίνει. Και τότε τα πόδια του αρχίζουν και στέκονται καλύτερα στη γη. Τι βλέπει αυτός ο άνθρωπος και τι καταλαβαίνει? Και τι βλέπουμε και εμείς σήμερα και τι καταλαβαίνουμε? Και ποια θα ήταν η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτό το ερώτημα αυτού του ανθρώπου? Γιατί οι άνθρωποι του Θεού συχνά βασανίζονται? Γιατί οι ασεβείς ευημερούν?

όλων μας δεν είναι παρά στιγμιαία. Όσο καλά κι αν περάσουμε ολόκληρη τη ζωή μας, αν χάσουμε την αιωνιότητα, το είπε και ο Κύριος. Τι ωφελεί το άνθρωπος αν ζημιωθεί την ψυχή του και κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο. Όσο καλά κι αν περάσουμε αυτή τη ζωή μας, ολόκληρη η ζωή μας θα είναι μία στιγμή μπροστά στην αιωνιότητα. Η πρώτη απάντηση λοιπόν, αδελφοί, είναι αυτή. Ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μία κρίση και ένας κριτής. Και τα τέλη των ασεβών δεν θα είναι καθόλου καλά. Θα είναι τέλη από τα οποία μακάρι ο Θεός να φυλάξει όλους μας όσοι βρισκόμαστε εδώ. Αυτό όμως θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε αυτό που κάποια στιγμή από ανθρώπους ασχολούμενους με τα φιλοσοφικά ονομάστηκε προτεσταντική ηθική, ότι ο άνθρωπος στερείται σε αυτή τη γη για να απολαύσει κάποια στιγμή την αιωνιότητα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Αξίζει η ζωή του χριστιανού να είναι μίζερη επειδή ακριβώς κάποια στιγμή θα απολαύσει την αιωνιότητα? Βεβαίως και όχι. Όταν ο Ιησούς Χριστός υποσχόταν και υποσχέθηκε ότι θα μας χαρίσει μια άφθονη ζωή, δεν αναφερόταν μόνο στην αιώνια ζωή. Αναφέρεται και σε αυτή τη ζωή. Αναφέρεται σε μια αφθονία που μπορεί να την απολαμβάνει ο χριστιανός αυτή τη ζωή, όπως ακριβώς την απολάμβανε και ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από την επιστολή προς Φιλιππησίους. Επειδή εγώ έμαθω να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Και διαβάζω από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια να περισσεύετε εις πάνεργων αγαθών. Προσέξτε σε αυτό το δεύτερο εδάφιο πόσα παν, πάσαν μπαίνουν μέσα. Έτσι ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια να περισσεύετε εις πάνεργων αγαθών. Και ο Θεός θα περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς. Έτσι στεκόταν ο Παύλος. Δεν περιμένε την αιωνιότητα για να απολαύσει αυτή την άφθονη ζωή. Την απολάμβανε από αυτόν τον κόσμο. Πώς μπορούσε ο Παύλος να στέκεται έτσι? Πώς μπορούσε να ξεπερνάει αυτούς τους προβληματισμούς αυτού του ανθρώπου και δικούς μας προβληματισμούς? Γιατί μας λείπουν τόσα πράγματα? Εκτός από την απάντηση που δώσαμε πριν. Πώς μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτή τη ζωή όσα και να έχουμε, πολλά ή λίγα? Το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσαμε να ορίσουμε είναι αυτό που ορίζει ο Θεός στην Καινή Διαθήκη, καταδικάζοντας την πλεονεξία ως ειδωλολατρία και φέρνοντας έναν άλλο τρόπο σε σχέση με αυτό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη καταδικαζόταν η επιθυμία απόκτησης περισσότερου πλούτου μόνο όταν αυτό είχε να κάνει με πλούτο που ανήκε σε κάποιον άλλον. Στη δέκατη εντολή ήταν, η δέκατη εντολή ήταν μη επιθυμήσεις το ανήκον αυτό που ανήκει σε κάποιον άλλον. Αν δεν ανήκε σε κάποιον άλλον, μπορούσε κανείς να το επιθυμεί και να το αποκτά. Και η δεύτερη απέτηση της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να είναι κανείς ευαίσθητος προς τις ανάγκες που υπήρχαν γύρω του, στη χείρα, στο ορφανό. Δεν καταδικαζόταν όμως η έννοια του πλούτου. Στην Καινή Διαθήκη, έτσι όπως το τοποθετεί ο Χριστός, δεν φαίνεται ότι ο χριστιανός μπορεί να είναι πλούσιος με την έννοια του πλούτου που θα ξεχυλίζει. Δεν φαίνεται ότι ο χριστιανός μπορεί να είναι πλεονέκτης. Πλεονεξία είναι ειδωλολατρία. Γιατί? Γιατί αλλάζει το κέντρο βάρους των εννοιών. Γιατί έρχεται πια και μπαίνει η έννοια του προσώπου του Χριστού και έρχεται πια και μπαίνει η έννοια της αυθονίας, όχι στα υλικά αγαθά, αλλά μιας αυθονίας που σχετίζεται με αυτά που απολαμβάνει ο άνθρωπος από τη σχέση του με το Θεό. Και εδώ, αδελφοί, ας αναρωτηθούμε πόσο έχουμε ξεκαθαρίσει στη σκέψη μας αυτές τις έννοιες του τι είναι καλό και τι κακό για μας. Η ευημερία, το να περνάμε καλά, είναι καλό για μας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα που σχετίζεται με τον καιρό. Συνηθίζουμε να λέμε καλός, κακός καιρός. Σε ποιο πλαίσιο? Είναι πάντοτε καλός καιρός ηλιακάδα? Δεν είναι. Εάν το χειμώνα έχει όλη η γη ηλιακάδα, τότε κάποια στιγμή θα καταστραφεί η γη. Χρειάζεται η φύση να περάσει και από την παγωνιά, χρειάζεται να περάσει και από τέτοιες συνθήκες για να μπορέσει ακριβώς να κάνει τον κύκλο της και να μπορέσει να ζει. Ο καλός και ο κακός καιρός εξαρτάται πού τοποθετείται. Είναι κακός καιρός για το χειμώνα μια συνεχής λιακάδα. Είναι κακός καιρός για το καλοκαίρι ένα συνεχές κρύο. Έτσι αντίστοιχα και στην πνευματική μας ζωή. Τι σημαίνει όταν λέμε καλό, κακό, θέλω να περνάω καλά? Αυτό που μπορεί να βλέπουμε εμείς καλό και να το ορίζουμε ως καλό, το να έχουμε αρκετά, το να μην μας λείπει τίποτα, το να μπορούμε να περνάμε καλά, δεν απαραίτητο ότι είναι καλό για μας. Ποιο είναι το καλό για μας έτσι όπως το ορίζει ο Θεός? Το να γνωρίζουμε εκείνον, ο αγιασμός μας, και να ετοιμαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον αντικρίσουμε και να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Το ποιες συνθήκες εξυπηρετούν αυτό το καλό, εμείς δεν μπορούμε να τις ξέρουμε πάντοτε. Ο Θεός τις ξέρει. Εκείνος ξέρει ποιο είναι το καλό και το αγαθό για μας, που είναι αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Το να μας οδηγήσει κάποια στιγμή στο να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του και να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Αυτό είναι το καλό και το αγαθό για μας. Και αυτό μπορεί να εξυπηρετηθεί στη ζωή μας είτε από εύκολους είτε από δύσκολους.

δρόμους. Μπορεί ο Θεός να επιτρέψει να περάσουμε δυσκολίες, επειδή ακριβώς ξέρει ότι το καλό μας είναι το να περάσουμε αυτές τις δυσκολίες. Μπορεί να το καταλάβουμε, μπορεί και να μην το καταλάβουμε, όπως είπαμε πριν. Αλλά ο Θεός ξέρει ποιο είναι το καλό μας. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αδελφοί, στη σκέψη μας, για να μπορούμε πιο εύκολα να δίνουμε τέτοιες απαντήσεις στο γιατί συμβαίνουν αυτά γύρω μας, είναι ότι το καλό το δικό μας δεν είναι απαραίτητα αυτό που ορίζει ο κόσμος ως καλό, το να περνάμε καλά. Το καλό και το αγαθό το δικό μας είναι το να κερδίσουμε την αιωνιότητα με τον Κύριο. Το να μοιάζουμε περισσότερο σε εκείνον. Αυτό είναι το καλό μας. Και αυτή είναι η πρώτη σκέψη που μπορεί να μας οδηγεί στο να δίνουμε εύκολα τέτοιες απαντήσεις. Και η δεύτερη σκέψη, και θα κλείσω με αυτό, είναι αυτό που είπαμε και πριν. Το να μπορούμε, αδελφοί, να γνωρίζουμε το θησαυρό μας. Ο Απόστολος Παύλος, αν μπορούσε να στέκεται με αυτόν τον τρόπο που στεκόταν και να μιλάει για μια αυτάρκεια στο κάθε τι, σε κάθε περίσταση, για κάθε πράγμα, σε κάθε τόπο, ήταν επειδή ακριβώς είχε συνειδητοποιήσει ποιος ήταν ο θησαυρός που είχε στα χέρια του. Ήξερε ότι αυτά που έβλεπε μπροστά του, τα βλεπόμενα, δεν άξιζαν τον κόπο. Έβλεπε πια ο Παύλος τα μη βλεπόμενα. Έβλεπε πίσω από αυτά που βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή μας. Έβλεπε σε αυτά που τον περίμενα στον ουρανό. Έβλεπε σε αυτά που του είχε χαρίσει ο Κύριος. Μπροστά στα οποία έλεγε ότι θεώρησα τα πάντα σκύβαλα, σκουπίδια, μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου. Είχε ένα θησαυρό. Και επειδή τον καταλάβαινε αυτό το θησαυρό και τον έβλεπε, γι' αυτό μπορούσε πολύ εύκολα να δίνει τέτοιες απαντήσεις και να λέει αυτό δεν αξίζει, εκείνο δεν αξίζει, το άλλο δεν αξίζει. Μπορούσε πολύ εύκολα να ξεπερνάει τέτοια διλήμματα. Γιατί αυτός, αφού δεν σέβεται το Θεό, αφού είναι τόσο κακός άνθρωπος, πηγαίνει τόσο καλά. Δεν τον απασχολούσε τον Παύλο αυτό. Εκείνος απολάμβανε τη ζωή με τέτοιο τρόπο, ώστε του ήταν αδιάφορο το αν κάποιος είχε σπίτια, είχε κτήματα, είχε πλούτο. Δεν ήταν για τον Παύλο αυτό το επιθυμητό. Δεν ήταν αυτό το καλό. Δεν ήταν αυτό που προσπαθούσε να κερδίσει. Αυτό, αδελφοί, μέτοχη του προσώπου του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο στην αιωνιότητα, από αυτή τη ζωή. Αυτό σημαίνει αυθονία ζωής, ότι μπορούμε να γνωρίζουμε έναν άπειρο Θεό. Και αυτός ο άπειρος Θεός να μας γεμίζει με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να είμαστε χορτασμένοι και ξεδιψασμένοι, αλλά να είμαστε, όπως έλεγε ο Χριστός στη Σαμαρείτισσα, να ξεχυλίζει η κοιλιά μας από αυτό το νερό που μας έχει ξεδιψάσει. Να είμαστε τόσο χορτασμένοι που από το περίσσευμα το δικό μας θα μπορούν να χορταίνουν κι άλλοι. Αυτή τη ζωή θέλει να μας τη χαρίσει ο Θεός. Δεν μας καλεί σε μια πνευματική μιζέρια. Δεν μας καλεί σε μια πνευματική ζωή που συνεχώς θα βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Μα γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται το άλλο, γιατί δεν έχω αυτό, γιατί μου λείπει εκείνο, γιατί το έχει ο άλλος. Μπορεί ο διάβολος να μας βάλει τέτοιους πειρασμούς, επαναλαμβάνω. Δεν είναι αμαρτία. Αλλά πρέπει να έχουμε τα όπλα και να στεκόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού, ώστε να μπορούμε να τους ξεπερνάμε αυτούς τους πειρασμούς. Η απάντηση στο ερώτημα αυτού του ανθρώπου, γιατί ευημερούν οι ασεβείς, γιατί οι άνθρωποι του Θεού περνάνε δύσκολες ώρες, είναι ότι το καλό μας δεν σχετίζεται με το πώς περνάμε σε αυτή τη ζωή. Δεν έχει σχέση με το αν περνάμε καλά ή όχι εδώ. Ο Θεός γνωρίζει ότι το καλό και το αγαθό μας είναι το να μοιάσουμε σε εκείνο, το να μπορέσουμε κάποια μέρα να τον αντικρίσουμε και να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Αυτό είναι το αγαθό μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινεί ο Θεός τα πράγματα. Και είναι αυτό με το οποίο κλείνει και ο ψαλμοδός στον ψαλμό του. Αλλά διε με, το να προσκολώμαι στον Θεό είναι το αγαθόν μου. Αυτό. Το να προσκολώμαι στον Θεό είναι το αγαθόν μου. Αυτός ο άνθρωπος πέρασε από μια δύσκολη κατάσταση, από μια δύσκολη περίοδο, βασανίστηκε, προφύλαξε τον εαυτό του από το να πέσει σε αμαρτία, ενεργοποίησε όλα τα όπλα τα οποία είχε στη διάθεσή του, μπήκε στο αγιαστήριο του Θεού, προσευχήθηκε, έμεινε ενώπιον του Θεού, σκέφτηκε και αρχίζει να ξεκαθαρίζει σκέψη του. Και κάποια στιγμή αρχίζουν τα πόδια του να στέκονται, να πατάει καλά και φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά εις εμέ, το αγαθόν μου είναι το να προσκολώμαι στο Θεό. Αυτό είναι το συμπέρασμα κάθε πιστού ανθρώπου, αυτό είναι το συμπέρασμα κάθε ανθρώπου. Ότι το αγαθό μας είναι το να γνωρίζουμε περισσότερο το πρόσωπο του Θεού. Σε δύσκολες ώρες που θα περάσουμε και περνάμε ίσως πολλοί αδελφοί, μακάρι να στεκόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού. Και μακάρι να καλλιεργούμε αυτήν ακριβώς τη σκέψη κάθε στιγμή στη ζωή μας. Ότι το αγαθό μας είναι το να γνωρίζουμε περισσότερο τον Κύριό μας. Ότι έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια μας. Όταν θα βρεθούμε στην αιωνιότητα θα τον καταλάβουμε πολύ περισσότερο. Τον έχουμε όμως από τώρα. Και μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα αυτό το θησαυρό. Και όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε το θησαυρό μας, τόσο πιο εύκολο θα είναι να ξεπερνάμε τα εμπόδια του διαβόλου. Τόσο πιο πολύ θα απολαμβάνουμε αυτή τη ζωή μας. Όχι επειδή θα έχει πολλά, αλλά επειδή θα καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας έχει χαρίσει πολλά. Τόσο πιο εύκολο θα είναι να απολαμβάνουμε αυτή την αυθονία που ο Θεός χαρίζει στον καθένα από εμάς. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας κάνει χριστιανούς ευτυχισμένους. Χριστιανούς ξεδιψασμένους, χριστιανούς χορτασμένους, χριστιανούς που απολαμβάνουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού επειδή έχουν αντιληφθεί ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής και όχι αυτά που εκείνος χαρίζει. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Και έλαβεν ο Σαμουήλ ένα αρνίον γαλαθινόν και προσέφερε ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Και βόησε ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ. Και επίκουσεν αυτού ο Κύριος. Άλλο το προσεύχομαι, βοώ εις τον Κύριον, και άλλο το επίκουσεν ο Κύριος. Είναι και προσευχές, δεν τις ακούει ο Κύριος. Και ενώ προσέφερε ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι δια να πολεμήσωση κατά του Ισραήλ. Και βρόντισεν ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέρα εκείνη επί τους Φιλιστέους. Και κατατρόπωσεν αυτούς και χτυπήθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ. Και τότε έλαβε ο Σαμουήλ ένα λίθον και έστησε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβενέζερ λέγον μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος μέχρι αυτή τη στιγμή. Πόσες έχουμε σήμερα, 3 Ιανουαρίου 1982, ώρα 10 και 42, εβοήθησε ημάς ο Κύριος. Ο Κύριος μέχρι της ώρας αυτής φάνηκε συνεπής. Εντάξει, okay που λένε, μέχρι της ώρας αυτής. Άρα γιατί να αλλάξει τώρα για το μέλλον? Όχι, ο ίδιος θα είναι ο Κύριος, ο Κύριός μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα απλά πράγματα έχουν μεγαλείο μέσα. Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουρανίε και Θεέ μας, η χαρά μας είναι μεγάλη όταν μέσα από την καρδιά μας, δια του απνεύματός σου του Αγίου, μπορούμε να κάνουμε ομολογίες που να ταυτίζονται απόλυτα με εκείνα που είναι γραμμένα μέσα στον Λόγο σου τον Άγιον, σημάδι που δείχνει ότι είσαι ο Αυτός χθες, σήμερα και εις τους αιώνας, και τα θαύματα που έκανες το καιρό εκείνο τα ίδια γίνονται και στη ζωή τη δική μας. Φτάνει εμείς να προσφέρουμε τον εαυτό μας με πίστη, ώστε να μπορείς να λειτουργήσεις εσύ ο Θεός στην καθημερινή μας πορεία, στις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας, αλλά και στις χαρές μας με δοξολογία. Το πρωινό αυτό, ο Θεέ μας, ακόμα στα πρώτα βήματα του καινούριου χρόνου, που εσυγκρίσει με τους άλλους φαίνεται τόσο σκοτεινός, τόσο μαύρος, τόσο μπερδεμένος, ο Κύριε, εμείς έχουμε άλλο σημείο αναφοράς. Εμείς στρεφόμαστε στο πρόσωπό σου. Εμείς κοιτάζουμε πίσω από τότε που σε γνωρίσαμε. Έχουμε κάποια ιστορία μαζί σου. Και αυτή η ιστορία μιλάει, βεβαιώνει. Ω Κύριε, κατοχυρώνει, ώστε μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στη ψυχή μας, στα βήματά μας, να έχουμε ειρήνη, γαλήνη, ανάπαυση, ό,τι και αν συμβαίνει ή θα συμβεί εις το μέλλον. Διότι εμείς δεν έχουμε γνώσεις ή κατοχυρώσεις για τα όσα θα συμβούν. Εμείς ξέρουμε εσένα μόνο που είσαι ο Κύριος της ιστορίας και όλων όσα μέλουν να εξελιχθούν στον κόσμο τούτο. Το πρωινό αυτό σε ευχαριστούμε. Το πρωινό αυτό δοξάζουμε το όνομά σου. Το πρωινό αυτό το Πνεύμα σου το Άγιο, όπως το παρελθόν, πολύ περισσότερο τώρα, μέσα στις καρδιές μας να αποθέσει και να γράψει τα αιώνια, τα δικά σου, τα ευλογημένα. Εξομολογούμεθα και κάθε μέρα περισσότερο ενισχύεται η πεποίθησή μας ότι είμαστε ανάξιοι, αλλά στο έλεος σου μόνον στηριζόμεθα και με αυτό βαδίζουμε. Δοξασμένο το όνομά σου. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα,
τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δια ψάλλει έναν ύμνο.

υπάρχουν κάποιες λειτουργίες στον οργανισμό μας που διαρκούν σ' όλη μας τη ζωή. Σ' όλη μας τη ζωή αναπνέουμε. Το μωράκι μόλις γεννηθεί του δίνει και ένα χτύπημα ο γιατρός και αρχίζει λίγο τρομαγμένο και αρχίζει να αναπνέει. Και θα αναπνέει όσο του σταματήσει να αναπνέει. Τότε τέλος. Σε όλη μας τη ζωή κυκλοφορεί το αίμα μέσα στις φλέβες, στις αρτηρίες και διάβαζα πόσο μεγάλη έκταση έχουν όλα αυτά τα σωληνώματα. Τεραστία η λιγκιόλη. Και στο κέντρο είναι η καρδιά. Κάποια διαφημιστική εταιρεία μετέδιδε το χτύπο στο ραδιόφωνο και άκουγε ένα πράγμα σαν εργοστάσιο. Η καρδιά, η καημενούλα. Ναι. Και βοηθάει, όχι βοηθάει, έχει αναλάβει όλο αυτό το έργο για όλη μας τη ζωή. Και σε άλλη περιοχή, σε όλη μας τη ζωή κάνουμε σχέδια, όνειρα, προοπτικές και καταλήγουν σε πράξεις, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε με αποτυχία, χωρίς να πούμε με βεβαιότητα, να μπορούμε να πούμε τι είναι επιτυχία, τι είναι αποτυχία, πολύ σχετικά όλα αυτά. Θα λέγαμε ότι η ζωή μας, κοινότυπο άλλωστε, πολύ κουβεντιασμένο, ότι η ζωή μας είναι μια πορεία. Και όπως συμβαίνει στις πολεμικές επιχειρήσεις ή στις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, έχουν κάτι σημαίακια και τα βάζουν και τα μετακινούν. Το τάδε βαπόρι τώρα είναι στον Ινδικό ωκεανό, στο σημείο αυτό. Το τάδε είναι εκεί, το τάδε είναι εκεί και ξέρουν πού το καθένα είναι. Και το πρωί πάλι τα μετακινούν. Η πορεία. Και στη ζωή μας, βάλτε ένα σημαίακι. Ναι, πού βρισκόμαστε τώρα. Βέβαια, για τους περισσότερους από εμάς, χωρίς να μετρήσω, φοβάμαι ότι το μεγαλύτερο μέρος το διανύσαμε. Ή όπως λένε λαϊκά, το φάγαμε. Ναι, το μεγαλύτερο μέρος. Και σκεφτόμουν αυτό που γίνεται τις μέρες αυτές με πανηγύρια, με ευχές, με γέλια. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ψυχολογημένο. Άνθρωπε μου, τι γελάς. Ή έφτιασε. Εδώ έφαγες το πιο μεγάλο μέρος. Και ξέρεις τι γίνεται. Αυτός ο καινούριος χρόνος που λέει είναι ένα κομμάτι από το υπόλοιπο που σου μένει, το οποίο πάει σε εκείνα τα παλιά, τα χαμένα. Δηλαδή, λιγοστεύει. Είναι η αντίστροφος μέτρηση, που δεν ξέρουμε μάλιστα και τι διάρκεια έχει αυτή. Από το ένα μέρος μετακινείται και πηγαίνει πίσω. Υπάρχει, εμείς νομίζουμε, μια πορεία από το παρελθόν προς το μέλλον. Ανάποδα είναι τα πράγματα. Το μέλλον έρχεται και γίνεται παρελθόν αφού φεράσει από μια στιγμιαία διαδικασία που λέγεται παρόν. Πηγαίνουμε προς το μέλλον. Το παρελθόν είναι γνωστό. Η μνήμη το κρατάει μέσα. Έχει αφήσει τα σημάδια του. Το παρελθόν. Το μέλλον αγνώστο. Βέβαια, γενικές γραμμές μας πληροφορεί ο λόγος του Θεού όσοι τον μελετούν. Αλλά δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ούτε ειδικά για το άτομο του καθενός μου. Δεν ξέρουμε. Είναι άγνωστο. Και εφόσον είναι άγνωστο, αλήθεια γεννά ερωτηματικά μέσα μας. Πώς θα είναι, αν ξέραμε πώς θα είναι. Και είναι ένας πόθος αυτός, γενικός, μεταξύ όλων των ανθρώπων. Ο Θεός μου έφερε μπροστά μου δύο εδάφια, πολύ γνωστά, που ακριβώς είναι δύο βέλη. Το ένα στρέφεται προς τα πίσω, προς το παρελθόν, το άλλο στρέφεται προς το μέλλον, κοιτάζει μπροστά. Δύο βέλη όμως από το Πνεύμα του Θεού, που βοηθούν το πιστό παιδί του Θεού να προσανατολιστεί σωστά και να μην είναι ή να μην συμμετέχει στον τρόπο της σκέψεως των άλλων ανθρώπων.
1981-1982 βρισκόμαστε στην κορφή του βουνού και ήδη γυρίζουμε από την άλλη τη μεριά. Το χρόνο που πέρασε τρέχαμε. Είδατε το καινούριο σάλπισμα που έχει έναν που τρέχει. Όλο τρέχουμε. Έλεγε κάποιος, όλη μας τη ζωή την περνάμε με τη γλώσσα έξω, σαν τα καημένα τα κυνηγιάρικα, τα σκυλιά που λαχανιάζουν και πάλι τρέχουν. Τρέχαμε λαχανιάζοντας, φορτωμένοι, τις πιο πολλές φορές μόνοι μας, αυτοφορτωμένοι, με μεγάλα βάρη, ανοησίες, που μόνοι μας φορτώσαμε τον εαυτό μας, άχρηστο υλικό, με όνειρα, προσδοκίες, αγώνες, προσπάθειες. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού με τον προφήτη Σαμουήλ, που έστησε ένα μνημείο, μνημείο στις καρδιές μας, μέχρι τούδε ο Κύριος μας εβοήθησε. Σε ένα ψαλμό λέει, ας είπει τώρα ο Ισραήλ, το γυρίζουμε, ας είπει ο καθένας από μας, ας εξετάσει, μέχρι τώρα ο Κύριος ήταν μαζί μας, δεν μας άφησε, δεν μας εγκατέλειψε. Αυτό δεν είναι υπόσχεση, αυτό δεν είναι επαγγελία, δεν είναι. Είναι μια διαβεβαίωση, μια παρατήρηση, κάτι που ο καθένας μπορεί να το κάνει για τον εαυτόν του. Μέχρι σήμερα ο Κύριος ήταν δίπλα μας, στη ζωή μας, στη σκέψη μας, στις διαθέσεις μας. Και εκείνο το ευτελές είδος στα όνειρα. Και στα όνειρά μας πολλές φορές ήταν δικά του, εάν εμείς ήμασταν δικοί του. Και αυτό επιβεβαιώνεται με μια ιστορία ολόκληρη. Αφήνω εσάς και γυρίζω στον εαυτό μου. Αλήθεια, σε αυτό το παρελθόν που πέρασε, περάσαμε μπόρες. Ποιος δεν πέρασε? Είναι μέσα στη ζωή και οι μπόρες. Ήμουν 14 ετών όταν πέθανε η μητέρα μου. Καταλαβαίνετε τώρα να πεθάνει η μητέρα, και ο πρώτος ήμουν εγώ. Πήγαινα στο φαρμακείο και παραπατούσα, φαίνεται, στον δρόμο να πάρω φάρμακα, και με βρήκε ο καθηγητής του γυμνασίου, τετάρτη γυμνασίου ήμουν τότε. Και μου λέει, τι συμβαίνει, πώς πας έτσι, τι γίνεται? Του είπα αυτό και αυτό. Δεν είχε να πει τίποτα ο άνθρωπος, λυπήθηκε. Μου χτύπησε, κουράγιο, μου λέει, Χρήστο, κουράγιο. Περάσαμε μπόρες. Όχι, μια δεν λες τίποτα. Πολλές μπόρες. Περάσαμε φτώχες. Ίσως μερικοί να εξαιρούνται από αυτό, να ήταν παιδιά έτσι από σπίτια άνετα. Αλλά φαντάζομαι ότι πιο πολύ περάσαμε φτώχες. Κάθε φορά τέτοια εποχή που είναι τα παγκάκια έξω, θυμάμαι που ο πατέρας μου με τον αδελφό μου Ανουσακίδη είχαν ένα παγκάκι και πουλούσαν παιχνίδια μπροστά στους Γούρδα. Ναι, και βοηθός κι εγώ, αλλά εμένα μου κακοφαινόταν παιχνίδια. Και ο πατέρας μου παρακολουθούσε και ψυχολογούσε την κατάσταση. Και τη δεύτερη μέρα λέει, μισογελώντας, τη μητέρα μου, ο κανακάρι σου, λέει, να τον έβλεπες. Πώς διαλαλούσε το εμπόρευμα, πώς φόραζε. Την πρώτη μέρα δεν τα άνοιγα το στόμα. Αλλά σιγά σιγά το πνεύμα εκεί του δρόμου φώναζα κι εγώ. Τι να κάνω, ναι, μια χαρά. Και όταν έπιανε βροχή, τα μαζεύαμε και τρέχαμε στο μαγαζί του αδελφού Δημόπουλου, Εμμανουήλ Μπενάκη, να τα κρύψουμε για θα γινόντουστε μουσχεμα. Και έπιανε συχνά βροχή. Περάσαμε φτώχες. Περάσαμε αναστατώσεις, κατοχή. Τα παιδιά μας δεν μας πιστεύουν, εγώ τους τα λέμε. Και όμως ήταν οι πραγματικότητες αυτές. Επήγαινα για συσίτιο στο χημείο, και ήταν το φοιτητικό συσίτιο, και κάνανε ζιν οι σφαίρες και καρφωνόντουσαν στον τοίχο δίπλα. Και λέει, να πάω, να μην πάω, να γυρίσω πίσω, αλλά το στομάχι σου λέγε, προχώρα, και ασφυρίζουνε σφαίρες. Ναι, και πήγαινα, τι να κάνω, πού να γίνει αλλιώς. Και μια φορά μόλις πρόλαβα που είχε γίνει μπλόκο. Και έφυγα νηστικός. Αλλά καλύτερα νηστικός παρά να είσαι μέσα στον μπλόκο και να σε τραβάνε όπου σε τραβούσανε την εποχή εκεί. Περάσαμε κινδύνους.
απειλές που έβαλε το χέρι του ο Θεός και λέει στοπ, μέχρι εδώ, όχι, όχι παραπέρα. Βέβαια τότε δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Τώρα φωτισμένοι με το Πνεύμα του Θεού, ο Θεέ μου, από εκεί με φύλαξες. Ήμουν εργάτης στους Γερμανούς και μου λέγε ένας, με αγαπούσε, όλοι με αγαπούσανε. Έλα μου λέει Χριστάκη να σε γλεντήσω Σαββατοκύριακο με μπουζούκια και τέτοια πράγματα. Εντάξει, θα έρθω ταξίμι, αλλά δεν πήγα. Μία φορά αν πήγαινα δεν θα ξαναγύριζα σπίτι. Τα υπόγεια, ο δρόμος εκείνος, ο άσχημος και η καρδιά με τέτοια κλίση. Αλλά κάτι μεσολαβούσε, κάτι εγινόταν πάντα την τελευταία στιγμή τραβούσε ένας μοχλό. Όχι μία φορά, πολλές φορές. Αλλιώς θα ήμουνα χαμένος για πάντα. Περάσαμε και αρρώστιες. Αρρώστιες. Ποιος δεν πέρασε. Πολλές. Αλλά ο Κύριος ήταν και είναι μαζί μας. Πάντοτε. Ίσως τις ώρες εκείνες δεν το νιώθαμε, δεν το βλέπαμε, δεν είχαμε συνέστηση. Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Αλλά ήταν οπωσδήποτε ήταν μαζί μας. Όταν ήμουν στο Λιμωδό Νόσων, στην έκτη του γυμνασίου, το πρώτο βράδυ πέθανε ο διπλανός μου και τον σκεπάσαν με το σεντόνι, αλλά και δύο στην άκρη του θαλάμου. Την πιο άλλη, άλλοι τρεις. Μπα, λέω εδώ τρεις πάνε εδώ μέσα. Και άρχισα να διαιρώ το θάλαμο δια τρία για να δω πότε είναι η σειρά μου. Αφού έτσι γίνεται εδώ μέσα, τις πέρανε με το καροτσάκι. Και πριν από λίγο καιρό, όταν είχα εκείνη την ιστορία με τις αιμορραγίες, γέννησε νύχτα ο νυπτήρας αίμα, ακατάσχετο. Να ξυπνήσω, να τους ξυπνήσω, να μην τους ξυπνήσω και τι θα μου κάνουν. Και όταν πήγα στο νοσοκομείο, 3 η ώρα, ο αδερφός Γεωργόπουλος ήρθε μόνος του και με κατέβασε στο χειρουργείο, ούτε νοσοκόμες, ούτε τίποτα κανένα δεν υπήρχε. Για να μου φράξει εκείνη την τρομερή αιμορραγία. Αφού έτρεμε η νοσοκόμα, μην κάνεις έτσι, της λέω. Άρχισα την παρηγορώ. Δεν είναι τίποτα. Αίμα είναι που τρέχει. Ναι. Αλλά πάλι ήταν ο Θεός. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Καλά, θα πει κάποιος. Όλο ανάποδα είχες εσύ. Χαρές δεν είχε. Ποιος το είπε. Και χαρέ. Πάντοτε ο Κύριος ήταν και είναι μαζί μας. Όταν πήρα το πτυχίο μου και είδα γραμμένο και το όνομά μου έτυχον πτυχίου Ικάτοδη και βλέπω τελευταίος λόγω αλφαβητικής σειράς και το όνομά μου, επιάσαν τα δάκρυα, κατέβαινα την Πατησίων, έκλαιγα, δούλευε το Πνεύμα του Θεού, ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή. Όταν από ανοησία μου επέμενα να γίνω αξιωματικός και έγινα τέλος πάντων, ναι, και φορέσαμε τα συρρίτια και αυτά, νόμιζα ότι κάτι ήταν. Ήταν μια ευτυχισμένη κατά κόσμον, κατά άνθρωπον στιγμή. Και ο γάμος, και ο γάμος. Όταν με την κυρακούλα, υπό τα οδηγίας του αδερφού Δημόπουλου, τα ευλογίας εκεί, και ήταν Δεκέμβρης, ξέρετε, και έκανε κρύο. Και είπαν, βάλτε τους μια σόμπα για να μην ξεπαγιάσουν και μας βάλανε μια σβησμένη ηλεκτρική σόβα από πίσω. Όλη την ώρα δεν αγάπη, η πρίζα δεν δούλευε καλά. Τέλος πάντων. Ήτανε όμως μια από τις καλές στιγμές, έστω και αν φορούσα ένα κοστούμι της Ούνρα, αν την ξέρετε την Ούνρα, και τα παπούτσια ήταν ιδανικά από το γαμπρό μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά ο Θεός. Και μετά έδωσε και έδωσε ο Θεός. Μια ζωή ολόκληρη με τον Χριστό, μέχρι τούδε ο Κύριος είτε ανέβαινε προς τα πάνω, είτε ανέβαιναν τα πράγματα προς τα κάτω, είτε ήταν στιγμές, ήταν μαζί μας ο Κύριος. Είμαι βέβαιος ότι αυτά που είπα εγώ εν συντομία στα χρονικά όρια, ο καθένας από εσάς μπορεί να πει διπλάσια, τριπλάσια, πενταπλάσια εκεί και να τα γράψει. Αλλά πάντα είτε το βλέπαμε είτε δεν το βλέπαμε, είτε είχαμε, μακάρι να είχαμε τη διάθεση να τον ευγνωμονήσουμε, να πούμε ένα απλό ευχαριστώ πολλές φορές, ούτε αυτό δεν λέγαμε. Ήταν ο Κύριος μαζί μας, διότι είχαμε πιστέψει εις αυτό. Αυτός ο ίδιος Κύριος είναι και για το μέλλον. Και μπορούμε να το πούμε από τώρα ότι για μας υπάρχει παρελθόν και μέλλον, για τον Θεό δεν υπάρχει.
Υπάρχει κάτι άλλο, αιωνιότης, αιώνια ζωή. Και για τον Θεό συνεχίζεται η ίδια η κατάσταση. Αλλά για μας όμως η μελέτη αυτή, οι παρατηρήσεις μας βοηθούν. Αφού ήταν μέχρι τώρα μαζί μας, πώς από εδώ και μπρος θα μας εγκαταλείψει? Όχι, θα είναι και πάλι ο Κύριος μαζί μας. Να ψάλουμε έναν ύμνο εκ του νέου υμνολογίου. Πάντα θα μένει στο νου ζωηρή, 314. Τέτοιο.

και λαβών ο Αβραάμ, τα ξύλα της ολοκαυτώσεως επέθεσε επί τον Ισαάκ τον υιόν αυτού και έλαβε εις την χείρα αυτού το πύρ και την μάχαιρα και υπήγον οι δύο ομού. Ένα ωραίο στιγμιότυπο οικογενειακό, πατέρας ο γιος ο αγαπημένος, οι δυο τους, συντονισμός, το ίδιο πνεύμα, πολύ ωραία. Τότε ελάλησε ο Ισαάκ προς τον Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε, πάτερ μου. Ο δε είπε, ιδού εγώ τέκνον μου. Όχι, δεν του βγάζε λόγο ένα στον άλλο. Κουβεντιάζανε τώρα. Πατέρα, ναι παιδί μου, λέει, τι θέλεις. Πάτερ μου, ιδού εγώ τέκνον μου. Και είπε ο Ισαάκ, ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωση. Ο Ισαάκ ήξερε από θυσίες. Πατέρα, για όλα, είπε ο Αβραάμ, ο Θεός τέκνον μου θέλει προβλέψει εις σε αυτόν. Γράψτε το κάπου αυτό. Παιδί μου, ο Θεός θέλει προβλέψει εις σε αυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωση. Και το πρώτο και το δεύτερο είναι εδάφια που στάθηκαν σταθμοί στην πνευματική μου ζωή, απαντήσεις του Θεού σε κάποιες δύσκολες κρίσιμες ώρες. Το παρελθόν ποιος το λογαριάζει? Κάποιος έλεγε το παρελθόν είναι στάχτη, ίσως να έχει και δίκιο. Είναι κάτι που πέρασε, δεν μπορείς να το ξανααναστήσεις. Υπάρχει μόνο στα slides που είναι μέσα στις μνήμη μας και τίποτε άλλο. Αλλά αυτά που τα λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι μέχρι τούδε ο Κύριος μας εβοήθησε, δεν τα λέει για το παρελθόν. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στο παρελθόν. Τα λέει αντλώντας εντυπώσεις και επιχειρήματα από το παρελθόν, να ξέρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για το μέλλον. Αυτός που μέχρι τώρα κάθε στιγμή στάθηκε, μαύρη άσπρη δεν έχει σημασία, στα μάτια μας αδυναμία είναι αυτό. Λέγω, αυτός θα είναι μέχρι τέλους. Δεν θα μας διαψεύσει. Είναι αλήθεια ότι τα ανθρώπινα μέτρα και κριτήρια για το μέλλον δεν είναι καλά. Είναι πολύ απαισιόδοξες όλες οι προοπτικές και για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και βάσει του Λόγου του Θεού. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί δεν είναι καλές, ευχάριστες. Καιροί, έσχατες ημέρες, είπαμε, αντίστροφη μέτρηση. Ημέρες του τέλους, λέει, καιροί χαλεπή, άσχημη καιροί, δύσκολη καιροί, στενάχωρη. Και το επεξηγεί, γιατί? Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλακτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, εκείνο, το άλλο, το άλλο. Αυτοί είναι εκείνοι που δημιουργούν τη ζωή, το κλίμα. Άμα είναι τέτοιοι, τι θέλεις να είναι? Και προδότες, λέει μέσα. Δεν βαριέσαι. Προδότες. Αφού από τους πολλούς που έχω ακούσει στις ανώτατες υπηρεσίες της Αγγλίας, που κάθε τόσο ανακαλύπτεται και ένας καινούριος προδότης, λέω, μα όλοι βρε αδερφέ, όλοι. Δεν βαριέσαι. Και προδότες. Είναι μέσα και αυτό γραμμένο. Και λέει ακόμα ότι και μέσα στις εκκλησίες δεν θα είναι ευχάριστα τα πράγματα. Η αγάπη ψυγίσεται. Συζητούσα με τον αδερφό το Φορτινό, είχε έρθει στο γραφείο. Είναι συνταξιούχος, ξέρετε. Ναι, ήρθε με το κομπολόι στο χέρι. Ωραίο, έμβλημα. Ναι, λοιπόν, τι νέα, τι να πεις, του πάω αυτό. Για το ψυγίσετε και λοιπά. Μου λέει, δεν έχεις καταλάβει ένα πράγμα. Πολλά λέω, όχι ένα, μακάρι να ήταν ένα, είναι πολλά που δεν έχω καταλάβει. Το ψυγίσετε, μου λέει, θα το βάζεις από πλευράς θερμοκρασίας εσύ. Λέω, ναι, βέβαια. Έχει πέσει το θερμόμετρο της αγάπης, πέφτει και περιορίζεται σε κάτι τυπικά. Σε όλους, όχι. Αλλά σε γενική στάθμη. Έχει κάτι άλλο, μου λέει. Είναι και ακαμψία. Δηλαδή, ο παγωμένος
Αυτός γίνεται ένα κομμάτι πια και στέκεται. Δεν μπορεί ούτε χέρια, πόδια να λυγίσει. Μια καμψία, λέει, παρατηρείται τελευταία. Και θα σας διώξουν, θα είπωση παν ρήμα εναντίον σας. Τα λέει ο Λόγος του Θεού. Τα λέει. Εντάξει, ας γίνουν. Όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτή τα λέει και τα ξέρει ο Κύριος. Αλλά από πάνω, ο Κύριος θέλει προβλέψει. Παίρνουμε φακούς και κοιτάζουμε στο μέλλον. Τι θα γίνει, τι από όλα αυτά θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα γίνουν. Οι άνθρωποι του κόσμου πηγαίνουν σε χαρτορίχτες, διαβάζουν ζώδια, μόδια και τέτοια. Εμείς ατενίζουμε προς τον Κύριο επάνω. Και ο Κύριος λέει, ξέρει τι θα συμβεί. Και ο Κύριος θα προβλέψει. Έχει προβλέψει. Αυτό το βλέπει κανείς όταν στα νεαρά αντρόγυνα που περιμένουν ένα μωρό, εκεί λιγάκι τα μπερδεύουν αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Αλλά και αυτό τώρα επιστημονικώς μπορούν να το βρούνε με μια μειοκέντηση κλπ. Ναι, αλλά ας είναι. Λοιπόν, και κάνουν όλα, όλα. Και εκείνο θα χρειαστεί, πάρε και από αυτό. Και εκείνο, και εκείνο. Μόλις έρθει στη ζωή λοιπόν τον ήπιο, α, πλαισιωμένο από όλα ό,τι χρειάζεται. Και ο Θεός που ξέρει δεν έχει προβλέψει, τα πάντα έχει προβλέψει και προνοεί. Μέσα στην καρδιά μου πολύ ευχαριστώ τον Θεό για την πρόνοιά του. Πολλοί έχουν μια αντίληψη λίγο παλιωμοδίτικη. Δηλαδή νομίζουν ότι θα πρέπει πρώτα αυτοί να αντιληφθούν το πρόβλημα ή την δύσκολη κατάσταση. Μετά το συνειδητοποιήσουν, να έχουν κατόπι την εξυπνάδα να καταλάβουν ότι ο Θεός μπορεί να επέμβει, να στραφούν κατόπι να κάνουν την προσευχή τους εις τον Θεό και να περιμένουν μετά να ενεργήσει ο Θεός. Στάσου, αυτά είναι παλιά. Ο Κύριος τα ξέρει όλα. Τι θέλει την προσευχή μας. Είναι κάτι, ένα δείγμα αναγνωρίσεως, ομολογίας κλπ. Αλλά αλίμονο εάν περίμενε την αφεντιά μας πότε και πότε κλπ. Ο Κύριος έχει προβλέψει. Και το βλέπεις αυτό άλλωστε με την ταχύτητα της απαντήσεως. Τσακ! Και λες, πότε και έγινε αυτό. Μα καημένε, ο Θεός τα είχε ετοιμάσει από καιρό, είχε μιλήσει στους ανθρώπους, είχε καταστάσεις, το έδαφος, παντού, παντού. Υπάρχει όμως κάτι που θα έπρεπε να το τονίσουμε, να μην το προσπεράσουμε. Θέλει προβλέψει εις εαυτόν. Μην το αμελήσουμε αυτό. Μην πούμε, δεν έχει σημασία. Α, όχι. Εις εαυτόν. Κάθε τι το οποίο αφορά αυτόν ή έχει σχέση με αυτόν. Βέβαια, η απάντησή μου είναι, μα όλα έχουν σχέση με αυτόν. Αφού εγώ είμαι δικός του και αφού εκείνος είναι δικός μου και αφού του ανήκω, δεν του ανήκουμε του Κυρίου. Μας ηγόρασε και όχι μόνο εύχομαι να ζούμε δι' αυτόν, όχι μόνο χωρίς περιεχόμενο ευχή, να είναι μια πραγματικότης. Όντως ζούμε δια τον Κύριο και δικοί του είμαστε. Πώς ο Κύριος δεν θέλει προβλέψει για εκείνους οι οποίοι ζουν για αυτόν, για κάθε τι που αφορά τη ζωή τους, λεπτομέρειες. Εδώ είναι η ανθρώπινη φύση η οποία μεσολαβεί με την αδυναμία της και λέει τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε την α, τη β κατάσταση που έρχεται, φαίνεται σαν να μας συντριφτάσου. Είσαι παιδί του Θεού, τον αγαπάς τον Κύριο, η ζωή σου, είσαι στα χέρια του Κυρίου, βεβαίως είμαι. Ο Κύριος έχει προβλέψει. Μα δεν βλέπω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν ανάγκη ούτε να βλέπεις ούτε να καταλαβαίνεις. Περίμενε. Είναι το σύνθημα το πνευματικό. Ανάθεσε εις τον Κύριο και περίμενε. Και θα δεις κατόπι και θα δοξάσεις τον Θεό. Ναι αγαπητοί μου, τι θα κάνουμε τον καινούριο χρόνο. Δεν ξέρω. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε κάποιον και ανήκουμε εις αυτόν και έχουμε επιρρύψει πάσα την μέρη μου εις αυτόν και αυτός έχει προνοήσει για μας. Θα είναι καλύτερες ημέρες ή χειρότερες. Εδώ ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας πληροφορήσει. Καλύτερες φυσικά όχι. Δεν ξέρω πώς το εννοούμε το καλύτερες. Η ανεργία θα προχωρεί. Οι χώρες του ΟΟΣΑ 30 εκατομμύρια ανέργους. 7,5 μέσος όρος είναι στην Ευρώπη και παντού η ανεργία.
και θα, όλα τα άλλα μπορεί να καμφθούν. Ο πληθωρισμός να υποχωρήσει, αλλά λόγω ανεργίας θα υποχωρήσει. Η ανεργία όμως θα φουντώνει. Και στις πιο πλούσιες χώρες, ακόμα Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και πάνω, η ανεργία, ναι. Η αναταραχή θα πολλαπλασιάζεται. Μπόμπες από εδώ, μπόμπες από εκεί, πασκύβεις από πάνω, διαβάζεις και προσπαθείς να καταλάβεις, μα γιατί το κάνανε αυτό. Ακόμα είσαι στο γιατί. Δεν υπάρχουν γιατί τώρα. Έτσι είναι. Για το κέφι του άλλο το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει γιατί. Ναι, ακαταστασία. Απορία εθνών. Θα συνεδριάζουν. Θα συνεδριάζουν. Μεθαύριο συνέρχεται το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΟΚ. Μετά έρχεται το άλλο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ. Μετά έχει μπει ένα άλλο Συμβούλιο. Και τι κάνουνε, τίποτα. Συζητάνε, ανταλλάσσουν απόψεις, δίνουν λύσεις. Α, οι λύσεις είναι αλλουνού υπόθεση. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα απαντήσει, εάν οι άνθρωποι ζητήσουν την παρέμβασή του. Και οι οικονομολόγοι και οι κοινωνιολόγοι και οι άλλοι όλοι δεν υπάρχουν πρόπτικες. Δεν υπάρχει μέλλον. Να το πάρουμε καλά και να το πιστέψουμε. Ναι, αγαπητοί μου, οι αστρονόμοι μάλιστα λένε πολύ δυσάρεστα πράγματα, ιδίως για το δεύτερο εξάμηνο του 82, 83, 84, για να επαληθεύσει και ο Όργουελ εκεί με το βιβλίο. Τότε, αδερφέ μου, χανόμαστε. Λάθος. Μην γίνουμε σαν και εκείνους στη βάρκα που ήταν με τον κύριό μας, μαθητέ του. Δεν χανόμαστε, γιατί δεν είμαστε σε βάρκα. Εμείς είμαστε στα χέρια του Κύριου. Αυτά θα γίνουν. Θα γίνονται γύρω μας. Κατά κάποιο τρόπο θα έχουν αντίκτυπο επάνω μας και εμείς πρέπει μαζί με τους άλλους να υφιστάσουμε. Αλλά το τι ακριβώς θα συμβεί προσωπικά για τον καθένα από εμάς, αυτό θα καθοριστεί από πάνω. Πολλές φορές θυμήθηκα τον τελευταίο καιρό. Λέει, θυμωμένος ο Πιλάτος, το ξέρω, του λέει. Δεν το ξέρεις ότι εξουσίαν έχω. Δεν έλεγε ψέματα, την αλήθεια έλεγε. Ήταν άνθρωπος εξουσία. Το χαμόγελο του κυρίου μας, τι ωραίο που θα ήταν. Πού είναι ο ζωγράφος που θα το ζωγραφίσει. Λέει, ουδεμίαν εξουσίαν δεν θα είχες, εάν δεν σου την είχε δώσει άλλος προηγουμένως. Πιο ψηλά από τις ανθρώπινες εξουσίες είναι κάποια άλλη εξουσία. Και αυτός είναι ο πατέρας μας. Και αυτός είναι ο Κύριός μας. Και είναι η αγάπη του δεδηλωμένη γνωστή μέσα στη ζωή μας, κυκλοφορεί μέσα στην ψυχή μας, στις πλεύρες μας. Στα χέρια εκείνου είναι. Ναι, αλλά καμιά φορά λέει η γυναίκα στον άντρα, και τι θα κάνουμε τώρα. Στάσου. Ο Κύριος έχει προβλέψει, παιδί μου. Παιδί μου, μην τα κάνεις. Έχει, προχώρα. Ναι, αλλά εγώ θέλω να ξέρω. Μην καλύτερα να μην ξέρουμε. Γιατί αν ξέρω.

0: Ίσως κάτι θα παθαίναμε.
1: Α, να μην ξέρουμε κάτι. Θα ξέρει εκείνος και έχει προβλέψει και θα έρθει η ώρα η ευλογημένη όπου θα δούμε τις θαυμαστές επεμβάσεις του Κυρίου. Το ένα βέλος προς τον, στο παρελθόν. Μέχρι τούδε ο Κύριος ήταν μαζί μας. Μας βοήθησε, μας παραστάθηκε, μας ανέλαβε. Αλλά και στο μέλλον έχει προβλέψει ο Κύριος για κάθε τι που αφορά τα παιδιά τα δικά του. Δόξα να έχει το όνομά του το Άγιο. Συμπέρασμα, όχι ανησυχία, όχι στενοχώρια, όχι τέτοια πράγματα. Ώστε οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Δικαιολογημένοι οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα. Αλλά κι εμείς να μπούμε στο ίδιο καλούπι, στην ίδια νοοτροπία με τους άλλους. Όχι, δεν το θέλει ο Θεός. Τότε δοξάζεται ο Θεός, όταν με αυτό το πνεύμα σκεπτόμαστε και ενεργούμε. Η χοροδία, ψάλλει ένα κείμενο.

Μερικές. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Συγχώρα μας, γιατί ακόμα, ενώ θα έπρεπε να είχαμε από την άξια από πάνω μας, τον ανθρώπινο τρόπο του σκέπτεστε, παρασυρώμεθα και σκεπτόμαστε, και ο αντίκτυπος είναι στη ζωή μας, όπως σκέπτονται και οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Αλλά συγχώρεσέ μας γι' αυτό. Άλλαξε δια του Πνεύματός σου του Αγίου τον εσωτερικό μας κόσμο. Το έργο της λυτρώσεως του Χριστού ας ολοκληρωθεί μέσα μας. Το παρελθόν μας το συγχώρησες, ω Κύριε, και ήτανε στα χέρια σου. Και το μέλλον πολλό μάλλον είναι στα χέρια σου. Ο Χριστός, ο Κύριος μας, είναι ο Κύριος και του μέλλοντος, μέχρι τις δοξασμένες σελίδες της Αποκαλύψεως. Τίποτα δεν είναι έξω από τη δική του βουλή και εξουσία. Ω, δώσε μας αυτά να γραφτούν μέσα μας και να ρυθμίζουν τη σκέψη μας, την πορεία μας, τους στοχασμούς μας και να μας δίνουν την ειρήνη, την ανάπαυση που έχουμε ανάγκη και χρειαζόμαστε και το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και της λατρείας προς εσένα. Σε ευχαριστούμε. Ευενέζερ, μέχρι σήμερα ο Κύριος μας σε βοήθησε. Γιαχβέ Ιρά, ο Κύριος θα είναι μαζί μας και για το μέλλον και τα έχει προβλέψει όλα. Την ανάπαυση και τη γαλήνη σου, σε ευχαριστούμε. Τα λόγια τα οποία ήρθαν μπροστά μας, ότι κρίνεις εσύ ο Θεός, βάλτα μέσα στις καρδιές μας. Στους αδελφούς μας που απουσιάζουν λόγω ασθενειών και άλλων προβλημάτων, με το έλεος σου, σύ ο Θεός, να καλύψεις. Και τα παιδιά στο Σούνιο, ο Κύριε, εκεί που έχουν την πνευματική αυτή απασχόληση και τα μαθήματα, σύ ο Θεός, να βγάλεις στοιχεία για την δόξα του ονόματός σου. Σε ευχαριστούμε και για τη χοροδία της δραστηριότητας της Εκκλησίας. Σε παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το έργο της σωτηρίας που έκανε για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποια στιγμή ανοίξανε τα μάτια μας και σε δεχτήκαμε. Και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχεις επιτρέψει να γνωρίσουμε και να περάσουμε από τότε. Αλλά πολύ περισσότερο σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου, για αυτά που μας έχεις υποσχεθεί ότι ετοιμάζεις για μας, ότι έχεις ήδη ετοιμάσει τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου που θέλεις να μας κάνεις συνεργάτες σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις καλέσει να λάβουμε το όνομα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί θέλεις να γίνουμε όμοι με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί θέλεις να κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί σου και να σε γνωρίζουμε. Βοήθησε μας, Πατέρα μας, να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι αυτά τα σχέδιά σου για μας. Βοήθησε μας από αυτή τη ζωή να συμπεριφερόμαστε με τη λογική της πολιτείας του ουρανού. Σαν παιδιά δικά σου, με τις ιδιότητες των παιδιών των δικών σου και με τις προτεραιότητες και τις αξίες των παιδιών των δικών σου. Βοήθησε μας να ξεκαθαρίζουμε στη ζωή μας τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι, τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει, τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, ποιο είναι το θέλημά σου και ποιο δεν είναι, έτσι ώστε οι μέρες μας να είναι μέρες κερδισμένες. Φύλαξε μας, Πατέρα μας, από το να βρεθούμε μπροστά σου και κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι είχαμε αφήσει εκκρεμότητες στη ζωή μας, ότι περάσαμε μια ζωή ανεκμετάλλευτη, μας έφυγε μέσα από τα χέρια μας. Βοήθησέ μας να συνειδητοποιούμε από αυτή τη ζωή το πώς εσύ θέλεις να πορευόμαστε, έτσι ώστε όταν θα σε αντικρίσουμε να χαρούμε πραγματικά που σε βλέπουμε και να μην τραπούμε. Σε παρακαλούμε πολύ την ώρα μας αυτή, εσύ να την καλύψεις. Το Πνεύμα του Άγιου να είναι εκείνο που θα μιλήσει μέσα μας και σε παρακαλούμε, καθάρισε εσύ το λόγο σου από κάθε τι το ανθρώπινο. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με την αφορμή του συνεδρίου των νέων που έγινε πάνω στο Σούνιο, κοιτάξαμε πάνω στο συνέδριο ένα θέμα που αρκετά συχνά έχει απασχολήσει τις εκκλησίες μας και σε ό,τι με παρακάλεσαν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εδώ. Είναι το θέμα του σκανδαλισμού. Προκαταβολικά ζητώ συγγνώμη από όσα παιδιά το άκουσαν και στο Σούνιο. Ελπίζω να μην σκανδαλιστούν. Θα είναι μια επανάληψη. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει πολλές φορές τις εκκλησίες μας και φαίνεται ότι ταλαιπωρούσε από τα πρώτα χρόνια την Εκκλησία του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος αφιερώνει δύο αρκετά μεγάλα κομμάτια σε δύο επιστολές του, στην προς Ρωμαίους και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, για το συγκεκριμένο θέμα. Παρόλο που πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει πολύ τις εκκλησίες μας, θα έλεγα ότι οι οδηγίες που δίνει ο Λόγος του Θεού για το συγκεκριμένο θέμα είναι σαφέστατες. Το Πνεύμα του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου ξεκαθαρίζει τόσο καλά τα πράγματα στα κομμάτια αυτά στα οποία αναφερόμαστε, θα αναφερθούμε μάλλον, που πιστεύω ότι καλό θα ήταν να μην το συναντάμε σαν φαινόμενο μέσα στις εκκλησίες μας. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι είναι από τα θέματα τα οποία είναι αδιευκρίνιστα από το Λόγο του Θεού και γι' αυτό επιτρέπεται έτσι να ταλανίζουν τις εκκλησίες μας πολλές φορές. Και βέβαια τέτοια ζητήματα, ξέρετε όλοι σας ότι κατά καιρούς έχουν προκύψει με διάφορες αφορμές, με τη συμπεριφορά αδελφών μέσα σε κάποια εκκλησία, δεν με χαιρέτησε, σκανδαλίστηκα, έφυγα από την εκκλησία, πολλές φορές για θέματα εμφάνισης, για θέματα μουσικής. Οι παλιότεροι, ας πούμε, από τους νέους θα θυμώνται πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια πόσο μεγάλη συζήτηση είχε γίνει για το αν θα έπρεπε να μπουν ντραμ στην εκκλησία ή έξω από την εκκλησία, στα συνέδρια. Και τότε θυμάμαι ότι στα συνέδρια υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί, λίγοι μάλλον, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι αν μπουν τα ντραμ μέσα στο χώρο αυτό, μένα με σκανδαλίζει, θα φύγω. Σεβαστές αυτές οι απόψεις, σωστές ή όχι, θα το δούμε στην πορεία, χωρίς να εξετάσουμε τα επιμέρους θέματα, αλλά βλέποντας τις βασικές αρχές που θέτει ο Λόγος του Θεού. Τώρα, για να ξεκινήσουμε το θέμα μας, θα έλεγα ότι η έννοια του σκανδάλου αναφέρεται μεν πολλές φορές, μες αρκετές φορές στην Αγία Γραφή, με διάφορες έννοιες όμως, που δεν θα μας απασχολήσουν όλοι σήμερα. Για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι ο ίδιος θα αποτελέσει σκάνδαλο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Δεν θα μας απασχολήσουν αυτού του είδους οι αναφορές της έννοιας, γιατί είναι σε διαφορετικό πεδίο. Θα μας απασχολήσει η έννοια του σκανδαλισμού και του σκανδάλου σε ό,τι έχει σχέση με την ενόχληση που μπορεί να προκαλέσει ή με την προσβολή της συνείδησης κάποιων αδελφών εξαιτίας της συμπεριφοράς κάποιων άλλων μέσα σε μια χριστιανική κοινότητα. Δηλαδή, κάνω κάτι που κάποιος αδελφός κρίνει ότι δεν είναι σωστό και αυτό το σκανδαλίζει. Και όταν λέμε ότι σκανδαλίζει

να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο το σώμα σε στη γένα. Και παρόμοια αναφορά είχε και σε ένα άλλο σημείο ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι στο ίδιο πνεύμα. Οι αναφορές επίσης που έχουμε αυτά τα δύο κομμάτια που αναφέραμε στις επιστολές του Παύλου, το πρώτο είναι όλο το 14ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, και η άλλη αναφορά του είναι στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους, όλο το 8ο κεφάλαιο και τα εδάφια 23 έως 33 του 10ου κεφαλαίου. Για να μην σας κουράζω, θα διαβάσουμε το 14ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Καλό είναι να το έχουμε μπροστά μας, είναι χρήσιμο και θα κάνουμε κάποιες αναφορές και από το κομμάτι που αναφέραμε στην προς Κορινθίους. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Ρωμαίους. Προκαταβολικά να πω έτσι για να το παρακολουθήσουμε πιο εύκολα το ανάγνωσμα, ότι τα προβλήματα που είχαν προκύψει στην Εκκλησία της Ρώμης, που αναφέρεται η συγκεκριμένη επιστολή, και εν μέρη στην Εκκλησία της Κορίνθου, παρόμοια ήταν τα προβλήματα, είχαν να κάνουν κυρίως με τους, είτε με Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν πιστέψει και θέλανε, όντας πιστοί, να διατηρήσουν αρκετές από τις συνήθειες που τους επέβαλε ο Μωσαϊκός νόμος και στην καινούργια του ζωή. Και όταν λέμε να τις διατηρήσουν όχι απλώς σαν ήθη και έθιμα, αλλά θεωρώντας ότι έχουν την ίδια αξία ενώπιον του Θεού, όπως όταν υπήρχε ο Μωσαϊκός νόμος, δηλαδή σαν εντολές που έπρεπε να τηρηθούν οπωσδήποτε. Και τέτοιες, από ό,τι φαίνεται στο ανάγνωσμα που θα διαβάσουμε, ήταν ο διαχωρισμός των τροφών σε καθαρές και σε ακάθαρτες. Αν διαβάσετε το Δευτερονόμιο, θα δείτε εκεί ότι κάποιες τροφές, ορισμένα είδη κρέατος χαρακτηρίζοντας καθαρά, κάποια άλλα χαρακτηρίζοντας ακάθαρτα. Η τήρηση συγκεκριμένων εορτών και αργιών, ενδεχομένως η απαρέγκλητη τήρηση του Σαββάτου, ίσως και κάποιες άλλες γιορτές του Μωσαϊκού νόμου. Και υπήρχαν επίσης και προβλήματα με ανθρώπους που προέρχονταν από τον χώρο των εθνικών, οι οποίοι, όντας συνηθισμένοι σε ειδωλολατρικές τελετές, είχαν ένα πρόβλημα ως προς το αν θα έπρεπε να καταναλώνονται τα σφάγια που προσφέρονταν στους θεούς, τους ειδωλολατρικούς θεούς, ως θυσίες. Αν θα έπρεπε τα υπολείμματα αυτών των κρεάτων, τα οποία συνήθως πολλούνταν μετά στην αγορά και μπορούσε να τα αγοράσει κανείς να τα φάει, ή τα κρατούσε για το σπίτι του, αν αυτά θα έπρεπε να καταναλώνονται. Αυτά ήταν τα λεγόμενα ειδωλόθητα. Αυτά δηλαδή που περίσσευαν από τις ειδωλολατρικές θυσίες, το κρέας αυτό, αν θα έπρεπε από πιστούς ανθρώπους να καταναλώνονται ή όχι. Και αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή το ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε λόγος από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς χάρης να τηρούνται οι εντολές του Μωσαϊκού νόμου, έτσι ακριβώς όπως τηρούσαν οι Ιουδαίοι. Υπήρχαν άλλοι που θεωρούσαν ότι επίσης το κρέας δεν έχει κανένα νόημα, είτε είναι σφαγμένο για ειδωλολατρικούς θεούς, είτε για άλλο λόγο, εφόσον οι ειδωλολατρικοί θεοί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν, και το κατανάλωνε. Αυτή όμως η συμπεριφορά κάποιους τους ενοχλούσε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα, διαβάζω το 14ο κεφάλαιο. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη, προσδέχεστε, ουχής φιλονικίας διαλογισμών. Άλλος με εμπιστεύει ότι δύναται να τρώγει πάντα. Ο δε ασθενών τρώγει λάχανα. Ο τρώγων, ας μην καταφρονεί το μη τρώγοντα. Και ο μη τρώγων, ας μην κρίνει τον τρώγοντα, διότι ο Θεός προσεδέχθη αυτόν. Σι τι είστε ως της κρίνης ξένων δούλων. Εις τον ίδιον αυτού Κύριον ίστατε υπίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Άλλος μεν κρίνει μίαν ημέραν αγιωτέραν παράλλην ημέραν, άλλος δε κρίνει ίσιν πάσαν ημέραν. Ας είναι έκαστος πεπληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νουν. Ο παρατηρών την ημέρα παρατηρεί αυτή δια τον Κύριο, και ο μη παρατηρών την ημέρα δια τον Κύριο δεν παρατηρεί αυτήν. Ο τρώγων δια τον Κύριο τρώγει, διότι ευχαριστεί εις τον Θεόν, και ο μη τρώγων δια τον Κύριο δεν τρώγει και ευχαριστεί εις τον Θεόν. Διότι ουδής εξ ημών ζει δι' αυτόν και ουδής αποθνίσκει δι' αυτόν. Επειδή εάν τε ζώμεν, δια τον Κύριο ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, δια τον Κύριο αποθνίσκομεν. Εάν τε λοιπόν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου ήμεθα. Επειδή δια τούτο ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε, δια να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Σι δε, δια τι κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και εσύ, δια τι εξουθενείς τον αδελφόν σου, επειδή πάντες ημείς θέλουμε παρασταθεί στο βήμα του Χριστού. Διότι είναι γεγραμμένον, ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι σε μέ θέλει κάμψει πανγόνη και πάσα γλώσσα θέλει δοξολογήσει τον Θεόν. Άρα λοιπόν, έκαστος ημών, περί αυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν. Λοιπόν, ας μην κρίνομαι πλέον αλλήλους. Αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το να μην βάλετε πρόσκομα εις τον αδελφόν ή σκάνδαλον. Εξεύρω και είμαι πεπισμένος εν Κυρίω Ιησού, ότι ουδέν υπάρχει ακάθαρτον αφέρον. Χάζεται έτσι ότι είναι ακάθαρτον, εις εκείνον είναι ακάθαρτον. Αν όμως αδελφό σου λυπείται δια φαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπη. Μη φέρεις απώλειαν με το φαγητόν σου εκείνον υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Ας μην βλασφημείτε λοιπόν το αγαθό σας. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών, ευαρεστεί εις τον Θεό και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Άρα λοιπόν, αζητώ μετά προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομία αλλήλων.
Μη κατάστρεφε το έργο του Θεού διαφαγητών. Πάντα μεν είναι

0: καθαρά. Κακόν όμως είναι εις τον άνθρωπο να συστρώχει με σκάνδαλον. Καλό είναι το να μην φάγεις κρέας, μη δε να πεις ίνο, μη δε να πράξεις τι στο οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει, σκανδαλίζεται ή ασθενεί. Σύπης την έχεις. Έχει αυτήν εντός ενώπιον του Θεού. Μακάριος όσες δεν κατακρίνει αυτόν, εις εκείνο το οποίο αποδέχεται. Όστις όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει. Διότι δεν τρώγει εκ πίστεως. Και πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Και διαβάζω και τα τρία πρώτα εδάφια του επόμενου κεφαλαίου. Οφείλομαι δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς. Αλέκαστος ημών, αρέσκει στον πλησίον δια το καλό προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε σε αυτόν. Κτλ. Λοιπόν, παρόμοιο είναι και, και η περικοπή από την επιστολή προς Κορινθίους που αναφέραμε στο 8ο κεφάλαιο και στο 10ο, προσθέτοντας επίσης ορισμένα στοιχεία τα οποία στην πορεία θα τα δούμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με μια αναφορά στο κομμάτι που διαβάσαμε από τον Ματθαίο, στα λόγια του Κυρίου μας, και να κάνουμε μια διάκριση σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε από την επιστολή προς Ρωμαίους και στο άλλο της επιστολής προς Κορινθίους. Εκεί ο Κύριος μας φαίνεται ότι σαφέστατα μιλάει για σκανδαλισμό, ο οποίος προέρχεται από την ελκυστικότητα της αμαρτίας. Δηλαδή βλέπω κάτι το οποίο μου αρέσει, με τραβάει, αλλά είναι σαφέστατο ότι είναι αμαρτία. Είπαμε ότι πιο μπροστά έχει αναφερθεί στο ότι αν δεις γυναίκα και την επιθυμήσεις, ήδη έχεις μοιχεύσει στην καρδιά σου. Και φαίνεται ότι ο Κύριος μας εκεί μιλάει για τέτοια περίπτωση, όπου βλέπουμε κάτι, το επιθυμούμε, αισθανόμαστε να μας τραβάει αυτό, αλλά ξέρουμε ότι είναι αμαρτία. Και αυτό μας προκαλεί ένα σκανδαλισμό. Και λέει και ο Ιησούς Χριστός, κάνε οτιδήποτε μπορείς, όσο σκληρό και αν είναι αυτό για σένα, φτάνει να μην αποτελέσει αυτό ένα κίνδυνο για την πνευματική σου ζωή. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό. Το τι θα πράξεις και το τι θα αποφασίσεις είναι θέμα δικό σου. Αλλά κάνε ό,τι μπορείς ώστε να αποφύγεις αυτή την έλξη της αμαρτίας. Βεβαίως εδώ ο Κύριός μας δεν φαίνεται να μιλάει κυριολεκτικά «βγάλε το μάτι σου ή κόψε το χέρι σου». Σημειωτέων σε κάποιο βιβλίο που διάβαζε έτσι κάποια σχόλια έλεγε ότι όταν πρωτοκυκλοφόρησε η πρώτη μετάφραση, μια από τις πρώτες μεταφράσεις μάλλον στην Αγγλία της βίβλου, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι ενάντια στο Λόγο του Θεού, οι οποίοι κήρυταν ότι με τη διδασκαλία της βίβλου και συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι θα γεμίσει η Αγγλία από τυφλούς και κουτσούς και κουλούς με κομμένα χέρια. Δεν φαίνεται ότι ο Κύριος το εννοούσε έτσι ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι έχει αυτό το νόημα. Όσο και να σου κοστίζει, προσπάθησε να μην βρεθείς σε τέτοια θέση ώστε να αισθάνεσαι ότι σε τραβάει αμαρτία με τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά να πέσεις στην αμαρτία. Η διαφοροποίηση τώρα σε σχέση με αυτά που διαβάσαμε στις επιστολές του Παύλου είναι ότι εδώ δεν τίθεται θέμα αμαρτίας από την πράξη αυτή καθ' αυτή. Όπως ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος και σε αυτό το κομμάτι και στην επιστολή προς Κορινθίους, αυτό που έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι, η κατανάλωση ας πούμε κρεάτων που προέρχονταν από θυσίες ή το ότι δεν τηρούσαν κάποιες Ιουδαϊκές γιορτές, αυτό από μόνο του δεν ήταν αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος εκεί ξεκαθαρίζει, σαφέστατα, ότι η συμπεριφορά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν σωστή, είχαν ξεκαθαρίσει δηλαδή τα πράγματα μέσα τους και ο τρόπος που τα αντιμετώπιζαν, δηλαδή το ότι από τη στιγμή που είμαστε σε καθεστώς χάρης δεν έχει νόημα το να τηρούμε τις γιορτές του Μωσαϊκού νόμου έτσι όπως τηρούσαν οι Ιουδαίοι, δεν κρίνεται από αυτό δηλαδή η σωτηρία μας, ούτε από την κατανάλωση κρεάτων. Όπως επίσης ότι εφόσον δεν υπάρχουν είδωλα, το ειδωλόφυτο είναι ένα απλό κρέας, το οποίο κανείς μπορεί να το καταναλώσει χωρίς να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξεκαθαρίζει ότι αυτή η συμπεριφορά, ο τρόπος που συμπεριφέρονταν αυτοί οι άνθρωποι από μόνος του δεν ήταν αμαρτωλός. Δεν έκαναν δηλαδή κάποια αμαρτία σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Η αμαρτία προέκυπτε, και αυτό επισημαίνει ο Παύλος, η αμαρτία προέκυπτε από το ότι μπορούσε αυτή η συμπεριφορά να φέρει σε κίνδυνο κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα τους και να θέσει σε κίνδυνο την πνευματική τους πορεία. Και γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος κάνει αυτή τη συζήτηση, για να προφυλάξει τους μεν από το να αμαρτήσουν με αυτόν τον τρόπο, με το να προσβάλλουν την ασθενή συνείδηση των αδελφών και να οδηγήσουν σε κίνδυνο την πνευματική τους ζωή, και από την άλλη για να τους βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν οι άλλοι που είχαν το πρόβλημα, τα πράγματα, και να μην αποτελεί πλέον πρόβλημα σκανδαλισμού αυτό που έβλεπα στη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων. Εκείνα που ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος, και καλό είναι να τα δούμε προχωρώντας τη σκέψη μας, είναι πρώτον αυτό που είπαμε ήδη, ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή ξεκινάει ο Παύλος λέγοντας ότι μπορείς να τρως οτιδήποτε εάν δεν σε ελέγχει η συνείδησή σου και αν δεν το καταδικάζει ο λόγος του Θεού. Και στην επιστολή προς Κορινθίους λέει ότι εφόσον το είδωλο δεν είναι κάτι και το ειδωλόθητο δεν είναι κάτι, άρα μπορείς να το τρως. Δεν είναι αμαρτία αυτό από μόνο του, όπως δεν είναι αμαρτία και το να μην τηρείς κάποιες μέρες, γιατί το θέμα είναι το πώς το βλέπεις ενώπιον του Θεού. Ο παρατηρών λέει την ημέρα για τον Κύριο την παρατηρεί, και αυτός που δεν την παρατηρεί πάλι για τον Κύριο την παρατηρεί. Ξεχωρίζουμε κάποια μέρα στη ζωή μας ή κάποιες ώρες στη ζωή μας, τις οποίες αφιερώνουμε για τον Κύριο. Αλλά τώρα, αν αυτό θα είναι Παρασκευή, αν θα είναι Σάββατο, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχει νόημα ενώπιον του Θεού. Δεν κάθεται ο Θεός να το μετρήσει έτσι. Και ξεκαθαρίζει λοιπόν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Το πρώτο λοιπόν που ξεκαθαρίζει είναι αυτό. Σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, τι είναι σωστό και τι λάθος στη συμπεριφορά αυτή ή στις αντιλήψεις αυτές. Το δεύτερο που ξεκαθαρίζει είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι προέκυπται από τις σχέσεις μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Λέει στο εδάφιο 3 που διαβάσαμε, ο τρόγων ας μην καταφρονεί τον μη τρόγοντα και ο μη τρόγων ας μην κρίνει τον τρόγοντα. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα καταφρόνιας, περιφρόνησης και ένα πρόβλημα κρίσης. Και φαίνεται από αυτά που λέει ο τρόγωνας μην καταφρονεί το μη τρόγοντα, ότι αυτοί που προέρχονταν κατά κάποιο τρόπο από τον κόσμο των εθνικών, που ήταν οι ισχυροί, αυτοί που είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα τους και στους οποίους ο Παύλος δίνει δίκιο, αντιμετώπιζαν μια περιφρόνηση τους άλλους, που αυτά τα πράγματα τα έβλεπαν σαν πρόβλημα και ξεχώριζαν τις τροφές και έλεγαν αυτό είναι καθαρό, αυτό είναι ακάθαρτο, αυτή τη μέρα κάνω αυτό, την άλλη μέρα κάνω το άλλο. Και λέει, εσύ που τρως και θεωρείς ότι τα έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα, καλώς με τα έχεις ξεκαθαρίσει, αλλά μην περιφρονείς όμως αυτόν που δεν τα έχεις ξεκαθαρίσει. Από την άλλη, λέει, εσύ που δεν τρως, μην κρίνεις αυτόν που τρώει. Αυτή φαίνεται ότι ήταν η τάση των Ιουδαίων, που γενικώς είχαν αυτή την τάση, να κρίνουν τους άλλους με βάση την τήρηση ή όχι του Μωσαϊκού νόμου. Και τους λέει ότι εσείς που δεν τρώτε, μην κρίνετε τους άλλους που τρώνε, θεωρώντας ότι αμαρτάνουν επειδή ακριβώς τρώνε. Το δεύτερο λοιπόν που ξεκαθαρίζει ο Παύλος είναι αυτό ακριβώς, ότι ας προσέξετε τη συμπεριφορά μεταξύ σας. Ούτε να περιφρονείτε εσείς αυτούς που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά ούτε και εσείς που θεωρείτε ότι είσαστε πραγματικότεροι από τους άλλους για κάποιους λόγους, κρίνετε τους άλλους με βάση τις δικές σας απόψεις και λέτε ότι αμαρτάνουν και τους απορρίπτετε. Και το τρίτο που κάνει ο Παύλος, ανάμεσα στα άλλα, πολύ σημαντικό, είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχει ξεκαθαρίσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, έρχεται μετά και λέει σε αυτούς που είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και ξέραν τι είναι το σωστό, πρόσεξε. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου. Έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αλλά υπάρχει όμως ένας κίνδυνος. Δεν είσαι μόνος σου μέσα στην εκκλησία. Έχεις και άλλους ανθρώπους γύρω σου. Και υπάρχει κίνδυνος η συμπεριφορά σου να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιους ασθενείς αδελφούς. Σε κάποιους που η συνείδησή τους είναι ασθενική, που είναι ίσως νεοκατήχητοι, έχουν έρθει πρόσφατα στην εκκλησία, δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και με τη συμπεριφορά σου μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο η πνευματική του ζωή. Και κατ' επέκταση, λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή ακριβώς υπάρχει κίνδυνος να φέρεις τον άλλον σε απώλεια, λέει, εάν όμως ο αδελφός σου λυπείται δια φαγητών, δεν περιπατείς πλέον κατά αγάπη. Εάν δηλαδή λυπεί το αδελφό σου με τη συμπεριφορά που έχεις εσύ, η οποία μπορεί να είναι σωστή επί της ουσίας, αλλά είναι λανθασμένη όμως επειδή τον λυπείς, τότε δεν περιπατείς κατά αγάπη, δεν τον αγαπάς τον αδελφό σου. Μη φέρε λοιπόν εις απώλεια με το φαγητό σου εκείνον υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Προφανώς εδώ υπήρχε μεγάλος κίνδυνος. Υπήρχε κίνδυνος κάποιοι άνθρωποι να ξαναγυρίσουν πίσω. Δεν ήταν ότι απλώς ενοχλούσε κάτι. Μη φέρε λοιπόν σε απώλεια, μην οδηγήσεις κάποιον να χαθεί επειδή εσύ θέλεις να τρως ό,τι σ' αρέσει να τρως και καλώς το τρως. Και το ίδιο λέει και στην επιστολή προς Κορινθίους, λέει αν ο αδελφός μου σκανδαλίζεται για το κρέας, να μην φάω κρέας στον αιώνα. Διαβάζω, λέει στο 23, πάντα είναι στην εξουσία μου αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δει σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκασο στα του άλλου. Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνεται, είτε πράτεται τι, πάντα πράτεται εις δόξαν Θεού. Και έχει πει στο 8ο κεφάλαιο πιο μπροστά, αν θυμάμαι καλά είναι στο 8ο, ναι. Δια τούτο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέας στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Έτσι λοιπόν έρχεται και λέει, εσείς που είσαστε πιο δυνατοί, εσείς που έχετε ξεκαθαρίσει τα πράγματα, προσέξτε μήπως η συμπεριφορά σας αποτελέσει πρόβλημα και κάποιοι άνθρωποι βρεθούν σε κίνδυνο ως προς την πίστη τους. Και αν κρίνετε ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, τότε προτιμήστε να μην φάτε, να μην βγείτε, για να μην τους φέρετε, τα συγκεκριμένα, για να μην τους φέρετε σε κίνδυνο. Ας κρατήσουμε αυτές τις σκέψεις, ας προχωρήσουμε λίγο ακόμα, για να δούμε και το γενικό πλαίσιο μέσα στα οποία τοποθετεί αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια της προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, αλλά και στο 14ο και στην επιστολή προς Κορινθίους, έχει κάνει πάρα πολλές νήξεις ο Παύλος για την έννοια της θυσίας και για την έννοια της αγάπης. Διαβάζω επιλεκτικά μερικά εδάφια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των ικτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεόν ή της είναι η λογική σας λατρεία. Μπαίνει η έννοια της θυσίας. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Μην νικάς υπό του κακού, αλλά νίκα δια το αγαθού των κακών. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Και επίσης, στην 1η προς Κορινθίους, το 10ο κεφάλαιο, λέει: «Μη δί σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστο στα του άλλου». Άρα λοιπόν, να ζητώμετα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή να λύνουν. Βλέπετε ότι έχει διάφορες νήξεις και προετοιμάζει το έδαφος, φέρνοντας μπροστά τους αυτές ακριβώς τις έννοιες της θυσίας, ότι δεν είσαι μόνος σου, υπάρχουν και άλλοι γύρω σου, και καλό είναι να φροντίζεις όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για τους άλλους. Μην κοιτάς τι αρέσει σε σένα, αλλά να κοιτάς και αυτό που αρέσει στον άλλον, και να μην επιθυμείς αυτά που αρέσει σε σένα μόνο, αλλά να επιθυμείς και αυτά που αρέσει στον άλλον. Και την έννοια της αγάπης σου. Θυμίζει ότι είμαστε σε ένα σώμα όλοι μαζί, και οι σχέσεις που πρέπει να μας διέπουν είναι η αγάπη που έχουμε, η αγάπη του Θεού μεταξύ μας. Και γι' αυτό τώρα έρχεται και λέει ότι καλό θα είναι να προτιμήσεις να στερηθείς εσύ κάποια πράγματα χάρη της αγάπης προς τον αδελφό σου. Πράγματα τα οποία για σένα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος, θέτοντας αυτό το πλαίσιο, βάζει και κάποιες, θυμίζει και κάποιες προτεραιότητες και στόχους. Στην επιστολή προς Ρωμαίους που διαβάσαμε, στο κεφάλαιο αυτό, στα εδάφια 17 έως 19, λέει ο Παύλος: «Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Επειδή ο δουλεύων εν τούτη στο Χριστό, ευαρεστεί στον Θεό και ευδοκιμεί παρά τη ανθρώπη. Άρα λοιπόν, να ζητώ μετά προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων». Θυμίζει εδώ ο Παύλος ποιος είναι ο στόχος τελικά της Εκκλησίας. Λέει: δεν είναι ούτε τι θα φάτε, ούτε τι θα πιείτε. Και δεν είναι ούτε τι θα κρίνει ένας ότι τρώει άλλος, ή πίνει, ή κάνει, ή δεν δείχνει. Ο στόχος σας είναι άλλος. Είναι η βασιλεία του Θεού. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Θεού? Το τι τρώτε ή το τι πίνετε? Όχι. Είναι δικαιοσύνη, χαρά, ειρήνη. Σε άλλο σημείο έχει πει ότι είναι αγάπη. Και αυτό, αδελφοί, ας το έχουμε υπόψη μας και ας μην το ξεχνάμε ποτέ. Ότι ο στόχος μας σαν Εκκλησία του Χριστού είναι να φέρουμε, να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Λέει: είσαστε λαός τον οποίο τον απέκτησε ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού, και ο σκοπός μας είναι να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού, λέει στην επιστολή του Πέτρου. Και το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, το μοναδικό που έθεσε ο Ιησούς Χριστός, το οποίο δίνει δικαίωμα στον κόσμο να το χρησιμοποιήσει για να κρίνει αν η Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια Εκκλησία του Θεού ή όχι, είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης. Λέει: εκ τούτου θα κρίνουν οι άνθρωποι αν είστε στα αλήθεια μαθητές μου, αν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μόνο αυτό έθεσε. Δεν έθεσε κριτήρια υπερπνευματικότητας, υπερδραστηριότητας, πόσα φυλάδια θα μοιράσουμε, αν έχουμε καλή χοροδία, πόσες ευαγγελιστικές εκδηλώσεις θα κάνουμε, αν μιλάμε γλώσσες, αν γίνονται θαύματα ανάμεσά μας. Κανένα τέτοιο κριτήριο δεν έθεσε ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά είναι προφανές και φαίνεται από πολλά σημεία μέσα στο λόγο του ότι μπορεί να γίνουν και χωρίς μια εκκλησία ή κάποιος άνθρωπος να είναι εντάξει ενώπιον του Θεού. Λέει: σε κάποιο σημείο θα έρθετε και θα έρθουν άνθρωποι και θα μου πούνε: μα δεν κάναμε θαύματα, δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου. Και θα τους πω: λέει, δεν σας ξέρω. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος όταν κάνει θαύματα, όταν έχει υπερφυσικές εκδηλώσεις στη ζωή του, είτε άτομο είτε μια εκκλησία, ότι κατ' επέκταση στέκει σωστά ενώπιον του Θεού. Ένα είναι το κριτήριο με βάση το οποίο μπορεί πράγματι ο κόσμος να καταλάβει ότι είμαστε στα αλήθεια μια εκκλησία Χριστού, η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Και δεν επεκτείνομαι εδώ, αλλά θυμίζω ότι η αγάπη, έτσι όπως ορίζεται μέσα στο λόγο του Θεού, είναι τελείως διαφορετική από την έννοια που έχουμε εμείς συνειδητοποιήσει ως αγάπη στις μεταξύ μας σχέσεις. Είναι μια αγάπη που κοιτάει τον πλησίον χωρίς να ξεχωρίζει αν ο πλησίον είναι ο εχθρός ή ο φίλος. Θα αγαπάς, λέει, τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Μα ο πλησίον μου μπορεί να είναι αυτός που θέλει το κακό μου. Δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις, σαν τον εαυτό σου. Αυτή είναι η αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε και μεταξύ μας και προς τους άλλους. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχετε μεταξύ σας είναι αυτά ακριβώς. Είναι η δικαιοσύνη, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη. Αυτά να ζητάτε. Και αυτά να φροντίζετε να έχετε μεταξύ σας σαν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι οι προτεραιότητές σας να ψάχνετε να βρείτε τι τρώτε, τι δεν τρώτε, γιατί αυτό τρώει εκείνο, γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει εκείνο, γιατί φοράει το άλλο. Είσαστε παιδιά του Θεού και σαν παιδιά του Θεού πρέπει να έχετε αυτές τις προτεραιότητες. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετεί ο Παύλος όλα αυτά, ένα πλαίσιο αγάπης και θυσίας και προτεραιότητες και στόχοι, έτσι ακριβώς όπως ο Θεός θα ήθελε να είναι προτεραιότητες και στόχοι της Εκκλησίας. Με αποτέλεσμα τώρα όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν προκύψει να έρχονται σε μια δεύτερη μοίρα. Σε μια Εκκλησία στην οποία η στόχη της είναι το να δοξάζει το όνομα του Θεού με τη συμπεριφορά της, είναι προφανές ότι πρωταρχικό στοιχείο είναι η αγάπη μεταξύ των μελών της και η ενότητα των καρδιών. Κάθε τι λοιπόν που διχάζει και χωρίζει τους ανθρώπους θα πρέπει να φεύγει από τη μέση, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Θα ήθελα τώρα, αδελφοί, να κάνουμε έτσι μερικές επιμέρους παρατηρήσεις, πλησιάζοντας κάπως προς το τέλος και ξαναμαζεύοντάς το. Όταν έχουμε τέτοια προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε εκκλησίες, τι θα πρέπει να κάνουμε, με βάση και αυτά που διαβάσαμε από το λόγο του Θεού? Πιστεύω ότι το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι το να ξεκαθαρίσουμε αν αυτή καθ' αυτή η συμπεριφορά μας είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού ή όχι. Αμαρτία από μόνη της, ανεξαρτήτως του αν ενοχλεί ή δεν ενοχλεί κάποιος. Εάν η συμπεριφορά μας είναι αμαρτωλή, τότε δεν τίθεται θέμα σκανδαλισμού ή μη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί ενώπιον του Θεού, είτε ενοχλεί κάποιος είτε δεν ενοχλεί. Μπορεί να είμαστε σε μια εκκλησία που πολλά πράγματα δεν την ενοχλούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνουμε επειδή δεν τους σκανδαλίζουμε. Μπορεί να αμαρτάνουμε απευθείας στο Θεό, επειδή δεν τηρούμε αυτά που λέει μέσα στο λόγο του. Εάν τώρα η συμπεριφορά μας δεν είναι αμαρτωλή από μόνη της, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτή η συμπεριφορά μας ενοχλεί κάποιους, και το ενοχλεί εδώ, ας το προσέξουμε αδελφοί, όχι δεν τους αρέσει, αλλά να θέτει σε πραγματικό κίνδυνο την πνευματική τους τη ζωή, την πνευματική τους πορεία. Ας το ξεκαθαρίσουμε εδώ, ο σκανδαλισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα με το αυτό που κάνει εκείνος δεν μου αρέσει. Είναι άλλο πράγμα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη, την έννοια του σκανδαλισμού για διάφορους λόγους. Την πετάμε δεξιά και αριστερά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να λέω για κάτι που κάνει ο αδελφός μου και δεν συμφωνώ με αυτό, ότι ξέρεις αυτό που κάνει με σκανδαλίζει. Για να πω ότι με σκανδαλίζει, σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό που κάνει εκείνος να με βάζει σε μια αμφιβολία. Μα καλά, είναι δυνατόν αυτό το παιδί του Θεού να κάνει αυτό το πράγμα και να θέτει σε κίνδυνο και τη δικιά μου τη ζωή. Έτσι λοιπόν, άλλο το τι με ενοχλεί, το τι μου αρέσει, τι έχω συνηθίσει, το τι νομίζω ότι είναι σωστό, και άλλο το τι με σκανδαλίζει. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσω αν αυτή η συμπεριφορά μου ενοχλεί πραγματικά την πνευματική πορεία κάποιων αδελφών. Και στην περίπτωση που ενοχλεί την πορεία τους, τότε θα προτιμήσω, χάρη της αγάπης, γιατί ο αδελφός μου είναι πολύτιμος, όπως εγώ είμαι σε εκείνον έτσι και εκείνος είναι πολύτιμος για μένα, χάρη της αγάπης να μην κάνω αυτό που ίσως είναι σωστό, και ξέρω, έχω ξεκαθαρίσει ενώπιον του Θεού ότι είναι σωστό, αλλά ενοχλεί κάποιον και μπορεί να τον βάλει σε κίνδυνο. Ας μη φάω κρέας, λέει ο Παύλος στο έναν. Μα ήταν αμαρτία το να φάει κρέας. Δεν ήταν, το είχε ξεκαθαρίσει. Αλλά λέει, αν πρόκειται να οδηγήσω με τη συμπεριφορά μου σε απώλεια κάποιον αδύνατο, τότε ας μη φάω κρέας στον αιώνα. Παράλληλα όμως ο Παύλος, το είπαμε και στην αρχή, δεν μένει μόνο σε αυτό. Πολύ συχνά εμείς αδελφοί μένουμε σε αυτό. Λέμε, τι να κάνουμε, σκανδαλίζεται αυτός, δεν το κάνουμε. Και μπορεί να υπάρχει για 20 χρόνια κάποιος άνθρωπος μέσα σε μια εκκλησία που να σκανδαλίζεται και να μένει εκεί η κατάσταση. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με αυτά που λέει, να σεβαστείς και να προσέξεις τον αδελφό σου, ξεκαθαρίζει και ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έτσι λοιπόν, έχουμε χρέος μαζί με το σεβασμό και την προσοχή στο να μην προσβάλλουμε την ασθενή συνείδηση του αδελφού μας, με αγάπη, να σταθούμε δίπλα του και να του δείξουμε ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως τον ενοχλεί είναι λάθος ενώπιον του Θεού. Δεν έχει νόημα να τα αφήνουμε τα πράγματα να χρονίζουν και να πούμε, τι να κάνουμε, κάποιος ενοχλείται, σκανδαλίζεται. Ας τον βοηθήσουμε τον αδελφό να την ξεπεράσει αυτή την κατάσταση του σκανδαλισμού και να καταλάβει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν στις εκκλησίες μας. Ας μην μένουμε έτσι, ενοχλεί τη συνείδηση της εκκλησίας. Είναι λίγο ασαφής η έννοια της συνείδησης της εκκλησίας. Πολλές φορές διαμορφώνεται από ένα-δύο ανθρώπους μόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν τι γίνεται μέσα στην εκκλησία και προβάλλεται μονίμως η συνείδηση της εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντική έννοια, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, αλλά όταν η συνείδηση της εκκλησίας είναι πραγματικά συνείδηση της εκκλησίας και όχι συνείδηση ενός-δύο ανθρώπων. Και η συνείδηση της εκκλησίας είναι μια συνείδηση η οποία πρέπει σιγά-σιγά να διαμορφώνεται σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Αν λοιπόν η συνείδηση της εκκλησίας έχει πρόβλημα με ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι σωστό ενώπιον του Θεού, καλό είναι σιγά-σιγά να βοηθήσουμε τους αδελφούς που έχουν το πρόβλημα να το ξεκαθαρίσουν αυτό και να μην τους ενοχλεί πάλι. Να μην τους ενοχλεί ακόμα. Ένα ακόμα σημείο, αδελφοί, που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο σκανδαλισμός είναι μια παθολογική κατάσταση. Δεν είναι ένδειξη πνευματικότητας το να έρχομαι και να λέω με σκανδαλίζει αυτό, με σκανδαλίζει εκείνο, με σκανδαλίζει το άλλο. Πολλές φορές το θεωρούμε σαν ένδειξη πνευματικότητας, ότι όσο πιο πολύ σκανδαλιζόμαστε, τόσο πιο πνευματικά ευαίσθητοι είμαστε. Δεν είναι έτσι. Είναι παθολογική κατάσταση. Ο Απόστολος Παύλος εδώ, έτσι ακριβώς το τοποθετεί, λέει ότι αυτοί που είχαν το πρόβλημα και σκανδαλίζονταν ήταν οι ασθενείς. Χρειάζονταν με προσοχή ως ασθενείς, λέει, μην τους πατήσετε κάτω, βοηθήστε τους με στοργή, μην τους οδηγήσετε σε απώλεια. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν πάβει όμως να είναι μια κατάσταση παθολογική. Και είναι μια κατάσταση παθολογική γιατί σημαίνει ότι δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα σωστά μέσα από τον λόγο του Θεού, αλλά και είναι μια κατάσταση παθολογική γιατί έχω χάσει το στόχο μου και δεν βλέπω στον Ιησού Χριστό μόνο, αλλά βλέπω στο τι κάνει ένας και ο άλλος. Εκείνο που πρέπει σαν άνθρωποι του Θεού να έχουμε είναι το πρότυπό μας μπροστά να είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό να βλέπουμε. Τώρα, όσο και αν εκτιμώ κάποιον, είναι ωραίο να έχω αδελφούς δίπλα μου πνευματικούς, να βλέπω τη συμπεριφορά τους, να βλέπω την πορεία τους και να χαίρομαι πραγματικά μαζί τους. Αλλά όταν στραβοπατήσει ο αδελφός μου, δεν θα πρέπει να συνεχίσω να βλέπω εκείνον, αλλά θα ξαναγεμένει σημείο αναφοράς για μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν λοιπόν η πνευματική μου πορεία τίθεται σε κίνδυνο, επειδή βλέπω κάποιον αδελφό με ενοχλή συμπεριφορά του και φοβάμαι ότι ίσως στραβοπατήσω εξαιτίας συμπεριφοράς του αδελφού, τότε καλύτερα να στρέψω τα μάτια μου ξανά στον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο σκανδαλισμός είναι παθολογική κατάσταση. Και όσο πιο γρήγορα ξεπερνιόνται τέτοια φαινόμενα μέσα στις εκκλησίες μας, τόσο καλύτερα είναι. Ακόμα, ένα σημείο το οποίο επίσης εκαθαρίστηκε είναι ότι σε καμία περίπτωση, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα σχέσεων. Περιφρόνησης, είμαι εγώ πνευματικότερος και σκανδαλίζομαι. Σε καμία περίπτωση. Το είδαμε ήδη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσείς μην περιφρονείτε αυτούς, αλλά και εσείς μην κρίνετε όμως τους άλλους. Μην θεωρείτε ούτε ότι είσαστε πιο πνευματικοί, ούτε εσείς είσαστε πιο έξυπνοι, τα καταλάβατε και γι' αυτό πρέπει να περιφρονήσετε τους άλλους. Το πνεύμα της αγάπης και της θυσίας είναι πολύ σημαντικό σε κάθε συμπεριφορά και σε κάθε έκφραση της ζωής της Εκκλησίας. Και δεν θα πρέπει να χάνεται ποτέ. Και ακόμα, αδελφοί, ένα άλλο σημείο είναι ότι με βάση αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, το πρόβλημα του σκανδαλισμού πρέπει να το ξεπερνάει και ο σκανδαλιζόμενος. Το είπαμε ήδη. Αλλά είναι χρέος του καθενός που σκανδαλίζεται να βρει εκείνος τη λύση έτσι ώστε να μην σκανδαλίζεται ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν εξακολουθούν κάποιοι άνθρωποι με τη συμπεριφορά τους να προκαλούν πρόβλημα, ας προσευχηθώ στο Θεό να πάψω να σκανδαλίζομαι εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων. Στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, λέει ο Ιησούς Χριστός, αν σε σκανδαλίζει κάτι, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλε το μάτι σου. Δεν είπε ότι αν σε σκανδαλίζει κάποια γυναίκα, πήγαινε σκότωσε τη γυναίκα για να μην σε σκανδαλίζει. Εσύ θα λύσεις το πρόβλημα μόνος σου. Μπορεί η γυναίκα που σε σκανδαλίζει να είναι εδώ μπροστά συνέχεια και να σε σκανδαλίζει. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να φροντίσεις να εξαλείψεις το αντικείμενο του σκανδαλισμού σου. Εσύ φρόντισε να λύσεις το πρόβλημα μόνος σου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτά τα προβλήματα έχουμε μεν χρέος να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους, αλλά μην περιμένουμε όμως ότι άλλοι θα μας λύσουν το πρόβλημα. Βασικά, εμείς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημά μας και κατά κύριο λόγο. Θα φροντίσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του σκανδαλισμού μόνοι μας. Τώρα, μακάρι και οι αδελφοί μας να το καταλάβουν και να μην μας φέρουν και εμάς ή όποιος σκανδαλίζεται να μην μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Αλλά το πρόβλημά μου όμως, αν σκανδαλίζομαι, εγώ θα πρέπει να φροντίσω να το λύσω ενώπιον του Θεού και να προσευχηθώ να με βοηθήσει ο Θεός να το ξεπεράσω. Αυτό όμως από την άλλη πλευρά δεν εξισορροπεί τις ευθύνες. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω σε κάποιον όταν έρθει και μου πει, ή μπορεί να είναι πρεσβύτερος και να κάνει μια παρατήρηση. Το λέω γιατί το υπέπεσε στην αντίληψή μου τελευταία σε κάποια εκκλησία. Ένας πρεσβύτερος έκανε μια παρατήρηση σε κάποιον για τη συμπεριφορά του. Και η απάντηση του αδελφού ήταν, μα δεν λέει ο λόγος του Θεού, αν σε σκανδαλίζει να βγάλει το μάτι σου. Πες τον σε αυτό που το είπε να πάει να βγάλει το μάτι του. Δεν είναι απάντηση αυτή. Μπορεί η ευθύνη, όπως είπαμε και πριν, στο σκανδαλιζόμενο να είναι να ξεπεράσει το σκανδαλισμό μόνος του, και πράγματι έτσι είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως είναι και ευθύνη δικιά μου να δω εάν με τη συμπεριφορά μου προκαλώ πρόβλημα στον αδελφό ή όχι. Εάν εκείνος δεν κάνει το μέρος του, δεν σημαίνει ότι και εγώ δικαιούμαι να μην κάνω το μέρος μου. Εάν εκείνος δεν ξεπερνάει το πρόβλημα μόνος του, δεν σημαίνει ότι και εγώ μπορώ να πω αυτός γιατί δεν βγάζει το μάτι του, γιατί δεν φροντίζει να λύσει το πρόβλημα. Και εγώ παραμένω έτσι όπως είμαι. Δεν λέει κάτι τέτοιο λόγος του Θεού. Και ο ένας πρέπει να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να ζητήσει από το Θεό να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτού του σκανδαλισμού, και ο άλλος πρέπει να προσέχει με τη συμπεριφορά του να μην σκανδαλίζει τον αδελφό ο οποίος έχει ασθενή συνείδηση. Και ακόμα, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος θέτει και την έννοια του παραδείγματος στην επιστολή προς Κορινθίους. Λέει: πρόσεξε, μη σε δει κάποιος να είσαι στην τράπεζα των ειδώλων και να τρως τα ειδωλόθητα και η ασθενή του συνείδηση ενοχληθεί και αρχίσει και αυτός να τρώει ειδωλόθητα. Πρόσεξε, μην τον οδηγεί σε απώλεια. Εδώ βεβαίως μιλάει για μια περίπτωση που μπορούσε κάποιος να δει κάποιον να τρώει ειδωλόθητα στην τράπεζα των ειδώλων και να ξαναοδηγηθεί στη σκέψη ότι τα είδωλα τελικά κάτι είναι. Αυτοί οι θεοί δηλαδή, οι οποίοι λατρεύονται μέσω των ειδώλων, έχουν κάποια υπόσταση. Και να ξαναοδηγηθεί εμέσως σε ειδωλολατρικές συνήθειες. Γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ξεκαθαρίσει ότι οι ειδωλολατρικοί θεοί δεν ήταν απολύτως τίποτα. Ορισμένοι τους θεωρούσαν ότι ναι, δεν είναι όπως ο Θεός που πιστεύουμε, αλλά είναι όμως κάποιες θεότητες και αυτές. Και υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως η έννοια του παραδείγματος. Ότι μπορεί να έχεις ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, μπορεί να ξέρεις γιατί τα κάνεις και να ξέρεις ότι δεν είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού. Πρόσεξε όμως γιατί δεν είσαι μόνος. Πρόσεξε γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε δουν και τη συμπεριφορά σου να την παρεξηγήσουν, να την ερμηνεύσουν διαφορετικά και να οδηγηθούν τελικά μέσω αυτού του τρόπου στο να πέσουν σε ολισθήματα ενώπιον του Θεού. Ας έχουμε λοιπόν και αυτή την αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Εκκλησία. Η συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά του καθενός από εμάς λειτουργεί θετικά ή αρνητικά σε συμπεριφορά άλλων. Σκεφτείτε το κι αλλιώς, αδελφοί, ότι αν κάποιοι από εμάς έχουν μια σωστή πνευματική πορεία, είναι πολύ πιο εύκολο να τραβήξουν μια ολόκληρη Εκκλησία προς μια σωστότερη πνευματική πορεία. Αν όλοι μας είμαστε με το Θεό έτσι και έτσι, έχουμε αμαρτίες, κρατάμε, συγκρινόμαστε και βλέπουμε ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος, τότε μπορεί όλη η Εκκλησία να βρίσκεται μέσα σε ένα τέλμα. Η συμπεριφορά του καθενός μας είναι πολύ σημαντική για το πώς επηρεάζει τον άλλον, είτε θετικά είτε αρνητικά.
1: Ας έχουμε λοιπόν και αυτή την έννοια του παραδείγματος, ότι ο καθένας από εμάς λειτουργεί και σαν παράδειγμα. Και ακόμα, το είπαμε ήδη, ας μάθουμε να διακρίνουμε τι μας ενοχλεί για λόγους αντιλήψεων, απόψεων, ιδεών, συνήθειών και τι πραγματικά μας σκανδαλίζει. Ας μην λέμε ότι μας σκανδαλίζει κάτι όταν απλώς μας ενοχλεί. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Ντύθηκε αυτός έτσι και με σκανδαλίζει. Ας μην τα λέμε αυτά τα πράγματα όταν απλώς είναι το τι μας ενοχλεί και όχι το τι θέτει σε κίνδυνο την πνευματική μας πορεία. Ένα ακόμα στοιχείο επίσης, αδελφοί, είναι ότι ο σκανδαλισμός νοείται μόνο προς μία κατεύθυνση. Δεν έχει νόημα, δηλαδή, να πει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην πίστη, ότι κάποιος που ήρθε προχθές στην εκκλησία το σκανδάλισε η συμπεριφορά του. Μόνο προς την αντίστροφη κατεύθυνση λειτουργεί. Μόνο από την κατεύθυνση, δηλαδή, των νεόφυτων, των καινούριων αδελφών, των νεοκατήχητων, οι οποίοι μπορεί να σκανδαλιστούν βλέποντας κάτι στραβό ή κάτι που νομίζουν ότι είναι στραβό στη συμπεριφορά ανθρώπων, τους οποίους τους έχουν ψηλά στη συνείδησή τους. Δεν μπορεί δηλαδή ένας πρεσβύτερος εκκλησίας να πάει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει στην εκκλησία λίγες μέρες και να του πει: Κοίταξε, μην το κάνεις αυτό, γιατί με σκανδαλίζει η συμπεριφορά σου. Βεβαίως ο πρεσβύτερος μπορεί να κάνει παρατήρηση στον αδελφό, αν κρίνει ότι η συμπεριφορά του δεν είναι υπρέπουσα, αλλά όχι όμως να του πει: Πρόσεξε, γιατί η συμπεριφορά σου με σκανδαλίζει. Δεν έχει νόημα ο σκανδαλισμός προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν ο κίνδυνος που μπορούσε να τεθεί στη πνευματική ζωή ανθρώπων ασθενών, νεοκατήχητων, νεόφυτων. Και κατ' επέκταση, το είπαμε και σε κάποιο άλλο σημείο, δεν έχει νόημα να διατηρούμε αιτίες σκανδαλισμού για χρόνια. Αν ο σκανδαλισμός είναι μία φορά παθολογική κατάσταση, το να σκανδαλιζόμαστε με το ίδιο πράγμα επί χρόνια ενώ προχωράμε στην πνευματική μας ζωή, είναι δύο φορές παθολογική κατάσταση. Υποτίθεται ότι δεν ξεκαθαρίζει κάποιος κάποια πράγματα όταν είναι στην αρχή των βημάτων της πίστης του. Από τη στιγμή που προχωράει, αφήνει πίσω τα παλιά και επεκτείνεται στα καινούργια. Καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα και οριμάζει ενώπιον του Θεού. Ας μην λοιπόν κρατάμε πράγματα τα οποία λέμε ότι αυτό με σκανδαλίζει, το άλλο με σκανδαλίζει επί χρόνια και βρισκόμαστε τελικά μπροστά σε φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν χρόνια μέσα στις εκκλησίες και να σου λένε τελικά ότι εμένα με σκανδαλίζει όμως αυτό. Μα πόσο έχεις οριμάσει, αδερφέ. Πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσα χρόνια για να μην έχεις καθαρίσει βασικά πράγματα. Το να σε ενοχλεί μπορεί, το να έχεις να διαφωνείς με τις απόψεις ή με τον τρόπο που συμπεριφέρεται κάποιος μπορεί και να έχεις δίκιο. Αλλά όχι όμως να σκανδαλίζεσαι και να τίθεται σε κίνδυνο η δική σου πνευματική πορεία από το τι θα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος δεν έχει ξεκαθαρίσει και πολύ τα πράγματα μέσα του. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω περισσότερο, ας κρατήσουμε στη σκέψη μας ορισμένα βασικά πράγματα και θα έλεγα ότι το κυριότερο είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι ο σκανδαλισμός είναι μια κατάσταση παθολογική για διάφορους λόγους, για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε, και ας φροντίσουμε όσο γίνεται να φεύγει μέσα από τις εκκλησίες μας. Όταν υπάρχει, ας μην ξεχνάμε ότι βασικό χαρακτηριστικό μας είναι το πνεύμα της αγάπης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι σαν άνθρωποι του Θεού, οι στόχοι μας και τα χαρακτηριστικά μας είναι πολύ πιο σημαντικά και πρέπει να είναι πολύ πιο σημαντικά από τα επιμέρους χαρακτηριστικά της πορείας και του πώς συμπεριφέρεται ο καθένας. Γιατί συνήθως, όπως φαίνεται και στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, στα κομμάτια αυτά, και όπως και το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές μέσα στις εκκλησίες μας, σε επιμέρους στοιχεία της ζωής μας επικεντρώνονται συνήθως αυτές οι κουβέντες και οι συζητήσεις περί σκανδαλισμού. Δεν σκανδαλίθηκε δηλαδή κανείς, για παράδειγμα, για την έλλειψη προσευχής, ας πούμε, μιας εκκλησίας ή για την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, γιατί μπορεί να υπάρχουν στοιχεία πικρίες και αμαρτίες επί χρόνια ριζωμένες μέσα στις καρδίες κάποιων ανθρώπων. Συνήθως σκανδαλιζόμαστε γιατί μου είπε κάποιος κάτι, γιατί φόρεσε κάποιος κάτι, γιατί μίλησε ή συμπεριφέρθηκε με κάποιον άλλο τρόπο. Ας προσέχουμε τα κριτήριά μας να είναι πιο ώριμα πνευματικά και αυτό που επιζητούμε για τον εαυτό μας και αυτό που επιζητούμε για τους αδελφούς μας να είναι μέσα στα πλαίσια της ωριμότητας, έτσι όπως ο Θεός τα θέλει. Λέει, η βασιλεία των ουρανών είναι ο στόχος σας και τα χαρακτηριστικά σας δικαιοσύνη, χαρά, ειρήνη, αγάπη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μας. Και ας αποβλέπουμε και ας έχουμε αυτή τη συνέση ότι είμαστε παιδιά του Θεού και έχουμε σκοπό να τον αντικρίσουμε και να γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Ας μην αφήνουμε πουσιώδη στοιχεία να τα βάζει ο διάβολος και να μας χωρίζουν μεταξύ μας. Όσο πιο γρήγορα τα ξεπερνάμε, τόσο καλύτερα είναι. Εδώ, αδελφοί, τελειώνω. Αν και ήδη έχουμε καλύψει την ώρα, θα ήθελα έτσι, έστω για ένα πεντάλεπτο, αν θα ήθελε κάποιος αδελφός, επειδή είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνω που αρκετά συχνά έχει απασχολήσει, αν θα ήθελε κάποιος αδελφός να πει κάτι, το κουβεντιάζαμε.
2: Yeah.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δηλαδή, αν έχω ξεκαθαρίσει εγώ ότι αυτό που κάνω δεν είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την πνευματική μου ζωή και ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα του παραδείγματος που είπαμε πριν, ότι θα με δει κάποιος, μπορεί να σκανδαλιστεί οτιδήποτε άλλο. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι υποκρισία. Προσωπικά δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποιος άλλη άποψη, αλλά νομίζω ότι αν εγώ έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα ενώπιον του Θεού, τότε ναι, δεν βλέπω γιατί είναι αμαρτία το να το κάνω αυτό. Ναι.
2: Βλέπω ότι είναι μάλιστα τη μέσα στα γυαλιά τα μάτια μου. Έτσι. Τα μάτια μου θα είναι στο νεκρό. Τέτοια γυαλιά. Και έτσι έχω για την κύριο.
1: Συμφωνώ.
2: Δηλαδή, προτείνω τον εαυτό μου να μην παρεκθέτω και τη δίνω. Και αυτό είναι ειδική.
1: Κάτι άλλο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, αδελφοί, αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την ώρα μας για μια προσευχή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε ανυμνούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι ο Θεέ μας, για την άενδοξη και θαυμαστή σου αγάπη για μας, την απαρχής. Σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου, γιατί μας εσκέφτηκες προκαταβολής κόσμου και μας έφερες στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να ζούμε, να υπάρχουμε, να χαιρόμεθα, να ευτυχούμεν στην παρουσία σου. Ω, πόσο σου μεθευγνώμονες, διότι μας απεκάλυψες το σκοπό της ζωής. Δεν ήρθαμε για να πεθάνουμε κάποτε και να εξαφανιστούμε, αλλά για να ζούμε αιωνίως στην παρουσία σου, πανευτυχής. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί τα αιώνια σχέδιά σου ήσαν τέτοια και τόσα, ώστε να στείλεις το μονογενή Υιό από τους ουρανούς, να θυσιάσεις τον Θεόν Λόγον, τον Υιόν της αγάπης σου, να τον κατεβάσεις στον κόσμο τούτον και να πάρει τη θέση τη δική μας στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Πολύ σε ευχαριστούμε για εκείνο το πολύτιμο αίμα. Σε ευχαριστούμε για τη ζωή την Αγία και δικαία που προσφέρθηκε λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας. Αυτό το Πνεύμα που οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη τόσο επιθυμούσαν να απολαύσουν και να αποκτήσουν, και εσύ το φύλαξες για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είμαι τα παιδιά δικά σου, κληρονόμη σου και συγκληρονόμη του Χριστού, οποία υψηλή τιμή και κλήσεις. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλογησέ μας. Το πρωινό τούτο μίλησε στις καρδιές μας εσύ. Αποκάλυψε τον Υιόν της αγάπης σου, ύψωσέ τον και δοξασέ τον σε κάθε καρδιά, για να μεγαλυνθεί ο Χριστός, που είναι ο σκοπός της δημιουργίας και ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Παρακαλούμε πολύ, αποκάλυψε τον Υιόν σου σε κάποια ψυχή που ακόμα δεν τον έχει γνωρίσει, να φτάσει στη σωτηρία και τη λύτρωση. Ακόμα παρακαλούμε το έθνος μας ολόκληρο να επισκεφτείς, να το φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή, να επισκεφτείς άρχοντες και αρχομένους, όλους Κύριε Θεέ μας, και αν τους φέρεις να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου. Παρακαλούμε να επισκεφτείς τα γύρω έθνη και να δώσεις εσύ έλεος και χάρη, ώστε να έχουμε και ειρηνικές ημέρες στη ζωή μας. Τάχινε την ελευσίνη σου, Κύριε Ιησού. Επάκουσέ μας, κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Από τον Ψαλμό Ιώτα Ήτα, μερικά εδάφια. Είναι μεγάλος ψαλμός και θα διαβάσουμε μόνο λίγα εδάφια. Από το 1 ως το 7 και από το 16 ως το 20. Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριό μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, απάνω σε αυτόν θα ελπίζω. Η ασπίδα μου και το κέρας της σωτηρίας μου. Υψηλός πύργος μου, θα επικαλεστώ τον αξιήμνητο Κύριο και από τους εχθρούς μου όλους θα σωθώ. Πόνοι θανάτου με περικύκλωσαν, χήμαροι ανομίας με κατετρώμαξαν, πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφτασαν. Μέσα στη στενοχώρια μου επεκαλέστηκα τον Κύριον και προς τον Θεόν μου ευώησα. Κι αυτός άκουσε από τον ναό του τη φωνή μου και η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού στα ότα του. Και στο 16 με 20. Εξαπέστειλε ξύψους, με έλαβε, με ήλκησε εξιδάτων πολλών, με ελευθέρωσε από το δυνατό εχθρό μου και από εκείνους που με μισούν, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Με πρόφτασε την ημέρα της θλίψεώς μου, με πρόφτασαν την ημέρα της θλίψεώς μου, αλλά ο Κύριος εστάθηκε το αντιστήριγμά μου και με έβγαλε σε βρυχωρή.

αντιμετωπίζει στη ζωή του κάθε μέρα. Μπορεί να ενδώσει και μπορεί να αρνηθεί. Μπορεί να πει το ναι και μπορεί να αντιτάξει ένα μεγάλο όχι στους πειρασμούς. Γιατί όταν έρχεται μπροστά του η εντολή του Θεού ή το κακό που ο πειρασμός από την άλλη μεριά τον σουβλάει συνεχώς και τον ενοχλεί συνεχώς, ο άνθρωπος έχει όλη την ελευθερία μέσα του να πει ναι ή όχι. Και από πού πηγάζουν αυτά? Βέβαια, μέσα στη φύση υπάρχει ο κόσμος της αναγκαιότητας, όπως λέμε. Έθεσε ο Θεός και έδεσε ο Θεός όλο τον κόσμο μέσα στους φυσικούς νόμους. Η αυτοκρατορία των φυσικών νόμων του Θεού απλώνει την κυριαρχία της παντού και ως τον πιο μακρινό αστέρι στους ουρανούς, ως τον κόκο της άμμου, ως το πραγματάκι εκείνο που είναι στους βυθούς της θαλάσσης. Η αυτοκρατορία, λέγω, των νόμων των φυσικών του Θεού, σαν ένα πλέγμα, συνέχει, κατέχει, κρατεί, κυβερνάει ολόκληρο τον κόσμο. Κι όλος ο κόσμος είναι τυλιγμένος μέσα σε αυτή τη φυσική αναγκαιότητα και δεν μπορεί να τη σπάσει. Δεν είναι δυνατόν να τη σπάσει. Δεν μπορείς να βγεις έξω από τους νόμους τους οποίους ο Θεός έχει βάλει. Θεωρητικά, η επιστήμη λέει υπάρχουν πιθανότητες, αλλά εκείνο το οποίο ζούμε κάθε μέρα, υπάρχει το πιθανόν να γίνει το αντίθετο. Αλλά εκείνο το οποίο ζούμε κάθε μέρα είναι ότι είναι τυλιγμένος ο κόσμος και εμείς στο σώμα μας από αυτούς τους φυσικούς νόμους. Υπάρχει όμως ένας άλλος κόσμος. Ο κόσμος της ηθικής ελευθερίας. Και αυτός ο κόσμος δεν μπαίνει σε κανένα νόμο από αυτούς τους νόμους που υπάρχουν τριγύρω. Είναι ελεύθερος από κάθε νόμο. Είναι περίεργος. Είναι ασύλληπτος. Είναι μυστήριο. Είναι ο κόσμος ο ηθικός, της ηθικής ελευθερίας. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να πει ένα ναι ή να πει ένα όχι. Γιατί έτσι θέλει. Από πού βγαίνει αυτό? Από τον εαυτό του. Τι το υπαγορεύει? Τίποτα. Μπορεί απ' έξω να είναι η πρόκληση και να πει όχι. Μπορεί απ' έξω να είναι η έλξη και να πει ναι. Τίποτε δεν μπορεί να εξαναγκάσει την ηθική ελευθερία του ανθρώπου να εκφραστεί κατά τον Α ή τον Β τρόπο. Ο άνθρωπος είναι ηθικά ελεύθερος. Και κατά τούτο το σημείο, ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό. Όταν ο Θεός τον έφτιαξε κατ' εικόνα εαυτού και καθομοίωση είναι εαυτού, δεν εννοούσε ότι θα του φτιάσει μύτη γιατί έχει ο Θεός μύτη, ούτε θα του φτιάσει αυτιά γιατί. Βεβαίως, ο ποιήσας λέει το οτίο μου, δεν θέλει ακούσει. Ο φυτεύσας των οφθαλμών, δεν θέλει ήδη. Αν αμφισβήτητα και βλέπει ο Θεός και ακούει ο Θεός, αλλά δεν έχει ανάγκη να έχει τούτες τις ατέλειες, ώστε να χαλάσει αυτή να πάει σε έναν οτορινό λαριγολόγο ή οφθαλμίατρο για να του φτιάξει το μάτι. Αυτές είναι οι ατέλειες οι δικές μας, που είμαι θα τυλιγμένοι μέσα σε αυτούτο τον κόσμο της αναγκαιότητας. Αλλά στο βάθος μας, είμαι θα όμοιοι με τον Θεό στο γεγονός ότι έχουμε μια ηθική ελευθερία και κάνουμε παν ό,τι θέλουμε. Όταν έφτιαξε τον άνθρωπο ο Θεός, ήταν σίγουρο ότι θα πέσει καθόλου? Τι θα έκανε, ό,τι ήθελε. Ο Θεός τον έφτιαξε ελεύθερο. Και σε αυτό το σημείο λέγω μοιάζομαι με τον Δημιουργό. Εκείνος έχει την απόλυτη ελευθερία, είναι πάνω ό,τι θέλει αυτός να είναι, κάθε φορά, αυτό θα πει το όνομα Γιαχβέ. Εγώ που είμαι, πάνω ό,τι θέλω να είμαι, ό,τι θέλει να είμαι. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ό,τι θέλουμε να είμαστε, αλλά μπορούμε να κάνουμε, στον τομέα τον ηθικό, μπορούμε να κάνουμε πάνω ό,τι θέλουμε, καλό ή κακό, να υπακούσουμε ή να παρακούσουμε. Και σε τούτο το σημείο λέω, ο άνθρωπος μοιάζει με το Θεό. Και από τη στιγμή που ο Θεός έφτιαξε την ηθική ελευθερία, περιόρισε τον εαυτό του. Και όχι μονάχα περιόρισε τον εαυτό του, αλλά και ανέλαβε να υποφέρει τις συνέπειες της ηθικής ελευθερίας. Στο φυσικό κόσμο που είναι ο κόσμος της αναγκαιότητος, ξέρεις ότι αν γίνει τούτο θα γίνει σαν συνέπεια εκείνο. Είναι δεμένα τα πράγματα. Αν θα γίνει αυτή η αιτία, θα έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Στην ηθική ελευθερία, τι θα κάνει ο άνθρωπος, πώς θα συμπεριφερθεί? Ο Θεός ανέλαβε την ευθύνη και την υποχρέωση να δεχτεί και να υποφέρει πάνω ότι ο άνθρωπος θα έκανε και θα έκανε. Πακοή, πόσο το περίμενε ο Θεός. Άρνησης,

έφερα προς το Θεό. Μίσος. Ακόμα και πόλεμος εναντίον του Θεού. Ακόμα και ένας σταυρός που θα τον καταδίκαζε στο σταυρό. Όλα ενδεχόμενα. Το μεγάλο μυστήριο της ηθικής ελευθερίας. Και πόση μεγάλη αξία έχει αυτό το ναι ή αυτό το όχι που μπορούμε να λέμε σε κάθε περίπτωση. Άπειρη αξία. Πάρτε παράδειγμα στο σπίτι σας. Έχεις ένα παιδί. Έχεις τη γυναίκα σου. Τι και σου προσφέρει μια περιουσία ολόκληρη εάν η καρδιά του δεν είναι μαζί σου και δεν σε θέλει. Δεν έχει αξία το άλλο. Δεν έχεις τον άνθρωπο. Σε αρνείται. Και αν σου προσφέρει όλα τα άλλα και δεν σε θέλει, μέσα σου πάσχεις, υποφέρεις. Θα ήθελες να έχεις το ναι του, να σου προσφερθεί αυτός παρά πλήθος περιουσιακών στοιχείων. Έχει μεγάλη αξία το ναι ή το όχι που λέμε και έχει μεγάλη αξία και για τον Θεό. Το περιμένει και κοιτάζει από πάνω από τους ουρανούς και προσμένει να δει αυτό το ναι που θα πεις. Αυτή την κατάφαση στη δική του την πρόσκληση. Αυτήν την αντίδρασή σου που θα είναι μια ολοπρόθυμη, ολόψυχη, από μέσα από την καρδιά σου αποδοχή του θέληματός του και θα του πεις «Ναι, ο Θεέ μου, σε θέλω, σε προσμένω, σε αγαπώ, σε ζητώ». Τούτες τις μέρες γιορτάσαμε το «Όχι». Κοίτα με ένα ιστορικό «Όχι». Όταν τούτο το έθνος σαν ένας άνθρωπος ολόκληρος σύσσωμα αντιστάθηκε στην επιβουλή του εχθρού και είπε όχι, στα σύνορά μου δεν θα διαβείς, θα αντισταθώ. Και το γιορτάζουν κάθε χρόνο. Πόση αξία έχει αυτό το όχι να το πεις εναντίον του πειρασμού, εναντίον του κακού, εναντίον του κακού που έρχεται εσωτερικά εσένα να κυριαρχήσει και να σε σκλαβώσει και να τον σταματάς στον εχθρό, στα όρια της υπάρξεώς σου. Να μην διαβεί πιο πέρα. Να μην μπορέσει να προχωρήσει. Το έδαφος σου, το έδαφος της ύπαρξής σου, να είναι χώρος στον οποίο κατοικεί, πατεί, έχει το θρόνο του. Ο Θεός και όχι ο εχθρός. Έτσι λοιπόν, μέσα στον ψαλμό τούτο, έχουμε τους πειρασμούς του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ αντιμετωπίζει τους χυμάρους της ανομίας, όνοι του άδου με περικύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφτασαν, τον κυκλώνουν από παντού. Και μέσα στη στενοχώρια του εκείνη επικαλείται τον Κύριον και τότε μόνον εάν αντισταθείς, μόνον εάν η προσωπικότη σου πάρει θέση και πει το όχι στον εχθρό, το ναι στο Θεό, τότε ο Θεός έρχεται σε βοήθειά σου. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Θα μπορούσε να εξαφανίσει τον πειρασμό παντελώς πριν έρθει, να μην μας πειράξει? Ναι, μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό θα φανέρωνε απλώς τη δύναμη του Θεού. Δεν θα είχε ηθική αξία. Η ηθική αξία είναι εσύ, τον οποίο να δημιούργησε ο Θεός σαν μία θέληση, μία προσωπικότητα. Και έχεις αυτή τη θέληση και να προσέξουμε, αγαπητοί. Η θέλησή μας είναι μεγάλο πράγμα, σπουδαίο στοιχείο της ύπαρξής μας. Η θέλησή μας είναι μέταλλο, είναι χρυσάφι, είναι πολύτιμο χρυσάφι. Και ο Θεός δεν σε θέλει άβουλον, δεν σε θέλει χωρίς θέληση. Σε θέλει με μια ισχυρά θέληση που θέλει το αγαθό και με μια ισχυρά θέληση που αρνείται το κακό. Νομίζουν πολλές φορές ότι εάν κάποιος γίνει χριστιανός πρέπει να γίνει ένα όβουλο πλάσμα φερόμενο από τα κύματα των περιστάσεων όπως τον πάνε οι περιστάσεις. Να υφίσταται τις οποιασδήποτε επιρροές. Έτσι είχα γίνει και εγώ στην αρχή. Σαν δεν ήξερα τα πράγματα στην πρώτη μου, στο πρώτο μου, πρώτα μου βήματα. Ενόμιζα πως θα πρέπει κάποιος άγγελος να μου δείχνει κατά δόθε πήγαινε. Και πήγαινα κατά δόθε. Και μετά ο ένας άγγελος μου λέει όχι κατά εκεί, λάθος έκανες. Και πήγαινα πάλι πίσω. Και ο άγγελος πάλι μου λέει όχι κατά πέρα πήγαινε. Και όταν απελπιζόμουν στο τέλος ερχόταν ο διάβολος και μου λέγε και δεν πάνε να αυτοκτονήσεις έτσι που κατήντησες. Θα του άφηνα. Αυτό ήταν το έργο του. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε να μην προσέχουμε σε τέτοια πράγματα. Σταθερά στο λόγο του Θεού τι γράφει. Το θέλημα του Θεού είναι εκπεφρασμένο, σαφές, καθαρό. Και η θέλησή σου πρέπει να είναι σπουδαία,
ενεργός, πραγματική και να την εκδηλώνεις σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και να λες θέλω το θέλημα του Θεού, αντίσταμε στο διάβολο. Λέει ο Πέτρος, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Ανάγκη αντιστάσεως. Μέσα η ζωή μας ολόκληρη σε τούτο τον κόσμο πρέπει να είναι μια διαρκής αντίσταση στον εχθρό. Γιατί μην νομίσεις ότι θα έρθει μια φορά. Θα έρθει και θα ξανάρθει. Και το τίμημα της ελευθερίας, έλεγε κάποιος, είναι διαρκής αγρύπνια. Συνεχής αγρύπνια. Το τίμημα της ελευθερίας. Και λέγω, ο Δαβίδ αντιμετώπισε και αυτά που γράφονται στους ψαλμούς για τον Δαβίδ, αλλά είχε να παλέψει κυρίως με εχθρούς ορατούς, παίρνουνε, μεταφράζονται σε μας πνευματικά για τον αγώνα μας και μιλούν για τον αγώνα μας εναντίον των πνευματικών εχθρών, των συνεχών πειρασμών. Και λέγω, όταν ο άνθρωπος εκδηλώσει τη σταθερά θέλησή του και επιμένεις να κάνεις την εκλογή σου, την εκλογή του καλού, σε κάθε εκδήλωση της θέλησής σου έρχεται μετά ο Θεός και σε βοηθεί. Διάβολος θα φύγει. Αντιστάσου, ο Θεός θα τον κυνηγήσει, αλλά θέλει την αντίστασή σου. Αν εσύ το ανοίγεις την πόρτα, τι να σου κάνει ο Θεός? Εάν εσύ δεν αντιστέκεσαι και συμμαχείς με τον διάβολο, ο Θεός δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αν όμως αντιστέκεσαι, ο Θεός έχει όλη τη δύναμη και τότε θα έρθει σε βοήθειά σου. Πόσο σπουδαίο αυτό και πόσο πρέπει να το προσέξουμε. Λέγω, αυτές τις μέρες ολόκληρο το έθνος εγιόρτασε το όχι. Για μας τους χριστιανούς πρέπει να έχει μια μεγαλύτερη σημασία αυτό και να καταλάβουμε την πνευματική του έννοια. Και το ναι εδόθηκε στα χείλη μας και το όχι εδόθηκε στα χείλη μας. Και είμαι θα υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε και τα δυο, με δραστηριότητα και ενεργητικότητα, με δράση και ενέργεια. Και το ναι θα το πεις και το όχι θα το πεις. Και το ναι θα το πεις αποκλειστικά στο αγαθόν και στο Θεό και θα κάνεις την επιλογή σου για το αγαθόν, για να πάρεις τη στάμπα, το χαρακτηρισμό ότι είσαι ο άνθρωπος του αγαθού που θέλεις το αγαθό, και θα πεις το όχι σου εναντίον του εχθρού για να πάρεις πάλι το χαρακτηρισμό ότι είσαι μία άρνηση εναντίον του κακού. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο τούτο. Αυτές είναι εξετάσεις που δίνουμε και πρέπει να το καταλάβουμε και να πάρουμε μία σαφή θέση. Δεν μπορείς να είσαι αμφιρέπον, δεν μπορεί να θέλεις και τούτο και τ' άλλο, δεν μπορεί να χαϊδεύεις και τα δυο. Μία τέτοια ζωή είναι μία φτωχιά ζωή. Μια τέτοια ζωή, πνευματικά τουλάχιστον, είναι μια ζωή πανάπτυκτη, μια ζωή που σύρεται κάτω, που σύρεται στο χώμα. Μια όμως ζωή που παίρνει μια θέση, είναι μια ζωή που θα ανεβεί. Μια ζωή που διαρκώς ανεβαίνει, τη βραβεύει ο Θεός και επεμβαίνει ο Θεός. Θεός να μας δώσει χάρη να είμεθα άνθρωποι ισχυράς θελήσεως για το αγαθό και άρνησης στο κακό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να ακούσουμε τη χοροδία μας τώρα.

0: Ευλογημένε, ευχαριστούμε. Μας έφερε στην ύπαρξη και μας έκαμες ηθικές ελευθερίες μικρούς θεούς πραγματικά. Και περιμένεις τώρα τον καρπό, προσμένεις την εκδήλωσή μας, την επιλογή που θα κάνουμε μες στη ζωή. Αλλά εμείς, ο Θεέ μας, δηλώνουμε σήμερα ότι διαλέγουμε σένα σήμερα και παντοτινά, και λέμε όχι στον εχθρό. Δώσ' μας τη χάρη αυτό το ναι σε σένα και το όχι στον εχθρό να το διατηρούμε στη ζωή μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα γρυπνούντες. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τύπο μπροστά μας τον Υιόν της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας και χάρισέ μας ακόμα τροφή για τη δόξα σου, πνευματική για το όνομά σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Όντως, τύπος της ηθικής ελευθερίας και παράλληλα τύπος δοκιμασίας, δεινής δοκιμασίας, υπήρξε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και ακριβώς διότι πέρασε από εκείνα τα χνάρια, από εκείνα τα βήματα, μπορεί να σταθεί κοντά μας στις δοκιμασίες, μπορεί να μας κρατήσει, μπορεί να μας καταλάβει και να μας εννοήσει όταν η δίνη των δοκιμασιών έρχεται να σε τυλίξει, να σε ανεμίσει, να σε συνεπάρει. Όπως ο θαυμάσιος ο Κύριος. Γυρίστε στα Ευαγγέλια και κοιτάξτε τη ζωή του. Κοιτάξτε την ηθική του δοκιμασία, τους προβληματισμούς του. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στο τέταρτο κεφάλαιο. Σαν ευαπτίστηκε στον Ιορδάνη και πήρε το πνεύμα, εφέρθη υπό του πνεύματος στην έρημον. Και πραγματικά όταν οι δοκιμασίες έρχονται, το περιβάλλον μας, ο χώρος στον οποίο ζούμε είναι μια ερημιά. Τίποτα δεν έχει ομορφιά για μας και τίποτα δεν μας τραβάει, είναι μια έρημος. Αλλά είναι το πνεύμα του Θεού που τον έφερε. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι έπρεπε σαν ο έσχατος Αδάμ, καθώς ο πρώτος δοκιμάστη, και αυτός να δοκιμαστεί. Και υπάρχει μια αντιστοιχία στους πειρασμούς του Κυρίου και εκείνους του πρώτου Αδάμ. Και εκείνοι είδαν, επεθύμησαν τον καρπό, τον είδαν, ήταν ωραίος, θέλησαν τον αποκτήσουν για να αποκτήσουν γνώση. Αλλά ζωνία του Δίου, η ύψωσης. Είναι τα τρία στοιχεία αυτά μέσα. Η επιθυμία της αρκός, η επιθυμία των οφθαλμών. Να φάγει, να αποκτήσει, είδε και ήταν ωραίο, να αποκτήσει γνώση, η αλαζονία του Δίου. Τα τρία αυτά στοιχεία τα βασικά. Και είναι ακριβώς στους ίδιους πειρασμούς που επηρεάστηκε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο πρώτος πειρασμός του στην έρημο ήτανε γύρω από τούτο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Φανταστείτε αυτή την ύπαρξη, τον Κύριό μας. 40 μέρες νηστικός, χωρίς να φάει να πιει, να περιπλανάται μόνος σε εκείνη την έρημο, δω και εκεί, ανάμεσα στους βράχους και στις πέτρες. Και λένε πως υπάρχουν πέτρες εκεί που μοιάζουν σαν φραντζόλες, έτσι, όπως είναι τα σχήματα, το σχήμα της πέτρας. Που μπορούσε θαυμάσια να, στη σκέψη του, να έρθει ο πειρασμός, να ζήσεις, να συντηρηθείς. Μα, εσύ ο εκλεκτός του Θεού, δύναμη έχεις. Χρησιμοποίησε τη δύναμή σου λοιπόν να μεταβάλεις όλες αυτές τις πέτρες σε ψωμιά, να ζήσεις. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος εδώ. Να χρησιμοποιήσεις την δύναμή σου για να φτιάξεις τη δική σου ζωή και να συντηρηθείς χωρίς την εξάρτηση από τον Θεό. Αδιαφορώντας για τον Θεό. Και να χρησιμοποιήσεις τη δύναμή σου σε κάθε πράγμα μέσα στη ζωή σου, στηριζόμενος σε αυτή, χωρίς να εξαρτάσεις από τον Θεό. Ένας πειρασμός ο οποίος έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων. ιδιαίτερα του Κυρίου. Θα ήταν δυνατόν να πει να γίνουν ψωμιά, να γίνουν άρτη και να γίνουν. Αλλά θα ήταν μια ηθική ήττα. Θα είχε νικηθεί ακούγοντας τον πειρασμό του εχθρού και κάνοντας χρήση της δικής του προσωπικής δύναμης. Και δεν, εάν δεν εξυρτάτω από τον Θεό. Η απάντηση του Κυρίου ήταν «Ου και πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος». Αλλά παντή ρήματι, με πάντα λόγων που εξάρχεται από το στόμα του Θεού. Και είναι πολλοί που πήραν αυτό και το νόμισαν ότι εννοεί «Α, δεν θα φάμε». Τι θα φάμε? Λόγια. Τα λόγια του Θεού. Θα ζήσουμε με το λόγο του Θεού. Μόνο, όχι υλικά φαγητά. Δεν λέει αυτό. Αυτό είναι παρμένο από τους πειρασμούς του Ισραήλ στην έρημο, ο οποίος βέβαια, όπως κάθε άνθρωπος συνηθισμένος να τρώει το ψωμί, στην έρημο που βρέθηκαν τι θα τρώγανε. Ας τους είπε, δεν ζει άνθρωπος μόνο με ψωμί, εγώ θα σας δώσω να φάτε. Θα σου δώσω κάτι άλλο. Δεν έχω την δύναμη να σε εφοδιάσω και να σου δώσω εκείνο το οποίο έχεις ανάγκη. Και κολλάει το πνεύμα μας πολλές φορές σε τούτο το πράγμα. Και λέμε δεν το έχω, πρέπει να κάνω πάντο δυνατόν. Να επιστρατεύσω όλες μου τις ικανότητες, τις δυνάμεις, να χρησιμοποιήσω θεμητά και αθέμητα μέσα, να έχω αυτό, διότι αν το χάσω, αλίμονό μου. Δεν είναι αλίμονό σου. Το Θεό αν χάσεις είναι αλίμονό σου. Εάν χαθούν τα υλικά μέσα στα οποία ελπίζεις και πιστεύεις και περιμένεις και νομίζεις ότι θα σε συντηρήσουν. Δεν έχουμε ψωμί, δόξα το Θεό, άντε άλλο θα βρεθεί. Τι άλλο θα βρεθεί, εκείνο που θα σου πει ο Θεός. Όχι λόγια. Με το τι θα πει ο Θεός, με πάντα λόγων που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού, θα σου παραγγείλει ο Θεός, θα σου πει: αυτό φίλε σήμερα θα πας. Σήμερα θα πας στην φασολάδα σου. Αύριο θα σου φέρει το ψητό σου. Την άλλη θα σου φέρει κάτι άλλο. Και θα ζήσεις κάθε φορά με εξάρτηση από το Θεό σου με ό,τι σου δώσει. Μήπως καθόδιο ότι δεν θα τρώω κάθε μέρα ψητό. Όχι. Η φασολάδα μπορεί να σου κάνει πολύ καλύτερο καλό. Καμιά φορά από το ψητό. Πολύ κρέας βλάπτει. Θα φας και χορταράκια και θα δώσει τη δύναμη και θα είναι υγεία για σένα. Με άλλα λόγια αδελφοί, θα προσμένεις κάθε μέρα εξυρτημένος από το Θεό σου και προσμένοντας να δεις πώς ο Θεός διαμορφώνει τη ζωή σου. Ο Θεός έχει τον κύριο λόγο στη ζωή σου. Ο Θεός θα σου πει τι θα φας σήμερα. Ο Θεός θα σου πει τι θα πει. Ο Θεός θα στο φέρει. Είναι ανάγκη να συμμένουμε. Είναι ανάγκη να ανησυχείς. Είναι ανάγκη να επιστρατεύσεις τον εαυτό σου. Για τη δυνάμει σου, θεμητά και αθέμητα μέσα. Όχι. Προσέχουμε. Πρόσμενε τι θα πει ο Θεός. Και πώς θα δεις ότι σε αυτές τις εκστάσεις, συνθήκες, θα ζήσεις κάθε φορά με ό,τι πει ο Θεός από πάνω. Αλλά για τον Κύριο ήταν και ένας άλλος πειρασμός. Εδώ, σε αυτόν τον πειρασμό. Ήξερε, αφού πήρε το πνεύμα, ότι ήταν ο προορισμένος Μεσσίας, να γίνει ο Μεσσίας του Ισραήλ και του κόσμου. Και ήξερε ότι τον κόσμο τον είχε μπροστά του. Και θα ήταν δυνατόν τον κόσμο να τον έχει στα χέρια του, εάν θα μπορούσε να δώσει ψωμί στον κόσμο. Εάν έκανε αυτό το θαύμα να κάνει ψωμιά. Θυμόσαστε πως τον ακολούθησαν τα πλήθη όταν τους έδωσε, πολλαπλασίασε τους άρτους. Πόσο εύκολα αγοράζει κανείς τα πλήθη δίνοντάς τους υλικές παροχές. Ψωμιά. Ψωμί. Άρτων και θεάματα φωνάζανε στη ρωμαϊκή εποχή. Άρτων και θεάματα. Δώσε άρτων στα πλήθη, θα έχεις τα χέρια σου. Και θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιήσει τη δική του προσωπική δύναμη. Να γίνει ένας μεσσίας του κόσμου σαν τους μεσσίες τους πολλούς που εμφανίζονται. Τους ψευδομεσσίες. Όλους αυτούς τους διαφόρους που έρχονται και φωνάζουν. Θα σας δώσουμε. Θα σας κάνουμε. Θα σας κάνουμε σχολεία. Μα δεν έχουμε παιδεία, θα σας κάνουμε και παιδεία. Έτσι έλεγε ένας πολιτικός του παλιού καιρού. Φωνάξαν οι άλλοι από κάτω, μα δεν έχουμε παιδεία, τι σχολεία θα μας κάνουμε. Θα σας κάνουμε και παιδεία. Ό,τι θέλεις σου υπόσχονται. Ό,τι θέλεις σου δίνουν. Αυτοί είναι οι μεσσίες του κόσμου. Οι ποικίλοι σωτήρες που έρχονται να σώσουν την ανθρωπότητα με υποσχέσεις. Ο Ιησούς δεν δίνει καμιά υπόσχεση. Θέλεις να ακολουθήσεις τον Ιησού. Δεν σου λέει ότι θα έχεις κάθε μέρα να τρως. Δεν σου λέει ότι θα έχεις κάθε μέρα πολλά. Δεν θα έχεις πλούτη. Μπορεί να μην έχεις. Μπορεί να μην αποκτήσει σπίτι. Δεν έχει καμιά σημασία. Ο Χριστός σου δείχνει ένα σταυρό. Και σου λέει, αν με ακολουθήσεις, σε περιμένει ένα σταυρός. Τον θέλεις? Θέλεις τον δρόμο αυτόν? Βεβαίως, η αγάπη του και η αγαθότης του δεν μετριέται. Φορτώθηκε εκείνος το σταυρό για να φορτωθούμε εμείς όλη την καλοπέραση της ζωής. Μας δίνει απ' όλα και δεν μας λείπει τίποτα. Αυτή είναι η πιστότης του και η αγαθότης του. Αλλά όμως, καμιά υπόσχεση δεν υπάρχει. Δεν είναι λαοπλάνος ο Ιησούς. Δεν έρχεται να πλανήσει τον κόσμο με υλικές υποσχέσεις. Ο Ιησούς δείχνει ένα σταυρό στον κάθε πιστό του. Και εδώ είναι το θαύμα. Παρόλο ότι δίνει σταυρό και δείχνει σταυρό, πόσοι τον ακολουθούν. Προτιμούν το σταυρό παρά τις υλικές παροχές και υποσχέσεις. Για υλικές παροχές που οι μεσίες του κόσμου είναι. Η μεγάλη διαφορά του Ιησού από τον κόσμο. Και ο Ιησούς έκλεισε την πόρτα. Είπε το μεγάλο όχι στον πειρασμό. Και ο διάβολος τον πήρε σαν λεωφόρο πειρασμού να τον δοκιμάσει. Ανέβηκε να πάνω στο ναό. Σκεφτόταν το ναό ο Κύριος. Μπορεί οι πειρασμοί αυτοί να μην γίνηκαν σε μια μέρα μέσα. Τον πήρε από την έρημο, πήγε στην Ιερουσαλήμ και ανέβηκε στο ναό που ήταν εκτισμένος εκεί στο όρος Ιών, στην Ιερουσαλήμ. Και κάποια άκρη του ναού φαινόταν κάτω το χάος που ανοιγόταν προς την πλευρά μάλιστα του χυμάρου των κέντρων, βάθος κάτω. Και ο διάβολος ήρθε και ψιθύρισε. Θα γίνεις ο Μεσσίας του κόσμου. Κάνε ένα θαύμα. Και να δεις οι άνθρωποι πώς θα σε χειροκροτήσουν αμέσως. Όλος ο κόσμος θα έρθει μαζί σου. Κάνε ένα θαύμα. Τι θαύμα? Να, πήδα αν τους χάρη από πάνω κάτω. Οι άνθρωποι θα δούνε ότι δεν έπαθες τίποτα και θα σε αναγνωρίσουν ότι είσαι ο Μεσσίας. Υπήρχε ένας τρόπος να γίνει δι' αυτού του τρόπου ο Μεσσίας, ε? Και είναι πολλοί που το κάνουν στη ζωή. Αυτοί οι λαοπλάνοι, οι θαυματοποιοί, που πολλές φορές θέλουν να εντυπωσιάσουν τον κόσμο με πολλά και διάφορα. Και αναφέρει η ιστορία πολλούς τέτοιους που είχαν εμφανιστεί κατά καιρούς για να πλανήσουν τον κόσμο με θαύματα. Αλλά βλέπετε, το θαύμα για να κρατήσει τον κόσμο πρέπει να ακολουθηθεί από ένα άλλο θαύμα. Και κάθε φορά πρέπει να κάνεις κάποιο μεγαλύτερο θαύμα για να συνεχίσει ο κόσμος να σε χειροκροτεί και να σε θεωρεί σπουδαίον. Και ο Κύριος αρνήθηκε να το κάνει αυτό το θαύμα. Αυτό που έκρυβε μέσα και έναν τρόπο αλαζονικής ζωής. Να ζήσεις υπερφύαλα. Να ζήσεις χωρίς την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Θα έρθουν οι άγγελοι και θα σε πιάσουν. Ναι. Αλλά είναι γραμμένο μη εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Πρέπει μες στη ζωή να ζήσεις συνετά. Με μετριοφροσύνη. Με το σταυρωμένο εγώ. Πεθαμένος μέσα σου για τον εαυτό σου. Δεν θα αφήσεις το εγώ να σε συνεπάρει ώστε να φουσκώσεις, να θέλεις να δείξεις. Να ζήσεις αλαζονικά, υπερήφανα. Ένας επικίνδυνος δρόμος που ακολουθούν πολλοί. Όταν μετανοήσεις και έρθεις στο Χριστό, η σύνεση, η από Θεού σύνεση έρχεται μέσα σου. Νιώθεις ότι πρέπει να είσαι κάτω από το θέλημα του Θεού. Και ο τρίτος πειρασμός τον ανέβασε στο όρος και του δείξε τα βασίλεια της οικουμένης. Σε στιγμή χρόνου όλος ο κόσμος ήρθε μπροστά του και τα είδε και η δόξα αυτού, λέει η Γραφή. Η δόξα αυτού, η επιθυμία των οφθαλμών, είδε. Και πόσο εύκολο ήτανε να θελήσει να κερδίσει όλα αυτά που είδε και όλα αυτά που βλέπουμε κι εμείς. Εύκολο είναι να τα κερδίσεις. Ξέρεις πόσο εύκολο? Πολύ απλό. Λένε πολλές φορές, μα με την αλήθεια δεν μπορείς να προκόψεις, καημένε. Με το ψέμα ανεβαίνεις. Ε, βέβαια, ανεβαίνεις με το ψέμα, δεν υπάρχει εμβολία. Εύκολο είναι να κερδίσεις τον κόσμο και όλα όσα έχει. Κάνοντας τι? Απλούστα. προσκυνήσει στον διάβολο. Και εκείνοι που κατέχουν τον κόσμο, διότι δεν είναι δυνατόν και δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν λέω γενικά.
1: Παίρνουν την εξουσία του κόσμου, δεν το πετυχαίνουν παρά να προσκυνήσουν στον διάβολο. Δηλαδή είναι μία εξωτερική, αλλά υπάρχει ένα κοντράτο, ένα συμβόλαιο εξωτερικό που κάνει

Έπρεπε να προσκυνήσει τον διάβολο. Και αν δεν προσκυνήσει τον διάβολο τούτο τον κόσμο, την πραγματικότητα δεν τον κατέβει. Θες να έχει θες να με δεις. Άμα αρχίσει και κάνει συμβασμού με στη συνειδησή σου, άμα δεν σε ενδιαφέρει τι είναι αγαθό και τι είναι καλό, και το ψέμα το δέχεις και το κακό το κάνεις και τι του οδηγεί και λοιπά. Ανοίγεται ο κόσμο σου. Παρέμει γρήγορα. Αν θέλει να μείνει στο θέλει. Αν θέλει να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσει, και αυτό μόνο λατρεύει. Μόνο. Τίποτε άλλο μέσα στη ζωή, αυτό το ποτό. Το θέλημα του Θεού, μόνο στη ζωή. Ήρθαν ο Θεός για να κάνω το θέλημά σου. Ο νόμος σου, γραμμένο για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, είναι εντομέσω όμορφο τι θαυμάσιο. Κάτσε άνοιξε την καρδιά σου και δεν είναι μέσα γραμμένο. Εσπάει οριστική απόφαση. Είναι ο νόμος του Θεού μέσα σου γραμμένο. Είναι αυτή η θέση σου, η τοποθετική σου. Είσαι χίλια τα εκατό και αμετάκλητα. Τοποθετημένο στο θέλημα του Θεού. Θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πολλές φορές και το λέμε σε κηρύγματα καμιά φορά. Εκείνο των νέων που είσαι στο Μούντι και τον ρώτησε, κύριε Μούντι, γιατί εγώ δεν μπορώ να γνωρίσω το Θεό. Το Μούντι λέει, γύρισε και τον κοίταξε και του λέει, ναι, ποια αμαρτία χαϊδεύεις μέσα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να γνωρίσεις το Θεό. Δεν είναι δυνατόν η αλήθεια του Θεού να μην επιλάμψει μέσα σου. Αν έχεις δυσκολίες, ψάξε μήπως έχει κάνει κάποιο συμβασμό στο βάθος του καρδιού. Μήπως η ψυχή από μέσα αγαπάει κάποια αμαρτία. Μήπως προσκυνάς πως δεν το καταλαβαίνεις ο διάβολος, ρόδινες με κέρα τα καημένα και με ουρές για να μου πει τέτοια έτσι δεν το προσκυνάς ποτέ. Αν εσόταν ο διάβολος έτσι που φάσει, θα το έβαλε στα πόδια τι αν το προσκυνείς. Αλλά ο διάβολος έρχεται σε μια όμορφη σκέψη. Αν θα πεις ψέματα θα πετύχεις. Εάν θα κάνεις και τούτο το κακό, αν ρίξεις τον άλλο, δεν θα προχωρήσεις εσύ. Αυτή είναι συμβασμή με τον διάβολο. Εάν συκοφαντήσεις εκείνον, θα ανέβεις εσύ. Εάν κλέψεις, θα πας μπροστά. Και να φύγει την βιβασμή να σας πει την ειδική μου. Λερώνει την ύπαρξη. Και κάνει τον άνθρωπο να είναι υποδουλωμένος γιατί ο διάβολος θα μάθει. Τον προσκυνήθηκε. Αναγνωρίζει την κυριαρχία του μέσα στη ζωή σου. Γιατί και ο Θεέρα δεν έχει συγκρατημό του πράγματος. Και ανεμίζει. Εάν δεν αντισταθείς, εάν δεν πεις το όχι, εις τους πειρασμούς αυτού και πράξεις την πόρτα έξω από τα όρια της υπαρξής δεν θα περάσεις. Stop. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγετε. Βέβαια, αυτά τα όχι του Κυρίου μας στους πειρασμούς δεν μπορούσαν να του κάνουν εύκολη τη ζωή. Εκεί ήταν το έδαφος σε αυτό το όχι που υψώθηκε το σταυρό. Από εκεί πέρα έμενε σταυρό. Αλλά εδώ. Μένει στο θέλημα του Θεού, μπορεί να περιστροφηθεί, μπορεί να απορριφθεί, μπορεί να σηκώσει τα πρώτα. Αλλά ο Θεός είναι αποκλείστο. Ο Θεός θα μεταβάλει το σταυρό στον εδώ. Ο Θεός θα μεταβάλει. Και είναι σε αυτά τα όχι του Κυρίου μας, που μπόρεσε ο Κύριος να γίνει ο Μεσσίας της ανθρωπότητας. Και να γίνει ο λυτρωτής όλων μας. Και είναι σε αυτά τα όχι του Κυρίου που οφείλομαι εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, όλοι μας, στην Σωτηρία. Αν εκείνος, εκείνος του πειρασμού δεν έστεκε στο θέλημα του Θεού, δεν θα υπήρχαμε. Θα είχαν σαρωθεί τα πάντα. Ο έσχατος Αδάμ θα είχε πέσει σαν τον πρώτο. Δεν θα υπήρχε Μεσσίας του κόσμου. Δεν θα υπήρχε λυτρωτής. Και εμείς, εξαιτίας της συγγένειας με τον πρώτο Αδάμ μας, είχε πάρει και πάρει το ποτάμι. Αν δεν υπήρχε αυτό να συγκρατήσει το ρεύμα, να αντισταθεί, να πει το όχι και να μεθώ. Ευχαριστημένο το όνομά του, το σταυρό, το Γολγοθά, ήταν η επιφράγηση σε αυτή του όχι, το διάνο και του ναι στο Θεό. Και μετά είσαι η δόξα. Και τώρα εμείς ψάλλουμε και υμνούμε και λέμε η σωτηρία μας, η σωτηρία μας, και δοξάζουμε το Θεό.
Και αυτά όλα τα οφείλουμε σε εκείνο το όσο που έφτασε με τη θανά του θανάτου δε σταυρού. Απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας τόσο εύκολα, αλλά τη στήθηκε σε αυτόν. Τι ευτύχησε στον Υιόν του Θεού. Πρέπει να σκεφτόμεθα ότι ο Κύριος, ο Θεός ήταν καημένος και το σταυρό και όλα γινόμουσαν. Ένα Θεός πέθανε. Η θεότητά του την άφησε στα χέρια του Πατέρα και εδώ υπέφερε σαν άνθρωπος εδώ κάτω. Κατά πάντα επηράστη, καθομοιότητα με εμάς, χωρίς αμαρτία. Στον Κύριο εκώστησε, στον Κύριο εστίχησε, ο οποίος στις ημέρες της αρχός αυτού, με τα κραυγής της σειράς, όπως λέει εκεί πέρα, και ηγεσίας προς τον Θεόν, προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ της θανάτου, έκραξε, φώναξε. Σπάσαν οι πλέβες, έτρεχε το αίμα σαν υδρός. Σαν νερό, σαν σταγόνες, ο υδρός σαν σταγόνες αίματος. Δεν ήταν εύκολα πράγματα. Δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Δεν ήταν ένα εύκολο περπάτημα. Δεν ήταν εύκολος ο σταυρός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ήταν φοβερά δύσκολος. Ο Υιός του Θεού τον διάβηκε. Και πόνεσε. Υπέφερε. Γι' αυτό σήμερα μπορούμε να του λέμε Κύριε, σε ευχαριστούμε και να το νιώθεις. Τι έκανες για μας, έκανες. Μα πραγματικά υπέφερε. Βάσταξε. Κόστησε η σωτηρία μας. Το φίλο με ευγνωμοσύνη. Αν ήταν έτσι, αλλιώς θα τα λέγαμε. Τι του είχε, τώρα δεν ήταν. Ψήφισε πάρα πολύ. Την ψυχή του έφτασε για σένα και για μένα. Στα σημαίνει τα μάτια. Να ψάχνουμε το μήνυμα μας. 200, ε.

0: Ναι, Κυρία μας Ιησού, Εσύ εδοκιμάστηκες και επηράστηκες μέσα σε δεινούς πειρασμούς και κόστησε πάρα πολύ σε Σένα, Κύριε Ιησού. Ανυπολόγιστα, δεν μπορεί ούτε η σκέψη μας ούτε η φαντασία μας να διεισδύσει στη δοκιμασία της δικής Σου συνείδησης. Ο Ιησού μας, μάθε μας από τους δικούς Σου πειρασμούς να αντλούμε θάρρος και δύναμη. Εσύ ενήθησες τον διάβολο και μας είπες «Θα σείτε». Δώσ' μας το θάρρος. Μάθε μας την αντίσταση στον εχθρό, το όχι στους πειρασμούς, το ναι στο θέλημα του Θεού. Δώσ' μας να είμαστε άνθρωποι θετικοί, τοποθετημένοι αμετάκλητα στο θέλημα του Θεού. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για την όχι. Και θα πω για να κλείσω με η ανάλογη πειρασμή είναι και σε εμάς. Ο Ιωάννης γράφοντας τους χριστιανούς λέει η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Είναι τρεις λεωφόροι, ελεωφόροι του κόσμου, τις οποίες σε πολύ εύκολα, όχι μονάχα ο άνθρωπος ο απ' έξω παίρνει τον δρόμο αυτόν και τον διαβαίνει, αλλά είναι μεγάλος κίνδυνος για τους πίστους. Και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Πολλές φορές ο διάβολος θα έρθει να σου ψιθυρίσει με τη δύναμή σου θα τα κάνει. Τι να κάνω, τις πέτρες ψωμιά. Έχει δύναμη. Θα χρησιμοποιήσεις τη δύναμή σου. Δεν θα εξαρτηθείς από το Θεό. Και ο πειρασμός αυτός έρχεται συνεχώς μέσα μας. Μια φωνή σου λέει περίμενε το Θεό, κάνε την προσευχή σου για το έτοιμά σου και πρόσμενε το Θεό να ανοίξει τον δρόμο. Ο άλλος πειρασμός έρχεται και λέει, μάλλον η φωνή του πειρασμού έρχεται και λέει ρε ούτε θα περιμένεις, τι περιμένεις, δεν βλέπεις ούτε φωνή ακούγεται ούτε ακρόαση σου, το Θεός απαντάει ούτε πώς φαίνεται πουθενά, τρέχα, πήγαινε, με τη δύναμη σου κάντα. Δεν γίνεται, κάθε μέρα το αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα στην ζωή μας. Και όταν ξεκινάς με τη δύναμή σου και με την εξυπνάδα σου και με την ικανότητά σου, εμπιστευόμενος τον εαυτό σου, στο τέλος μπερδεύει η ζωή. Γιατί δεν είχες την υπομονή να περιμένεις τα γόνατα. Την απάντηση του Θεού σου. Ο Θεός θα σου πει με τι. Όχι με εκείνο που σκέπτεσαι εσύ πολλές φορές. Αλλά ο Θεός ανοίξει την πόρτα και θα σου δείξει με τι. Ένα πρόβλημα μπροστά μας δεν λύνεται πάντοτε όπως το σκεφτόμαστε εμείς. Για περίμενε από το Θεό και προσεύχου και πρόσμενε. Πού ξέρεις από πού θα έρθει η αναψυχή, από πού θα έρθει η λύση. Εσύ την περιμένεις από εδώ και έρχεται από εκεί. Έρχεται από εκεί που δεν την υπολογίζεις. Πολλές φορές ένα πρόσωπο που δεν το περιμένεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει. Και γίνεται το όργανο του Θεού για να σε βοηθήσει και η απάντηση του Θεού στην ανάγκη σου. Η επιθυμία των οφθαλμών. Πολλά βλέπουμε και θέλουμε να τα αποκτήσουμε. Όχι με τον δρόμο αυτόν όμως. Όχι προσκυνώντας τον διάβολο. Δεν θα ανεβείς και θα αναρριχηθείς και δεν θα κερδίσεις και δεν θα αποκτήσεις κάνοντας συμβιβασμούς με το ψέμα, με την αμαρτία, με το κακό, με τον διάβολο. Κόφτο! Μα δεν έχω εξέλιξη, δεν πειράζει. Καλύτερα. Να είσαι του Θεού και δεν έχεις εξέλιξη. Άπλο. Μα δεν άνοιξε κύριος ο ρόλος, δεν πειράζει. Μα έχω λίγα. Δεν χάσει το πόδι. Ευχαριστώ τον Θεό. Έμαθα να εξαρτώμαι και να ζω με εξάρτηση. Θα μπορούσα και σαν δικηγόρος και στο Υπουργείο και να έχω μεγάλους δρόμους. Αλλά είμαι πιο ευχαριστημένος στον δρόμο αυτό που πήρα. Ευχαριστώ διότι η ψυχή μου προσκύνησε τον Θεό μου, τον Σωτήρα μου και δεν με άφησε, ουδέποτε με άφησε. Τολμώ να το πω και θα το διακηρύττω. Είμαι ευτυχής στα χέρια του Ιησού Χριστού. Μα δεν απέκτησα άλλα που νομίζουν άλλοι ότι έχουν. Μην τους ζηλεύεις. Προχωρούν για να πέσουν από ψηλά. Προχωρούν, αποκτούν. Α, τη χαρά δεν την έχουν μέσα τους. Μπορεί να διαθέτει πολλά, κέρδισε πολλά, έφαγε πολλά. Πολλά παγών, πολλά ποιών, λέει, εν θα δεκείτε. Εν τι άλλο, τι του μένει μετά. Όταν φάει πολλά, πει πολλά, αν δεν έχει την ελπίδα του ουρανού, εν θα δεκείτε, λέει. Άρα, την κατάλληλη.
1: Και τι μένει από αυτή την ιστορία. Και η αλαζονία του ποινή. Πόσο όμορφο να ζεις στη σκιά του Σταυρού. Πόσο όμορφο να είσαι συνεσταυρωμένος με τον Χριστό. Ταπεινός μέσα σου.
0: Και να αφήνεις τον Ιησού να προχωρεί και να σου δίνει την προβολή εκείνος. Όχι έτσι να κερδίσεις τον κόσμο, να φανείς σπουδαίος και καμπόσος στα μάτια του κόσμου για να τους πλανήσεις. Αυτό το Θεό να σου συνιστά. Αυτό το
1: ξέρει ο Θεός τι κάνει. Μα πως δεν με εκτιμούν. Αυτό το Θεό, δεν πειράζει. Δεν σε εκτιμούν, δεν πειράζει. Τόσα συνιστά. Δεν ξέρει ο Θεός.
0: Και αυτοί οι πειρασμοί, αγαπητοί μου αδελφοί που μας τους λέει ο Λόγος του Θεού, μην νομίσετε ότι έρχονται μια φορά στη ζωή. Όλη η ζωή μας θα έχει τις συνεχείς επισκέψεις εκείνου του φρακοφορεμένου Κυρίου που έρχεται για να σε πειράξει. Για κοιτάξτε τον Κύριο, θα έλεγε κανείς μετά τους πειρασμούς στην έρημο, έφυγε ο διάβολος. Εν που έφυγε. Χρησιμοποιεί λίγο αργότερα τον μαθητή τον Πέτρο. Ω, θα πάνε στα προφήκα οι μένε. Τέτοια λόγια, σε τέτοιες εποχές. Τώρα που πάμε στην Ευσαλή να κατακτήσουμε και εκεί μιλάω για τα πλούς. Είδε ο κύριος Μιχάλης και είδε στα κύρια του Πέτρου και στα λόγια του μαθητή είδε η φοβερή φυσιογνωμία εκείνου που κρυβόταν από πίσω και λέει πάγε πίσω μου σατανά. Εδώ πίσω τον Πέτρο, εκείνο που ήταν πίσω τον Πέτρο. Διότι δεν φρόνησα του Θεού, αλλά τον ανθρώπο. Τον άφησε μετά. Κάθε άλλο. Κοίταξε στον Γεθσημανή τι έγινε. Μέχρι σέματος. Ήρθε άγγελος εν ισχύον. Τόση δυνατός, τόσο δυνατή ήταν η θύελα και δυνατός ο πειρασμός. Και μήπως σταμάτησε μετά. Κάτω από το σταυρό τι του λέγανε. Είσαι γιος του Θεού. Εμ κατέβα κάτω. Κάνε ένα θαύμα. Σώσε τον εαυτό σου έλεγε ο άλλος ληστής και σώσε και εμάς. Και από κάτω από το σταυρό τον επήρασαν. Και όλοι τον επήρασαν. Και παντού. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητάς του. Εσείς είσαστε εκείνοι που διαμείνατε με τεμούς στους πειρασμούς. Σταθήκατε κοντά μου στους πειρασμούς. Κανάγκη αυτής της παρουσίας και των μαθητών. Συντροφιά. Ναι αγαπητέ, δεν θα σε αφήσει ο διάλογος. Και μην τον περιμένεις σούπα να φανεί απ' έξω με κάποιο σχήμα. Έρχεται σαν μια όμορφη ιδέα μέσα σου πολλές φορές. Λένε ότι στο Βάτεμπουργκ στην Γερμανία, σε έναν πύργο, στον πύργο του Βάτεμπουργκ, είναι ακόμα τα χνάρια από το μελάνι που άρπαξε ολόκληρο καλαμάρι με το μελάνι και το εξεντάνισε στον τοίχο εναντίον του διαβόλου. Και τον πήρε συνεχώς και τον έβλεπε στο σάτι και τον έβλεπε στην πραγματικότητα. Και άρπαξε το καλαμάρι και το πέταξε στον τοίχο και υπάρχουν ακόμα τα χνάρια του μελάνι στον τοίχο. Και δεν υπάρχει άνθρωπο σε όλη την οικουμένη που δεν πειράζει. Ακόμα και στα θάνατο. Θυμάμαι τον Καϊνάν τον πατέρα μου. Στις τελευταίες στιγμές του. Πάνω και στον ίντς ήταν. Στο νοσοκομείο. Μπαμπά πώς πας του λέω. Κάθε τόσο τον έπρεπε και κουνιόταν πριν μας έκανε κάτι συναγμούς. Πώς πας. Αυτός ο τρισκατάρατος δεν μ' αφήνει. Έως το θάνατο τον ενοχλούσε. Ήταν ανάγκη να αντιστέκεται. Αλλά έπειτα από τον πειρασμό, αδελφοί, εάν επιμείνεις και νικήσεις, ο Θεός προστρέχει. Έρχεται η άνεση. Λέει, και είναι γραμμένο για τον Κύριό μας, θα νίκησε στους τρεις πειρασμούς στην έρημο, ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και τον υπηρετούσαν.
1: Οι άγγελοι του Θεού ήλθαν και τον υπηρετούσαν. Κάτι ανάλογο γίνεται και σε εμάς τη ζωή μας. Αν αντισταθείς και νικήσεις, νιώθεις άνεση. Νιώθεις ότι ανεβαίνεις. Άγγελοι σε κυκλώνουν και σε υπηρετούν. Θα ανοίγουν τον δρόμο, διότι έδωσες εξετάσεις. Σε αυτή τη σχολή δοκίμων που λέγεται ζωή, ανθρώπινη ζωή, νίκησες και προχωράστηκε. Ήρθαν άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Οξασμένα τα μάτια.
0: Ας μάθουμε εξ αφορμής της γιορτής του όχι. Ας μάθουμε να λέμε το όχι και να νικάμε. αντιστεκόμεθα. Αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Ο Κύριος θα μας δώσει χάρη και δύναμη. Η χώρα δίπλα μας.

Όχι. Σε ευχαριστούμε. Ο δοξασμένε μας Κύριε, διότι εσύ υπέμεινες πειρασμούς για να απολαμβάνουμε εμείς μια σωτηρία τόσο πλούσια και τόσο θαυμαστή τώρα. Σε ευχαριστούμε διότι οι πειρασμοί σου ήσαν πραγματικοί, αληθινοί, φοβεροί, απερίγραπτοι και τους γιάθηκες όλους αυτούς εσύ. Η δική μας είναι πιο ελαφρύς. Εξαιτίας των ειδικών σου πειρασμών και της ειδικής σου αγάπης, η δική μας πειρασμή είναι πιο ελαφρύς. Νικάμε. Χάρισε σε, διότι εσύ νίκησες πρώτος. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Δίδαξέ μας να αντιστεκόμεθα στο διάβολο και να επιμένουμε στο θέλημα το ειδικό σου, Κύριε Ιησού. Ελευθέρωσε, σε παρακαλούμε, κάποια ψυχή που ακόμα κλειδωνίζεται μέσα στη θάλασσα των πειρασμών. Λύτρωσέ τη. Δείξε τη σωτηρία σου, τη χάρη σου, σε παρακαλούμε πολύ. Ω Θεέ μας και Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε, υψώνουμε φωνή ευχαριστία σε Θεέ, για τον Υιόν, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριο, και για όλα όσα έχεις χαρίσει σε όλους μας. Ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη, με αυτή την εμπειρία μέσα στην καρδιά, να ξέρουμε πώς να νικάμε, για να είμαστε νίκητε και θρίαμβευτε, για τη δόξα σου, για τη δόξα του Χριστού, του Αγίου σου Πνεύματος.

Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι «Πάσαν την μέρη να νημών, ρίψατε επ' Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών». Τι σημαίνει μέρημνα? Μέρημνα είναι η ανήσυχη φροντίδα, η αχώδης φροντίδα. Δεν μας επιτρέπεται να μεριμνάμε. Σαν άνθρωποι του Θεού αποτελούμε αντικείμενο της άπειρης αγάπης Του. Εκείνος που μας δημιούργησε είναι ένας στοργικός πατέρας. Η διαβεβαίωση του Λόγου Του είναι ότι ο οφθαλμός Του είναι πάνω μας. Η υπόσχεσή Του είναι ότι Εκείνος θα μας συμβουλεύσει. Εκείνος θα μας οδηγήσει στην οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατήσουμε. Η χοροδία στον επόμενο ύμνο θα ψάλει «Για σένα πάντα στη ζωή φροντίζει ο Θεός. Μες στο σκοτάδι δω της γης αυτό σου δίνει φως». Αν έχεις φόβους στην ψυχή, φροντίζει ο Θεός. Με τα δικά Του τα φτερά θα σε σκεπάζει Αυτός. Σαν θα ξεσπάσουν πειρασμοί,

0: αγαπητός μας αδελφός Χάρης Νταγκουνάκης θα μας φέρει ένα σύντομο μήνυμα μέσα από το Λόγο του Θεού.
1: Το εδάφιο πάνω στο οποίο θα κάνουμε μερικές σκέψεις απόψε είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα πολύ σοβαρό εδάφιο και θα παρακαλούσα όλοι μας να το προσέξουμε, γιατί είναι Λόγος του Θεού. Είναι από τον Μαλαχία το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 6. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι Πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Στην ανθρώπινη καρδιά η έννοια του Θεού έχει παρεξηγηθεί.
2: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ποδοπατήσαμε το πρόσωπό σου. Υποτιμήσαμε την αγάπη σου. Περιφρονήσαμε τις υποτίτες το όνομα και δεν μας άφησες. Δεν μας εγκατέλειψες. Δεν εστράφησες τα οπίσω. Έκανες πως δεν έβλεπες, πως δεν άκουγες. Περίμενες. Είχες μέσα στη μεγάλη καρδιά σου και στο απέραντο νου σου αυτό το σχέδιο του εξυλασμού και της χάριτος. Το πραγματοποίησες. Κι άνοιξες την πόρτα για να ξαναμπούμε ξανά στην πνευματική Εδέμ. Όχι πια του πειραματισμού, αλλά την Εδέμ της βεβαιότητας, της σωτηρίας με αποδείξεις. Ευχαριστούμε σένα τον Πατέρα για αυτό που σκέφτηκες, τον Υιό γιατί το εξετέλεσε και το Πνεύμα το Άγιον γιατί στάθηκε ο υπομονητικός απλό το διορό μας στο καμίνι της Αθήνας και εμείς με σκυμμένο το κεφάλι και απλωμένα τα χέρια ήθελα να πάρουμε από σένα. Είτε να μας ευλογήσεις. Σκύβουμε τα κεφάλια μας και περιμένουμε από πάνω την πνευματική ευλογία σου. Να επισκεφτείς τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, το στρατιώτη, το μαθητή, τα παιδιά που διαβάζουν με αυτή τη ζέστη, την αρρώστια και τον πόνο και τη θλίψη. Τα παιδιά μας φύγουμε μιλημένοι από τη φωνή σου, γεμάτοι από τη θεώρησή σου. Ας είναι βραδιά οικοδομής και αυξήσεως καθαρισμού και αγιότητας, ώρα σωτηρίας και δόξης για σένα. Εν τ' ονόματι του, προσδόξαν το. Εδώ για τα δικά του τα προσωπικά θέματα. Προσωπικά του δεν ήμουν άγνωστο στι εκκλησίε του Χριστού στην Ιουδαία. Μόνο ακούγανε πω εκείνο που κάποτε εδίωκε την υπόθεση του Χριστού, τώρα κηρύττει το Ευαγγέλιο, την πίστη. Ύστερα από 14 χρόνια ανέβηκα ξανά στο Ιεροσόλυμα μαζί με τον Βαρνάβα. Επήρα μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα ύστερα από αποκάλυψη την οποία είχα από το Θεό και τους ανέπτυξα ιδιαίτερος δε σε αυτούς οι οποίοι είχαν ένα όνομα στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, τους ανέπτυξα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στα έθνη και ρώτησα μήπως μάταια τρέχω ή μάταια έτρεξα. Είναι τότε που αυτοί του είπανε ότι ξέρεις εδώ λέει είναι περίεργο θέμα, έχει δημιουργηθεί με κάτι οι Ιουδαίζοντες. Είναι πιστοί άνθρωποι αυτοί. Πολύ πιστοί άνθρωποι. Από 200 τόνους και πάνω η πίστη τους. Μόνο λέει να λέει. Θέλουν λέει τώρα να ακολουθούμε τον νόμο, να περιτέμνονται. Λεπτομέρειες είναι αυτές, λέει αγαπητέ Παύλε, ξέρετε. Α, η ουσία βέβαια είναι. Αλλά επειδή κατάλαβα πως μέσα στην εκκλησία είχαν μπει παρήσακτοι, ψευδάδελφοι, που σκοπό είχαν να επιβουλευτούν την ελευθερία μας, μια ελευθερία που την έχουμε σαν πιστοί άνθρωποι του Ιησού Χριστού, με σκοπό αργότερα να μας κάνουν ξανά δούλους, ούτε ούτε προς στιγμή, ούτε προς ώρα δεν υποταχθήκαμε. Για να μείνει εις εσάς η ελευθερία. Αν χρειάζεται εδώ σχόλια, λάβει. Χρειάζονται. Κατάλαβες, Δημήτρη? Άκουσα εδώ τι λέει. Γιατί θέλεις τον Τίτο να τον περιτάμωμε? Άμα είναι να μην σκανδαλίσουμε κανέναν, το ίδιο έκαμα και με τον Τιμόθεο. Έτερον, εκάτερον. Χίλιες φορές. Γιατί το θέλεις? Το θεωρείς ότι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία? Λέει, ναι. Όχι. Δεν θα περιταμεί. Λέει, θα γκρεμίσει το παν, να γκρεμίσει. Και θα χαθούν τα πάντα, να χαθούνε. Και θα φύγουνε οι αγαπητοί, να φύγουνε. Και θα διαλύσει η εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Μη μου το λες. Όχι. Τι θα συμβεί, ό,τι να συμβεί. Τι θα γίνει, ό,τι να γίνει. Ούτε προς όραν δεν υποχωρήσαμε. Γιατί αν υποχωρούσαμε, σε εσάς τους μεταγενέστερους δεν θα έμενε η αλήθεια και η ελευθερία. Απευθύνομαι σε εκείνους που πιο παλιά ή πιο πρόσφατα. Το 53 οι περισσότεροι νέοι δεν είχαν καν γεννηθεί την εποχή εκείνη. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την ώρα. 25 χρόνια πριν. Θέλω, επειδή άνθρωποι είμαστε, δεν ξέρω η δική σας η καρδιά αν είναι από ασήμι, χρυσάφια, τσάλι, τσιμέντο. Η δική μου δεν είναι, εν πάση περιπτώσει. Και κάνω να κάνει τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Και κάνω να πάμε ξανακάνει τσουκ. Οπότε, θα ήθελα να σας πω 5 λόγια. Θα ήθελα, αν επιτρέπετε η έκφραση, να απολογηθώ ενώπιον σας. Γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται μέσα στις εκκλησίες, όπου η εκκλησία μετέχει των ενδιαφερόντων και ζει τα ενδιαφέροντα. Τα θέματα που την απασχολούν είναι και δικά της. Δεν είναι θέματα του άμβωνος. Προσωπικώς πιστεύω ότι όσο λιγότερο αναμίξουμε τον άμβωνα στα θέματα τα διοικητικά, τόσο καλύτερο κάνουμε στη διοίκηση της εκκλησίας και στον άμβωνα. Προσωπικώς. Πολλές φορές θα... Ίσως κάποιος ή θα έχει πει ή θα σκεφτεί ότι είμαι σε ορισμένες θέσεις, αντιλήψεις, απόψεις, ακραίος, κομμένος, μονοκόμματος, αμετακίνητος, αγεφύρωτος. Έτσι πρέπει να είναι, αγαπητοί. Διότι εάν σε βασικά στοιχεία πίστεως, σε βασικά στοιχεία πίστεως, οδηγηθούμε σε συμβιβασμούς, σε λίγο η ελευθερία θα έχει εκλείψει. Προσέξτε στη ζωή σας, στην πορεία σας, στο πνευματικό σας πιστεύω πάρα πολύ το θέμα των συμβιβασμών. Δεν ομιλώ περί συμβιβασμών με τον κόσμο, με τη ζωή ή με τα αγίηνα πράγματα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα επί του οποίου ήδη έχουμε κατ' επανάληψη πάρει μια θέση. Προσέξτε εκείνο που ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 25, 26, 27, 28 χωρίο αναφέρει. Σεις δεν έχετε ανάγκη από διδαχή. Διότι έχετε το χρήσμα από τον Άγιον, ο οποίος σας έχει διδάξει τα πάντα. Προσέξτε, διότι στις τελευταίες μέρες ο μεγάλος κίνδυνος να απομακρυνθούμε από την πίστη μας είναι οι διδαχές. Διάφορες διδαχές, συνήθως βγαλμένες έξω από τον ελληνικό χώρο και μπασμένες στον ελληνικό χώρο από ανθρώπους οι οποίοι κατ' επάγγελμα έχουν την διδασκαλία. Δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να μεταφέρουν νέες αντιλήψεις και απόψεις σε έτοιμες εκκλησίες. Ούτε πάνε καν έξω να τις πούνε αυτές τις απόψεις τους. μέσα σε... Προσέξτε το θέμα των διδασκαλιών. Πάρα πολύ. Διότι, σύν της άλλης, νομίζω πως είναι ελαφρώς προσβλητικό να πιάσω τον αγαπητό τον κύριο Κότσιρα, ο οποίος πρέπει να είναι μισό αιώνα στην πίστη, και τον αγαπητό τον κύριο Μάνο, και να τους πω, μπορώ να σας πω κάτι, έχω μια αντίληψη, νομίζω πως θα με βάλουν στη θέση μου και θα μου πούνε, σε μένα ήρθες να κάνεις διδαχή. Αν πήγαινε και παρακάτω, ρε χατροπάκι. Αυτό, γιατί δεν λέγεται, γιατί δεν το λέτε. Γιατί στον πρώτον, ο οποίος θα έρθει και θα σας ρωτήσει, εάν την ώρα της προσευχής σας δαγκώνεστε ή βαράτε κουτουλιές στους στίχους, δεν λέτε, σε μένα τώρα έρχεται να μου κάνει διδαχή. 150 χρόνια στην πίστη. Δεν αποκλείεται, δεν έχεις δίκιο. Δεν αποκλείεται, έτσι να είναι. Αλλά σε μένα ήρθε τώρα να μου κάνει διδαχή. Έρχεται ο άλλος και λέει εδώ πέρα. Η ελευθερία του ατόμου μόλις πιστέψει στον Ιησού Χριστό καταργείται. Η ελευθερία του ανθρώπου. Λέει μάλιστα. Λέει το βγάζει στη βίβλο. Δεν το έχει στη βίβλο. Είπα να είχε σαν σε εδώ λέει. Κινέζος λέει. Από την Κίνα. Κάμε ένα κήρυγμα. Καλέ μου άνθρωπο. Τι είναι αυτά που. Η ελευθερία του ατόμου εξακολουθεί να υπάρχει. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού συνεχώς στον αναγεννημένο άνθρωπο του λέει μη, όχι, πρόσεξε, έλα, μελέτα, γονάτισε, προσεύχου, νίστεψε. Τι είναι αυτά που μου λέει. Και μάθει περιπτώσει, δεν έτσι έχουν τα πράγματα. Μέσα εδώ ήρθες να κάνεις διδαχή. Μέσα εδώ ήρθες να διδάξεις. Και βρήκες εμένα να με διδάξεις. Καταρχήν με υποτιμάς. Δεύτερον με προσβάλλεις. Και τρίτον με θεωρείς ελαφρά αγαθούτσικο. Δεν κάνω φορά που πουλάνε κάτι τύποι, κάτι κολόνιες στην πλατεία του Δημαρχείου κάτω από το σακάκι. Αυτό είναι λέει, τώρα το φέρα, λέει, για να μην ειλικρινείς. Λέει, αν θέλεις, λέει, κάρφωσέ με στην αστυνομία. Αυτό κάνει 1500 αγμές. Ναυτικός είμαι, μπόρεσα και το έβγαλα έξω, 3 χατοστάρικα. Το φέρνει. Το μυρίζεις, τι κολόνια είναι. Θέλω να μυρίζεις μόνο όφελος. Μέσα είναι ένα κίτρινο ή πράσινο υγρό, αναλόγως τι χρώμα έχει, αλλά το οποίο δεν είναι και βρώμικο υγρό, να ήταν και καθαρό. Είναι και βρώμικο και το μπουκάλι. Και σε προσβάλλει κατά δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να σου πάρει τα 2,5 εκατοστάρικα και δεύτερον να πει ρε παιδάκι μου, τόσες χιλιάδες κόσμο περνάνε στην Οδό Αθηνά. Το πιο αγαθό εμένα βρήκε το εδώ. Να πάρει η ευχή να πάρει. Ο πιο αγαθός στην Οδό Αθηνά, 9 με 10 του λόγου μου ήμουνα. Αυτό δεν σε προσβάλλει αυτό. Έτσι δεν το πήρε ποτέ να πει για να χρυσέ μου άνθρωπο. Μου φέρε από την δύση που πήγε και ήρθε και χάνει εδώ πέρα τον μεγάλο ιεροκήρυξ. Κάνεις τον περίφημο και τον δυνατόν, ήρθες και έφερες αντιλήψεις. Πρέπει να βγάλεις ένα κομμάτι ψωμί. Βγάλτε το δόλιο με αυτόν τον τρόπο, αν αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος. Εμένα βρήκες ο Θεός να μου κάνεις τις θεωρίες σου. Άμα στο καλό σου άνθρωπε. Πάρε και ένα τάλιρο τα ναύλα σου 6 δραχμές και πήγαινε λίγο πιο κάτω. Εδώ είστε σε μένα. Αδελφοί, μην υποχωρήσετε. Δεν το λέω για μένα. Δεν το λέω για τις εκκλησίες, ούτε για την εκκλησία. Ούτε χωροφύλακας, ούτε φαροφύλακας είναι σε καμία εκκλησία. Δόξα στον Κύριο. Προσέξτε όμως τι λέει ο Παύλος. Όταν μου είπανε ότι έπρεπε να περιτάμουμε τον Τίτο, διότι ήταν μια σειρά από ανθρώπους εκεί οι οποίοι ούτε προσώραν δεν υποχωρήσαν. Α? Όχι, δεν θα περιταμεί. Θα γίνει, λυπούμε, να γίνουνε γης Μαριάμ, που λένε. Ό,τι θέλει. Τίποτα. Αγαπητοί, θα σας πω κάτι που ίσως σας παραξενέψει, όμως το πιστεύω απόλυτα. Προτιμώ μια εκκλησία που έχει λανθασμένες αντιλήψεις από μια άλλη συνάθρηση που δεν έχει τίποτα. Εσείς δεν τι πιστεύετε γι' αυτό. Άλλη, την μια Κυριακή έρχεται το ένας, μας λέει το ένα. Λέει. Μετά έρχεται την άλλη Κυριακή, ο άλλος, μας λέει το άλλο. Όλοι, όλοι. Πώς γίνεται καμιά φορά. Βάζουν κολοκύθια, μελιτζάνες, ντομάτες, μπάμιες, ξέρω εγώ, ντομάτα μέσα, πατάτες, σας στέλνουν στο φούρνο. Κάτι τέτοιο λέει εμείς στην εκκλησία μας. Και ξέρω με συγχωρείς πάρα πολύ. Α, Αυτό είναι τρόπος μαγειρικής, αλλά όχι τρόπος πνευματικής οικοδομής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, διότι πολύ νωρίς, με την προσωπική μου μελέτη, επί όλων των θεμάτων έλαβα μία θέση. Δεν αποκλείει τη θέση μου, είναι λανθασμένη. Δεν αποκλείει. Πιστεύω στο αδάφανο Ευαγγέλιο, τιμή και δόξα. Κάποιος θα μου πει, Κύριε, η άποψή σου είναι λανθασμένη. Συγγνώμη. Πιστεύω ότι ο Ιησούς μας Χριστός δεν έπαιξε κωμωδία ανεβαίνοντας επάνω εις τον Σταυρόν. Έτσι το πιστεύω. Δεν είμαι πατροπασχήτης που λέτε. Δεν το πιστεύω. Λάθος. Ίσως. Πιστεύω ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος εκδηλώνονται αθόρυβα, γλυκά, ευγενικά. Δεν διάβασα εδώ μέσα και δεν είδα εδώ μέσα. Όταν οι άνθρωποι ήταν έμπλεοι Αγίου Πνεύματος, πλήρης Αγίου Πνεύματος, τίποτα από τα φαινόμενα που συνήθως ακούτε και για τα οποία σκύβουμε το κεφάλι. Δεν πιστεύω ότι άλλο πράγμα ο άμβωνας και άλλο πράγμα η Εκκλησία. Πιστεύω πως ο άμβωνας κατεβαίνει στην Εκκλησία και η Εκκλησία αργά και σταθερά ανεβαίνει στον άμβωνα δια των χαρισμάτων. Πιστεύω πως το δείπνο πρέπει να γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο και πιστεύω πως το δείπνο πρέπει να γίνεται κάθε Κυριακή. Ειδικότερα πιστεύω ότι το δείπνο πρέπει να γίνεται περί το Δειλινό, διότι περί το Δειλινό βλέπω να γινόταν εκεί. Έρχεται και μου λέει ο Παναγιωτάκη, άμα γίνει Δειλινό, εγώ δεν μπορώ να έρθω. Παναγιωτάκη μου, αναγνωρίζω ότι πρέπει να γίνει τότε, ναι. Τώρα θα το φτιάξουμε αυτό. Αλλά μη μου πει πνευματικά ότι πρέπει να γίνει έτσι ή έτσι. Θα δούμε τι λέει εδώ μέσα. Θα ψάξουμε σαν του Βεριεί. Όχι για να αντικρούσουμε κανέναν, αλλά για να δούμε μέσα από εδώ, εν Χριστώ Ιησού, πώς έχουν τα πράγματα. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Προσωπικώς πιστεύω πως οι άνθρωποι εκείνοι που μίλαγαν, όταν μίλαγαν γλώσσες, μίλαγαν γλώσσες σκυθικά, ελληνικά, ρωμαϊκά, ξέρω εγώ τι γλώσσες υπήρχαν την εποχή, αραβικά, έτσι λέει εδώ. Και επειδή υπήρχε ενδεχόμενον κάποιος στην Κόρινθο να μην είναι μπορετό και δυνατό να καταλάβει ρωμαϊκά, διότι ας πούμε ήταν όλοι Έλληνες, υπήρχε και ένας διερμηνές. Τίποτα απλούστερο. Τίποτα, μου έλεγε κάποιος, ο λόγος του Θεού λέει ότι εμιλούσαν γλώσσαν αγνώριστα. Του λέω, αγαπητέ μου, διαβάζεις την Καινή Διαθήκη? Μου λέει, ναι. Λέει τέτοιο πράγμα? Γέλασε. Ασφαλώς, μου λέει, το λέει. Και φέρε μου, το μου φέρε τη μετάφραση. Όχι, αγαπητέ μου, μετάφραση. Το κείμενο τι λέει? Ψάχνουμε το κείμενο και λέει λέξη άγνωστο. Ξέρεις σημαίνει τι λέω διαφορά αγνωρίστου και αγνώστου? Μου λέει, ξέρω. Λέει εδώ ότι είναι αγνώριστη η γλώσσα ή άγνωστη? Άγνωστη. Τότε γιατί μου το λες αγνώριστο? Διότι είχαμε βάμβαστο λάθος και με τέτοιο πράγμα. Και βγάλαμε μια ολόκληρη θεωρία στηριζωμένη απάνω σε ένα φραστικό λάθος του βάμβα. Τι πράγματα είναι αυτά? Άλλο πράγμα είναι αγνώριστο και άλλο πράγμα να μου συστήσει ο Αποστόλης. Αλήθεια, μου είναι άγνωστος. Χαίρομαι πολύ, αγαπητέ. Άγνωστος είναι ο άνθρωπος που δεν τον εγνώριζα. Αγνώριστος είναι ο άνθρωπος, το λέμε κι εμείς καμιά φορά, έγινες αγνώριστος. Άλλο πράγμα δηλαδή. Δεν λέει όμως έτσι. Να διαβάσουμε, αδελφοί μου. Δεν πήραμε θέση στα σπουδαιότερα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Δεν πήραμε θέση στα οικονομικά θέματα. Δεν πήραμε θέση μέσα στους ανθρώπους. Δεν πήραμε θέση σε όσα γίνονται. Γιατί? Και βρεθήκανε ένας, δύο, τρεις, πέντε τρελοί, οι οποίοι πήρανε θέση, οι άλλοι φυλαχτήκανε. Έτσι. Και τι πιστεύεις πως βγήκε με αυτό? Ποιος νομίζεις τελικά που κέρδισε? Οι Ιουδαίζοντες. Εκέρδισαν όσο κρατούσαν στο χέρι το σπαθί και έσπαζαν τους αντιπάλους. Κάποτε το σπαθί τους έφυγε από το χέρι. Το Ευαγγέλιο προχώρησε. Αγαπητοί μου, θέλω να με δικαιολογήσετε. Εκ χαρακτήρως δεν έχω πολεμικά στάσεις. Πιστεύω βασικά ότι ο δούλος του Θεού πρέπει να είναι άμαχος. Και το πρώτο πράγμα που φροντίζω σε κάθε μου διακονία πολιτικών είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Να βάζω στον τοίχο ένα καρφί. το πρώτο πράγμα που κάνω. Απάνω σε αυτό το καρφί κρεμάω το καπελάκι μου. Και όταν δω, όχι να μου πούνε φύγε, έτσι λίγο να δω κάποιο κεφάλι να γυρίσει έτσι, κοιτάζω στο καρπάκι, παίρνω το καπελάκι μου και πάω πιο κάτω και κάνω κάτι άλλο. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν πιστεύω πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν τον Κύριο και κάποιοι άλλοι τους εμποδίζουν. Και όταν ακούσει, εγώ ήθελα να υπηρετήσω, λέει, αλλά εδώ με τον Μίτσο, λέει, μαλώσαμε και δεν υπηρετούσα. Μάλωσες με τον Μίτσο και δεν πήγαινες πιο κάτω, ρε παλικάράκι μου. Και δεν πήγαινες πιο εκεί. Και δεν παίρνεις ένα σακούλι φυλάδια να πας εδώ στην οδό στα δύο να τα μοιράσεις. Και δεν καθόσουν να σπίτι σου να κλαις 15 ώρες την ημέρα, καλύτερα από αυτό, σαν προσευχή ήθελες. Όχι, αδερφή. Δεν είναι. Σας έχω ξαναπεί ότι η Εκκλησία των τελευταίων ημερών θα είναι μια εκκλησία, ένα σύνολο ανθρώπων όπου πολύ δύσκολα θα βρίσκεις και θα διακριβώνεις ποιοι είναι οι πιστοί. Γι' αυτό και δεν θα λες τίποτα. Είναι ο Θεός γνωρίζει τους όντας αυτού. Και ένα δεύτερο σημείο θα είναι μια εκκλησία η οποία σαν γενικό χαρακτηριστικό και μότο θα έχει. Κακό είναι. Ένα-ένα αν τα πάρεις τα πράγματα, δεν είναι κακό. Ένα. Είναι σαν να πάρεις ένα κουβά άσπρο χρώμα και να με ρωτήσεις. Τώρα μην είστε και απόλυτος, ρε παιδάκι. Έπεσε τώρα μια σταγόνα, λέει λουλάκι, μέσα σε ένα κουβά. Κακό είναι. Δεν είναι. Αλλά ξέρεις, να αρχίσουμε σταγόνα-σταγόνα. Γιατί δεν θα μου πεις εσύ ποτήρι-ποτήρι, θα μου το λες σταγόνα-σταγόνα. Δεν ξέρω με 200 σταγόνες τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Δεν είναι πράγματα αυτά, αγαπητοί. Νομίζω πως πρέπει κάποτε να μάθουμε. Δεν ξέρω πότε θα το μάθουμε. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που μάθαμε και ευλογητό. Να λέμε ναι, ιδού, αμήν. Ίσως δεν μάθαμε ποτέ. Ήταν πριν μερικά χρόνια που πήραμε μια σειρά ανθρώπων. Ήταν τότε που υπηρετούσα Κυριακή πρωί. Και στο τέλος κάθε Κυριακής μιλάγαμε για ένα πρόσωπο το οποίο έμεινε στην ιστορία και η προσωπογραφία του αναρτήθηκε στο μεγάλο μουσείο των ηρώων της πίστεως. Και ξέρετε τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Ήταν οι άνθρωποι που το βασικό τους χαρακτηριστικό ήταν ότι είπανε όχι. Όχι. Υπάρχει, ξέρετε, στον άνθρωπο και στην ιστορία του, στη διαδρομή, στην πορεία του, ένα κουμπί. Ένα κεντρικό σημείο που πρέπει κάποτε να ψάξουμε να το βρούμε. Αν κάποιος από εσάς με ρώταγε και αν κάποιος από εσάς μου έλεγε πού βρίσκεται η μεγαλοσύνη του Ιωσήφ και τι ήταν εκείνο που ανέβασε τον Ιωσήφ όπου τον ανέβασε και τον έκαμε όποιον τον έκαμε, θα σας έλεγα το ότι είπε ένα όχι στη γυναίκα εκείνου του Πετεφρή. Αν είχε πει ναι τότε, ο Μωυσής είπε όχι στα πλούτη και στις δόξες και αρνήθηκε να ονομαστεί γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Ο Δανίηλ στάθηκε μεγάλος, γιατί σε κάποια καμπή της ζωής του είπε όχι. Σε περιμένουν λιοντάρια, σε περιμένουνε. Όχι. Αυτό δεν. Αν ο Παύλος είχε υποχωρήσει, αν ο Παύλος είχε ανοίξει την πόρτα για να μπει μέσα ο Ιουδαϊσμός, σήμερα δεν θα υπήρχε η ελευθερία της χάριτος εν Χριστώ Ιησού. Και η σωτηρία θα ήταν εξέργων. Και η σωτηρία θα ήταν αποτέλεσμα αριθμού προσευχών και μετανοιών. Δύο των πράξεων των Αποστόλων όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, του είπε ο Ιάκωβος. Κοίταξε, λέει, πλήθος αγαπητέ αδελφών, λέει, που πιστέψαν εδώ πέρα. Και όλοι αυτοί ακούσανε που ήρθες. Αλλά λέει για τον Τίτο. Όχι. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ξέρω όμως, όσο το καπέλο μου είναι σε αυτή το καρφί κρεμασμένο, ότι μπορώ να λέω όχι. Και θα πω όχι. Κύριος ο Θεός θα έρθει κάποια μέρα και θα κρίνει αν είχα δίκιο ή αν είχες δίκιο. Εκτός αν μου κατηγορήσεις και θα σηκωθείς απάνω για να το κάνεις όμως απόψε. Να σε δούνε όλοι οι αδελφοί να μου κατηγορήσεις τον Παύλο ότι δεν αγαπούσε τους αδελφούς του. Τολμάς? Δεν τολμώ. Αδελφοί,

πρέπουσα. Το θέμα της πιστεώς και της ορθής τοποθετήσεώς μας έχει γίνει ένα παράξενο μαλάκιον από αυτά τα συχαμένα πραγματάκια που κλαίουν στις θάλασσες, που δεν έχουν ούτε ουρά, ούτε κεφάλι, ούτε σώμα. Ένα πράγμα γλυτσερό είναι, σαν μουδιάστρες είναι, σαν αυτές τσούχτες. Τι πράγμα είναι αυτά. Συχαμένο και να το δεις, συχαμένο και να το πιάσεις, συχαμένο όταν βγει όξο, βρωμάει. Ο πιστός ο άνθρωπος έχει θέσεις λανθασμένες, όμως θέσεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις. Ξέρει τι διαβάζει, όταν διαβάζει. Και εδώ και εκεί και από εδώ και από εκεί και λίγο εδώ και λίγο εκεί. Από εδώ χαμόγελα, από εκεί προδοσίες, από εκεί. Δεν γίνεται να πάρουμε θέση. Δεν θα πάρεις θέση. Θέσεις αυτά που γίνονται. Λυπούμε, δεν κατηγορώ κανέναν. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω. Είναι κακό που αγόρασα, ξέρω εγώ τι αγόρασε στο σπίτι του. Προσωπικώς δεν θα το αγοράσω. Να μου πεις τη γνώμη σου. Προσωπικώς δεν θα το κάνω ποτέ. Ποιο εκεί. Ό,τι νομίζεις. Όπως νομίζεις. Τις εκκλησίες διατρέχουνε. Τις περνάνε στα σπονδυλική στήλη. Διδαχές, αντιλήψεις, μικρότητες, οικονομικά συμφέροντα. Να πάνε στη θέση τους. Και αρχές έχουμε και πιστεύω έχουμε και γνώση έχουμε τον όσο ο Κύριος μας αποκάλυψε. Περισσότερους διδασκάλους δεν χρειάζεται. Όχι, αδελφοί, δεν γίνεται αλλιώς. Διότι στο τέλος θα γίνουμε ένα σύμμικτο πλήθος. Όπου θα πορεύεται, αλλά ο Κύριος δεν θα συμπορεύεται. Ένα μείγμα προσώπων που θα βαδίζει, αλλά ο Κύριος θα έχει μείνει. Το υπομένο, αλλά μεγάλο και δυνατό, θα πορευόμαστε νομίζοντας πως ο Κύριος είναι μαζί μας. Αλλά ο Κύριος θα έχει μείνει στην Ιερουσαλήμ. Και εμείς θα νομίζουμε πως ο Κύριος είναι κοντά μας. Είναι ανάγκη να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να ξαναβρούμε τον Κύριο. Δεν υπάρχουν φανατισμοί. Ο δούλος του Θεού δεν είναι ο φανατικός. Δεν πιστεύω σε τίποτα τέτοιο. Απλώς, έστω λανθασμένα, επί των θεμάτων που πνευματικά με αφορούν, έχω πάρει μια αντίληψη και έχω λάβει μια θέση. Παρακαλώ να κάνετε και ζήστε το μέγεθος των υποσχέσεων του Θεού στη ζωή σας. Ζήστε το ολοκλήρωμα των επεμβάσεων του Θεού μέσα στη σφαίρα των αναγκών σας. Και οι επεμβάσεις ενός πνευματικού Θεού κατά βάση είναι πνευματικές. Μελετήστε, προσευχηθείτε και ας ζητήσουμε όλοι από τον Κύριο στις στερνές αυτές μέρες που περνάμε να μας κάνει ανθρώπους σοβαρούς. Αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται από εδώ και πέρα. Βλέπεις πράγματα που... Ακούς πράγματα. Κάθε φορά που θα χτυπήσει και το τηλέφωνο, ή Κύριε, πώς γίνανε. Πόσες φορές δεν διερωτήθηκα και δεν είπα, τι σχέση έχω με τον Κύριο αυτόν που κάθε εδώ πέρα. Τον Κύριο εδώ που είναι μπροστά μου. Εδώ, μπροστά εδώ. Τι σχέση έχω. Πώς βρεθήκαμε, αδελφέ. Πώς έτσι. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Τι κοινότητα πορείας μπορούμε να έχουμε. Έτσι ξεκινήσαμε. Τι είναι. Έχω να σας παρακαλέσω κάτι. Είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Και να σας ζητήσω κάτι. Σας το λέγω σαν μια μορφή απολογίας. Δεν πάμε καλά, καθόλου καλά. Αν κάποιος διαφωνεί και μου λέει ότι πάμε πάρα πολύ καλά, δεν θα γελάσω. Έχει το δικαίωμα να έχει την αντίληψή του. Να μου επιτρέψει να πάω όμως σπίτι μου να κλάψω γι' αυτό. Προσεύχεστε.

ο Κύριος να καθαρίσει την εκκλησία του πει δυσικώσει. Εάν δεν πραγματοποιείται στις μέρες και τις ώρες μας η δυνατή αυτή υπόσχεση πως ο Θεός όπως τότε προσέφεται και τώρα πρέπει να προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία, αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Σε έναν από τους τρεις εξής παράγοντες. Ή ο Θεός έπαψε να ενδιαφέρεται για τους αμαρτωλούς. Ή δεν υπάρχουν πλέον αμαρτωλοί. Ή η εκκλησία δεν είναι ικανή να τους δεχτεί και δεν τους εμπιστεύεται ο Θεός. Διαλέξτε. Πως υπάρχει τίποτα τέταρτο, άκουσα και ένα τέταρτο μια φορά. Στις μέρες μας λέει, δύσκολη λέει, πολύ, πολύ δύσκολος λέει ο θεϊσμός. Ναι, με συγχωρείτε, είναι δύσκολος ο θεϊσμός, το λέει λίγο 2000 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει τέταρτος λόγος. Ή ο Θεός έπαψε να ενδιαφέρεται για τους αμαρτωλούς, ή δεν υπάρχουν πλέον αμαρτωλοί στην Αθήνα, ή ο Θεός δεν βρίσκει κατάλληλο νοσοκομείο για να στείλει τους αμαρτωλούς. Και όταν λέω νοσοκομείο εννοώ εκκλησία, και όταν λέω εκκλησία εννοώ συνάξεις, και όταν λέω συνάξεις εννοώ τον εαυτό μου. Προσεύχεστε για μένα. Ναι, Κύριε, κάτω από το έλεος σου στεκόμαστε. Τρομακτική η ευθύνη που βαραίνει τις πλάτες μας. Βαριά και ασήκωνε. Πριν προσθέσεις καινούργιες ψυχές στην εκκλησία σου, κάμε την εκκλησία ακριβώς δική σου. Τους πιστούς σου Αγίους και σοβαρούς. Τοποθετημένες, ξεκαθαρισμένες αντιλήψεις ηθικές, οικογενειακές, πνευματικές, προσωπικές. Και επειδή είμαι άνθρωποι σκέπαζε μας με χάρη και έλεος και τους δρόμους μας με πολλούς ικτήρμου, θυμίσου τη νέα γενιά. Εμείς οι μεγάλοι σου ζητάμε συγγνώμη, γιατί δεν βρήκανε στο πρόσωπό μας τους τύπους που έπρεπε να βρουν. Η επόμενη ώρα, μακάρι να είναι δική σου, με καλεσμένους στη δόξα δικού σου, εις δόξαν Χριστού.

από την αρχή. Μένει μέσα σας και εσείς θα μείνετε εν το Υιό και εν το Πατέρα. Και αυτή είναι η υπόσχεση την οποία ο ίδιος υποσχέθηκε προς ημάς. Η ζωή Υιό. Πολλές φορές περνάς, διαβάζεις ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού που ίσως το αγαπάς, ίσως το συμπαθείς, ίσως σε ξεκουράζει. Μετά τον διαβάσεις 700 φορές, στην 701, τι λέει εδώ, μα τι είναι τούτο. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε, όπως ακριβώς συμβαίνει με το νερό, που σε 88 χρονών και πίνεις νερό από τα γενοφάσματα και την τελευταία φορά που πίνεις νερό σου φαίνεται τόσο ωραίο, σαν να έπινες νερό για πρώτη φορά στη ζωή σου, δεν το βαριάσα ποτέ. Για κοιτάξτε, σας παρακαλώ πολύ, αγαπητοί αδελφοί, μία υπόσχεση, μία, η ζωή αιώνιος, είναι μία υπόσχεση. Δεν είναι εκεί απόψε το θέμα μας. Απόψε το θέμα μας είναι σε ένα άλλο σημείο. Είναι η υπόσχεση, η όποια υπόσχεση, την οποία την οποία αυτός ο ίδιος υποσχέθηκε μια φορά. Συμβαίνει στη ζωή. Λέει η μαμά στο παιδί. Να γίνει αυτό ή να μην γίνει αυτό, να πας ή να μην πας, να κάνεις αυτό ή να μην κάνεις αυτό. Και ο πατέρας μου είπε ότι θα σου πάρει, θα σε πάρει, θα σου αγοράσει, θα σου φέρει. Το παιδί δεν το δέχεται. Το ξέρω. Μέχρι ότου έρχεται ο ίδιος ο πατέρας. Πες του το μόνος. Και ο πατέρας λέει, ναι, έτσι έχει το πράγμα. Εγώ σου υπόσχομαι ότι αν γίνει αυτό, θα σου πάρω μία κουλούρα για τον μπάνιο. Μεγάλη, μεγάλη. Κόκκινη. Είμαστε σαν τα μικρά τα παιδιά, αγαπητοί. Θαυμάσια μπορούσε αυτό να μας το πούν οι προφήτες. Να το γράψει ο Λόγος του Θεού. Να το γράψει ο Παύλος. Ο Πέτρος να πει, υπάρχουν αυτές οι υποσχέσεις για σας. Αρκούσε και περίσσευε. Για κοιτάξτε. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός. Σε κάποια στιγμή χτυπάει το κουδούνι της ζωής μας και της υπάρξεώς μας. Ποιος είναι? Είμαι ο πατέρας, ο ουράνιος. Και θέλω να σε διαβεβαιώσω και να σου δώσω ορισμένες υποσχέσεις. Εμένα. Λοιπόν, μάθε να ένα σημείο απάνω στο οποίο οι δρόμοι μας σκοντάμε. Μάμε ένα βασιλιά. Την άλλη μέρα που τον είχε ο Θεός σώσει από έναν εχθρό του, που ήθελε να τον φάει. Και αφού έκαμε αυτή την θριαμβευτική απολύτρωση ο Θεός, αυτή την δυνατή έκβαση και νίκη και ένδοξη λύση έδωκε. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς πάει σε έναν άλλο βασιλιά,
κάνουμε λέει έτσι λέει, καμιά λέει συμμαχιού. Πάει ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί έκαμε συμμαχία, ρε καλέ μου άνθρωπε, λέει, να χαρίζει τώρα ό,τι αγαπάς. Ρε γιατί έκαμε συμμαχία, λέει. Εχθές που σε έσωσε και προχθές, είχες καμιά συμμαχία. Σε έσωσε αυτός ή ο άλλος. Ρε γιατί το έκαμε σε αυτό το πράγμα. Κακομοίρη. Τι άνθρωπε. Πόσο είναι αναγκαίο να αρχίσουμε πάλι από την αρχή την υπόθεση των βάσεων της πίστεώς. Μάλι από την αρχή. Μπορεί δεν είναι ντροπή κανένα, από την αρχή. Μήπω τη βίβλο τη διαβάζουμε. Είπε μια φορά, τη διάβασα, τέλος. Πάλι τη διαβάζει και την ξαναδιαβάζει. Και μακάρι να μας δώσει ο Θεός κουράγιο, όχι χρόνια. Κουράγιο. Γιατί εμείς γυρεύουμε συνήθως χρόνια για να μείνουμε εδώ. Μια φορά λέει ήταν ένα καταδικασμένο σε θάνατο και λίγο πριν πατήσουν το κουμπί και πέσει εκεί πέρα μέσα στο κενό και τον απαγχωνίσουν, είναι ένα έθιμο εκεί πέρα, λέει, μήπως έχετε καμιά τελευταία επιθυμία. Του λέει εκεί επικεφαλής, μάλιστα λέει, έχω μια τελευταία επιθυμία. Λέει, τι επιθυμία έχεις, λέει, να μάθω, λέει, κινέζικα. Α, επιθυμία, να ζεις κανένα με τα 500 χρόνια, πού να μάθει κινέζικα. Εμείς θέλουμε να μείνουμε πολλά χρόνια εδώ για να διαβάζουμε τη βίβλο. Διάβαζε την όσο μπορείς περισσότερο. Και τούτη τη φορά το λέω για τον εαυτό μου. Πάρε μολύβι. Και δίπλα εδώ στο περιθώριο, αρχίζοντας από τη γέννηση, γράψε ένα, δύο, γυρίζεις. Τρία, γυρίζεις. Τέσσερα, πέντε, έξι. Τι είναι αυτά? Είναι υποσχέσεις. Είναι δικά μου. Όπως κάποιος άνθρωπος έρχεται στη ζωή σου. Όπως κάποιος άνθρωπος έρχεται, πού δεν το ξέρεις. Ήτανε, λέει, αδελφός της θίτσας σου. Τι ξήξερες αυτή τη θίτσα, λέει. Και πού σε θυμήθηκε. Και άφησες την κληρονομία του. Και παίρνεις ένα αντίγραφο από το συμβολιογράφο. Και σου λέει, άκουσε εδώ, στις 22 Αυγούστου θα γίνει η διανομή της κληρονομίας. Δύο πράγματα θα κάνεις. Να μου υπογράψεις ότι πήρες εδώ το αντίγραφο και μία δήλωση αποδοχής της κληρονομίας και θα δούμε εκεί πέρα, δεν ξέρω τι είχε πει, λέει, εκεί την ώρα θα τα ανοίξουμε. Άλλη. Αφήνω στον ανιψιό μου, τον τάδε, ένα κάντρο. Αυτό. Ρεάσετε αυτό δικά. Πάρτε. Το δικό. Του αφήνω τα βιβλία μου όλα. Λέει, θα πειράξει κανείς βιβλία, λέει. Όπως είναι, βάλτε στην άκρη. Γιατί. Είναι δικά σου. Είναι ένα συμβόλαιο. Ανθρώπινο. Είναι ένα συμβόλαιο. Οι υποσχέσεις του Θεού. Η πίστη μας μετριέται με το ολοκλήρωμα της εμπιστοσύνης που δώσαμε στο σύνολο των υποσχέσεων του Θεού. Ποιοι είναι μεγάλοι άνθρωποι μέσα στο Λόγο του Θεού? Μεγάλοι άνθρωποι μέσα στο Λόγο του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι επίστεψαν σαν τα μικρά παιδιά τις υποσχέσεις του Θεού. Παίρνεις ένα μικρό παιδί να πάει να κοιμηθείς. Λέει, δεν κοιμάμαι. Πήγαινε να κοιμηθείς. Αν κοιμηθώ, λέει, θα μου φέρεις ένα αντιτορπιλικό από αυτό που είδαμε στην Πειραιά, να μου το δέσεις εδώ στο κάγκελο της πόρτας. Αρκεί να του πεις ναι του παιδιού. Πάντοτε τονίζουμε. Και είναι ανάγκη να επαναλάβουμε. Μη πεις ποτέ ψέματα στο παιδί σου για οποιοδήποτε λόγο. Κάμια φορά θυμάμαι, εγύριζα από τη δουλειά μου κυριολεκτικώς σούπα. Να πέσω κάτω. Έχω 15 ώρες. Δεν μεσημέρι, ούτε τίποτα.
Και θυμάμαι με περιμέναν τα παιδιά στολισμένα σαν λαϊκές εμποροπανηγύρις. Τα βλέπα, μου έλεγε η μάνα τους, και στο στόχο πήλε, τους είπες μόλις έρθω θα σας πάρω λίγο στη θάλασσα. Ήταν η θάλασσα εδώ και κάτω. Και τα έπαιρναν το χεράκι, πού να τα αφήσεις, πού να πάνε. Μαζί τα λέγαμε, όταν ήταν μικρά. Αλλά δεν υπελόγιζα ότι θα πάω σε 6 ώρες στο σπίτι μου από το πρωί στις 5:30. Είναι κάποιες φορές που λες, να ήμουν αυτοκίνητο εγκαταλελειμμένο, να με πιάσει ένας γερανός έτσι, να με σηκώσει πάλι στο κρεβάτι μου. Και εκεί την ώρα το θυμάσαι ακριβώς και σου λες, το είπα, το κάνεις. Για να μάθουν τα παιδιά να λένε, το είπε ο πατέρας μου, είναι αλήθεια. Γιατί όταν τα παιδιά για τη μάνα και τον πατέρα ξέρουν ότι δεν λέει την αλήθεια και πνευματικά να τους μιλήσει, δεν πιάνει. Δεν μου λέει την αλήθεια, ξέρω, καλά δεν μου λέει. Όταν λέει καλά, τα λέει για το Διαβίδη, λέει και για το Γολιάθη. Αλλά τα άλλα, τα άλλα. Είχε να είμαστε μικρά παιδιά στην απλότητα της πίστης μας. Είχε να είμαστε μικρά παιδιά στο ολοκλήρωμα της υποσχέσεως και της εμπιστοσύνης. Μου το είπε ο Θεός. Διαβάζεται μέσα στο Λόγο του Θεού ήρωες, φυσιογνωμίες, αναστήματα, πρόσωπα δράσεως, κεφάλαια μεγάλα. Τι διαφορά νομίζετε είχαν από εμάς αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν τρομεροί, φοβεροί, δυνατοί, με κάτι χέρια, με τίποτα, ανθρωπάκια μικρά ήταν. Σαν και εμάς και πιο μικροί από εμάς. Αρρωστημένοι όπως και εμείς είμαστε. Ήταν άνθρωποι που όταν έπαιρναν μια υπόσχεση δεν την δένανε, δεν την κρατούσανε. Τη βάζαν απευθείας μέσα στην καρδιά. Μα το παν θα χαθεί, μα το παν θα γκρεμιστεί. Όλοι οι άλλοι λένε. Δεν πάνε να δει. Όλοι οι άλλοι. Τι με νοιάζει. Μου το είπε ο Θεός. Καμιά φορά οι άνθρωποι λένε κάτι βλάσφημο. Και ο ίδιος ο Θεός να έρθει να μου το πει. Το έχετε ακούσει? Είναι παρμένο από εδώ. Είναι υπόσχεση την οποία αυτός ο ίδιος μας υποσχέθηκε. Μίλουσα με μια μανούλα αυτές τις μέρες που το αγοράκι της είναι θαυμάσιο, αγοράκι μικρό, 7-8 χρονών. Έπαθε τον καρκίνο του τουρισμού. Κλαίει. Κλαίει. Χτυπιέται το παιδί μου. Ο καρκίνος του τουρισμού. Έμπλεξε το αγοράκι. Μπήκε κάπου γκαρσόνι. Αμέσως άλλαξε και επάγγελμα. Πολλά πράγματα θέλει. Δεν κάνει τίποτα. Γυρίζει δεξιά, αριστερά. Κάνει ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ξαναγυρίζει. 18 χρονών παιδί. Άκουσε τι λέω. Να μη σε ξανακούσω να πεις για το παιδί μου. Όταν θα κλαις και μπορείς να κλαις και έχεις δικαίωμα να κλαις, γιατί τα δάκρυα τα βάλει ο Θεός σαν βρυσούλες στα μάτια μας, έλεγε ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός. Να λες, το παιδί μου το σωσμένο, το παιδί μου μου το έσωσε ο Κύριος. Απλούστατα ακόμα δεν απολαμβάνω τη σωτηρία του παιδιού μου. Αλλά μου το έσωσε. Σας έχω ξαναπεί, δεν προσέχουμε τι γίνεται κάθε μέρα στη ζωή. Θέλω να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα, Σπυρίδων. Περπατάς και βλέπεις ένα οικόπεδο. Και τι οικόπεδο? Γιωμάτο, σκουπίδια, τενεκέδες και πλαστικές σακούλες. Με μια μεγάλη επιγραφή. Φωτεινή. Πολλούνται διαμερίσματα. Δεν είμαστε καλά. Και πού τα διαμερίσματα?
Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, πόσο το πουλάς, λέει η κυρία Ζέχο, το διαμέρισμα. Λέει, είναι φτηνό, λέει. Αλλά είναι καλό. 25.000 μέσα στο τετραγωνικό μέτρο. Επίδησε εσύ, λέει. Πάρτα. Ο άλλος τραβάει τα μαλλιά του. Βρε παιδί μου, πήγες και έδωσες τα λεφτά σου. Πού είναι το σπίτι. Δεν έχει χτιστεί. Πού είναι το διαμέρισμα. Το είδα, λέει, στο χαρτίρι. Το είναι σχεδιασμό. Είχε ένα σχεδιαστή, λέει. Το είχε εκεί, λέει, έτσι. Βρε παιδί μου, έδωσες τα ωραία σου λεφτουδάκια. Βρε, έδωσες τα ωραία σου εκατομμυριάκια και είδες το σχέδιο. Ίσως είναι παράξενο. Έτσι γίνεται. Και θεωρήσαμε σε μικρότερο ποσοστό άξιο εμπιστοσύνη των Θεών. Και πόσες φορές λέμε, αν το δω να δούμε, να δεις. Τι. Τι ζητάς να δεις. Δεν σου αρκεί η υπόσχεση του. Αλλά δύο τίμοι άντρες βρίσκονται. Και του λέει, αγαπητέ μου, τι γίνεται. Το πουλάς, ξέρω εγώ τι. Το μοτοσάκο, δεν το πουλάω. Πόσο. 26.000. Δώμε το χέρι σου. Την άλλη μέρα, πες και ένας άλλος, λέει, το πουλάς το μοτοσάκο. Λέει, το πουλήσε. Πόσο, 26.000. Ας όσο λέει 32. Τώρα λέει, αργά. Γιατί. Έδωκα το χέρι μου. Αγάς ηρωισμός. Ακριβώς έτσι έπρεπε να κάνω. Αμφιβάλλεις. Αμφισβητείς. Τις υποσχέσεις του Θεού τις γραμμένες. Για σένα, πόσες φορές είπαμε πως είναι ανάγκη να σταθούμε και να μιλήσουμε. Είναι ανάγκη να σταθούμε και να αναπτύξουμε. Εδώ πίσω, έχει μια λέξη και λέει, αμήν. Πόσες φορές βάλαμε την υπογραφή μας. Πόσες φορές βάλαμε την τσίφρα μας. Και τις υποσχέσεις του Θεού δεν τις λογαριάσαμε. Τι σου είπε για το παιδί σου. Πίστεψε και θα σωθεί. Είναι η υπόσχεσή του. Βοήθησε το Θεό με την πίστη σου να φανεί δυνατός στο σύνολο των υποσχέσεων. Η πραγμάτωση των υποσχέσεων του Θεού στη ζωή μας έχει δύο βάσεις. Μία αντικειμενική βάση είναι το αμετάθετο του Θεού. Τελείωσε. Και μια υποκειμενική βάση είναι η προσωπική μας εξάσκηση της προσωπικής μας. Αν δεν απολαύσαμε και αν δεν ζήσαμε και αν δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας, μην ψάξεις να βρεις την βάση του Θεού. Ψάξε και ας ψάξω πρώτος να βρω. Εάν υποκειμενικά εξεπλήρωσα τον όρο μιας τελείας υπακοής και... Αβραάμ! Αβραάμ, μάλιστα. Θα σε κάνω ένα μεγάλο άνθρωπο. Λέει, ευχαριστώ πολύ. Θα βγεις έξω από τη χώρα, από τα όρια, από τα χώματα, από τους δικούς σου και από τους συγγενείς σου. Ξέρετε, η περιουσία ανήκει στον πατέρα σου, ο πατέρας. Με το δίκαιο των ανατολικών λαών. Και όταν έφυγε ο Άβραμ να τον κάνει μεγάλο, δεν πώς να τον κάνει μεγάλο. Δεν είναι τίποτα μαζί. Εμένα μη με δένεις με υπάρχοντα, με καμήλες, με πρόβατα, με γαϊδουράκια, με βόδια, με χτήματα και με αμπέλια. Η υπόσχεση του Θεού είναι στο ναι. Εγώ είπα, εσύ πίστεψέ το. Τίποτα άλλο. Θα σου δώσω γιο. Η καημένη η Σάρα. Το άκουσε πίσω από τα καταπετάσματα εκεί της σκηνής. Δεν βάστηκε. Γέλασε.
Και είπε ο άγγελος, γιατί η Σάρα γέλασε. Τ' άκουσε η Σάρα. Και δεν γέλασε, δεν γέλασε. Ουχή, αλλά γέλασε. Για να μείνει από την αρχή της γένεσεως μέχρι σήμερα το ανεπανάληπτο και μεγαλειώδες εκείνο. Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον. Εμείς εβάλαμε μέτρα στον Κύριο και εμείς του γυρέψαμε ουράνια τόξα του Κυρίου. Εμείς σταθήκαμε και του γυρέψαμε αποδείξεις. Έχει μια μεγάλη απόδειξη σοφίας, δυνάμεως, αγάπης. Είναι η τρομακτική απόδειξη του Σταυρού του Χριστού. Σου αρκεί? Όλα τα άλλα είναι συνέπειες και αποτελέσματα. Απότομα και καρπή. Πώς και μετά αυτού. Δεν θέλει δωρήσεις ημάς. Τα πάντα. Σας έχω πει χρόνια τώρα πια πως υπάρχει μια λέξη με τρία γράμματα και ένα κόμμα. Ότι όμικρον κόμμα ταφ γιώτα, ό,τι αν ζητήσετε. Εγώ είμαι. Γράφει κάποιο παιδί του Θεού, πόσο ανόητο είναι το μικρό μαριδάκι στα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού που πεθαίνει από δίψα ρωτώντας τη μάνα του. Μάνα, να τραβήξω μια σταγόνα νερό από τον ωκεανό. Κι αν ο ωκεανός μάνα στερέψει και εμείς πεθάνουμε όλα τα ψαράκια σπαρταρώντας επάνω στην αμμουδιά μια σταγόνα νερό. Πόσα είναι τα χαριστέντα και δεν τα απολαμβάνω. Και κάμαμε μαύρη τη ζωή μας με το τι θα μας συμβεί έπειτα από 6 μέρες. Και ξεχάσαμε να απολαύσουμε το σήμερα ακριβώς για να ζήσουμε το σήμερα. Ξέρω, σε μια άλλη μικρή συνάθρηση, είναι τώρα 3 μήνες, που μελετάμε την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, εδάφιο εδάφιο, λέξη με λέξη. Και μείναμε περίπου 2 Παρασκευές απάνω σε αυτό το ανεπανάληπτο και μεγαλειώδες. Εκείνος ο ίδιος η πάντά σου τον Θεό να σου υπόσχεται. Να συνάφτει σχέσιν υποσχέσεως και συμβάσεως μαζί σου. Να συνυπογράφει συμβόλαιον. Εάν αυτό το βιβλίο δεν το έγραφε, κανένας και δικαιολογημένα δεν θα ήταν δυνατόν να το πιστεύει. Θα ήθελα απόψη ψυχή να σε παρακαλέσω πολύ να ξαναρχίσουμε μαζί να διαβάζουμε τη βίβλο. Γιατί φοβούμαι πως πολλές φορές ψάλουμε χωρίς να νιώθουμε. Υποσχέσεις σου, Θεέ, είναι όλες αληθινές. Αλλά μονάχα το λέμε, το τραγουδάμε, το ψιθυρίζουμε, μονάχα το ψάλουμε. Συνήθως δεν το ζούμε. Η υποσχέση, ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. 45 χρόνια μέσα στην έρημο, τα πόδια σου δεν θα πριστούνε, τα σαντάλια σου δεν θα φθαρούνε, τα ημάτια σου δεν θα σκίσουνε. Θα πεινές και θα σε χορταίνω. Θα διψάς και από τον προπορευόμενο βράχο τον Ιησού Χριστό θα σε πλημμυρίζω με τη δροσιά και την αυθονία των πνευματικών υδάτων. Την ημέρα θα είναι νεφέλη από πάνω και τη νύχτα στήλος φωτός η αίσθηση της παρουσίας μου. Θα είμαι κοντά σου στις ώρες της πίκρας, στα ύδατα μερά. Θα είμαι στη
χειραφιδίν μαζί σου την ώρα των φιδιών κοντά σου και την ώρα της οδηπορίας. Πόσοι από εμάς, αγαπητοί μου, θα κάναμε ένα μεγάλο πνευματικό έργο εάν αρχίζαμε να γράφαμε επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας για να μείνουνε? Αν θέλετε, όπως είμαστε απόψε, ας υποσχεθούμε στον Κύριο, θα το μαζέψω το υλικό και θα το εκδώσουμε το υλικό. Ανώνυμο να μείνει. Ο Θεός έχαμε μεγαλεία εις τη ζωή μας. Μεγαλεία. Δυνατά, σφόδρα, σφόδρα. Πόσο λανθασμένα μέτρα τον μετρήσαμε. Πόσο μας λείπει η σωστή αντίληψη του σωστού μέτρου για τον Κύριο. Πάρε θάρρος, ψυχή. Γιώμησε, ψυχή, από εκείνον. Πλημμύρισε από εκείνον. Μην περιμένεις να πέσει η Ιεριχώ για να ψάλεις. Άρχισε να αλλαλάζεις με τις τρομπέτες του θριάμβου πριν πέσει η Ιεριχώ για να απολαύσεις τα πεσμένα της τύχη. Όταν ο λαός Ισραήλ άκουσε, θα γυρίσεις 7 φορές. 7. Κάποιος άλλος θα έλεγε, ρε παιδιά, λέει, κανόνια έχετε? Λέει, δεν έχουμε. Αεροπλάνα? Λέει, δεν έχουμε. Κανά τάγκς? Δεν έχουμε. Και τι σας είπε ο Μωυσής? Τι σας είπε ο Ιησούς του Ναβί? Τι μας είπε ο Ιησούς του Ναβί? Κάνουμε βόρτες, λέει, γύρω από την πόλη. Ωρε μάνα μου. Και εσείς, ρε παιδιά, τι κάνατε? Δεν το πιστέψαμε. Έτσι τα καλά σας, ρε παιδιά. Είστε σοβαροί άνθρωποι. Είναι πράγματα αυτά. Και ύστερα ο Ιησούς του Ναβί τους είπε κάτι πιο δυνατό, πιο μεγάλο. Το θυμάσαι? Τελευταία φορά θα σαλεπίσετε, θα αλλάξετε, θα θριαμβεύσετε, θα φωνάξετε. Και τα τείχη θα πέσουνε. Γιατί την Ιεριχώ σας την χάρισα. Ω, ψυχή. Πάρε ένα μολύνι. Γράψτο το εράφιο. Μάθε το απ' έξω. Και κάθε πρωί να το λες. Και κάθε πρωί να χαίρεις. Την υπόσχεση την οποία αυτός ο ίδιος μας υποσχέθηκε. Ο ίδιος. Από πρώτο χέρι. Λέει, το διάβασε στην Καινή Διαθήκη. Καλά έκανες, λέει. Καλό εδώ αυτό. Το γράφει και ο Παύλος. Και αυτό καλό. Αλλά αυτό που έχω να σου πω θα το ακούσεις από πρώτο χέρι. Από μένα τον ίδιο. Πάντα να θυμάσαι. Πιστός δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πως ο Χριστός αναστήθηκε. Πιστός είναι ο άνθρωπος ο οποίος περπάτησε με τον αναστημένο Χριστό. Άλλο πράγμα το πιστεύω. Και άλλο πράγμα περπάτησα, μιλήσαμε, τάπαμε, φάγαμε ψωμί μαζί στην χωριό εκεί σε Μαούς. Τα κουβεντιάσαμε, τον είδαμε, είδε ο Ιωάννης, λέει, τούτα τα χέρια. Τον υψηλά. Οι υποσχέσεις του είναι προσωπικές. Είναι για σένα. Όλες δικές σου. Ζήσε στην περιοχή του θριάμβου. Και βοήθησέ με στην προσευχή σου. Να βλέπω τις γκρεμισμένες πόλεις σαν να ήταν δικές μας πριν τα τείχη πέσουνε. Γιατί οι πολιτείες, οι εχθρικές θα γίνουν του Κυρίου. Όχι με τις άμαξες, όχι δια της ισχύως, άλλοι επί τους ύπους και άλλοι επί τα σημαίας αυτών θαρούν, αλλά εμείς επί Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Άφησέ με να στο ξαναδιαβάσω. Είναι από τα γλυκά όμορφα εδάφια των τελευταίων εβδομάδων που με έχουν γιωμίσει.
Δεν θέλω να ξέρω τίποτα, με ενδιαφέρει για τίποτα. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Και αυτή είναι η υπόσχεση. Την οποία αυτός ο ίδιος υποσχέθηκε. Σε μας η ζωή. Η αιώνα. Όφε. Ο Θεός και ο Κύριος μας, ο αγαπημένος Σωτήρας, να κατέβεις κάτω προσωπικός στην ώρα του Χριστού, στο πρόσωπο και την υπόσταση του Χριστού. Όχι μόνο να μας βρεις, να μας σώσεις, να μας βγάλεις από το λάκκο της κατεστήρησης, της ταλαιπωρίας και της ντροπής και το θάνατο, αλλά να κάνεις απελευθέρωση και φεύγοντας να μας δώσεις υποσχέσεις προσωπικές, δικές σου. Σ' έναν εναχωριστά, όντως υπήρξες ένας θαυμάσιος Θεός και Πατέρας. Μάθε μας το μάθημα της εμπιστοσύνης στις υποσχέσεις σου. Τη ζωή των υποσχέσεών σου. Και κάνε μας ανθρώπους πίστεως. Εις δόξαν το όνοματός σου. Άμεν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να σηκωθείτε, μου λέει ο Μάκης, τώρα που θα ανέβεις επάνω, πες τους όρθιοι να ακούσουμε την ομιλία. Λοιπόν, διαβάζω καταρχήν το εδάφιο, το οποίο αποτελεί και τον τίτλο του θέματος, που είναι παρμένο από το βιβλίο των Παροιμιών, από το 4ο κεφάλαιο, το 23ο εδάφιο. «Μετά πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδίαν σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής». «Μετά πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής». Λοιπόν, τι μας λέει το εδάφιο αυτό? Μας λέει ότι από την καρδιά προέρχονται οι εκβάσεις, τα αποτελέσματα, οι εξελίξεις της ζωής μας, το που θα οδηγηθούμε. Επομένως λοιπόν, λέει, μετά πάσης φυλάξεως, με κάθε προσοχή να φυλάτες την καρδία σου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε για το τι, σε τι ο λόγος του Θεού αναφέρεται, είναι να δούμε τι είναι αυτή η καρδιά και τι εννοεί με τη λέξη καρδιά ο λόγος του Θεού. Είναι μία λέξη, μία έκφραση την οποία πολύ συχνά τη διαβάζουμε μέσα στη Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Χρησιμοποιείται με διάφορες έννοιες. Η καρδιά, κατά το λόγο του Θεού, είναι ο χώρος στον οποίο διαμορφώνονται τα συναισθήματα, εκεί γεννιούνται, εκεί θεργεύουν, εκεί αλληλοεπηρεάζονται, εκεί είναι ο χώρος που γίνονται οι διάφορες διεργασίες του πνεύματος, του μυαλού μας, και εκεί μέσα παίρνονται, ζυγίζονται τα πράγματα, παίρνονται οι αποφάσεις. Θυμάστε χαρακτηριστικά, λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα στο βιβλίο των Χρονικών, καθώς αναφέρεται στην περίπτωση του Δαβίδ, ότι τον χτύπησε η καρδία του όταν όταν έκοψε το κράσπεδο του Σαούλ. Και θυμάστε επίσης πάλι και για τον Δαβίδ, ότι λέει «εσκέφιεν την καρδία αυτού να οικοδομήσει οίκο εις το Θεό αυτού». Α Σαμουήλ ΚΔ 6 το ένα και Α Χρονικών ΚΒ 7 το άλλο. Είναι δύο από τις εκφράσεις οι οποίες ενδεικτικά αναφέρονται για να δείξουν ότι αφενός μεν η καρδιά είναι ο χώρος όπου γίνεται η διεργασία των διαφόρων συναισθημάτων, αλλά και εκεί είναι ο χώρος που ζυγίζουμε τα πράγματα, κάνουμε τις επιλογές και παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Συνεπώς είναι ένας εξαιρετικά ζωτικός χώρος για την πορεία της ζωής μας. Λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού ότι από αυτό το χώρο και από τα όσα λαμβάνουν χώρα σε αυτό το χώρο προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, κανείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Τώρα, ορισμένες φορές αυτό, το οποίο είναι κάτι που ταιριάζει μάλλον και στη δική μας την αντίληψη και στα όσα ξέρουμε, το λέει και ο λαός, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς, ορισμένες φορές αυτό είναι φανερό, ενώ άλλες είναι λιγότερο φανερό. Πριν από δύο μήνες μου φέρανε στα εξωτερικά ιατρία έναν άνθρωπο 55-60 χρονών, κρατούμενο. Είναι λίγο σπάνιο να φέρνουμε χειροπέδες σε έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας. Και καθώς λοιπόν τον ρώτησα, μάλιστα δεν μιλούσε και ελληνικά, αγγλικά μιλούσε, κάτι λίγα ελληνικά ήξερε. Λέω, πώς έγινε αυτό? Γιατί μου είχε πει ότι ήταν σπουδαγμένος και πράγματι είχε κάνει πολύ καλές σπουδές. Και λέω, πώς έφτασες εδώ? Μου λέει, γιατρέ, έμπλεξα, λέει, τα μπλεξίματα είναι για όλους. Λέω, καλά. Τέλος πάντων. Όταν έφυγε, μου λέει ένας συνάδελφος ο οποίος ήταν εκεί και μίλαγε με τους αστυνομικούς, μου λέει, ξέρεις τι είναι αυτός? Έχει καταδικαστεί δις εις ισόβια. Γιατί έφερνε ένα καράβι γεμάτο με κοκαίνη και τον τζιμπήσανε. Λοιπόν, η επιλογή του ανθρώπου αυτού ήταν προκαθορισμένη το που θα οδηγούσε. Ή θα τελείωνε με μια σφαίρα στο κεφάλι, ή θα τελείωνε στη φυλακή, ή θα τελείωνε πάμπλητος. Δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες. Είχε κάνει τις επιλογές του και ήταν προδιαγεγραμμένο το που θα οδηγούσε. Πριν μερικούς μήνες έμεινα για μερικούς μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στο νοσοκομείο στο οποίο βρισκόμουν, εκεί όπου υπήρχαν στην ειδικότητά τους γιατροί κορυφαίοι, μετά από λίγο διεπίστωσα ότι όλοι είχαν διαλυμένους γάμους ή συμβατικούς γάμους. Άλλοι είχαν παντρευτεί 2-3 φορές και είχαν χωρίσει. Άλλοι ζούσαν αλλά ήταν σαν να μην είχαν κοινή συμβίωση με το έτερο νήμιση. Και σκέφτηκα τότε αυτό που πολύ συχνά το λέμε κι εμείς, ότι δύο καρπούζια σε μία μασχάλη δεν χωράνε. Πως ήταν αδύνατον με τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις του χώρου εκείνου, ήταν αδύνατον κανείς να είναι συνεπής γιατρός εκείνου του διαμετρήματος και συνεπής οικογενειάρχης. Ήταν αδύνατον. Ή το ένα ή το άλλο. Είχαν κάνει και αυτοί τις επιλογές τους. Φαντάζομαι ότι κανείς από αυτούς δεν σκεφτότανε πως όταν ξεκίναγε την επιστημονική του καριέρα θα κατέληγε σε μια οικογενειακή αποτυχία. Δεν περνούσε ίσως από το μυαλό κάποιου. Αλλά αν κανείς λίγο έτσι το ζήγιζε το θέμα, αν κανείς το έψαχνε, θα μπορούσε να υποθέσει ότι έτσι θα κατέληγε. Εκεί ήταν λιγότερο φανερή η εξέλιξη και η έκβαση την οποία η απόφαση εκείνη της καρδιάς θα είχε. Όμως ήταν πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, για να τα μορφοποιήσουμε στο μυαλό μας, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μέσα στην καρδιά μας, ανάλογα με αυτά τα οποία έχουμε μέσα, βάζουμε τις προτεραιότητες στη ζωή μας, ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως, κάνουμε βάση αυτών των προτεραιοτήτων τις επιλογές στη ζωή μας, οι οποίες μας οδηγούν σε αποφάσεις, οι οποίες και καταλήγουν σε εκβάσεις, σε αποτελέσματα. Δηλαδή, υπάρχει μια διεργασία η οποία γίνεται, υπάρχουν μερικά στάδια τα οποία ακολουθούνται. Θα πει κανείς, εγώ δεν θέλω να ξέρω, δεν με αφορά, δεν ξέρω τίποτε, θέλω να ζήσω το παρόν. Μου κάνει εντύπωση. Όταν μερικές φορές πέφτουν στα χέρια μου στο νοσοκομείο κάποια από τα περιοδικά, αυτά ποικίλη σύλληστα, τα οποία υπάρχουν ευρείας κυκλοφορίας, ανδρικά και γυναικεία, μου κάνει εντύπωση ότι όλα λένε ποια είναι τα καλύτερα αυτοκίνητα. Ποια είναι τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα. Ποια είναι τα καλύτερα off-road αυτοκίνητα. Πού είναι οι ωραιότερες γυναίκες. Πώς μπορεί κανείς να κατακτήσει τις ωραιότερες γυναίκες. Πού είναι το καλύτερο φαγητό. Πού είναι το πιο πικάντικο φαγητό. Πού είναι τα πιο εξωτικά μέρη. Τι σημαίνουν αυτά. Σημαίνουν αυτά που με πολύ απλά λόγια λέμε ζήσε το τώρα. Άσε τι γίνεται μετά. Αλλά ο λόγος του Θεού όμως λέει, και υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που θα το διαβάσουμε στη συνέχεια, ότι φύλατε την καρδιά σου, γιατί υπάρχουν εκβάσεις για αυτά τα οποία κάνεις, υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχει ένα εδάφιο στον Εκκλησιαστή, το οποίο λέει

ό,τι επιλογές κάνεις, έχει υπόψη σου ότι αυτές οι επιλογές θα σε οδηγήσουν σε κρίση. Ο Θεός θα σε κρίνει για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Συνεπώς, μπορεί να λέμε ότι ζήσε το τώρα, εγώ ζω για το τώρα, δεν με ενδιαφέρει το αύριο, δεν κάνω επιλογές. Αλλά και αυτό το οποίο λες, ότι δεν θέλω να κάνω επιλογές, δεν με ενδιαφέρει το αύριο, είναι αυτό ακριβώς το ίδιο, μία επιλογή, η οποία οδηγεί εκεί που λέει ο Θεός. Βέβαια, στη ζωή μας κάνουμε πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Είναι μερικές οι οποίες δεν έχουν ηθική συνιστόσα. Το να αποφασίσω εγώ αν από εδώ στην Αθήνα θα πάω με το λεωφορείο ή με το αυτοκίνητο, δεν έχει κάποια ηθική συνιστόσα. Αν πάω με το λεωφορείο θα αργήσω, θα πάω πιο αργά, αλλά αν πάω με το αυτοκίνητο θα ταλαιπωρηθώ να βρω να παρκάρω. Δεν έχει όμως κάποια ηθική συνιστόσα. Υπάρχουν όμως αποφάσεις στη ζωή, σαν και αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως, οι οποίες έχουν μέσα τους ηθικό στοιχείο. Και οι αποφάσεις αυτές είναι οι πιο δύσκολες, αλλά οι αποφάσεις αυτές είναι εκείνες οι οποίες έχουν και μεγαλύτερες επιπτώσεις. Και εξηγώ το γιατί. Εάν κάποιος αποφασίσει το να αγοράσει αυτοκίνητο μιας κάποιας μάρκας, να αγοράσει Opel και να μην αγοράσει, ξέρω εγώ, Seat, δεν κάνει διαφορά. Κάνει διαφορά στην τσέπη του και διαφορά στις αντιπροσωπίες. Οι αποφάσεις όμως εκείνες οι οποίες έχουν ηθικό στοιχείο μέσα, επηρεάζουν τη ζωή. Οι αποφάσεις, οι καλές, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, διαποτίζουν τον εσωτερικό μας άνθρωπο, διαποτίζουν ευεργετικά την καρδιά μας. Οι αποφάσεις οι οποίες είναι αρνητικές, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, διαβρώνουν την καρδιά μας. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα κάνω και έχει ηθικές επιπτώσεις, μπορεί να είναι είτε για το γενικότερό μου καλό, είτε για το γενικότερό μου κακό. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω και η ενέργεια του πάβει να επιδρά τη στιγμή που τελειώνει αυτή η πράξη. Και μετά τελείωσε. Έφτασα στην Αθήνα με το αυτοκίνητο, καλός, κακός, άργησα, πήγα νωρίς κλπ. Εν πάση περιπτώσει, έφτασα, τέλος. Δεν είναι έτσι με τις άλλες υποθέσεις. Κάθε τι το οποίο κάνουμε και ο Θεός το αξιολογεί ως καλό, αυτό ρίχνει ένα καλό σπόρο μέσα μας. Ρίχνει καλό ποτιστικό νερό. Ποτίζει τη γη της καρδιάς μας. Και δημιουργεί καλές προϋποθέσεις και για άλλη υπακοή στο Θεό, για περαιτέρω υπακοή στο Θεό, για περαιτέρω καλή και επιτυχημένη πορεία εν Χριστώ. Τώρα αντίθετα, αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι ότι «Α, εντάξει, το κάναμε χθες, σήμερα είναι μια καινούργια μέρα, κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα». Καθόλου. Δεν μπορείς να κάνεις ένα καινούργιο ξεκίνημα όταν υπάρχουν ακόμη ηθικές εκκρεμότητες. Μα λέει, το ξέχασα, εγώ εύκολα ξεχνάω, είμαι εξωστρεφής τύπος. Μπορεί, αλλά ο Θεός δεν ξεχνάει. Και αυτή είναι πνευματική νόμη. Αυτό το οποίο έκανε σε συνοδεύει. Είναι κάτι το οποίο σε ακολουθεί, είτε θετικά είτε αρνητικά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τέτοιες επιλογές. Είτε επ' αγαθό, είτε επ' κακό. Είτε επ' ωφελία, είτε επ' ζημία. Θυμάστε τον Λότ στην περίπτωση των Σοδόμων. Η επιλογή που έκανε, γιατί είδε τη γη ότι ήταν καλή, αλλά ήταν δίπλα σε μια περιοχή η οποία ήταν βουτυγμένη στην αμαρτία, είδε τη γη ότι ήταν καλή και λέει, εδώ θα πάω. Η επιλογή αυτή, όπως ξέρετε, του βγήκε σε καλό. Είδε, του άρεσε, το δούλεψε μες στην καρδιά του και σκέφτηκε ότι εδώ πρέπει να πάω. Αυτή ήταν η απόφασή του. Η έκβαση ήταν αυτή που ξέρουμε και αναφέρθηκε και σε μια από τις ομιλίες τις οποίες ακούσαμε τις μέρες αυτές. Θυμηθείτε την άλλη μεριά τον Ιωσήφ στο σπίτι του Πετεφρή. Και εκεί του τάριξε η γυναίκα του Πετεφρή. Ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον Ιωσήφ να ενδώσει. Το πιο εύκολο πράγμα. Η δυσκολία δεν ήταν να ενδώσει. Η δυσκολία ήταν να κάνει εκείνο το οποίο έκανε. Και κρατήθηκε έτσι όπως ήταν, γιατί είπε εκείνη τη μεγαλειώδη κουβέντα. Πώς λέει να πράξω εγώ το μεγάλο αυτό αμάρτημα μπροστά στο Θεό μου. Έναν Θεό που ελάχιστα τον ήξερε. Ένα πολλοστιμόριο ήξερε από αυτά τα οποία εμείς ξέρουμε τώρα. Και λέει, πώς να κάνω εγώ αυτό το μεγάλο κακό. Πώς να κάνω αυτό μπροστά στο Θεό μου. Και εκεί ήταν μια επιλογή της καρδιάς που θυμάστε το αποτέλεσμα το οποίο είχε στην περίπτωση του Ιωσήφ. Θυμηθείτε τον Αβραάμ. Όταν αποφάσισε, ζυγίζοντας τα δεδομένα, αποφάσισε στην καρδιά του να θυσιάσει το γιο του τον Ισαάκ. Θυμάστε τι του είπε ο Κύριος. Τώρα γνώρισα πάντα τα εν την καρδία σου. Και θυμάστε την κατάληξη την οποία είχε ο Αβραάμ. Τον έκανε πατέρα εθνών. Θυμάστε ακόμη την περίπτωση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, μέσα στον κήπο της Γετσημανία. Αυτή την τρομερή, την τιτάνια μάχη που έδωσε.

Όταν λέει «Πατέρα, όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το θέλημα το δικό σου να γίνει». Γιατί εκείνη την ώρα, καθώς ζήγιζε το θέλημα το δικό του, ζήγιζε το θέλημα του πατέρα, έθεσε το δικό του θέλημα μπροστά στον πατέρα και λέει «Όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου να γίνει». Ήταν επιλογές οι οποίες έγιναν. Επιλογές σε κορυφαίες στιγμές ανθρώπων. Είτε με θετικά, είτε με αρνητικά αποτελέσματα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο ποιητής, ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή που πρέπει κανείς να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Και είναι στιγμές οι οποίες σφραγίζουν. Στιγμές κατά τις οποίες δεν κάνεις τις επιλογές σου στιγμιαία, αλλά στιγμές κατά τις οποίες έχει προηγηθεί χωρίς να το καταλάβεις η διεργασία, η προεργασία μέσα σου και έρχεται κάποια στιγμή και σαν όριμο φρούτο έρχεται η επιλογή την οποία θα έχεις κάνει. Ποια επιλογή όμως? Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρόσεχε την καρδιά σου και φύλατε αυτήν με κάθε φύλαξη για να είναι καλές οι εκβάσεις της ζωής. Τώρα το ερώτημα είναι ότι καλά, αυτό έχει μια γενικότερη ισχύ για όλους τους ανθρώπους. Τι γίνεται όμως για τους αναγεννημένους ανθρώπους? Αυτή είναι μια συμβουλή την οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε σε καθένα. Πρόσεξε, παιδί μου, τι κάνεις στη ζωή σου, γιατί αυτά που κάνεις θα τα βρεις μπροστά σου. Ωραία. Όπως έστρωσες, θα κινηθείς. Τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του Χριστού? Τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τον εαυτό τους στον Ιησού Χριστό, τον καλούν να έρθει στη ζωή τους, να γίνει Κύριός τους? Σε αυτή την περίπτωση, τι συμβαίνει? Υπάρχουν μερικά πολύ διαφωτιστικά εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού για το τι γίνεται από εκείνη τη στιγμή και μετά, ενώ τι γίνεται το οποίο να έχει σχέση με την καρδιά μας και πώς διαμορφώνεται πλέον αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά στις εκβάσεις της ζωής. Διαβάζω από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το κεφάλαιο 4, το εδάφιο 6. Διότι ο Θεός, εκείνος ο οποίος είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, είναι εκείνος ο οποίος έλαμψε στις καρδιές μας. Έλαμψε στις καρδιές μας. Για ποιο σκοπό? Προσφωτισμόν της γνώσεως, της δόξης του Θεού, δια προσώπου του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, όταν γινόμαστε του Χριστού, φωτίζεται η καρδιά μας. Και είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, να φωτιστεί η καρδιά μας. Θα το δείτε σε ένα άλλο εδάφιο, το οποίο θα διαβάσω. Διαβάζω τώρα τον Εζεκίηλ από το 11ο κεφάλαιο, εδάφιο 19. «Θα δώσω, λέει ο Θεός, για τους Ισραηλίτες, σε αυτούς μια νέα καρδιά και ένα πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας. Και αφού αποσπάσω την πέτρινη καρδιά που έχετε, που δεν πάλετε, που είναι σκληρή, ξένη, από τη σάρκα τους, θα τους δώσω μια σάρκινη καρδιά για να περπατούν στα διατάγματά μου και να φυλάτουν τις κρίσεις μου και να εκτελούν αυτές και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός αυτών». Δηλαδή ο Θεός φωτίζει τις καρδιές μας, τις οποίες παράλληλα αλλάζει. Αυτό είναι που λέμε πολλές φορές όταν ευαγγελισόμαστε ανθρώπους ή όταν καλούμε ανθρώπους στο Χριστό: έλα στο Χριστό να σου αλλάξει την καρδιά. Δηλαδή τα συναισθήματά σου, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεσαι τα συναισθήματά σου, αυτό το οποίο γίνεται μέσα στην καρδιά σου, ο τρόπος με τον οποίο θέτεις τις επιλογές, που παίρνεις τις αποφάσεις σου, να αλλάξει. Να είναι έτσι, ώστε πλέον να μην είναι προσανατολισμένος προς τον κόσμο και την αμαρτία, αλλά να είναι προσανατολισμένος προς τον Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά την οποία κάνει ο Θεός. Και έτσι το εδάφιο αυτό, πρόσεχε την καρδιά σου, αποκτά πλέον μια άλλη διάσταση. Δεν είναι απλώς ο οδοδείκτης, ο οποίος θα μπει και θα πει: πρόσεξε, εδώ είναι στροφή, εδώ είναι επικίνδυνη στροφή, εδώ φρενάρισε. Αλλά είναι κάτι περισσότερο. Είναι μια αλλαγή εκβάθρων την οποία ο Θεός κάνει στο δικό του άνθρωπο. Και θα διαβάσω επίσης και από το Ιερεμία, από το κεφάλαιο ΙΖ, εδάφια 9 και 10. Διαβάζω πρώτα το εδάφιο 9. «Η καρδιά είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι δύναται να γνωρίσει αυτή?» Άρα, έχουμε έναν επιπλέον λόγο να αισθανόμαστε ανήσυχοι όταν λέμε ότι εγώ πρέπει να προσέξω τις εκβάσεις της ζωής μου. Τι θα σκεφτώ, τι θα κάνω, τι θα δείξω, πού θα καταλήξω. Πρέπει να προσέξω, γιατί η καρδιά μου είναι απατηλή. Και λέει ο Θεός, ακούστε. Και συνεχίζει στο εδάφιο 10. «Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδιά». Αυτή την απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. «Εγώ ο Κύριος την εξετάζω και δοκιμάζω τους νεφρούς». Για ποιο σκοπό? Για να δώσω σε καθένα κατά τις οδούς του, κατά τον καρπό των έργων αυτού. Αυτό το εδάφιο κρατήστε το, γιατί θα μας χρειαστεί.
Δηλαδή ο Θεός λέει ότι όχι μόνο αλλάζει τη ζωή, αλλάζει την καρδιά, αλλά συγχρόνως όμως σε αυτή την αλλαγμένη καρδιά διαβλέπει τις τάσεις οι οποίες υπάρχουν, τις κατευθύνσεις, το πού οθείται, πού κατευθύνεται η καρδιά, πού πηγαίνει, τι επιθυμίες έχει, και αντίστοιχα ο Θεός δίνει προς, προς αυτά τα οποία θέλει ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος είναι προσανατολισμένος προς το πρόσωπο του Θεού και επιζητεί το θέλημα του Θεού, ο Θεός τον διευκολύνει. Όταν ο άνθρωπος όμως είναι προσανατολισμένος, ο αναγεννημένος άνθρωπος, όταν δεν έχει ενδιαφέροντα, δεν τον πολύ νοιάζουν και απομακρύνεται από τον Θεό, τραβιέται ο Θεός. Χθες το βράδυ είχαμε εδώ τον αδερφό Κώστα Μακρύ. Σκέφτομαι, παρένθεση αυτό, σκέφτομαι ότι αν ερχόταν εδώ ο Ζινεντίν Ζιντάν, θα γινόταν χαμός. Όλος ο κόσμος θα έτρεχε να του πάρει αυτόγραφα. Ποιος είσαι, μεγάλε, κάτσε να μας πεις πώς θα κάνεις, τι δείχνεις. Ωραίος ποδοσφαιριστής, καταπληκτικός, χάρμα να τον βλέπει κανείς. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δουλεύει καλά την μπάλα για να γεμίζει τις τσέπες του. Δεν το κάνει για μένα, δεν το κάνει για σας, για να διασκεδάσετε εσείς. Μεγάλη του σκασίλα. Είτε τον βλέπετε είτε δεν τον βλέπετε. Τα λεφτά να πέφτουνε. Αλλά όμως θα γινότανε αντικείμενο, αν όχι λατρείας, ενθουσιασμού τουλάχιστον εδώ που θα ερχότανε. Λοιπόν, χθες βράδυ ήταν εδώ ο Κώστας ο Μακρύς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε τη ζωή, τη δική του και της οικογένειάς του, κορώνα γράμματα. Γιατί, για να βγάλει λεφτά? Όχι. Να τον γράψουν οι εφημερίδες? Ούτε. Αλλά για να πάει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τον ήξεραν, δεν τον ήθελαν, δεν τον είχαν ακούσει ποτέ, μπορεί και να τον σκότωναν, για να τους φέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και υπήρχαν πολλοί οι οποίοι ήταν έξω και κουβέντιαζαν. Ένα έχω να σας πω. Χάσατε. Κάνατε μια επιλογή και χάσατε. Αυτά τα οποία υπόθηκαν και δεν τα ακούσατε, τα χάσατε. Τώρα τρέξτε να τον βρείτε να σας τα πει. Δεν γίνεται. Μα λέει, γιατί χάσαμε, επειδή δεν ακούσαμε τι είπε ο Μακρύς? Αυτά θα φανούνε κάποια μέρα, εκ του αντιθέτου, από τα αποτελέσματα τα οποία, δουλεύοντας το Πνεύμα το Άγιο, θα φέρει στις καρδιές και στις ζωές ανθρώπων οι οποίοι άκουσαν. Γιατί σίγουρα θα φέρει ο Θεός τέτοιο αποτέλεσμα. Όσοι δεν τα άκουσαν, δεν πρόκειται ο Θεός να φέρει τέτοιο αποτέλεσμα. Ήταν μια επιλογή, την οποία κάναμε όλοι μας, είτε έτσι είτε αλλιώς. Θα φέρει κάποια στιγμή αποτέλεσμα. Ο Θεός λοιπόν στον άνθρωπο ο οποίος αναγεννάται έρχεται και κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλάζει την καρδιά και την τροφοδοτεί, ώστε να μπορέσει να κάνει τις σωστές, τις κατάλληλες επιλογές. Διαβάζω και από τον Ιερεμία ένα τελευταίο εδάφιο, από το Λάμδα Β' κεφάλαιο, το 400ο εδάφιο, όταν λέει ότι ο Θεός θα κάνω διαθήκη αιώνιο με αυτούς, με το λαό Ισραήλ, ότι δεν θα αποστρέψω από πίσω τους, δεν θα τους αφήσω, για να του προκειμένου να τους αγαθοποιώ, και θα δώσω το φόβο μου στις καρδιές τους για να μην αποστατήσουν από μένα. Αυτό είναι το ευεργέτημα του Θεού όταν αλλάζει την καρδιά. Δεν την αλλάζει και μετά φεύγει από το προσκήνιο, άντε κάντε κουμάντο μόνοι σας, αλλά είναι εκεί και παρακολουθεί και βοηθάει και ενισχύει και παροτρύνει και ελέγχει για να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο είναι τοποθετό. Επομένως λοιπόν, η σκέψη τώρα η οποία πρέπει να μας δημιουργηθεί είναι ότι εντάξει, τα κάνει αυτά ο Θεός. Και διαβάζουμε, καθώς αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιο, ότι εκείνο ο παράκλητος είναι ο οποίος θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ωραία, είναι κάτι τώρα το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς? Αυτό το κάνει ο Θεός. Εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί λέει, μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου. Δεν είναι μόνο μια απλή διαπίστωση ότι από την καρδιά προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, αλλά λέει και κάτι, λέει, τώρα εσύ πρόσεχε. Και μάλιστα λέει, πρόσεχε πάρα πολύ. Ωραία, τι θα πει πρόσεχε πάρα πολύ? Νομίζω πως από πλευράς βιβλικής σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι από τον ψαλμό, αυτό που είναι παραμένο από τον ψαλμό Λάμδα Ζήτα, το 5ο εδάφιο. Ανάθεση στον Κύριο την οδό σου και έλπιζε επ' αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει. Ανάθεση στον Κύριο την οδό σου. Ποια οδό? Κάθε οδό. Και αυτή την οδό. Την οδό της ζωής σου. Ανάθεσέ τη στον Κύριο και έλπιζε επ' αυτόν. Και αυτός θα ενεργήσει. Μην ανησυχείς για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η έκβαση. Το ανάθεσε στον Κύριο. Άστο. Ο Κύριος θα φροντίσει. Μα λέει, αυτό σημαίνει παθητικότητα. Είναι μια ενεργητικότητα, είναι μια ενεργητική θέση. Γιατί?
γιατί λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο τα εδάφια 1 και 2, μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάσετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Εδώ λοιπόν είναι η ώρα κατά την οποία έρχεται η δράση η δική μας. Δηλαδή ελέγχουμε, παρακολουθούμε, βλέπουμε πώς είναι ο κόσμος, δεν συσχηματιζόμαστε, αλλά ελέγχουμε και αντίστοιχα δεχόμαστε, αποδεχόμαστε, επεξεργαζόμαστε, δοκιμάζουμε, μαθαίνουμε το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Προσέξτε παιδιά τι ακούτε. Είναι στοιχείο το οποίο βάζετε μέσα στην καρδιά σας. Προσέχετε τι βλέπετε. Είναι στοιχείο το οποίο ρίχνετε μέσα σας. Προσέχετε τι διαβάζετε. Είναι στοιχείο το οποίο ρίχνετε μέσα σας. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού δίδαξε το πεδίο εν αρχή της οδού αυτού. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι μαγικό αυτό. Και δεν θέλει απομακρυνθεί ούτε όταν γυράσει. Δεν είναι κάτι το μαγικό. Αλλά γιατί. Όταν το παιδί είναι μικρό και δεν έχει προσληφθεί σε παραστάσεις πολλές και πέφτει ο Λόγος του Θεού μέσα, βρίσκει ένα παρθένο έδαφος. Δεν έχει σπαρθεί με τίποτα. Α, πάει και πέφτει εκεί. Και όταν αργότερα θα φτάσει στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία θα μπορεί να κάνει μόνο το παιδί τις επιλογές, όταν θα έχει μεγαλώσει, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα βρει υλικό για να δουλέψει αυτόν τον άνθρωπο. Θα αντλήσει από τη μνήμη του το ένα εδάφιο, θα αντλήσει την άλλη ιστορία, θα αντλήσει το ένα παράδειγμα ανθρώπου που άκουσε. Αν αυτά δεν υπάρχουν, πώς θα δουλέψει ο Θεός? Πώς θα εργαστεί με αυτόν τον άνθρωπο? Ναι, είναι τι αδύνατο εις τον Κύριο. Βεβαίως και δεν είναι τι αδύνατο εις τον Κύριο. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα στο Θεό να δουλέψει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υλικό μέσα στην καρδιά του, ώστε να το πάρει ο Θεός και να δουλέψει. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, προσέχετε τι βλέπετε, προσέχετε τι λέτε, προσέχετε τι ακούτε. Είναι υλικό το οποίο πέφτει μέσα στην καρδιά σας. Και εκτός από αυτό, προσέξτε τους στόχους που βάζετε μέσα στη ζωή σας. Γενικώς το στόχο. Και στη συνέχεια τις επιλογές τις οποίες θα κάνετε για αυτό το στόχο. Ο στόχος είναι ο πόλεμος ο οποίος πρέπει να κερδιθεί στη ζωή αυτή. Οι επιλογές είναι οι μάχες οι οποίες δίνονται προκειμένου να κερδιθεί αυτός ο πόλεμος. Τι βάζουμε στόχο στη ζωή μας? Βάζουμε στόχο την επιτυχία, βάζουμε στόχο την οικονομική ευμάρεια, βάζουμε στόχο να αρέσουμε στο Θεό. Δεν ταιριάζουν όλα αυτά μαζί. Σπανιότατα να συμπέσουν, σπανιότατα. Συνήθως δεν συμπίπτουν. Ποια είναι η προτεραιότητα που βάζεις? Ανάλογα με την προτεραιότητα την οποία θα βάλεις, ανάλογα θα πρέπει να είναι και οι επιλογές σου. Γιατί η χριστιανική πίστη, η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή επιλογών. Δεν είναι μια ζωή θεολογίας. Δεν είναι μια ζωή η οποία ζείται όπως το αισθανόμαστε και όπως μας έρχεται και όπως μας βγάλουν τα πράγματα και όπως μας οδηγούν οι πολλοί. Είμαστε εδώ στο Σούνιο, ωραία, ψάλουμε, είναι καλή, καθαρή ατμόσφαιρα, όλα καλά, φεύγουμε, αλλιώς. Είναι ζωή συνεχών επιλογών. Κορυφαία επιλογή στη ζωή μας είναι όταν ζητούμε τον Ιησού Χριστό να έρθει μες στη ζωή μας. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό μας οδηγεί σε καθημερινές επιλογές. Κάθε μέρα κάνουμε επιλογές, οι οποίες έχουν ηθική διάσταση. Κάθε μέρα. Από το πώς θα δουλέψουμε, με τι τρόπο θα δουλέψουμε, πώς θα είμαστε, πώς θα συμπεριφερθούμε στον εργοδότη, πώς θα συμπεριφερθούμε στον διπλανό μας, πώς θα συμπεριφερθούμε στους εαυτούς μας, πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτόν ο οποίος μας ζητάει χρήματα στον δρόμο. Χίλια δυο. Είναι καθημερινές επιλογές. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να αρέσουμε στον Θεό. Αυτό θα χρωματίσει και τις επιλογές τις οποίες κάνουμε. Ο στόχος μας είναι ο ακαθόριστος, ο ασαφής, έτσι εντάξει όσα πάνε και όσα έρθουν, είμαστε του Χριστού, καλά περνάμε. Αντίστοιχες θα είναι και οι διαφοροποίησεις της ζωής μας, αντίστοιχες θα είναι και οι επιλογές μας. Γι' αυτό να προσέξουμε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, να προσέξουμε τι στόχο έχουμε βάλει στη ζωή μας και να αναθεωρήσουμε τους στόχους της ζωής μας. Και άπαξ και βάλουμε το στόχο αυτό και πούμε να αρέσουμε στον Κύριο. Ο Θεός είναι πρόθυμος να έρθει βοηθός και να ενισχύσει και να κατευθύνει. Αλλά εκτός από αυτό το μείζωνα στόχο, υπάρχουν και άλλοι στόχοι στη ζωή μεγάλης σημασίας που θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του. Και τέτοιο στοιχείο, τέτοιος άλλος στόχος, μετά την επιλογή της ζωής, την κορυφαία επιλογή της ζωής, είναι ο γάμος και είναι και το επάγγελμα. Το θέμα του γάμου να το πάρετε στα σοβαρά. Δεν είναι κάτι για να φοβάται κανείς.
Δεν είναι κάτι για να λέει, μα εγώ ακούω που γίνονται τόσα κλπ. Και που ξέρω ποια θα πάρω, που ξέρω πού θα πέσω. Δύσκολα, πώς να πάρω αυτή την απόφαση. Μπορεί να είναι έτσι. Και πράγματι είναι έτσι. Αλλά βάλε τι προτεραιότητα θέλεις εσύ. Πώς θέλεις να είναι ο σύντροφός σου, στα σοβαρά όμως. Πώς θέλεις να είναι ο σύντροφός σου, δεν εννοώ εξωτερικά. Τι άνθρωπος θέλεις να είναι. Βάζεις πνευματικές προτεραιότητες και λες να είναι άνθρωπος του Χριστού, με γνήσια πίστη. Αυτό είναι που μετράει. Όχι το ότι βρεθήκαμε εδώ και λέει, μα είναι καλή κοπέλα, ψάλλει ωραία και θα δεις και τι ωραία φωνή και τι ζωντανά ψάλλει. Δεν είναι αυτό. Λέει, μα είναι καινούρια στην πίστη. Ούτε αυτό είναι. Πώς να πάρει, λέει, καινούρια στην πίστη. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει να διακρίνεις, εάν θέλεις να κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός, σημασία έχει να διακρίνεις τον άνθρωπο ο οποίος έχει γνήσιο πνευματικό ενδιαφέρον, που τον νοιάζει τι λέει ο Θεός για αυτόν. Τι γνώμη έχει ο Θεός για αυτόν. Αυτός είναι άνθρωπος τον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς. Μα λέει, δεν μου αρέσουν μερικά από τα πράγματα που κάνει και ο τρόπος που γελάει. Άσε, έρχεσαι. Είναι αυτό. Άλλα είναι. Σημασία έχει να δεις έναν άνθρωπο, να βρεις άνθρωπο, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, υπάρχουν πάρα πολλά κριτήρια, πάρα πολλές επιλογές, οι οποίες μπορεί να κάνει κανείς. Πρότυπα τα οποία μπορεί να έχει, χιλιάδες, ό,τι θέλετε. Αλλά αν θέλεις να κάνεις επιλογή κατά Χριστό, θα πρέπει να διαλέξεις τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος να έχει μια γνήσια πνευματικότητα. Συνεπώς, ερχόμαστε τώρα στο εδάφιό μας. Πρόσεχε την καρδιά σου. Βεβαίως θα σε ελκύσει κάποιο πρόσωπο. Βεβαίως θα σε ελκύσουν ίσως περισσότερα πρόσωπα από το ένα. Αλλά έλεγξε την καρδιά σου και έλεγξε τα συναισθήματά σου. Η εποχή μας είναι αντίθετη από αυτό. Η εποχή μας λέει: κάνε ό,τι σου γουστάρει, ό,τι θέλεις. Έχει καμιά σημασία. Σε ευχαριστεί, λέει εσένα. Κάνε αυτό το οποίο θέλεις. Μου κάνει εντύπωση ότι όλος ο τύπος δεν ασχολείται ποτέ με αλτρουιστικές πράξεις, με ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους, προσφέρουν τη ζωή τους για κάποιο γενικό καλό. Αλλά δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι ντύνονται ωραία, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Μόνο με την Greenpeace λίγο ασχολούνται, αλλά έχω την υποψία ότι και τα κριτήρια και μάλλον τα κίνητρα της Greenpeace έχουν ένα κάποιο ερωτηματικό, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ο κόσμος αυτά τα πρότυπα έχει. Εκείνο ο οποίος ζει για το τώρα και απολαμβάνει ό,τι θέλει και κάνει το κέφι του, ρε παιδί μου. Θέλω να κάνω το κέφι μου εγώ. Καλώς. Κάνε το κέφι σου. Αλλά υπάρχει μια έκβαση και υπάρχει μια κρίση. Πώς θα διαλέξεις λοιπόν τον άνθρωπο της, μάλλον τι κριτήρια θα βάλεις. Εάν βάλεις αυτά τα κριτήρια, πρόσεχε την καρδιά σου. Να μην σε παροδηγήσει, θα δεις ένα πρόσωπο και πεις τι ωραίο. Και να το ερωτευτείς. Ωραία, το ερωτεύτηκες. Λέει, τώρα που το ερωτεύτηκα, τι να κάνουμε. Την έχω δαγκώσει τη λαμαρίνα. Είναι δύσκολο. Άμα την έχει δαγκώσει τη λαμαρίνα, είναι δύσκολο. Αλλά φύλατε την καρδιά σου. Ίσως θα ήταν προτιμότερα από πιο μπροστά να προσέξεις και να τη θωρακίσεις. Θα πεις, γεια σας. Αλλά έστω, έγινε αυτό. Πρόσεξε τώρα. Δεν είναι μόνο το συνέστημα, είναι και η λογική, η καταχριστό λογική. Άσε το Θεό να σου το δουλέψει στη σκέψη σου. Φέρε το πράγμα ενώπιον του Θεού. Άσε τα πράγματα να καταλαγιάσουν. Άσε να ηρεμήσει την παρουσία του Θεού. Να τα δεις τα πράγματα ψύχραμα. Και βλέπεις το πρόσωπο αυτό εκπληρεί αυτή τη βασική προϋπόθεση. Ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Την εκπληρεί, προχώρα. Λέει, μπορεί να μου πει όχι. Σιγά, παιδιά, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και τι έγινε. Σημασία έχει πώς η καρδιά είναι προετοιμασμένη ενώπιον του Θεού. Πώς η καρδιά είναι προετοιμασμένη. Έχει σταθεί έτσι με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό. Αυτό πρώτο. Αν είναι έτσι, ο Θεός θα σας τιμήσει. Αν το κάνετε αυτό με ειλικρίνεια, ο Θεός θα σας τιμήσει. Και είναι και το θέμα της εργασίας. Δεν θα ήθελα πολλά να πω, είναι τεράστιο το ζήτημα, το ζήτημα της επιλογής της εργασίας. Αλλά προσέξτε όμως, όταν πάτε να δουλέψετε κάπου, όπου και αν δουλέψετε, να είστε χριστιανοί. Δεν αναφέρομαι στο λόγο. Ο λόγος μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Αναφέρομαι στον τρόπο της ζωής, που ο σωστός χριστιανός είναι ο σωστός επαγγελματίας. Γιατί δεν δουλεύει κατ' οφθαλμοδουλεία, τον βλέπει ο άλλος και όταν τον βλέπει είναι πρόθυμος κλπ. Και μόλις έφυγε λουφάρι. Ο σωστός επαγγελματίας, ο σωστός χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος δουλεύει το ίδιο, είτε ο εργοδότης είναι μπροστά, είτε ο εργοδότης δεν είναι μπροστά. Που δουλεύει το ίδιο, είτε τον πληρώνουν καλά, είτε δεν τον πληρώνουν καλά. Αν δεν τον πληρώνουν καλά και νομίζω ότι πρέπει να ζητήσει άξιση, να τη ζητήσει. Αλλά τη δουλειά που πρέπει θα την κάνει έτσι ή αλλιώς. Θα πει κανείς, ναι, αλλά είναι θέμα επιλογής. Τι εργασία θα κάνω, τι δουλειά θα κάνω. Φέρ' το ενώπιον του Θεού.
Φέρτο ενώπιον του Θεού στο γενικό πλαίσιο των στόχων που εσύ έχεις βάλει. Τι θέλεις στη ζωή σου? Θέλεις να γίνεις ιεραπόστολος? Φρόντισε λοιπόν να κάνεις κάτι τέτοιο το οποίο θα σε διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλεις γενικώς με τη δουλειά σου, ό,τι και να κάνεις, να τιμήσεις το Θεό, ας ανοιχτό το πεδίο. Θέλεις με τη δουλειά σου να βγάλεις χρήματα? Άσε, δεν ασχολείται η Γραφή με αυτό. Η Γραφή λέει άλλα. Μη φροντίζεις να γίνεις πλούσιος. Δεν έχει να σου πει τίποτα η Γραφή γι' αυτό. Βρες άλλα. Υπάρχουν βιβλία επιτυχημένων businessmen. Εξαρτάται λοιπόν τι θέλεις να κάνεις στη δουλειά σου. Τι προτεραιότητα βάζεις? Βάζεις προτεραιότητα να κάνεις αυτό το οποίο θέλει ο Θεός στη δουλειά σου? Άστα. Ο Θεός θα φροντίσει και θα σου δείξει αυτό το οποίο θέλεις. Μόνο πρόσεξε. Μόνο να προσέξω. Οι επιλογές οι καθημερινές είναι εκείνες οι οποίες θα με οδηγήσουν στο τελικό, το ποθούμενο αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να μου δώσει. Εκεί που θέλει ο Θεός να με οδηγήσει. Δεν αρκεί επομένως μόνο ο αρχικός στόχος. Έχει σημασία και πώς αυτός ο στόχος υλοποιείται κάθε μέρα. Μετά πάσης λοιπόν φυλάξεως να φυλάτουμε την καρδιά μας. Δεν θα έλεγα πως είναι εντολή του Θεού. Θα έλεγα πως είναι μια προειδοποίηση του Θεού. Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Και μακάρι Θεός να μας αξιώσει να βάλουμε ψηλούς κατά Χριστόν στόχους, υψηλούς στόχους. Να τιμήσουμε τον Θεό, να ζήσουμε όπως Εκείνος θέλει. Δεν ξέρω αν διαπιστώσατε την πληρότητα και τη χαρά την οποία είχε ο Κώστας ο Μακρύς χθες. Και γενικώς, όλοι οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός χρησιμοποιεί και είδαμε πολλούς από αυτούς και τις μέρες αυτές μαζί μας. Την πληρότητα και την επάρκεια για τη ζωή την οποία έχουν ζήσει. Παρόλο που κατά κόσμο μπορεί να την έχασαν τη ζωή τους. Αλλά όμως την κέρδισαν εν Χριστώ. Το είδατε αυτό στα λεγόμενα της αδερφής της Σούλας. Μου λέει ο Γιάννης προχθές. Λέει, καθώς κοιτάζω πίσω τη ζωή μου, αν μπορούσα να την ξαναζήσω, τα ίδια θα έκανα. Αυτό είναι επάρκεια ζωής. Και επειδή κάποια στιγμή όλοι θα βρεθούμε στο τέλος της ζωής μας και κάποια στιγμή, αν δεν υπάρξει αδόκητα και πρόωρα αυτό το τέλος, θα χρειαστεί να κάνουμε το δικό μας προσωπικό, τη δική μας προσωπική ανακεφαλαίωση και το δικό μας τον έλεγχο στο παρελθόν. Πώς έζησα, τι έκανα, καλά τα έκανα, πού έφτασα. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η ώρα όταν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, πριν βρεθούμε αντιμέτωποι με τον Θεό. Και ξέρετε, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Ευκαιρίες οι οποίες έρχονται και φεύγουν. Και όταν φύγουν, χάθηκαν. Γι' αυτό λέει ο Θεός, ναι, δώσε μου την καρδία σου. Δεν λέει, άνθρωπε, δώσε μου την καρδία σου. Ναι, δώσε μου την καρδία σου. Για να έχει περιθώριο ο Θεός να δουλέψει, να έχει χρόνια μπροστά του να δουλέψει. Οι επιλογές τις οποίες στην προσωπική μου ζωή έχω κάνει και είναι κατά Χριστόν, παρόλο που κατά κόσμο μπορεί να έχω χάσει, ήταν ευλογημένες επιλογές. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω, τα ίδια θα έκανα και ακόμη περισσότερα. Πολλά πράγματα που δεν έχω κάνει. Και αν είχα ευκαιρίες, θα τα διόρθωνα. Αν τα διόρθωνα και με έβλεπε κάποιος έξω, θα έλεγε, μα τι είναι αυτά που κάνεις, βλακίες κάνεις. Αλλά ήταν σωστά κατά Χριστόν. Ήταν επιλογές για τις οποίες ευχαριστώ τον Θεό. Και μακάρι Θεός να μας αξιώσει να βάλουμε τους σωστούς στόχους, αλλά να έχουμε και καθημερινά τις σωστές μεθόδους, τις σωστές καθημερινές επιλογές, για να είναι η έκβαση της ζωής μας αυτή την οποία θέλει ο Θεός. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη και την λατρεία μας, μαζί με την προσκύνηση και το τραγούδι μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα την προσευχή και την παρακλησή μας και να μας χαρίσει σήμερα το πρωί σε αυτήν την σύναξη μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή έλα Εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον ψαλμό Μη Δέλτα 44. Θα τον διαβάσω όμως στην μετάφραση στη νέο ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός Μη Δέλτα 44. Με τα ίδια μας τα αυτιά ακούσαμε, Θεέ, όσα μας εξιστόρησαν οι προγονοί μας, τα έργα που έκανες στις μέρες τους σαλωτινούς καιρούς. Εσύ με τη δική σου δύναμη αλόπιστους ξερίζωσες, αυτούς για να φυτέψεις. Για να τους δώσεις άνεση κατέστρεψες λαούς. Δεν κατακτήσανε τη χώρα αυτή με τα σπαθιά τους κι ούτε τους βοήθησαν τα μπράτσα τους. Αλλά η ευνοϊκή σου δύναμη και η ισχύς, το φως της παρουσίας σου, επειδή τους ευνόησες. Εσύ είσαι βασιλιάς μου, Θεέ μου, δώσε την νίκη σου στον Ιακώβ. Μαζί με σένα συντρίψαμε τους αντιπάλους μας. Με τη δική σου ύπαρξη κατανικήσαμε αυτούς που μας επιτέθηκαν. Εγώ δεν εμπιστεύομαι το τόξο μου, ούτε και το σπαθί για να με σώσει. Εσύ μας έσωσες από τους αντιπάλους μας. Εσύ εξουθενώνεις τους εχθρούς μας. Όλη τη μέρα θα σε ξυπνούμε, Θεέ, την ύπαρξή σου αιώνια θα δοξάζουμε. Εσύ όμως μας απέρριψες, μας ντρόπιασες και πια δεν συμπορεύεσαι με το στρατό μας. Μας έκανες να φύγουμε μπροστά στους αντιπάλους μας και μας λαιλατίσαν οι εχθροί μας. Μας παραδίνεις σαν αρνιά για τη σφαγή. Μέσα στα έθνη μας διασκορπίζεις. Πούλησες το λαό σου δίχως τίμημα και δεν κέρδισες τίποτε από αυτόν. Μας άφησες τη χλέβη των γειτόνων μας, στόνιδος όσων μας τριγυρίζουν. Μας έκανες περίγελο στα έθνη, για μας κούνανε το κεφάλι ηρωνικά οι λαοί. Πολυμερίσθωρο την καταφρόνια μου, το πρόσωπο μου το σκεπάζει η ντροπή στα ακούσμα της φωνής του χλεβαστή, του θλάσφυγου, στην παρουσία του εχθρού και του εκδικητή. Αυτά όλα μας βρήκανε και εμείς δεν σε ξεχάσαμε, ούτε τη διαθήκη σου προδώσαμε και δεν άλλαξε φρόνημα η καρδιά μας και δεν ξεστράτησαν τα βήματά μας από τα μονοπάτια σου, τότε που εσύ μας σύντριψες στον τσακαλιόν τον τόπο και με σκοτάδι θανατερό μας σκέπασες. Αν είχαμε ξεχάσει του Θεού μας την ύπαρξη και είχαμε επικαλεστεί ξένους θεούς, μη δεν θα το έχεις μάθει, Θεέ, εσύ που της καρδιάς τα μυστικά γνωρίζεις. Για σένα καθημερινά μη δεν μας εξοντώνουνε, μας λογαριάζουν σαν αρνιά για τη σφαγή. Σήκω, γιατί ησυχάζεις, Κύριε, δράσε, για πάντα μη μας αποφύς. Η παρουσία σου γιατί την κρύβεις και λησμονάς τη δυστυχία και την ανάγκη μας. Δες, η ζωή μας έπεσε στο χώμα και το κορμί μας κόλλησε στη γη. Σήκω, βοήθησέ μας και λύτρωσέ μας, εσύ που μας αγαπάς. Με αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μπλε υμνολόγια αριθμό 160. Πάντα θα μένει στο νου ζωηρή, όμορφη μέρα γλυκιά,
λάμπει αξέχαστη και θαυμαστή πάντοτε μες την καρδιά. Τότε που φάδιζα δίχως σκοπό προς του χαμού τον κρεμό. Τότε που φρήκει ο σωτήρας και μένα τον άθλιο αμαρτωλό. Ύμνος 160.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο Δημιουργός του παντός, συγκαταβαίνεις την ώρα αυτή και σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού βρίσκεσαι ανάμεσά μας, έρχεσαι κοντά μας, απλώνεις το χέρι σου και αγγίζεις καθέναν από μας. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για το ενδιαφέρον σου, για τη στοργή σου, για την αγάπη σου για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Άγιος Λόγος σου διαβεβαιώνει και μάλιστα από το στόμα του ίδιου του Χριστού ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Κύριε μας, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, λατρεύουμε το Άγιο όνομά σου, προσκυνούμε το μεγαλείο σου, σε ευγνωμονούμε για το δώρο το μεγάλο του Χριστού, που εσύ μας το χάρισες πλουσιοπάροχα εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευγνωμονούμε γιατί εκείνος ο Γιος ο δικός σου ήρθε στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, δοκίμασε την αγωνία μας, την ταλαιπωρία μας, φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά με το αίμα το δικό του για καθέναν από μας. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε στα λαγματιά και μας έπλυνε και μας καθάρισε και μας αγίασε. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες τίποτα άλλο παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήρθες εσύ με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και μας έδωσε συγχώρηση και μας πρόσφερες δικαίωση και μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο σου ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Και θέλουμε σήμερα το πρωί για ακόμη μια φορά να διακηρύξουμε ότι όλοι εμείς είμαστε από εκείνους που πιστεύουν στο όνομα του Χριστού. Κύριε μας, ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας και θα ανοίξουμε και πάλι την Αγία Γραφή τώρα και παρακαλούμε και δεόμαστε και ζητούμε να είναι ο Θεός Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει στην καρδιά και τη σκέψη καθενός από μας. Κύριε μας, εσύ μας γνωρίζεις έναν έναν. Ξέρεις ότι έχουμε απορίες, ξέρεις ότι έχουμε προβλήματα, ξέρεις ότι διανύουμε ανήφορο, ξέρεις πόσο συχνά μπερδευόμαστε, ζαλιζόμαστε, δεν μπορούμε να βρούμε τον προσανατολισμό μας. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε μας μέσα από το Λόγο σου. Κάνε το μέρος του Λόγου σου που θα μας απασχολήσει, να ζωντανέψει, να το κατανοήσουμε. Ερμήνευσε το στη σκέψη μας, εντύπωσε το στην καρδιά μας, εφάρμοσε το πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα καθενός από μας. Κυρία μας, παρακαλούμε, μίλησε σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν, αλλά μπερδεύτηκαν, ζαλίστηκαν, πέσανε. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το έλεό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, που έχουν δυσκολίες, που έχουν αρρώστιες, που έχουν ταλαιπωρία, που έχουν δοκιμασία. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε να πλώσεις παντοδύναμο το χέρι το δικό σου και να τους αγγίξεις. Κύριε, παρακαλούμε, σκούπισε δάκρυα από μάτια. Παρακαλούμε, φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα ξανά. Στη μέρα τη σημερινή ο ήλιος ο δικός σου ας φωτίσει όλες τις σκοτισμένες καρδιές. Καθώς τώρα θα ανοίξουμε το λόγο σου, Κύριε, στείλε μας παρακαλούμε ένα μήνυμα απλού και ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού για την αυτό που χρειαζόμαστε, για την εκείνο που μας πρέπει. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, όλοι μαζί δική σου τοπική εκκλησία, δοξάζουμε το Άγιο όνομά σου, προσκυνούμε το θρόνο σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε εσύ τη θέηση και την προσευχή μας.
Μια προσευχή που γίνεται στ' όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκκλησίας, αδελφοί, η Λατινική 8ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Διαβάζω από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 8ο, ήττα, εδάφιο 9. Πράξεις, ήττα, 9. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος, προϋπήρχεν εν τη πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μέγας της, εις τον οποίον έδιδον προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχεν εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρόν με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην, ήτινες καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών δια να λάβωση πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχεν έτσι επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το πνεύμα το Άγιον, προσέφερεν εις αυτούς χρήματα, λέγον δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριον σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρον εν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τη σκακία σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί σε η επίνεια της καρδίας σου. Επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις χωρήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, δεήθητες εις υπηρεύου προς τον Κύριον, δια να μη έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε. Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες στο Ευαγγέλιον και εμπολές κόμες των Σαμαριτών. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Άγιον του Θεού που τη θαυμαστεί αυτή η ιστορία του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί και θα την ερμηνεύσει στη σκέψη μας και θα την εντυπώσει στην καρδιά μας και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει ρυθμό 272.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 18 έως 20 από το σημερινό κείμενό μας. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το Πνεύμα το Άγιον, προσέφερε εις αυτούς χρήματα, λέγον δότε και είσαι με την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τας χείρας, να λαμβάνει Πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριον σου, ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Όσοι ήσασταν εδώ παρόντες, αδελφοί, την περασμένη Κυριακή, θα θυμάστε ότι είχαμε σταθεί σε αυτό εδώ το 8ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και είχαμε παρακολουθήσει την εκπληκτική δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής, ένας από τους 7 διακόνους που έχουν εκλέξει οι Απόστολοι για να διακονεί στα τραπέζας στην Ιερουσαλήμ. Παρατηρήσαμε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε οραματισμό. Είδαμε ότι ο τομέας στον οποίο θέλησε να αφιερώσει τις ικανότητες του ήταν ο Ευαγγελισμός. Και μας έκανε εντύπωση ότι το τελικό αποτέλεσμα μέσα στις καρδιές των πιστών και εκεί και γενικότερα είναι ο ενθουσιασμός. Θυμηθήκαμε ότι είχε προηγηθεί ένας σκληρός διωγμός μετά τον ηθοβολισμό του Στεφάνου. Οι μαθητές σκορπίστηκαν έξω από την Ιερουσαλήμ και αυτός εδώ συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει έναν οραματισμό μες στην καρδιά και το πνεύμα του, ο Φίλιππος, όχι μόνο δεν πηγαίνει να κρυφτεί, όχι μόνο δεν έχει καταληφθεί από τρόμο, αλλά θαραλέα διακηρύττει τη σωτηρία του Χριστού. Και είδαμε ότι τα αποτελέσματα είναι πραγματικά θριαμβευτικά. Σταθήκαμε με πολύ ενθουσιασμό κι εμείς μπροστά στο εδάφιο 12, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν πίστευσαν οι κάτοικοι της Σαμάριας εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες δε και γυναίκες. Επομένως το αποτέλεσμα είναι κυριολεκτικά θρίαμβος. Αλλά δείτε ότι αμέσως παρακάτω εμφανίζεται και το πρόβλημα. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να θυμόμαστε, είναι ένα φαινόμενο φυσικό. Είναι κάτι που κατά κανόνα συμβαίνει στο έργο του Θεού. Οποτεδήποτε υπάρχει δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος, κινητοποιούνται και οι δυνάμεις του κακού. Όσο θαυμαστότερα είναι τα αποτελέσματα στη διακήρυξη του Ευαγγελίου του Χριστού, τόσο εντονότερη είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων του σκότους. Είναι ένα εδάφιο μέσα στην Καινή Διαθήκη που πάντοτε με προβληματίζει. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης την σωστότερη, πνευματικότερη, την Εκκλησία που από αυτήν εξήγησε ο Λόγος του Θεού. Και δείτε ότι στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, τους λέει: αδελφοί σας παρακαλούμε, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Ξέρετε τι μου λέει αυτό εμένα? Μου λέει ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ακόμα και την πιο πνευματική, θα υπάρχουν και άτακτοι, θα υπάρχουν και ολιγόψυχοι, θα υπάρχουν και ασθενείς. Και όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός. Ο Λόγος του Θεού μας προειδοποίησε. Όταν κινείται και δρά το Πνεύμα του Θεού, κινητοποιούνται και οι δυνάμεις του σκότους. Όταν ένα σωρό κάτοικοι της Σαμάριας επιστρέφουν στον Ιησού Χριστό και βαπτίζονται, δημιουργείται και ένα πρόβλημα. Εμφανίζεται και ένα Σίμων. Θυμάστε πως περιγράφει
ο Απόστολος Παύλος την προσωπική του εμπειρία μέσα στις εκκλησίες του Χριστού, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο ΙΑ κεφάλαιο, εδάφιο 23, με συγχωρείτε, εδάφιο 29, τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Και ασθενούν και σκανδαλίζονται κάποιοι μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Το ζήτημα είναι να είμαστε έτοιμοι εμείς να φλεγόμαστε με το Πνεύμα του Θεού για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ στην καινούργια εκκλησία που τόσο όμορφα και ευλογημένα δημιουργήθηκε στη Σαμάρια εμφανίζεται ένα πρόβλημα. Αυτός εδώ ο Σίμων που στην αρχή έδειξε ορισμένα στοιχεία πολύ θετικά. Έκανε μαγείες βέβαια αρχικά, εξέπλητε τον λαόν, έλεγε ότι είναι κάποιος σημαντικός, τρέχαν οι άνθρωποι και τον θαυμάζανε, έδιδον προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου, διότι είχε εκπλήξει αυτούς επί πολλήν καιρών με τας μαγείας. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός μοιάζει να δέχεται και εκείνος τη χάρη του Θεού. Αλλά το Πνεύμα του Θεού δεν ξεκίνησε τη δραστηριότητα του από την πρώτη στιγμή. Χρειάστηκε η παρουσία των Αποστόλων και η επίθεση των χειρών τους για να κινηθεί το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν, πάει στους Αποστόλους και λέει ευκαιρία τώρα εγώ να ξαναγίνω διάσημος. Τους δίνει χρήματα. Εφαρμόζει για πρώτος την διαπλοκή. Πάρτε αυτά τα χρήματα, δώστε μου το δικαίωμα και εγώ να κάνω το ίδιο. Και η Εκκλησία του Χριστού έχει ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Ανατράπηκαν οι έννοιες. Η ισορροπία έχει έρθει πάνω κάτω. Και ο Απόστολος Πέτρος είναι απόλυτος, είναι αυστηρός. Του λέει εις απώλειαν εσύ και τα χρήματά σου. Μετανόησον. Σήμερα το πρωί αδελφοί θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε αυτήν την ιστορία που τόσο εντυπωσιακά περιγράφει εδώ για μας ο Λουκάς. Να δούμε αυτόν τον άνθρωπο τον Σίμωνα. Γιατί τέτοια προβλήματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και εμφανίστηκαν και εμφανίζονται και θα εμφανίζονται. Και πρέπει να δούμε αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού μας δείχνει διαφόρους ανθρώπους και μας τους δείχνει άλλους για μίμηση και άλλους για αποφυγή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτόν μας τον παρουσιάζει για αποφυγή. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω να δούμε πρώτα απ' όλα πώς ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος, δεύτερον πώς σταμάτησε και τρίτον πώς ξέπεσε. Να δούμε δηλαδή με άλλα λόγια, πρώτον το ξεκίνημά του, δεύτερον το σταμάτημά του και τρίτο το κατάντημά του. Πρώτον λοιπόν το ξεκίνημά του. Δείτε πώς το περιγράφει ο Λουκάς στο εδάφιο 13. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήττοντο. Τώρα αυτό που μας λέει εδώ στην πρώτη ματιά μοιάζει να είναι και σωστό και ευλογημένο. Ένας άνθρωπος που πίστεψε και που βαπτίστηκε. Μου φαίνεται όμως ότι είναι και λιγάκι χλιαρό. Γιατί? Γιατί πίστεψε και βαπτίστηκε, μένει όμως τώρα κοντά στον Φίλιππο, βλέπει τα θαύματα που γίνονται και εκπλήτεται. Θυμηθείτε, τα θαύματα είναι η ειδικότητά του. Ο Φίλιππος έχει πει μες στα χωράφια του. Ως τώρα αυτός ήταν που έκανε τα θαύματα και τις μαγείες. Και να τώρα ένας άλλος που κάνει και όλη η προσοχή από τον έχει περάσει σε εκείνον. Ξέρετε, αν κοιτάξετε τα εδάφια 12 και 13, βλέπετε μια έντονη διαφορά. Εδάφιο 12, για τον κόσμο τον πολύ, επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού και ευαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες. Εδάφιο 13. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής έμενε μετά του Φιλίππου
και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα, εξεπλείτε το. Τώρα εδώ το ερώτημα είναι, πίστεψε, τι και πώς. Ξέρετε, η λέξη πιστεύω μέσα στο λόγο του Θεού έχει ποικίλες έννοιες και περιεχόμενο. Θυμάστε εκείνο το πολύ εντυπωσιακό εδάφιο στην επιστολή του Ιακώβου, όπου ο Απόστολος αυτός του Κυρίου Ιησού Χριστού μας δίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επεξήγηση, κάνει μια υποσημείωση, ό,τι θέλετε, στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου, εδάφιο 19, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Δηλαδή τους λέει ο Ιάκωβος, το πιστεύω δεν είναι αρκετό, πιστεύω, δηλαδή τι πιστεύω. Δέχομαι, αναγνωρίζω, αφού είναι πραγματικότητα μπροστά στα μάτια μου. Στο λόγο του Θεού πιστεύω σημαίνει δέχομαι, σημαίνει αλλάζω, σημαίνει μπαίνει μέσα μου το Πνεύμα του Θεού και είμαι άνθρωπος καινούριος, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτήσης. Θα ήθελα σε αυτό το ξεκίνημά του Σίμωνος, να ρίξουμε μια ματιά και να δούμε μερικά γνωρίσματα που υπάρχουν. Το πρώτο γνώρισμα είναι αυτό που θα το πω εγώ, ο εγωισμός. Δείτε εδώ στην περιγραφή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, στα εδάφια 9 έως 11, τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση του Σίμωνος. Έκανε μαγείες εκπλήτων των λαών, λέγονε αυτόν ότι είναι μέγαστης. Έδιδον προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντας ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Και έδιδον προσοχήν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολύ καιρόν με τας μαγείας. Δηλαδή τι συμβαίνει ακριβώς εδώ. Στο επίκεντρο της προσοχής είναι ο εαυτός του. Ελάτε να με δείτε τι σπουδαίος είμαι εγώ. Ελάτε να δείτε τι μαγείες κάνω. Και όλοι προσέχουν και όλοι έχουν καρφωμένη τη ματιά τους απάνω του. Και ξέρετε, αυτός ο εγωισμός, αυτή η τοποθέτηση του εαυτού στο κέντρο του ενδιαφέροντος είναι το μέγιστο πρόβλημα του ανθρώπου. Θυμάστε ποιος ήταν ο πρώτος πειρασμός ακόμη από τον παράδεισο της Εδέμ. Μας τον δίνει ο Λόγος του Θεού στο τρίτο κεφάλαιο στη Γένεση, στο εδάφιο 5, που πηγαίνει όφης και λέει προς την γυναίκα. Πρώτα απ' όλα της κάνει μια παραπλανητική ερώτηση. Όντως είπε ο Θεός ότι αν δεν μπορείτε να φάτε από κανένα δέντρο, που δεν είχε πει ο Θεός τέτοιο πράγμα. Και αμέσως παρακάτω, ξέρει ο Θεός ότι αν φάτε, θα ανοιχθούν οι οφθαλμοί σας και θέλετε είστε ως Θεοί. Αυτός ήταν ο πειρασμός. Δηλαδή, Εύα, θέλεις εσύ να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής. Φάε από το δέντρο. Ο εγωισμός. Θυμάστε εκείνο το πολύ όμορφο εδάφιο στην επιστολή προς Γαλάτας, που ο Απόστολος Παύλος δίνει την προσωπική του βέβαια ιστορία, αλλά θα έλεγα εγώ ότι δίνει και τον ορισμό του πραγματικού χριστιανού. Δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Μέτα του Χριστού είναι σταυρόφιν, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός είναι μη. Αυτό είναι χριστιανός. Δηλαδή τι γίνεται όταν γίνεσαι χριστιανός. Ενώ το εγώ είναι στο επίκεντρο της προσοχής και κάπου εκεί πέρα είναι ο Χριστός, έρχεται ο Χριστός στο επίκεντρο της προσοχής και εσύ είσαι τώρα κάπου εκεί πέρα. Και πιθανότατα κανένας δεν σε προσέχει πολύ πολύ. Και αυτό το πράγμα του Σίμωνα του κακοφαίνεται. Ναι, αλλά αυτό είναι αναγέννηση. Αναγέννηση είναι να φύγεις εσύ από το κέντρο και να έρθει στο κέντρο ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν γνώρισμά του, ο εγωισμός. Το δεύτερο γνώρισμα, ο συγκλονισμός. Δείτε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Η όχλη, εδάφιο 6, προσήχων ομοθυμαδών στα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκανε, εκφολών εχόντων πνεύματα κάθαρδα εξήρχοντο, φωνάζοντα, και έγινε χαρά μεγάλη για εκείνη την πόλη. Ο Σίμων ξεχάστηκε και είναι συγκλονισμένος και κάθεται στο περιθώριο ο Σίμων και λέει στάσου, τώρα τι να κάνουμε. Οι δρόμοι είναι δυο. Ο ένας είναι να αρχίσεις να τους πολεμάς και ο άλλος είναι να προσχωρήσεις κι εσύ στο κίνημα και ίσως μέσα από εκείνο καταφέρεις κάτι καλύτερο. Τώρα δεν μπορώ βέβαια να το πω με βεβαιότητα.
Δεν τολμώ. Μπορεί να το έκανε από σκοπιμότητα. Μπορεί να το έκανε από επιπολαιότητα. Που πίστεψε και εκείνος ή που είπε ότι πιστεύει. Μάλλον εμένα, ξέρετε, μου θυμίζει εκείνη την ιστορία του Κυρίου Ιησού Χριστού για εκείνον τον άνθρωπο που πήγε να σπείρει στο 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου.

ασπασμένη μετά του Φιλίππου, θεωρών σημεία και θαύματα γινόμενα, εξεπλείτε το. Έχει ένα προβληματισμό. Πώς γίνονται αυτά? Αυτός, ξέρετε, την τέχνη την ήξερε καλά. Και ήξερε ότι όλες τις μαγείες που έκανε μέχρι τώρα ήτανε ταχυδακτυλουργίες και βαγαμοντιές. Και τώρα βλέπει εδώ που γίνονται κάποια θαύματα και δεν μπορεί να εξηγήσει πώς. Ξέρετε, αυτό το εξεπλείτε το δεν μ' αρέσει και τόσο. Συνήθως είναι ένα ρήμα που ο λόγος του Θεού το χρησιμοποιεί για τους απ' έξω. Θέλετε ένα παράδειγμα? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και πάλι, στο 13ο κεφάλαιο, εδάφιο 54, ελθόν εις την πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή, ώστε εξεπλήτοντο αυτοί που τον άκουγαν. Και έλεγαν, πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και δυνάμεις. Το ρήμα εξεπλήτοντο, κατά κανόνα, όχι πάντα, κατά κανόνα, ο λόγος του Θεού το χρησιμοποιεί για τους απ' έξω. Δείτε στο εδάφιο 57, και σκανδαλίζοντο είναι αυτό. Αυτοί που εκπλήσονται, κατά κανόνα αμέσως ύστερα σκανδαλίζονται. Αντίθετα, ξέρετε, αν πρόκειται για ανθρώπους που είναι του Χριστού, δείτε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 17, υπέστρεψαν οι 70 με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το όνομα Σου. Εδάφιο 20, λέει ο Χριστός, πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Και βέβαια ο Σίμων δεν χαίρεται, απλώς εκπλήσεται. Να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα σημεία που αφορούν αυτό το πνευματικό του σταμάτημα. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η μαρτυρία, η οποία εδώ στο Λόγο του Θεού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δείτε τι γίνεται. Εδάφιο 17. Οι Απόστολοι επιθέτουν τα σχήρας επ' αυτούς και λαμβάνουν πνεύμα Άγιον. Τώρα θα μου πει κάποιος, και πώς το καταλάβαιναν ότι ελάμβαναν πνεύμα Άγιον? Αν είσαι πιστός του Χριστού, μη μου ρωτάς τέτοιο πράγμα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Όπου υπάρχει το πνεύμα το Άγιο, είναι φανερό, γιατί υπάρχει και καρπός. Εάν βλέπεις αγάπη, εάν βλέπεις ειρήνη, εάν βλέπεις χαρά, εάν βλέπεις μακροθυμία, εάν βλέπεις πραότητα, υπάρχει πνεύμα Άγιο του Θεού. Αν δεν τα βλέπεις αυτά, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εντυπωσιακή μαρτυρία. Και καθώς το Πνεύμα του Θεού πλέον κινείται ανάμεσά τους, αρχίζουν και ξεχωρίζουν οι δόκιμοι. Ξέρετε, στο Λόγο του Θεού πώς ξεχωρίζουν οι δόκιμοι? Με την δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος, και μη σας φανεί περίεργο, και με τη δραστηριότητα του εχθρού. Δείτε τι λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Επιστολή προς Κορινθίους, πρώτη, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, εδάφιο 19. Είναι ανάγκη να υπάρχουν συγκαιρέσεις μεταξύ σας, για να γίνω συμφανερή μεταξύ σας οι δόκιμοι. Εδώ είναι δραστηριότητα του πονηρού. Για να φανούν οι δόκιμοι πρέπει να κινηθεί ο πονηρός. Και αμέσως ξεχωρίζουν. Η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος γίνεται τότε φανερή. Και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, πάλι ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο Ιώτα, εδάφιο 18, δεν είναι δόκιμος ως τη συνίστα αυτός σε αυτόν, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνίστα. Δηλαδή ο Κύριος θα δώσει τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει πνεύμα Άγιος αυτόν σε εκείνος τον άλλον. Άμα το λέει μόνος του, έμπα να λέει ό,τι θέλει. Το πρώτο λοιπόν, η μαρτυρία. Το δεύτερο που μου κάνει εντύπωση εδώ είναι η ευκαιρία. Ποια ευκαιρία? Η ευκαιρία της ζωής του, όπως νομίζει ο Σίμων, όταν βλέπει τι κάνουν οι Απόστολοι, εδάφιο 18. Ειδών ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το Πνεύμα το Άγιον, προσέφερε εις

αυτούς χρήματα. Να σου λέει μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Έχει την εντύπωση ότι σε αυτόν τον κόσμο με τα χρήματα γίνονται τα πάντα. Ακόμη και η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος με χρήματα. Δείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος όταν τον επιπλήττει στο εδάφιο 20 του λέει «Ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων». Δηλαδή, Σίμων, δεν κατάλαβες τίποτα. Χρήματα για να πάρεις Άγιο Πνεύμα, για σταμάτα. Πού το φαντάστηκες αυτό? Δεν διάβασες καθόλου το Λόγο του Θεού? Σας θυμίζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα, όταν ο Κύριος μιλάει στους μαθητές του και τους δίνει εξουσία να κάνουν μερικά πράγματα πολύ εντυπωσιακά. Εδάφιο 8. Ασθενούντες θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Ποια χρήματα? Και αν γυρίσετε στην τελευταία σελίδα της Καινής Διαθήκης, εκεί στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο ΚΒ, στο εδάφιο 17, ως της διψάς έλθει και ως της τέλειας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Ποια χρήματα? Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο της Καινής Διαθήκης. Είναι ακόμη από την Παλαιά Διαθήκη, διότι αν πάμε στον προφήτη Ισαΐα και ανοίξουμε στο κεφάλαιο ΝΕ, το 55, πρώτο εδάφιο, «Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσετε και φάγετε». Ναι, έλθετε, αγοράσετε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Ποια χρήματα σήμερα? Ποια? Το πρώτο η μαρτυρία. Το δεύτερο η ευκαιρία. Το τρίτο και τελευταίο η απορία. Γιατί άραγε αυτός ο άνθρωπος? Δίνει χρήματα. Γιατί το μυαλό του πήγε στα χρήματα? Να δώσω χρήματα να μου δώσουν το δικαίωμα. Ξέρετε, φαίνεται ότι ο άνθρωπος ενδόμηχα έχει την τάση να συνδέει το θείον με την πολυτέλεια, με τον πλούτο, με τα χρήματα. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που ο Απόστολος Παύλος αγορεύει στον Αριοπάγο της Αθήνας και έχει απέναντί του ό,τι εκλεκτότερο σε διανόηση έχει βγάλει ο κόσμος. Οι Αθηναίοι της εποχής του χρυσού αιώνα και οι διάδοχοι τους βέβαια. Ό,τι υψηλότερο έβγαλε ο κόσμος. Πράξεις γιοταζήτα. Εδάφιο 29. Δεν πρέπει να νομίζουμε τον Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Πόσο λαθεμένες οι αντιλήψεις των ανθρώπων για τον Θεό. Δεν σας κάνει εντύπωση σήμερα πως οι πηγαίνουν σε διάφορες εκκλησίες, μοναστήρια, δίνουν χρήματα, αφιερώματα, δωρές? Όσοι τα δίνουν για να βοηθήσουν κάποιους που έχουν ανάγκη, μπράβο τους. Αλλά φοβάμαι ότι κάποιοι τα δίνουν για να πάρουν. Θα δώσω στο μοναστήρι, θα μου δώσουν. Τη σωτηρία μου, ξέρω εγώ τι περιμένει άρα για να πάρει κανείς. Και δεν έχουν διαβάσει στο Λόγο του Θεού ότι αυτό που δίνει ο Θεός είναι δωρεάν. Άνευ αργυρίου, άνευ τιμής, δωρεάν, κατά χάριν, δια της πίστεως. Πώς αλλιώς να το πει ο Λόγος του Θεού για να το καταλάβουν οι άνθρωποι? Πείτε μου πώς. Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την πρώτη επιστολή, την επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, δείτε τι προσεύχεται για αυτούς τους ανθρώπους, εδάφιο 17, να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας, να γνωρίσετε την ελπίδα της προσκλήσεως, τον πλούτο της δόξης, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως. Αυτά είναι που χαρίζει ο Θεός. Τι μου λες τώρα εσύ, Σίμω, πάρε χρήματα, δώσε. Τα μπέρδεψες, τα έκανες θάλασσα, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Το πρώτο το ξεκίνημά του, το δεύτερο το σταμάτημά του, το τρίτο το κατάντημά του. Δείτε ότι στην απάντηση που του δίνει ο Απόστολος Πέτρος είναι και απόλυτος, είναι και αυστηρότατος.
Εδάφιο 20, το αργύριο σου είναι με τα σουίσα πόδια. Ενόμισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Δεν έχεις μερίδα εν το λόγο τούτο. Η καρδιά σου δεν είναι ευθύ ενώπιον αυτού. Σε βλέπω ότι είσαι η σχολή πικρίας, δεσμών αδικίας. Υποθέτω ότι ο Απόστολος Πέτρος σκέφτεται αν αυτός είναι πιστός με αυτά που του λέω θα ελεγχθεί. Αν δεν είναι πιστός, έτσι κι αλλιώς χαμένος είναι. Αλλά αν είναι πιστός και τα μπέρδεψε και ξέφυγε και γλίστρησε και ζαλίστηκε και θαμπόθηκε, θα ανανύψει. Ίσως γι' αυτό στο εδάφιο 22, μετανόησον λοιπόν από τις κακίες σου, δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί η επινία της καρδίας σου. Μια ελπίδα έχει μέσα του ο Πέτρος. Μήπως ξυπνήσει, μήπως το καταλάβει. Ξέρετε, αυτή η ελπίδα υπάρχει πάντα μέσα στον γνήσιο εργάτη του Θεού. Θυμάστε εκεί στον δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον ο Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν μιλάει για τον δούλο του Θεού που δεν πρέπει να μάχεται, εδάφιο 25, να διδάσκει με τα πραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια, να ανανύψωσει από τις παγίδες του διαβόλου. Η ελπίδα που έχει ο άνθρωπος του Θεού για αυτόν που είναι απέναντί του, αφού ζει, αφού ακόμα δεν έφυγε, υπάρχει ελπίδα, όσο βαθιά και αν έχει πέσει. Θέλω να ρίξω μια τελευταία ματιά στον Σίμωνα για αυτό το καταντημά του και να τελειώσω. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι η προσφορά του. Πηγαίνει και δίνει χρήματα. Ξέρετε, στην πραγματικότητα τι δίνει εκείνο που είχε στην καρδιά του. Ξέρετε, καμιά φορά με συναντούν αδελφοί που διαβάζουν το Λόγο του Θεού και μου λέει, για στάσου, εκεί, στο τέταρτο κεφάλαιο στη Γένεση, γιατί ο Θεός θύμωσε με τον Κάιν και αντίθετα ευαρεστήθηκε με τον Άβελ. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Στο τέταρτο κεφάλαιο στη Γένεση, εδάφιο 3, προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον, ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών, και ο Κύριος επέβλεψε με ευμένιαν επί τον Άβελ και την προσφοράν αυτού, επί δε τον Κάιν και την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Γιατί? Δίνεις τον Κύριο, εκείνο που έχει στην καρδιά σου. Και ξέρετε, η γη, τα προϊόντα της γης έφερε ο Κάιν. Γιατί η γη είχε πει κάτι ο Κύριος προηγουμένως όταν μιλάει στον Αδάμ, στο τρίτο κεφάλαιο. Εδάφιο 17. Επειδή υπήκουσες των λόγων της γυναικός και έφαγες, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Και φοβάμαι ότι το λάθος του Κάιν παίρνει από αυτή την κατηραμένη γη να δώσει στον Κύριο. Και το λάθος του Σίμωνος παίρνει από αυτά τα κατηραμένα χρήματα να δώσει στον Κύριο. Προσέξτε, μην μπερδευτούμε. Άλλο να δίνω χρήματα στο έργο του Θεού και άλλο να δίνω χρήματα για πνευματικό αντάλλαγμα. Αυτό ήταν το λάθος του. Αυτή ήταν η προσφορά του. Και σκέφτομαι ότι συνήθως προσφέρεις στους άλλους αυτό που σου φαίνεται πολύτιμο, αυτό που έχεις στην καρδιά σου. Πρώτο λοιπόν η προσφορά του. Το δεύτερο η συμφορά του. Δείτε πως το λέει ο Πέτρος στο εδάφιο 23. Σε βλέπω ότι είσαι η σχολή πικρίας και δεσμών αδικίας. Διότι αδράνησε, διότι δεν αγρύπησε, διότι δεν άφησε το πνεύμα του Θεού να τον γεμίσει. Σκεφτήκατε ποτέ σας γιατί ο Παύλος γράφει στους Εφεσίους στο 5:15, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Όχι όπως τύχει, όχι όπως θέλει καθένας, όχι όπως το φαντάζεται, αλλά ακριβώς. Είναι ένα εδάφιο στη Γένεση, το οποίο πραγματικό είναι εκπληκτικό, αλλά καμιά φορά περνάει απαρατήρητο. Γένεση Ιωτεζήτα. Μιλάει ο Θεός τον Αβραάμ. Και ότε ήτο ο Αβραάμ 99 ετών εφάνει ο Κύριος και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και εσωτέλειος. Όχι κούτσα κούτσα, όχι λίγο από εδώ λίγο από εκεί, όχι όπως όπως. Το πρώτο η προσφορά του, το δεύτερο η συμφορά του, το τρίτο η διαφορά του. Και μιλώ τώρα για τη διαφορά του από τον Φίλιππο που είδαμε την περασμένη Κυριακή. Ο Φίλιππος ήταν ένα παράδειγμα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού για μίμηση. Είναι σαν να μας λέει, να τον κοιτάξτε τον, απλός άνθρωπος.
τον διαλέξανε για να σερβίρει στα τραπέζια. Αλλά αυτός έχει οραματισμό, θέλει να κάνει ευαγγελισμό. Βγαίνει έξω κηρύττει, ψυχές, κακό χαλάει ο κόσμος της Αμάλια. Αυτό είναι παραδείγμα για μίμηση. Ο άλλος, ο Σίμων, παραδείγμα για αποφύγη. Επίστευσε, ευαπτίστη, εξεπλήτε το και τα έκανε θάλασσα. Είναι σαν να μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε, μη σταματάτε. Προχωράτε, περπατάτε. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Δεν μας λέει εδώ ο Λουκάς τι απέγινε αυτός. Τελειώνει εδώ την ιστορία. Μας αφήνει να υποθέσουμε, ίσως δεν μας το λέει, για να μας πει ότι τα ενδεχόμενα είναι δύο. Ή να χάθηκε ή να σώθηκε. Εξαρτάται πώς αντέδρασε, εξαρτάται αν μετανόησε. Γι' αυτό δεν έχει σημασία αυτό και ο Λόγος του Θεού δεν μας το λέει. Εγώ όμως αδελφοί θέλω να κλείσω με ένα άλλο εδάφιο. Πάρα πολύ απλό εδάφιο, βγαλμένο από το στόμα του Χριστού που σήμερα το πρωί απευθύνεται σε όλους εμάς. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, όταν πλέον ο Κύριος βρίσκεται στον τερματισμό, μιλάει στους μαθητές του, εδάφιο 37. Και ας είναι το Πνεύμα του Θεού που θα το σχολιάσει στις καρδιές μας σήμερα το πρωί. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει αριθμό 38 στα μπλε υμνολόγια. Χριστέ μου, σαν συλλογιστώ το έργο σου το θαυμαστό, μ' αγάπη σκύβω να σου πω σε ευχαριστώ. 38.

Christmas.

Πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι φως, είναι αλήθεια, είναι ζωή. Και η προσευχή και η δέησή μας είναι εσύ να τον κρατάς πάντοτε φως στο περπατημά μας και λιχνάρι στην πορεία μας. Σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα που φρόντισες εσύ να υπάρχουν για μας, άλλα για μίμηση και άλλα για αποφυγή. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που το Πνεύμα το δικό σου σήμερα το πρωί μας στήλησε. Και θέλουμε, Κύριε, να παρακαλέσουμε εσύ να είσαι που θα μας φυλάξεις από τέτοιους κινδύνους και παγίδες. Κράτησέ μας, παρακαλούμε, προσιλωμένους τον Χριστό. Πάντοτε στα ίχνη τα δικά του, μακριά από τις επιθέσεις, τις παγίδες, αυτά που δημιουργεί ο εχθρός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Της επιστροφής. Χωρίσαμε σε δύο θεμελιακά κεφάλαια το αντικείμενό μας. Επιστροφή και μετάνοια. Και είμαστε ακόμα στις γενικές αρχές της επιστροφής. Αυτή τη φορά, αν θα θέλατε να παρακολουθήσετε, η μελέτη μας θα πάρουμε το κομμάτι από το βιβλίο των Κρητών. Κρητών. Το Β κεφάλαιο.

Όλοι οι Ρωμά, δηλαδή ο Ιεδαιών, εξηγέρθη πρωί και πας ο λαός με ταυτού και στρατοπέδευσαν πλησίον της πηγής Αρόβδ. Σελής 242. Το δε στρατόπεδο των Μαδιανίτων ή το κατά το βόρειον αυτών προς τον λόφον Μορέχ εν Τικυλάδη. Και είπε Κύριος προς τον Γεδεών: «Πολύς είναι ο λαός ο μετά σου, ώστε να παραδώσω τους Μαδιανίτας στην χείρα αυτού, μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου λέγον, η χείρ μου εμέσωσε. Τώρα λοιπόν κήρυξον εις επίκον του λαού λέγον, ώστις είναι δειρός και φοβούμενος, ας στρέψει και ας σπέψει από του όρους Γαλάβ». Και έστρεψαν εκ του λαού 22.000 και έμειναν 10.000. Πιο παράξενο κομμάτι, πιο παράξενες κουβέντες, πιο δυσκολονόητο πράγμα διδάσκαλων από αυτό δεν υπάρχει. Κατάλαβες τι λέει εδώ, ε? Μέχρι τώρα καλούμε τις ψυχές να επιστρέψουν στο Χριστό, στο Γολγοθά, στη χάρη, στην αλήθεια, να φύγουν από την αμαρτία, να απομακρυνθούν από την κόλαση της Αιγύπτου. Και εδώ ούτε πολύ ούτε λίγο τους λέει: «Δεν ξαναπάτε πάλι στην Αίγυπτο». «Μα σας παρακαλώ πολύ», λέει, «δεν ξαναγυρίζετε από εκεί που ήρθατε. Για κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε. Συναφή εδάφια θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Δευτερονομίων, κεφάλαιον 20. Αμέσως 193. «Και όταν πλησιάσετε εις την μάχη, ο ιερεύς θα προσέλθει και θα λαλήσει προς τον λαόν και θα τους υπεί: Άκουε Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερα εις την μάχη κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδιά σας, μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος μαζί σας για να πολεμήσει για σας εναντίον των εχθρών σας, δια να σας σώσει. Και οι άρχοντες θα λαλήσουν προς τον λαόν λέγοντας: Ποιος άνθρωπος έχτισε καινούριο σπίτι και δεν τον εκαινίασε? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του, μήποτε πεθάνει στη μάχη και την εγγενιάσει την οικίαν άλλος άνθρωπος. Και ποιος άνθρωπος εφύτευσε αμπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του, μήποτε αποθάνει στη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τι άνθρωπος αραβωνιάστηκε γυναίκα και δεν έλαβε αυτήν? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Και οι άρχοντες θα πούνε ακόμη προς τον λαόν και θα του πούνε: Ποιος άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει εις την οικίαν του, για να μην δηλιάσει η καρδιά των αδελφών του καθώς η δική του καρδιά. Και αφού τελειώσουν οι άρχοντες να λαλούν προς τον λαόν, θα καταστήσουν αρχηγούς των στρατευμάτων για να προείστανται του λαού». Είναι ανάγκη να ομολογηθεί και να αναγνωριστεί εις την τελική φάση της μάχης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ευρίσκεται ενώπιον της μοναδικά τελευταίας μάχης μεταξύ των δυνάμεων του σκότους και του φωτός. Η προπαρασκευή της μεγάλης μάχης του Αρμαγεδόν είναι πλέον μια μεγάλη πραγματικότητα. Ευρισκόμεθα εν ώψη του στρατοπέδου των Μαδιανιτών. Τα πάντα προϊονίζουν
προδικάζουν, φανερώνουν ξέχωρα στις καρδιές των ανθρώπων που ευλαβούνται των Λόγων του Θεού ότι ακριβώς βρισκόμεθα στις παραμονές της τελικής μάχης. Της μάχης των δυνάμεων του Θεού και των δυνάμεων του κόσμου και του σκοταδιού. Είναι ακριβώς το κομμάτι ετούτο. Είναι ακριβώς η σελίδα ετούτη. Είναι ακριβώς το μεγάλο μήνυμα που ο Θεός έχει να στείλει, έχει να πει, έχει να χαρίσει στην Εκκλησία Του. Πριν από το μεγάλο αυτό μήνυμα, ίσως παράξενα, όμως γεμάτα πραγματικότητα και πάλουσα αλήθεια, είναι ανάγκη να ακουστούν τούτα τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου. Τι είναι η περιμόν? Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, αν θα αναλογιστείτε την παραβολή του τραπεζιού του βασιλικού με τους γάμους του Ιού και την πρόσκληση και την αιτιολογία που οι άνθρωποι εκείνοι είχαν για να απορρίψουν την πρόσκληση του Χριστού, θα δείτε ότι συμπίπτουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Η ευθυμία, η σάρνηση, τα γήινα στοιχεία του κόσμου. Οι βόες, ο γάμος, τα κτήματα. Και θα μου έλεγε κάποιος παράξενα, μπορούσε να σηκωθεί, αδελφέ δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, τι μας λες? Τίποτε. Να γυρίσουμε πίσω στον κόσμο? Όχι. Να, και ξέρετε γιατί? Διότι αυτός που θα με ρωτήσει ώστε να γυρίσω πίσω στον κόσμο, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει φύγει ποτέ από τον κόσμο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που γυρίζουν στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν έφυγαν από τον κόσμο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλείπουν τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν σοβαρεύτηκαν με την υπόθεση του προσώπου και του Σταυρού του Χριστού. Τούτο το μεγάλο μήνυμα θα δοθεί στο στρατόπεδο του Ιεροβάαλ του Γεδεών. Αν θέλει, σημείωσε μια μικρή αλλά χαρακτηριστική λεπτομέρεια το πρωί. Το πρωί. Ευτυχισμένη η καρδιά που ακούει τα μηνύματα του Θεού το πρωί. Και ακόμα σημείωσε πως ολόκληρο το στρατόπεδο σηκώθηκε το πρωί με επικεφαλή στον Ιεροβάαλ των Γεδεών για να ακούσουν την φωνή του Θεού. Σημείο δεύτερο. Οι δειλοί και φοβούμενοι. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα? Δηλός είναι ο κυγενετής δηλός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δειλοί, εκφύσεως. Φοβούνται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκφύσεως δειλοί, γενετής δειλοί. Αλλά μπροστά σε ένα γεγονός, σε μια αρρώστια, σε ένα πόνο, σε μια εγχείρηση, κάτω από ένα χτύπημα, κάτω από ένα συμβάν, κάτω από ένα τρομακτικό γεγονός που έρχεται μέσα στη ζωή τους, τα χάνουν. Φοβούνται. Δεν υπήρξαν ποτέ δειλοί για τη συγκεκριμένη περίπτωση που δηλιάζουν. Και η πρώτη και η δεύτερη δεν κάνουν. Αγαπητοί μου, απλά, παραδειγματικά, λέει, έχετε κάτι καρέκλες εκεί πέρα, οποίες καρέκλες, ξέρετε, είναι, λέει, με αναφρός, μοβ και μία κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Στην δική μας εκκλησία, η καρέκλες, ο κύριος μου είπε μια μέρα μια ψυχή ότι δεν κάνεις. Γιατί είναι κοιτάει με το Ιησού Χριστού, καθαρίζεις από πάσης αμαρτίας. Ας τα κάτω, δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Δεν μπορείς. Δεν είσαι αρμόδιος. Η Εκκλησία είναι ένας μαχόμενος πνευματικός οργανισμός. Ας τα κάτω. Μα πήγαινε κάπου αλλού. Τι θέλετε να κάνουμε, αγαπητοί? Τι θέλετε να σας πω απάνω σε αυτά τα εδάφια? Τι ερμηνεία να σας δώσω? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είδαν την ανάγκη η σάρκα να μπει στη θέση της. Αν επιτρέπετε, στις τελευταίες ώρες μιας στερνά μοναδικής και ευλογημένης μάχης, να έχουμε ανθρώπους την ώρα της μάχης. Τι έχεις εσύ? Να σας πω λέει κάτι. Τα νόνια, αεροπλάνα, πέφτουν τα σύμπαντα όλα. Τι έχεις εσύ? Γράφω λέει στίχους, λέει, στη μνηστή μου. Τι είχαμε λέει ρε παιδί μου?
Τι είπες εσύ, τέτοια ώρα το παν χάνεται, γράφεις στίχους. Ναι, τον ταχυδρόμο λέει. Άσε με καλέ, άνθρωπε, άμε στο καλό σου. Δεν κάνεις. Ναι, μην αγαπάμε τη μνηστή ημών. Άνεσε με, χρυσέ μου άνθρωπε, δεν σου είπα τέτοιο πράγμα. Τώρα είναι άλλη ώρα. Με αφήνεις ήσυχο. Δεν γίνεται, αγαπητοί μου. Πώς να το κάνουμε, πώς να γίνει, αδελφοί μου. Νομίζω ότι κάτω από την ίδια μας σκάλη βάλαμε καμιά δεκαπενταριά καρπούζια. Ο λαός λέει δύο καρπούζια και τα δυο δεν στέκονται. 15 βάλαμε, δεν βαστιώνται. Αποτέλεσμα, εσείς το ξέρετε. Δεν κάνεις, αγαπητέ μου, γιατί δεν κάνεις, δεν φταίσαι εσύ. Κύριος ο Θεός από πάνω, πήγαινε κάπου αλλού. Πήγαινε πιο εδώ, πήγαινε πιο εκεί, ξαναγύρισε εκεί που ήσουν. Ενδεχομένως τα λένε διαφορετικά. Ενδεχομένως πατάνε μελικά κουμπιά ηλεκτρονικά και αμέσως ο άνθρωπος αγιάζεται. Μιλάει ελληνικά, ισπανικά, τουρκικά, νορβηγικά και άλλες γλώσσες γνωστές και άγνωστες, λεξικά, χωρίς λεξικά. Δεν με πειράζουν αυτά τα πράγματα. Άνε στο καλό σου. Ο Θεός να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου. Ας είμαστε ήσυχους. Άκουσε τι λέει για Θεό. Είναι πολύ του τι δω, τι έγινε. Την νίκη δεν την κάνουν αυτή, τη δώσω την νίκη μόνος μου, λέει ο Θεός. Και εφόσον θα τη δώσω μόνος μου την νίκη, θέλω σε μένα να ανήκει η νίκη. Τέλος. Πόσοι είμαστε επιτέλους? Πόσοι? 50, δόξα στον Κύριο. Ξέρετε πόσους είχε ο Παύλος μαζί του? Θα έλεγε κανείς, κάνα 2.000. Δεν ήταν παραπάνω από 9-10 άτομα. Σαν τους πελαργούς που λέγανε, το εμάς τους πελαργούς. Ήταν τρεις πίσω οι πελαργοί, 2 πίσω μπρος, 10 δεξιά, 20. Και ήταν τρεις όλοι. Όλοι τα δύο ήταν. Τώρα τον έπαιρνε, του έλεγε πήγαινε κάτω εκεί. Έφυγε από εκεί, του λέει μετά το καλοκαίρι γύρισε από την Έφεσο. Από την Έφεσο εσύ λέει πόσο ώρα κάτσε, λέει 3 μήνες. Τρεις μήνες. Πολύ λέει, γύρισε στην Κόρινθο, εσύ κατέβα στην Κρήτη. Ήδη με τα ποδαράκια του ήταν. Πίνα, γύμνια. Είχαν κάτι παλώματα τέτοια. Τα έρευε ο Ιωάννης, ο ονομαζόμενος Μάρκος, τον είχαν ως υπηρέτη. Και έτσι έλαβε τα παπούτσια εκεί πέρα. Κάτι ήξερε και ο Παύλος, και περνούσε φαίνεται ένα κομμάτι σκηνή εκεί πέρα για τα ποδάρια του. Έτσι είναι το πράγμα. Δεν το βλέπω αλλιώς. Λυπούμε, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, ούτε να σας φοβήσω, ούτε τη σωτηρία νημών ή τη σου καπόλυτη κτλ. Είναι στην αρχαία αυτά τα πράγματα, ναι. Αφήστε με, αγαπητέ μου, κάντε ό,τι θέλετε. Έχουμε αρχές, έχουμε εκκλησία. Όποια δεν του αρέσει, και την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ας κάνει και αυτός. Ό,τι νομίζει και αυτό που νομίζει, ας το κάνει όπως νομίζει. Ο λόγος του Θεού απλά έχει να πει σήμερα. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίσαμε το ρήμα επιστρέφω, επιστρέψτε. Ελάτε, ξαναγυρίστε στην αλήθεια. Ιδού είναι ο λόγος του Θεού. Το ίδιο σαφής, σπαθή, κατηγορηματικός, ρομφαία και μάχηρα δίστομος. Άκουσε εδώ, παιδί μου, του λέει. Ξαναγύρισε πίσω. Δεν ξέρω. Με διακατέχει ένας φόβος. Μέσα μου βαθιά υπάρχει ένας φόβος. Μήπως δεν διδάσκουμε τον σωστό τρόπο τον οποίο το Ευαγγέλιο προβάλλει εν Χριστώ Ιησού. Και ο Χριστός εμίλησε για δρόμο ανηφορικό, με πέτρες, με αγκάθια, με ψυγές, με αίμα, με δικαστήρια, με συναγωγές. Θα σε οδηγήσω ενώπιον βασιλέων, πείνα, δίψα. Η βασιλεία είναι επάνω. Ως τις θέλει, επάνω. Θα τελειώσω. Δεν φοβάμαι δηλαδή ότι κάνουμε ένα θαυμάσιο χριστιανισμό. Λέει, έχεις αμαρτίες, λέει, εντάξει, ο Χριστός. Πάει. Δυσκολίες, λέει, μάλιστα έχω, λέει, εντάξει. Και στο μέλλον ο Χριστός. Και από μένα δεν τίποτα. Βεβαίως τίποτα. Για να σωθείς τίποτα. Αλλά μετά. Δεν ξέρω. Ξεμελέστε το. Ισοσφάλω. Είναι αρχή την οποία εν Χριστώ Ιησού τοποθετήσαμε πριν 25 χρόνια περίπου που ξεκινήσαμε. Δεν μεταφέρω εκκλησιαστικά ούτε δεσμεύω τα θέσεις κανενός άλλου. Τελείως προσωπικός. Έτσι όμως το βλέπω. Δειλοί, άνθρωποι με καρδιές μοιρασμένες. Στην πραγματικότητα λέει, ξέρετε λέει, εδώ πολεμάμε, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Θα πιάνεις κουβέντα, λέει, κουβέντα, λέει, τι έχετε, λέει. Του λέω, λέει, για την ταράτσα, λέει. Πώς πρέπει η ταράτσα να μην πιάνει νερό. Τώρα, ρε Χριστέ μου, άνθρωποι, η ταράτσα να πιάσει νερό. Θα σας σκοτώσουν εσένα τον ίδιο. Τώρα είσαστε σκοπή. Και αντί να καθίσετε εκεί πέρα που είναι ο εχθρός απέναντι, επιάσετε κουβέντα στην ταράτσα, πώς να μπολιάσουμε τις κουρμαδιές. Πώς συμπολιάζετε εσείς, λέει, τις βερικοκές.
Λέμε συμβολιάζουμε τον Οκτώβρη. Αν μην λέτε τον Απρίλιο. Και πώς συμβολιάζετε. Εντάξει, είναι δύο δίπλα ο εχθρός, θα τους πιάσει, θα τους σκοτώσει. Ρε παιδιά μου, είστε στα καλά σας. Τι σας βάλαμε εδώ πέρα, αφήστε μας. Ούτε σκοπούς θέλουμε. Πήγαινετε στα χωριά σας, στα μπέλια σας, στα χωράφια σας, στα βερίκοχά σας. Ο Θεός θα σας ευλογήσει. Αφήστε μας όμως, θα μας φάνε εδώ πέρα, μας κόψουν και εμάς εδώ πέρα. Που σας βάλαμε να μας φυλάτε. Κάντε μας τη χάρη σας, παρακαλώ πολύ. Γυρίστε πίσω, λέει, δεν κάνετε κάτι. Είναι κανένας ο οποίος λέει είναι νιώπαντρος. Αν δεν φύγει, πάει στο καλό. Είναι κανένας που έχτισε σπιτάκι και δεν το χάρηκε το σπιτάκι του. Άμε στο καλό ανθρώπου. Δεν πήγαινε στο καλό. Γιατί ξέρει ο Θεός, αγαπητοί μου, τι γίνεται. Τώρα το Θεό θα διορθώσουμε. Εσύ θα πολεμάς την υπόθεση του Ιησού Χριστού και θα λες, ρε, κοίταξε βροχή τώρα. Θα πέσει όλος ο ανθός, λέει, τώρα από την πατάτα. Ωραία, ψυχή μου. Τώρα βρήκες την πατάτα. Τώρα τη βρήκες την πατάτα με τον ανθό. Τι να κάνουμε, να πέσει ο ανθός της πατάτας. Λέει να πέσει, μια κουβέντα να έχει να πέσει, λέει όμως. Ο άλλος λέει που έχει το χτύμα εκεί, δεν θα πέσει το αλλού. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Το βλέπεις τον άλλον, δεν μπορείς να βάλει κλειδί στο στόμα του. Κλειδί στο στόμα του. Ο Ιάκωβος λέει, μη μου λες ότι είναι δυνατόν ένα χέρι, το οποίο είναι ένα μέτρο μεγάλο και κάτι, και αν το ζυγίσεις είναι καμιά δεκαπενταριά κιλά, είναι δυνατόν να το κουμαντάρεις, όταν ο ίδιος δεν μπόρεσε να κουμαντάρεις 15 γραμμάρια τη γλώσσα σου. Λέει τη γλώσσα μου, λέει, το χέρι μου, λέει, εντάξει, άστο, αφού το μικρό δεν μπορείς να κάνεις, το μεγάλο μπορείς να. Δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω ότι ο Ιησούς Χριστός τα ξεκαθάρισε. Και μίλησε ακριβώς για τις δυσκολίες της πρώτης φάσης. Και άνοιξε το παραπέτασμα για να μας δείξει ακριβώς και την αυλαία της πραγματικότητας τις δύσκολες ώρες. Για να μην δηλιάσουμε ενδυμάχη. Όποιος θα σταθεί, λέει, και θα βάλει το χέρι του πάνω στο άρωτρο, και την ώρα που θα πάει να αρωτριάσει, κοιτάξει προς τα πίσω, δεν είναι αρμόδιος, γιατί δεν κάνει. Τι να σας πω. Ακούς ορισμένα πράγματα. Βλέπεις ορισμένα πράγματα. Τι να κάνεις. Να γελάσεις, δεν μπορείς. Να κλάψεις, δεν επιτρέπεται. Να κάνεις παρατήρηση, το οποίο λέει και εμείς είμαστε, λέει, και γιατί. Τι να κάνεις παρατήρηση. Να μιλήσει ο άνδρας όπως πρέπει αυστηρά να μιλήσει, διαλύεται το ακροατήριο. Και πάει στον άλλον, στην άλλη κάπου αλλού, που τα λένε πιο γλυκά. Έτσι, με μέλι και με κανέλη. Τελευταίες μέρες. Αγαπητοί μου, θυμάμαι τον Κύριο να λέει, και το θυμάσαι. Δεν είναι δυνατόν ένας βασιλιάς που έχει 5.000 στρατιώτες. Να κάνει πόλεμο με έναν άλλο βασιλιά που έχει 10.000 στρατιώτες. Η κοινή λογική του επιβάλλει και του λέει, ενώ βαδίζει για την ώρα της μάχης, να στείλει απεσταλμένος και να του πει, κύριε βασιλιά, κύριε βασιλιά, συνεννοούμε, τι να γίνει, τι θέλεις, να το δούμε το πράγμα, θα σφαχτούμε άγρια, δεν μπορώ να το βάλω μαζί σου. Νομίζω πως αυτό είναι. Μήπως δεν τα λογαριάσαμε σωστά. Μήπως κάτω από ένα ενθουσιαστικό πνεύμα και ένα κλίμα έτσι εφορίας, και συνήθως ήμεθα, τι να το κάνουμε, και μεσογειακός λαός ήμεθα, και πέραν του ότι ήμεθα μεσογειακή, έχουμε μέσα στο αίμα μας. Δεν είμαστε ψυχρόαιμοι όπως είναι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε αυτή την ενθουσιασμό, έχουμε και ένα κοιτό. Ακούς και τα λοιπά, μια μουσική να ακούσεις, έναν ύμνο να ακούσεις. Να έρθει ο Νικολάκης Νίπη, ο Νικολάκης με την κιθάρα του να πει έναν ύμνο τα παιδιά εδώ πέρα. Έτσι να κάνετε τα παιδιά. Δόξα στον Κύριο. Καλό. Αλλά πρέπει. Είναι σαν την πύρα, ξέρετε. Αν τη ρίξεις την πύρα, γεμίσει ένα ποτήρι τόσο. Και στο τέλος, όταν κατασταλάξει όλος αυτός ο αφρός, κοιτάς και είναι κάτι να τσιρώτο ίσα ίσα η μπύρα. Και έχεις την υποχρέωση για το ποτήρι την μπύρα που σου δώσανε. Δεν ήταν η μπύρα. Αφρός ήταν. Μήπως, αγαπητοί μου, ζούμε με αφρούς. Ξέρετε δε, το κακό είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ενθουσιαστικά, συναισθηματικά, αισθηματικά το βλέπει, με τις πρώτες μπόρες, με την πρώτη δυσκολία, με το πρώτο νοσοκομείο, με το πρώτο φέρετρο, με το πρώτο φούσκο που λένε και στην πατρίδα μου που θα φάει. Τι βαράς, λέει, τι συγχωρείς πάρα πολύ, λέει. Εσύ λέει τι είσαι. Τίποτα δεν είναι. Γιατί. Νομίζω ότι πως υπάρχει λόγος.
Δεν ξέρουμε δε τελικά περί τίνος πρόκειται. Βάλαμε 10 ανθρώπους και σταθήκαμε όλοι εδώ να υπηρετήσουμε την υπόθεση του Χριστού. Κάνεις έτσι, πάει ο ένας. Κάνεις από εδώ, πάει ο ένας. Εδώ, πού είσαι, πας εσύ. Λέει η Πέμπτη, λέει 8 και 10, λέει εμείς κάνουμε, λέει, γυμναστική. Ρε, γυμναστική κάνετε, λέει. Ναι, είναι για το σώμα μας, λέει. Και δεν το δάφιο μέσα. Και το σώμα δεν είναι, λέει, ναός του Πνεύματος του Αγίου και δεν πρέπει να αφήνουμε το σώμα ημών, αμήν. Όπα. Τώρα, ρε, παιδί μου, για το σώμα ημών, αμήν. Τέτοια ώρα, ρε, παιδάκι μου. Έτσι είπες. Σε κάλεσε κανένας να κάνεις αυτή την ομολογία και παρακαλώ προσεύχεστε και διημάς, αμήν. Σου είπε κανένας να κάνεις ομολογία. Σου είπε να κάνεις τέτοια πράγματα κανένας. Σε κάλεσε κανένας άνθρωπος. Ασφάλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα να σηκωθεί ένας αδερφός να μου πει, αδερφέ μου, ασφάλει. Έτσι είναι η πνευματική ζωή, αφρός. Δεν είναι έτσι. Ο Κύριος, πρώτης μεγάλης, πρώτης τρομακτικής αυτής μάχης, πρώτης μοναδικά ιστορικής αυτής μάχης, ο Κύριος έχει απλά να πει τούτο το πράγμα. Αν δεν κάνετε, όσοι δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά, όσοι βλέπετε ή νομίζετε πως δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά, πηγαίνετε στο καλό, ξαναχειρίστε. Αγαπητέ μου, αν η καρδιά σου είναι ακουμπισμένη στον μνηστήρα, στην μνηστήρα, αν η καρδιά σου είναι ακουμπισμένη απάνω στο σπίτι, αν η καρδιά σου είναι ακουμπισμένη απάνω στα μπελάκια, τώρα τι κουβέντα θα κάνουμε. Εδώ θα μιλάμε και τσακ θα το ξεφουρνίζεις. Αχ, λέει, είδες, λέει, ο καιρός, δε. Είναι ό,τι πρέπει, λέει, για τα μουσμούλα. Ενώ μιλάς. Δεν γίνεται. Ο Παύλος στάθηκε στο πικρό αυτό ποτήρι. Είχε ένα τέτοιο συνεργάτη που η καρδιά του είχε κολλήσει στη Θεσσαλονίκη. Ξαναγύρισε στη Θεσσαλονίκη. Ούτε σχόλιο κάνει. Ούτε πικρία εκφράζει. Ούτε αγανάκτηση. Είσαι σαν να ρωτάς κάποιον, λέει, τι ώρα είναι. Λέει 8 και 10. Ευχαριστώ. Τίποτα. Έτσι και ο Παύλος λέει, ξέρετε, ο Τάδε επέστρεψε σε Ρωνή. Τίποτα άλλο. Γιατί? Δεν είναι φυσικόν. Τελείως. Σας λέω, όπως ρωτάς κάποιον τι ώρα είναι. Τι μέρα είναι σήμερα, λέει Σάββατο. Και γράφει, μαζί με τα άλλα. Ο Τάδε επέστρεψε σε Ρωνή. Παραπονούμεθα. Δεν ξέρω. Μια ξυλένια βάρκα είναι τούτη. Μέσα στην ξυλένια βάρκα δε αυτή ταξιδεύουμε όλοι. Και σε βλέπω να μου τραβάς σανίδι, σανίδι. Αγαπητέ μου, τι κάνεις, γιατί τραβάς τα σανίδια. Λέει, δεν είμαι, λέει, κι εγώ στη βάρκα. Λέει, μάλιστα, θα βγάλω ένα σανίδι. Τι λες, θα πνιγούμε όλοι εδώ μέσα. Επειδή είσαι μέσα στη βάρκα, μπορεί να τραβήξει ένα σανίδι. Ποιος το είπε αυτό. Θέλεις να πνιγείς, πες στο πένταγο. Απ' τραβά μία. Πάλι θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Ξανά θα σας παρακαλέσω για την αγάπη του Χριστού. Τουλάχιστον εσάς που ο Κύριος σας φέρνει απόψε εδώ. Κάντε μου τη χάρη. Ξανά λογαριάστε το πράγμα. Προημερών μου έλεγαν για μια τραγωδία. Συνέβη σε ένα πανεπιστήμιο το εξωτερικό. Εκεί τα μαθήματα είναι κάπως περίεργα. Είναι χημεία, ας πούμε. Τη δίνεις μια φορά. Δεν είναι στο πρώτο έτος, στο δεύτερο έτος. Είναι όλα για να γίνεις, ας πούμε, χημικός, είναι 20 μαθήματα. Αυτά θα τα δώσεις μία φορά. Θες να τα δώσεις τώρα, όποτε θέλεις να δίνεις. Το παιδί έγραφε, λοιπόν. Επήγα στο πρώτο έτος και τελείωσε το πρώτο έτος. Στο δεύτερο έτος, στο τρίτο έτος, στο τέταρτο έτος, στο πέμπτο έτος. Αλλά δεν είχε δώσει τίποτα ακόμα. Και συνέβη μια τρομακτική, άνευ προηγουμένου, τραγωδία στο σπίτι αυτό. Γιατί κάποτε αποφάσισε κάποιος να πάει εκεί πέρα στο εξωτερικό που ζούσε το παιδί, να πάρει χαρτί, να πάρει μολύβι και να του πει: διαβάστε. Τι σπουδές έχεις εσύ, αυτές. Μάλιστα, πήγε στο πανεπιστήμιο. Λέει: πόσα μαθήματα πρέπει να δώσει το παιδί μου για να πάρει πτυχίο. Λέει: αυτά τα μαθήματα. Πάει και του λέει: δώ μου το βιβλιάριο, παιδί μου, το σπουδό. Κοιτάζει. Λέει: δεν πέρασες κανένα. Λέει: διαβάζω. Βρε καλέ μου άνθρωπε, πέρασες κανένα. Όχι, δεν γίνεται.
Δεν μπορεί να γίνει έτσι, αγαπητοί. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ για την αγάπη του Ιησού Χριστού να το ξαναδούμε πάλι το πράγμα από την αρχή. Θα δούμε πάλι όλο αυτό το πλέγμα εξ υπαρχής. Θα αρχίσουμε πάλι σαν να ήταν η πρώτη μέρα που ακούμε για την αλήθεια. Σαν να ήταν η πρώτη ώρα, η πρώτη φορά που έρχεται η αλήθεια στην καρδιά μας δια της ακοής μας. Πάντα να θυμόσαστε εκείνο το τρομακτικά τραγικό ζευγάρι που σημαδεύει ολόκληρη την πρώτη εκκλησία των Αγίων, τον Ανανία και τη Σάπφυρα. Όλοι μπαίνανε στην εκκλησία, μπήκανε κι αυτοί. Μετά η εκκλησία πουλούσαν τα χτήματα και τρώγανε. Λέει, τι γίνεται, λέει, πουλάμε και εμείς το δικό μας, και εμείς το δικό μας. Και τα χρήματα τα παίρνανε και τα δίνανε στους Αποστόλους. Τα δίνουμε, λέει, και εμείς, τα δίνουμε και εμείς. Λέει, κάνουμε, λέει, κάτι, λέει, τι, δεν τα δώσουμε, λέει, όλα. Να μην πουλήσεις το χτήμα σου, είχες το δικαίωμα. Να το κρατήσεις, δικό σου ήταν. Να το πουλήσεις και να αγοράσεις ηλιόσπορους, ένα καράβι, δικό σου. Αλλά να κρατήσεις από τις τιμής, ενώ είπες ότι ψέματα για τόσο πουλήθηκε, αυτό όχι, δεν το έχεις το δικαίωμα. Δεν ήταν δυνατόν να το έχεις το δικαίωμα. Με τον Κύριο, δόξα στο όνομα του Θεού, δεν μπορώ. Δύσκολη ζωή, ανηφόρες, οικογένεια, τα προβλήματα, τα ζητήματα. Δεν ξέρω, στα παλιά τα χρόνια, ύφχοντο. Και στα αγόρια και στις κοπέλες, καλό στεφάνι. Όχι από τα ανθοπολία, άλλωστε βεβαίωσανε. Κύριε, μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω. Το δέχομαι. Το δέχομαι δι' απολύτως. Όταν το χέρι σου, ο Θεός σε ευλογήσει. Και εδώ και εκεί, μία εδώ, μία εκεί, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο από εδώ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από εκεί, Κυριακή το ρίχνουμε κορώνα γράμματα να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Θυμόμαι. Και θα θυμάσαι, πριν μερικά χρόνια, όταν σταθήκαμε και μελετούσαμε ένα άλλο κομμάτι, θυμάμαι πως είχαμε πει, ως ο Λόγος του Θεού που δεν κάνει ποτέ λάθος, ο Χριστός που δεν λέει ποτέ ψέματα, δεν είπε, τον ένα Κύριο θα τον αγαπήσεις και τον άλλον θα μισήσεις. Ανάποδα, τον ένα θα τον μισήσεις και τον άλλον θα τον αγαπήσεις. Ποτέ δεν έρχεται η αγάπη παρά για να καταλάβει το χώρο του μίσους κατά του κακού και κατά του διαβόλου. Εμείς το θέλουμε ανάποδα. Να αγαπάς τον Χριστό, βεβαίως. Τελεία, ποιος το είπε. Ανάποδα, μισείς την αμαρτία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όπως θέλεις εσύ. Όπως θέλει το Ευαγγέλιο. Να το συζητήσουμε, καμία συζήτηση. Να το θεολογήσουμε.

0: Είναι το όνομα του Χριστού. Κατάλαβα τώρα το δεύτερό σου.
1: Πρέπει να αγαπάς τον Χριστό, γιατί αυτός ξεκαθάρισε το έδαφος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από όσα είπαμε και όσα είπαμε, σας παρακαλώ πολύ, ξεχάστε. Κάντε την προσευχούλα σας το βράδυ. Ξαναδιαβάστε αυτά τα έδαφη. Είναι παρμένα το ένα από το Κριτάς Ζήτα και το άλλο από το Δευτερονόμιο Τόπα. Κοιτάξτε. Το Πνεύμα του Θεού νομίζω ότι μένει σε μια αλήθεια. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού ή ελκύει ή αποθεί. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Και ποτέ μην ξεχάσετε εκείνο που τόσες μα τόσες φορές έχουμε πει. Δεν είναι αλήθεια πως σε κράηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι ψέμα. Άλλη είναι η αλήθεια. Εκάηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα περίχωρα αυτών. Γιατί φοβούμαι πως ο περισσότερος κόσμος στη σημερινή εποχή και στους σημερινούς δρόμους που περπατάμε έχει βγει μεν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, αλλά απλώς ζει στα περίχωρα. Τουλάχιστον να ζήσεις μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αν μη τι άλλο, έχει και τράμα εκεί μέσα. Μην νομίζεις πως κάτι γλιτώνεις. Είχε βγεις έξω από τα όρια. Το είπε και θα το θυμάσαι ασφαλώς και ο αυτοκράτορας της Αιγύπτου, ο Φαραώ, το είπε στους Εβραίους. Ναι, ναι, ανατρέψτε. Ναι, ό,τι θέλετε. Αλλά ξέρετε, κοντά μου, μαζί μου, εδώ, πιο πέρα, δίπλα μου, κάτω από το χέρι μου. Όχι. Και θα έλεγε κάποιος, διαβάστε, κύριε Μωυσή. Σου λέει να λατρέψεις το Θεό και λες όχι. Σαν πως σου είπε να μην τον λατρέψεις ή να τον λατρέψεις όπως θέλει εκείνος. Όχι ο άνθρωπος. Σου είπε λάτρεψέ τον. Όσες μέρες θέλεις και όπως θέλεις. Τι ζες λέει. Και όπου θέλω. Και θα λατρέψεις τον Θεό έξω από την χώρα. Έξω από την οτροπία. Έξω από τις αντιλήψεις. Έξω από το πνεύμα της εκεί. Ο Θεός ας τα τοποθετήσει μέσα μου. Θα έχω περισσότερο ανάγκη από έναν ένα χωριστά από εσάς και από όλες μαζί. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό. Δεν εκαβάλισα κανένα καλάμι, ούτε ιεροκήρυκος ούτε αγιαστού. Δόξα στον Θεό. Είμαι ένας άνθρωπος, έχω ανάγκη την χάρη και το αίμα του Ιησού Χριστού ανά πάν δευτερόλεπτο στη ζωή μου. Ο Κύριος, όταν θα το ξαναδιαβάσει στο σπίτι σου, ήθελε να με βοηθήσει. Και ξέρω πως θα σε βοηθήσει. Αρκεί να είμαστε ειλικρινείς μπροστά του, για να μας πει τη μεγάλη αλήθεια. Ο Χριστός δεν είπε πουθενά «έλθετε προς με». Συνήθως βάζουμε κάτι τελείες που βγάζουμε μάτια. Ο Κύριος είπε άλλο πράγμα. Έλθετε προς εμέ και είπε και κάτι άλλο. Και μείνατε εις εμέ. Και αν θέλεις κάτι, τελειώνει. Και μάθατε από εμέ. Το Πνεύμα το Άγιον Πατέρα, δεχόμενος την ευγνωμοσύνη μας εν Χριστώ, θα σε παρακαλέσουμε να συνεχίσει το κήρυγμα. Ξεκαθαρίζοντας στοιχεία, τοποθετώντας αλήθειες, οδηγώντας. Χάμε σχολιασμόν. Τοποθέτησε απόψε ορθά τις καρδιές μας. Τι να σου πούμε, ξέρουμε πως μας αγαπάς. Ήθε απόψε τούτη η αγάπη σου να μετατραπεί σε σωτηρία και σε μια μορφή ανηφορικού, ανωδικού, καθημερινού αγιασμού. Κάθε μέρα καλύτερη από τη χθεσινή. Ένα αύριο ωραιότερο από σήμερα. Μέχρι την ημέρα τη δική σου, της παρουσίας σου. Καθώς θα μας κρατάς από το χέρι για την ώρα εκείνη της δόξης σου.

0: ψαρμού. Η πατρική σου η καρδιά πρέπει να έχει άπειρο μέτρος, ελέος, χάριτος, αλλά κυρίως μέτρων αγάπης. Τόσο πολύ μας αγάπησες. Τον είδες να σφάζεται για υπόθεση ξένη, για αμαρτία αλότρια, για ανομίες εχθρών του. Κράτησέ μας αυτό το πνεύμα. Κράτησέ μας αυτή την αντίληψη και την οτροπία. Κάμε την εκκλησία σου και τον άμβονα σου χριστοκεντρικών. Φυλάξέ μας από το να γνωρίζουμε τίποτα άλλο εκτός από το αίμα. Να κηρύτεται κάτι άλλο εκτός από Γολγοθά. Και να έχουμε ανάγκη από τίποτα άλλο εκτός από τον αγιασμό του Σταυρού. Ετοίμασε τις ψυχές, φέρε καρδιές. Δούλεψε μέσα μας. Φύλαξέ με από τον εαυτόν μου. Θυμήσου τα παιδιά μας στη νεότητα, αυτά που σπουδάζουν. Τα παιδιά που είναι μακριά από τα σπίτια τους. Θυμήσου και τα μωρά των οικογενειών που μας χάρισες. Θυμήσου το νοσοκομείο, τον πόνο, την απελπισία, τα γερατιά, τη θλίψη. Μεμονωμένες ψυχές, διχασμένες οικογένειες. Ενθυμού τα κορίτσια της εκκλησίας μας, ως ένα πρόσωπο. Στο τρίωρό μας, αγιαστείτε το όνομά σου. Άμην. Στο κεφάλαιο της επιστροφής. Ίσως είναι θεμελιακό, αλλά σύγχρονα θα πρέπει πνευματική ανάγκη των ημερών που διέρχεται η Εκκλησία. Επιστροφή και μετάνοια. Είναι τα στοιχειώδη εκείνα κομμάτια με τα οποία ξεκίνησε ο Κύριος μας. Μετανοείται απόψε. Θα πάρουμε ένα κομμάτι γνωστό, αναμφισβητήτο σε όλους. Αν θέλετε να το διαβάσουμε για να το ξαναθυμηθείτε, στη σελίδα 269, Α Σαμουήλ Ζ, 2, 6, 9. Θυμόσαστε, ο λαός Ισραήλ κάνει πόλεμο με τους Φιλιστέους. Είναι μια όμορφη ιστορία. Βουτυγμένοι στην ανομία, στην τροπή, στην αμαρτία, στην αποστασία και στον μισοθεϊσμό, να μισούν την αλήθεια, μέχρι εδώ. Πόλεμος. Τους έχουμε, λέει, δεμένους κόμπο. Πού, λέει, στο μαντήλι. Λέει τους Φιλιστέους, λέει αμέ, λέει πώς. Θα πάρουμε, λέει, στη μάχη την Κιβωτό. Μπροστά η Κιβωτός του Θεού, πίσω εμείς. Ορίστε. Σελής 269. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Τους μουρλάνανε το ξύλο, τους τσακίσανε, τους σκοτώσανε, τους παίρνουν και την Κιβωτό οι Φιλιστέοι. Ο άνθρωπος νομίζει ότι ο Θεός είναι ένα κομμάτι αντικείμενο, ένα όργανο, μια πέτρα, ένα ξύλο, και έτσι και το πάρει μπροστά. Πάει να σε ό,τι να σε λέει. Μπροστά να πάει η Κιβωτό. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ήταν μέσα στη βρωμιά και μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία και μέσα στην ειδωλολατρία. Μέσα στα έθνη και στις θεότητες και τις ανομίες των εθνών. Μια άλλη ιστορία ξαναγυρίζει την Κιβωτό. Η Φιλιστέη μπήκε σε ένα χώρο, σε μια περιοχή, την Κυριά Ιαρίμ. Ήταν ένα κτήμα εκεί ενός ανθρώπου αδυναδεύ, Κάμανε και το γιο του Αβιναδάβ, μάλιστα, τον καθιέρωσαν, όπως λέει ο λόγος του Θεού, να φυλάει την Κιβωτόν. Και άρχισε ο λαός Ισραήλ να βοθεί, να ζητεί, να θέλει, η καρδιά του να λειψάει, να ξαναγυρίσει η Κιβωτός στην έδρα της. Και αφής ημέρας ετέθη η Κιβωτός εν Κυριάθ Ιαρίμ, παρήλθε καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη. Και πας ο οίκος Ισραήλ εστέναζε αναζητών τον Κύριο. Το βρήκατε? Το δύο εδάφιο ήταν. Θα έλεγε κάποιος, δόξα στο Θεό, ειδού. Μπορεί ο λαός να έκαμε, μπορεί να έφτεξε, μπορεί να έπεσε, μπορεί να λύγησε, μπορεί να αμάρτησε, μπορεί να απομακρύνθηκε, μπορεί να εξετράπη, αλλά ειδού, επιπόθησης, αναστενάζουν, αναζητούν, επιθυμούν,
1: φέρουν το...
0: μέχρι που το μαθαίνει, ακούει, βλέπει, αντιλαμβάνεται, συλλαμβάνει με την κεραία του Αγίου Πνεύματος αυτό το πόθο, ο Σαμουήλ. Ο αναστεναγμός τους να ανεβαίνει μέχρι τρίτη ουρα. Ο Σαμουήλ. Τα πουλάκια μου, λέει, τα καημένα μου. Ώστε, λέει, υποθείτε τον Κύριο, λέει, εσείς, λέει. Μάλιστα, λέει. Και την Κιβωτό, λέει, αμέ. Με τα καημένα, λέει. Με τα καημένα. Και πάρα πολύ, βέβαια, αφού λέει αναστενάζουμε. Λέει, μην αναστενάζετε πολύ, θα σας ανέβει πίεση. Πόσα πράγματα ξέρει το Πνεύμα το Άγιον που εμείς δεν τα ξέρουμε. Το Πνεύμα το Άγιον ερευνά τα βάθη. Όπως το κρεμμύδι βγάζει τους χιτώνες για να μπει στην καρδιά. Διότι τίποτα δεν έχεις να πεις μέχρι στο σημείο αυτού. Ένας λαός, πονεμένος, σκοτωμένος, τσακισμένος, ματωμένος, ένας λαός ο οποίος επιποθεί την Κιβωτόν του Θεού. Και είπε ο Σαμουήλ, τους μάζεψε, φαίνεται, εκεί πέρα σε κάποιο στάδιο της εποχής εκείνης για να ακούγεται όλος ο λαός. Προς πάντα των οίκων Ισραήλ λέγον. Εάν, δεν πείθομαι, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Εάν σεις επιστρέφετε εξ όλης της καρδίας σας προς τον Κύριον, εάν πήρατε την απόφαση μέλλον να επιστρέψετε, ότι θα επιστρέψετε από όλη σας την καρδιά προς τον Κύριον, από κάτω θα φωνάζαν αυτοί, μάλιστα, μάλιστα, ο! Φωνές από κάτω, ο λαός. Αποβάλατε εκ μέσου σας τους ξένους θεούς και τα σας θαρώ και ετοιμάσατε τις καρδιές σας προς τον Κύριον και Αυτόν μόνον λατρεύετε. Καταλάβατε τι είχε γίνει εδώ? Αυτοί φωνάζανε, θέλουμε την Κιβωτό, θέλουμε το Θεό μας. Α, πολύ μεγάλο το αχ. Αλήθεια το λέτε, λέει, αμέ. Δεν γελιώσαστε, αστιαύεσαι, λέει. Λέει, άρθρον πρώτον, βγάλτε τους ξένους θεούς, βγάλτε και τις Αστάρωθ, θεότητες κρεπάλης, βρωμιάς, αθλειότητος, ντροπής, ατιμίας, σάρκας, οργίας. Συγγνώμη, αλλά δηλαδή, τι δηλαδή, ετούτοι θέλανε και τις Αστάρωθ και τους θεούς και τις βρωμιές και τις ατιμίες και θυμότανε και την Κιβωτό του Θεού. Αχ, πολύ υψηλά το αχ. Μη μαγιό, που λένε. αυτό, αυτό κάτω λέει. Άστο να το αυτό το πράγμα λέει θέλει ξεκαθάρισμα. Τι αποφασίσατε? Τι αποφασίσατε? Εάν έχετε απόφαση πάρει ότι θα επιστρέψετε στον Κύριο, θαυμάσια είναι η απόφασή σας. Πριν αρχίστε και βγάλτε από μέσα σας. Βγάλτε από μέσα σας. Συνήθως ρωτάμε, ρωτούν τα πρεσβυτέρια, αδελφέ μου, αδελφή μου, αγαπάς τον Χριστό? Και νομίζω η απάντηση θα είναι τελείως φυσιολογική και ορθή και δικαία και αληθινή. Βεβαίως, πρέπει να αγαπάς τον Χριστό. Ανάποδα πρέπει να τεθεί η ερώτηση. Μισείς την αμαρτία, διότι ο Ιησούς Χριστός φύεται σε ένα χώμα άδειο που προηγουμένως εφύετο η αμαρτία. Ο ίδιος θα πει στο γνωστό εκείνο κομμάτι και απόσπασμα του Ματθαίου που τόσες φορές τονίζουμε. Δεν είναι δυνατόν να είσαι δούλος δύο κυρίων. Ή τον έναν θα μισήσεις. Πρώτα θα μισήσεις και ύστερα τον άλλον θα τον αγαπήσεις. Να τα βάλουμε λέει ανάποδα. Πρώτα λέει να αγαπήσεις τον Χριστό και μετά σιγά σιγά λέει θα φύγει και το άλλο. Θα φύγει σιγά και σιγά και το άλλο, θα φύγει σιγά σιγά λέει και το τρίτο. Εκεί που σκότωνες ξέρω κάθε μέρα θα σκοτώνεις 3 φορές την εβδομάδα. Μετά λέει θα λιγοστέψεις το κακό, θα σκοτώνεις λέει τρίτη και πέμπτη. Και μετά λέει θα σκοτώνεις μονάχα στις εκλογές. Ανά τετραετία. Τι τα βρήκες? Ποιος σου τα είπε? Πού τα διάβασες? Τα είδατε τα λουλουδάκια μας? Και τα δω, ε? Ναι τα πουλάκια μου. Την κυβωτών του Θεού λέει, α! Τι άλλο? Αμφισβητήστε την ειλικρίνειά μας? Όχι, αμφισβητώ την απόφασή σας. Ποια είναι η απόφασή σας? Τον βλέπεις τον άλλον, ναι. Όμορφο και χαρακτηριστικό. Το άκουσα αυτή τη βδομάδα. Ερώτησαν κάποιον. Τι γίνεται λέει ο συγγενής? Κάτι συγγένεια είχανε. Έγινε χριστιανός? Λέει ναι. Και πώς πάει πνευματικά? Λέει, κάνει λέει μια όμορφη προσπάθεια. Προσπαθεί τη στενή πύλη να την κάνει πλατιά. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Γιατί να στριμωχνόμαστε? Αγαπητοί, σε γελάει το πρώτο εδάφιο. Σε γελάει το πρώτο εδάφιο. Ο Σαμουήλ θα τους πει την αλήθεια. Ετοιμάσατε τις καρδιές σας προς τον Κύριον και αυτόν μόλον λατρεύετε. Και τους ρίχνει και τη σπόντα. Ξέρω λέει γιατί ζητάτε την κυβωτό. Και θα σας ελευθερώσει εχειρός των Φιλιστέων. Εδώ ήταν το πρόβλημα. Αυτοί θέλουν να τους ελευθερώσει από τα χέρια των Φιλιστέων. Σου λέει τώρα πώς να μας ελευθερώσει ο Θεός, να φέρουμε την κυβωτό. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι να έχεις μια όποια κυβωτό στη ζωή σου. Το πρόβλημα είναι να έχεις τον Θεό στη ζωή σου. Μόνον αποκλειστικά. Τίποτε άλλο είναι τόσο όμορφο. Σας παρακαλώ πολύ. Και αυτόν μόνον λατρεύεται. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Ξέρω πως κάποιος θα μου έλεγε ότι κάθε Σάββατο σας κάνω την καρδιά περιβόλιο. Τι να σας πω όμως, ξέρω τι να σας πω. Θέλω να σας πω, αλλά τι να σας πω. Θα σας πω, ξέρω εγώ, για το Σαμουήλ. Ήταν μια φορά ο Σαμουήλ. Να σας πω για τους τρεις πέδες εν καμίνο. Ήταν μια φορά και ανάψαν φωτιά και πέσανε οι τρεις πέδες εν καμίνο. Και τι άλλο να σας πω. Και για το Γολιάθ. Ήταν μια φορά ο Γολιάθ και του κουπανάει μία με μια σφεντόνα. Δεν μπορώ. Γιατί σε αυτή την ώρα τουλάχιστον, την πρώτη ώρα, σαν μια ώρα από τις παρουσίες του Θεού, δεν μπορώ να το κάνω. Αν υπάρχουν καρδιές μεταξύ μας ειλικρινείς, καρδιές που θέλουν αλήθεια, έξω από την ομολογία και πέραν ομολογίας, να λατρεύσουν τον Θεό και να ζήσουν στην παρουσία της κιβωτού του Θεού. Ναι, αλλά τούτο θα γίνει με ορισμένες προϋποθέσεις. Τούτο θα γίνει κάτω από μια διαδικασία. Στο χώρο της λατρείας του Θεού δεν χωράει τίποτε άλλο. Δεν είναι να το συζητήσουμε, μαζί μου όχι. Γιατί δεν είναι θεματικό μου. Να το σχολιάσουμε, να το θεολογήσουμε. Τίποτα από αυτά. Σε παρακαλώ πολύ. Ξανοδιάβασέ το. Θυμάμαι. Στον Ισαΐα. Καθώς ο Θεός απευθύνεται με τη μεγάλη αυτή φωνή και τη δυνατή αυτή φυσιογνωμία τον Ισαΐα, το λαό του, και αρχίζει από το 10 χωρίο του πρώτου κεφαλαίου στη σελίδα 621 ως ακολούθως. Ξέρετε, οι άνθρωποι για να καλοπιάσουν, να καλοσυνέψουν, να κερδίσουν τους άλλους, τους αρχίζουν, ας πούμε, με λόγια. Αγαπητοί, και έχω να σας πω και ευχάριστα πραγματάκια. Αρχίζει ως εξής. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου άρχοντες Σοδόμων. Ακροάσου τον νόμον του Θεού μας, λαέ Γομόρων. Βέβαια δεν υπήρχαν ούτε Γόμορα ούτε Σόδομα την εποχή εκείνη. Υπήρχε τίποτα. Ξέρετε ποιοι είναι. Ο λαός Ισραήλ είναι. Αυτούς ονομάζει έτσι. Τέτοιοι είσαστε. Τι μας προσβάλλετε, λέει, το οποίο... Φύγετε. Σας προσβάλλω. Τέτοιοι είσαστε. Ακούστε. Ποια ανάγκη έχω από το πλήθος των θυσιών σας, λέγει Κύριος. Είμαι χορτασμένος από ολοκαυτώματα κρυαριών και από το πάχος των συτευτών και δεν ευαρεστούμε εις αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν ερχόσαστε να παρουσιαστείτε μπροστά μου, ποιος γύρεψε από τα χέρια σας τέτοιο πράγμα να πατάτε τα σαυλάς μου. Μη φέρετε πια μάταιες προσφορές. Μάταιες είναι οι προσφορές σας, τις κουβαλάτε. Να με καλοσυνέψετε, μάταια. Μάταιες προσφορές. Το θυμίαμα είναι βέληγμα εις εμέ. Τας νεομηνίας και τα Σάββατα τη συγκάλεση των συνάξεων δεν μπορώ να την υποφέρω. Ανομία και πανηγυρική σύναξη είναι. Τις νεομηνίες και τις διατεταγμένες γιορτές σας τις μισεί η ψυχή μου. Φορτίο είναι για μένα. Βαρέθηκα να υποφέρω. Και όταν απλώνετε τα χέρια σας θα κρύψω τα μάτια μου από σας. Ναι, όταν πληθαίνετε τις δεήσεις, δεν θα σας ακούω. Τα χέρια σας είναι γεμάτα αίμα. Δεν ερχόταν του τη δω. Πηγαίνουν μπροστά στο Θεό, κάπως έτσι. Ω, έχετε ακούσει κάτι προσευχές. Ω. Τι είναι αυτά. Ποιος σας είπε να μπείτε. Ποιος σας είπε να έρθείτε. Ποιος σας είπε να πατήσετε εδώ. Άνθρωποι των Σοδόμων είστε, άνθρωποι των Γομόρων είστε, άνθρωποι αδικίας, αθλειότητας, ντροπής, αμαρτίας, ανομίας. Σηκώσατε τα χέρια σας και τα χέρια σας στάζουν αίμα. Τι θέλετε. Τι θέλετε. Ποιον θα γελάσετε. Εμένα, λέει ο Θεός. Ο Θεός δεν μικτηρίζεται. Οι αρχαίοι και σοφοί ημών πρόγονοι είχαν ακριβώς τα ίδια λατώματα, φαίνεται, που έχουμε κι εμείς. Αλλά μέσα στα άλλα είχαν και την κοροϊδία. Εμικτήριζαν, κινούσαν τους μικτήρες, κάνεις πίσω από τον άλλον. Και έμεινε αυτό το ρήμα, μικτηρίζω. Τον Θεόν δεν τον μικτηρίζω. Τι θα κάνω. Έχεις απόφαση να επιστρέψεις. Ναι, ναι. Μη μου απαντήσεις το ναι. Θα το πούμε μετά. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Έχεις απόφαση να επιστρέψεις. Θα βγάλεις έξω από τη ζωή σου, έξω από την καρδιά σου, τους άλλους θεούς. Μόνο εσύ τους ξέρεις ποιοι είναι. Είναι είδωλα, είναι αγάπες, είναι δεσμοί, είναι σκοινιά, είναι καρφιά. Και σε θέλω. Της περασμένης εβδομάδας. Πού είσαι εσύ, αγαπητέ μου. Πολύ χαρός μαζί του. Μαζί γνωρίσαμε την αλήθεια. Λέει, τι να σου πω, λέει. Εάν σου πω, λέει, ότι στο πρώτο εξάμεινο ο γιος του, δεν ξέρω τι μου είπε, είχε μαθηματικά. Μικρό αριθμό είχε πάντως. Λες, πάντως, τι έκανες. Και του έκανα λίγα μαθηματικά. Ωραία. Και βρέθηκες να του κάνεις μαθηματικά την ώρα του Κυρίου. Είναι σαν να έχουμε οι δυο μας ένα περίπτερο. Να αρρωστήσω να πάω στο νοσοκομείο και το Σάββατο που μου φέρνεις το μερτικό μου, τι κερδίσαμε αυτό το περίπτερο, 750 δραχμές, να μου δώσεις 650 και τις 100 να τις φέρεις λουλούδια. Λες, σου φέρα και λίγα λουλούδια, λέει, που είσαι άρρωστος. Από τα δικά μου φέρεις λουλούδια. Ήθελες να μου φέρεις λουλούδια, ευλογημένοι άνθρωποι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τα δικά μου, τα 750 φράγκα μου φέρεις λουλούδια. Από τα δικά σου. Δεν ήθελες και δεν είχες, τι σου φέρεις λουλούδια. Εις βάρος του Ιησού Χριστού χάρης μαθηματικά στο παιδί. Το ζεμάτισες με λάδι το παιδί. Όχι με νερό, με λάδι το ζεμάτισες το παιδί. Μεγαλώνει το παιδί. Τι θα του πεις αύριο. Δεν πάω στην εκκλησία, μπαμπά. Θα του πεις, δεν πάω στην εκκλησία τέκνων μου το οποίο δεν είναι καλό. Ας τα κάτω σου λέγω, ούτε εσύ πήγες. Ευκαιρία την άλλη φορά που είχα χημεία, δήθεν και θα δώσουν να δω. Δεν είναι έτσι, δεν ξέρω. Ίσως τα βλέπω στραβά. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, και στην προσευχή σας αυτό. Ούτε λέει ο Κύριος. Υπάρχουν καρδιές οι οποίες φοβούμε ακόμα με ενθουσιασμό, με δάκρυα, επειδή έχουν προβλήματα, θέματα, ασθένειες, ερωτηματικά, αγωνίες, προβλήματα, διχασμένες οικογένειες πολλές φορές, δάκρυα επαγγελματικά. Όλα αυτά τα πράγματα, σαν το λαό Ισραήλ, είχαν τους Φιλιστέους απάνω τους. Καρφί στην πλάτη τους, λέει. Μαχαίρι ήταν αυτοί οι Φιλιστέοι. Και τι να κάνουμε με τους Φιλιστέους, λέει. Ο Θεός μόνο θα μας σώσει. Αλήθεια είναι. Μόνο η παρουσία του Θεού, λέει, θα μας σώσει. Και αυτό είναι αλήθεια. Μέγα το έλεος του Θεού. Και αυτό αλήθεια. Να φωνάξουμε να έρθει, λέει, κυβωτός του Θεού εδώ. Και αυτό αλήθεια. Και δεν τελείωσε, ας έρθει. Ποιος, τι κυβωτός, τι λες, παιδί. Τι ποιος το πει. Δεν θα έρθει ποτέ. 20 χρόνια. Θα περάσουν κι άλλα χρόνια ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να έρθει. Δεν επιτρέπεται να έρθει. Δεν ήταν δυνατόν να έρθει. Δεν είναι σωστό να έρθει. Πού να έρθει. Πρέπει που σηκώνουμε, λέει, και τα χέρια μας. Τι σηκώνετε τα χέρια σας. Στάζουν αίμα τα χέρια σας. Τροπή. Φθόνο. Μίσος. Καταλαλιά. Μια γλώσσα που ανοίγει και δεν την κλείνουν όλη η υδραυλική του κόσμου. Ποιος σου το είπε. Για ποια κυβωτό μου μιλάς. Πάρε απόφαση. Ίσως είναι στη μελέτη μας επιστρέφουμε. Αυτή είναι η μελέτη, επιστροφή, επιστρέφουμε. Ένα από τα δυνατότερα κομμάτια που ο Λόγος του Θεού έχει να μας πει. Αυτόν μόνον θα λατρεύω. Θα με κοροϊδεύουν οι άλλοι. Μα δεν σου το είπα. Και θα χάσουμε και το ψωμί μας. Δεν το ξέρεις. Και θα φάμε και πέτρες. Μα δεν συγκρίνω. Όμορφα. Θυμάμαι την Ναομή. Τη θυμάσαι στο Ρουθ. Α16. Η Ναομή είπε μια θαυμάσια κουβέντα. Μια πάρα πολύ δυνατή φράση στάθηκε σε μια μοναδικά όμορφη θέση και είπε στην ύφη της: «Ιδού, η συνυφάδα σου ξαναγύρισε στο λαό της, ξαναγύρισε στους θεούς της, ξαναγύρισε κι εσύ κατόπιν της συνυφάδας. Δεν έχω να σου προτείνω, δεν έχω να σου προσφέρω, δεν έχω να σου διαθέσω τίποτα, τι περιμένεις. Ξαναγυρίζω σε ένα χώμα άξενο, άγνωστο, χρόνια έφυγα, δεν έχω να σου προσφέρω γιους, δεν μπορώ να κάνω ένα γιο για σένα τώρα πια. Θα είμαι μια πρόσφυγα, μια ξένη, σε μια χώρα ίσως δική μου, όμως που τώρα πια με έχει ξεχάσει. Ξαναγύρισε πίσω. Θα μου πείτε, αδερφέ, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ μας λες να ξαναγυρίσουμε πίσω στη γη Μωάβ? Αν χρειαστεί θα σου το πω, αγαπητέ. Τι φοβάσαι? Δόξα στον Θεό. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό. Αν χρειαστεί να σου το πω, θα σου το πω. Δεν θέλω να κρυφτώ από σένα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα παιδιά τα καταλαβαίνουν. Έτσι θα τους πω πως αν ένα παιδί έχει 2 μαθηματικά, 3 αρχαία, 2 νέα στο πρώτο εξάμηνο, για 20 να γράψει στο δεύτερο δεν προβιβάζεται, γιατί ο βαθμός του πρώτου εξαμήνου διπλασιάζεται και προστίθεται και ο προφορικός. Και ό,τι και να γράψεις, μπορεί να γράψεις για 21. Λέει, έγραψε λέει, για 21. Δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα, αγαπητέ μου. Εάν η καρδιά δεν αποφασίσει ορθά και σωστά να πάρει την θέση την οποία πρέπει να πάρει μπροστά στο Γολγοθά, δεν κάνουμε τίποτα. Ο λαός λέει πως δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη, κάτω από το ίδιο χέρι δεν κρατιώνται. Εμείς θέλουμε να βαστίξουμε 17 καρπούζια. Μάλλον δεν μπορείτε. Θα μου πεις, θα δοκιμάσω. Δοκίμασε. Υπάρχει μερική ζογλέρα. Έτσι κάνουν τα πράγματα. Κάτω κι εσύ. Νομίζω πως δεν θα το πετύχεις. Νομίζω πως πάει χαμένος ο χρόνος σου. Είναι ένας άδικος τόπος και μόχθος υδρότας και δάκρυ. Μα μου μένει η γη Μωάβ. Απόλαυσέ την τουλάχιστον, παιδί μου. Πάρε θέση απόψε. Είναι από τα κομμάτια εκείνα που μπορούσαμε να καθίσουμε μέρες να μελετάμε, λέξη-λέξη. Είναι από τις μεγάλες και μεγαλόπρεπες τόσες αλήθειες που πρέπει να γίνουν βίωμα στη ζωή της στερνής εκκλησίας. Ο Ιησούς του Ναβί, στο τελευταίο κεφάλαιο, ακριβώς λίγα λεπτά πριν περάσουνε το ποτάμι, τον Ιορδάνη, για να μπουν μέσα στη γη των υποσχέσεων, τους καλεί και τους λέει: «Για άκουστε, με ρωτάτε, θα σας πω. Λατρέψατε τον Κύριον εν ακεραιότητη και εν αληθεία». Σελίδα 2:34, εδάφιο 14. Αλλά, εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, γιατί, έτσι δεν είναι, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους θα λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύομαι τον Κύριο. Αλλά αυτό θα γίνει σήμερα. Αυτό πρέπει να γίνει, κυρία, έλεγε σε μια φιλενάδα της, πως το παιδάκι της, ένα αγοράκι, έχει μεγάλη κλίση προς τη μουσική. Και σκεπτόμεθα, λέει, σοβαρά με τον μπαμπά του, να το κάνουμε, λέει, βιρτουόζο. Μπράβο της, λέει, οι άλλοι. Το βάλατε, λέει, στο παιδί σε κάνα οδείον? Όχι, λέει, του έχουμε αφήσει μεγαλώνει τα μαλάκια του προς τα πίσω, όπως είναι οι καλλιτέχνες. Θα το κάνανε βιρτουόζο του βιολιού, αλλά χωρίς οδείο, χωρίς τίποτα, χωρίς δάσκαλο. Τα μαλάκια του παιδιού προς τα πίσω, όπως είναι εκείνοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Τότε καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου. Πώς το βλέπετε το πράγμα? Και που ομολογήσαμε, ρε καλέ μου άνθρωπε, Και που ερχόμαστε και στην εκκλησία, λέει, όταν δεν βρέχει. Μην τα τώρα, λέει, που είναι καλοκαίρι και χάνει ζέστη. Από φθινόπωρο να δεις τι γίνεται, λέει. Ρε καλά μου άνθρωπε. Διάλεξε σήμερα. Πάρε μια θέση, σε καλό, σε παρακαλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Και αυτή τη θέση πάρθει σήμερα. Ποιον θέλει. Το μονοπάτι είναι ανηφορικό, γεωματαγκάθια, πέτρες, τριβόλους, τσουκνίδες. Και είναι μια πόρτα πολύ στενή. Τόσο στενή που δεν την περνάμε δύο-δύο. Γι' αυτό την περνάμε ένας-ένας. Εάν τι θέλει να έρθει πίσω. Είναι μια πόρτα τόσο στενή που δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε μαζί μας τίποτα. Αλλά τους εαυτούς μας. Ίσα-ίσα περνάμε και οι εαυτοί μας γυμνοί. Αν θες να κρατήσεις και να φέρεις και άλλα πράγματα μαζί σου, το φέρω λέει μαζί μου, λέει, και από την κυρία. Πάνω στην πλάτη μου. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Ένας ποντικός λέει δεν χώραγε μόνος του στη φωλιά του να μπει και έσαινε και να κολοκύθει. Δεν γίνεται τώρα. Δεν περνάει. Γιατί δεν περνάει, αγαπητοί μου. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Ξανακοιτάξτε αυτά τα εδώ. Αλφα Σαμουήλ ζει. Είναι ένα δεύτερο Ρουθ Αλφα 16. Και είναι ένα τρίτο, Ισαΐας Αλφα 10. Κοιτάξτε. Πάρτε μια απόφαση. Πάρτε μια απόφαση. Πώς να το κάνουμε. Εφτάσαμε σε ένα σημείο, λέει, σε παρακαλώ πολύ να κάνουμε, λέει, προσευχή. Λέει, γιατί. Αυτός έπαθε, λέει, ηλεκτροπληξία. Ηλεκτροπληξία, από τι έπαθε ηλεκτροπληξία, λέει. Ήταν από την τηλεόραση, πήγαινε να ανοίξει την τηλεόραση, λέει, και έπαθε ηλεκτροπληξία. Κάνουμε πολύ προσευχή. Γελάμε τώρα. Δεν θα σας το πω, ξέρω εγώ. Δεν έχω τίποτα με τη τηλεόραση. Μη γέννη. Δεν έχω τίποτα με το σινεμά. Μη γέννη. Δεν έχω τίποτα με τίποτα. Δόξα στο Θεό. Άρα να κάνουμε προσευχή, γιατί έπαθε τώρα ηλεκτροπληξία κάποιος. Παράδειγμα. Αν στην τηλεόραση. Ξέρω εγώ. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν στέκει καλά. Κάτι δεν βαδίζει καλά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ίσως μετενόησαν. Ίσως δεν το κατάλαβαν από την αρχή. Ίσως είπανε ότι ωραία είναι εδώ. Ωραία είναι εδώ. Και τι γίνεται. Εντάξει, ωραία είναι εδώ. Αλλά δεν άφησαν έξω από την εκκλησία τίποτα. Και μπήκανε μέσα στην εκκλησία τραβώντας όλα τα άλλα τα οποία είχαν από τον κόσμο. Η ζωή τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο κόσμος απάνω στον οποίο τοποθετήθηκε και ο Χριστός. Τι θα βγει. Δεν γίνεται. Θυμήσου εκείνο τον άνθρωπο για τον οποίο πάντα μιλάμε, ο οποίος είχε πει, όταν ξεκίνησα εγώ, όταν έφτασα στην πίστη, τότε είπα εγώ και ο Θεός. Όταν προχώρησα στην πίστη, τότε το διόρθωσα, ο Θεός και εγώ. Όταν στο τέλος κατάλαβα κάτι, ο Θεός μόνο τα ξέρει. Βοηθήστε με προσευχή να κοιτάξω την ίδια μου την καρδιά. Αν έχετε ένα πειρασμό, ο δούλος του Θεού έχω 227. Αν σας κοιτάζουν με ένα μάτι, το δούλο του Θεού που είχα το ατύχημα να ανέβω στον άγγονα, με κοιτάζουν με 85 μάτια. Ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα το έχω πει τόσες φορές. Είναι πολλά πολλά χρόνια. Είχα κάποιον άνθρωπο ξένο στο γραφείο. Τηλεφώνησα και του λέω του ανθρώπου εκεί που είχε το παθενείο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου τη χάρη. Φέρε μου κάτι. Τι φάταμε. Καφές, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, αεροζόλ, κάτι. Και δεν το μας κάνει μια νουλίση και δουλίτσα. Άργησε να έρθει. Όταν ήρθε είχε φύγει ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να περιμένει. Έκανε μου το άνθρωπο, του λέω. Τι σου είπε. Μετά, δεν το κάνω, άστο το πιο όλο, αλλά γίνεται θέμα. Μέσα σας βεβαιώ, Μάρκους μου ακούν. Όχι με χειρότερο τρόπο, τόνο, και εκ φυσικού μου δεν φωνάζω. Γύρισε και μου λέει, Και εσείς, λέει, μου φερόσαστε έτσι. Οι άλλοι τον περνούσαν από το σουρωτήρι που περνάνε το μακαρονάκι το κοφτό. Ποτέ δεν τους είπε λέξη. Εμένα, γιατί εμένα, ειδικό σε εμένα, είχα το μεγάλο προνόμιο να βάζω διπλά ένσημα του Ίκα στον άμπονα. Θέλετε, με είχε ακούσει, είχε μάθει, ποιος ξέρει. Με σταμπάρισε. Και εσύ ακόμα. Ας προσεύχεται ο ένας για τον άλλον. Και αδελφοί μου, σας παρακαλώ και σας καλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού μόνον. Θυμηθείτε τα εδάφια. Ας σταθούμε σε αυτό το κομμάτι του Ιησού του Ναβί. Σήμερα σας παρακαλώ πολύ, διαλέξτε. Σήμερα! Κι ήταν τότε που απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριον για να λατρεύσουμε άλλους θεούς, διότι Κύριος ο Θεός ημών αυτός ανεδίβασε ημάς και τους πατέρας ημών εκ γης Αιγύπτου, εξ οικουδουλίας και αυτός έκαμεν όποιον ημών εκείνα τα σημεία τα μεγάλα και διεφύλαξε ημάς καθόλη την οδόν την οποία περάσαμε μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβηκε. Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο. Ούτε σχόλια, ούτε συμπεράσματα, ούτε δύο γραμμές να βγάλουμε πρόσθεση. Ο καθένας μπορεί μόνος του να πάρει μια θέση. Μόνο τον παρακαλώ να είναι μια θέση ειλικρινής. Ένα. Μια θέση που θα την πάρει σήμερα. Δύο. Και ένα τρίτο. Να υπογραμμίσει το εδάφιο. Αυτόν μόνον θα λατρεύεται. Είναι Κύριος θαυμάσιος. Γεμάτος αγάπη και χάρη και έλεος και δυνάμεις. Για να γίνει και θέλειν αυτή τη στιγμή. Και να γίνει ενεργήν για κάθε στιγμή. Για κάθε βήμα. Όλη μέρα μες στη ζωή μας. Τώρα είναι το έργο το δικό σου σαφώς, Κύριε. Είναι ακριβώς η στιγμή που το Πνεύμα το Άγιον θα το καλέσουμε και θα το παρακαλέσουμε. Ο οδηγός, ο παράκλητος, ο δικηγόρος μας μπροστά σου. Να σχολιάσει, να αφαιρέσει, να βγάλει, να βεβαιώσει, να τοποθετήσει ορθά. Να βγει καρπός, πολύ καρπός, εις δόξαν σου. Θυμήσου το λόγο σου. Πάντα το αίτημα του Σαββάτου τα παιδιά μας. Θυμήσου σε παρακαλώ το επόμενο 2 ώρο και τίμησέ το με την αίσθηση της παρουσίας σου.

Με την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία της καρδιάς μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή να ακούσεις τη δέηση για την προσευχή μας, ώστε η ώρα που μας χαρίζει σήμερα να είναι πραγματικά δική σου. Παρακαλούμε, Κύριε, να είναι το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου, που θα κινηθεί και θα δράσει μέσα μας και ανάμεσά μας σήμερα. Μίλησέ μας, παρακαλούμε, εσύ. Επισκέψου τον καθένα μας εσύ. Κάνε η ώρα μας αυτή να είναι ώρα Αγίου Πνεύματος. Κάνε να αντικρίσουμε το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέησή μας. Στ' όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Το κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη θα είναι το ανάγνωσμα σήμερα το πρωί. Τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα αποκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει το πρόσωπον αυτού, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτού άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη, την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων δια τας παραβάσεις του λαού μου, ετραυματίστη, και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσεις την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίες, θέλει ήδη έγκονα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ήδη τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλει δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.
1: Αδελφοί, τον ύμνο που έχει στα υμνο...

να σας πούμε ότι ο Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος έχει αναλάβει φέτος την ευθύνη για τη διοργάνωση του Πνευματικού Συνεδρίου που γίνεται κάθε Αύγουστο στη Λεπτοκαριά της Πιερίας. Φέτος το συνέδριο αυτό θα γίνει από τις 19 μέχρι τις 29 Αυγούστου και μαζί με το συνέδριο θα γίνει και η τέταρτη Γενική Συνέλευση του ΠΕΣ. Επομένως θα έχουμε την ευκαιρία όσοι μπορούμε να πάρουμε μέρος στο συνέδριο αυτό και να απολαύσουμε τις ευλογίες του Κυρίου. Όπως βλέπετε στα προγράμματα που έχετε στα χέρια σας, αμέσως μετά την ώρα της λατρείας αυτής θα επακολουθήσει η τέλεση του Κυριακού Δείπνου. Στο Κυριακό Δείπνο είναι καλεσμένοι να πάρουν μέρος όλοι εκείνοι που τους έχει δώσει το δικαίωμα και το προνόμιο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή όλοι εκείνοι που είναι άνθρωποι αναγεννημένοι δικοί Του, πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Όλοι λοιπόν οι αδελφοί που είναι μέλη κοινωνά σε κάποιαν αδελφή εκκλησία καλούνται να πάρουν μέρος στο Κυριακό Δείπνο που θα επακολουθήσει. Όσοι δεν έχουν την πρόθεση να μείνουν μπορούν στο τέλος αθόρυβα να αποχωρήσουν, γιατί δεν θα υπάρξει διάλειμμα, θα προχωρήσουμε αμέσως στην τέλεση του Κυριακού Δείπνου. Είναι αυτονόητο ότι όσοι δεν μετέχουν αλλά θέλουν να παραστούν είναι ευπρόσδεκτοι να παραμείνουν μαζί μας. Την ώρα όμως που θα γίνει η διανομή του άρτου και η διανομή του ποτηρίου θα παρακαλέσουμε να σηκώνονται όρθιοι μόνον εκείνοι που μετέχουν, ώστε να μην υπάρξει σύγχυση. Επίσης αδελφοί, παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι η συνεισφορά που θα γίνει σήμερα εδώ ανάμεσά μας θα διατεθεί για τους σκοπούς του Πανελληνίου Ευαγγελικού Συνδέσμου. Ας ζητήσουμε από τις καρδιές μας την ώρα αυτή να είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που θα κάνει αισθητή την παρουσία Του σε καθέναν από μας. Στεκόμαστε αδελφοί σε έδαφος ιερό και προσδοκούμε να μας μιλήσει και να αγγίξει κάθε καρδιά ανάμεσά μας ο ίδιος ο Χριστός. Ας το έχουμε αυτό στη σκέψη μας και στην καρδιά μας σε όλη τη διάρκεια αυτής της λατρείας μας. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή την ιερή της ζωής μας πλησιάζουμε στο θρόνο το δικό Σου με τις καρδιές μας γονατισμένες και θέλουμε για ακόμη μια φορά να Σου πούμε πόσο μεγάλη είναι η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία μας, καθώς θυμόμαστε και θαυμάζουμε

έργο το μεγάλο το μοναδικό που ο Κύριος Ιησούς Χριστός επιτέλεσε για μας πάνω στο Σταυρό Του. Κύριε μας, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί το ξέρουμε πως θα ήταν τελείως αδύνατο να μπορέσουμε εμείς να σηκωθούμε και να σ' αντικρίσουμε. Αν δεν έσκυβες δίπλα μας εσύ, αν δεν ερχόσουν στο λάκκο που ήμασταν πεσμένοι, αν δεν άπλωνες το χέρι το δικό σου το παντοδύναμο για να μας τραβήξεις και να μας στήσεις στα πόδια μας πάνω στον βράχο. Κυρία μας, ευγνωμονούμε καθώς θυμόμαστε τη θυσία τη μεγάλη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί εκείνος που ήταν ο ίδιος ο Θεός ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και ντύθηκε τη μορφή τη δική μας και πήρε πάνω του την ενοχή τη δική μας και πλήρωσε πάνω στο Σταυρό την ποινή τη δική μας. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το αίμα του Κυρίου που έτρεξε σταλαγματιά πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και είναι εκείνο που μας πλύνει και μας καθαρίζει, καθώς εμείς με μετάνοια και πίστη την ώρα αυτή αντικρίζουμε το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας. Κυρία μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή να δεχθείς την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία της καρδιάς μας, γιατί είναι το μόνο που έχουμε να στείλουμε σε σένα και που την ώρα αυτή μέσα από καρδιές ρητρωμένες του Χριστού ανεβαίνει σαν ευώδες θυμίαμα προς το θρόνο το δικό σου. Κυρία μας, ευγνωμονούμε και για την ευκαιρία τη σημερινή που εσύ μας χαρίζεις και πάλι και είναι την ώρα αυτή η δέηση και η προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου να μιλήσει σε καθέναν μας. Κύριε, παρακαλούμε μέσα από το Λόγο το δικό σου, στείλε μας τώρα εσύ ένα μήνυμα δικό σου πραγματικά. Έχουμε τόση ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή σου, χρειαζόμαστε τόσο πολύ να δούμε τη μορφή σου. Κύριε, παρακαλούμε από τις καρδιές μας, ανταποκρίσου εσύ στην προσδοκία και στην ανάγκη μας και κάνε η ώρα σου αυτή να είναι ώρα που πραγματικά η φωνή σου, η μορφή σου θα προβληθεί στην καρδιά και στη σκέψη καθενός από μας. Έχουμε ανάγκες, έχουμε προβλήματα, έχουμε αδιέξοδα, έχουμε δυσκολίες. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ γνωρίζεις τι κουβαλάει καθένας από μας, καθώς σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν τα βήματά μας σε αυτόν τον τόπο της παρουσίας σου. Κύριε μας, παρακαλούμε, μίλησε μας εσύ ώστε να φύγουμε εξαλαφρωμένοι, να φύγουμε χαρούμενοι, να φύγουμε με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας, με το τραγούδι σου στα χείλη μας, με το χαμογελό σου στα πρόσωπά μας. Κυρία μας, παρακαλούμε τη μέρα τη σημερινή θυμήσου εσύ ιδιαίτερα όλους εκείνους ανάμεσά μας που είναι κτυπημένοι και πονεμένοι, όλους εκείνους που πενθούν, όλους εκείνους που πονούν, όλους εκείνους που έχουν προβλήματα και δυσκολίες, όλους εκείνους που ο ορίζοντάς τους είναι συνεφιασμένος. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε τη δική σου θελπορή, δώσε τη δική σου παρηγοριά. Είσαι ο μόνος που ξέρεις να σκουπίζεις δάκρυα, είσαι ο μόνος που ξέρεις να ξαναφέρνεις το χαμόγελο και την ώρα αυτή αποβλέπουμε σε σένα και περιμένουμε από σένα και προσδοκούμε εσένα. Κυρία μας, παρακαλούμε, επισκέψου εσύ τις εκκλησίες σου στον τόπο μας. Δώσε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δώσε αναζωπήρωση, δώσε ζωντάνεμα, δώσε ευαγγελιστικό οραματισμό. Κάνε, Κύριε, η διακήρυξη του ονόματός σου με ζωή και με λόγο να είναι εκείνη που ταιριάζει σε ανθρώπους που είναι δικοί σου πραγματικά. Κύριε μας, παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας και κάνε μέσα μας, ανάμεσά μας, γύρω μας μεγάλα και θαυμαστά και δέξου τη λατρεία μας και τον ύμνο και την προσκύνηση και τον ένο και την τιμή μέσα από καρδιές λυτρωμένες του Χριστού στ' όνομα και για τη χάρη τη δική του. Αμήν.

Λόγω του Θεού από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο κεφάλαιο ΚΓ εδάφια 26 έως και το 49 κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο στίχος 26 μέχρι και τον 49. Λουκάς ΚΓ 26. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, δηλαδή τον Ιησούν, επίεσαν Σίμων Άτινα Κυριναίων ερχόμενων από του αγρού και έθεσαν επάνω αυτού τον σταυρόν δια να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Οικολούθηδε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικών, έτινες και οδύροντο και εθρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' αυτάς κλαίετε και δι' τα τέκνα σας. Διότι ιδού έρχονται οι μέρε, καθάς θέλουσιν υπή, μακάριε εστήρε και εκυλίε έτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί ήτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουσιν αρχίσιν να λέγωσιν εις τα όρη, πέσετε εφ' ημάς, και εις τα βουνά σκεπάσατε ημάς. Διότι αν εις το υγρόν ξύλον πράτωση ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν. Εφέροντο δε κι άλλοι δύο μετ' αυτού, ήτινες ήσαν κακούργοι δια να θανατωθώσει. Και ότε ήλθον εις τον τόπον των ονομαζόμενων Κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μένε δεξιών, τον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι τη πράτωση». Διαμερίζοντο, διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού, έβαλον κλήρον, και ίστατο ο λαός θεωρών. Ενέπαιζον δε και οι άρχοντες με ταυτόν λέγοντες, άλλους έσωσεν, ασώσει αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπαιζον δε αυτόν και οι στρατιώτε, πλησιάζοντες και προσφέροντες όξος εις αυτόν και λέγοντες, εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν. Ήτο δε και επιγραφή γεγραμμένη επάνωθεν αυτού με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφήμι αυτών λέγον, εάν σύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος επέπλητεν αυτόν λέγον, ουδέ των Θεών δεν φοβείσαι εσύ, ώστις είσαι εν δι' αυτή καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσα επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησούν, νίσθητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς σοι λέγω, σήμερον θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο. Ήτο δε ως έκτη ώρα, 12 το μεσημέρι, και έγινε σκότος εφόλην την γην έως ώρας ενάτης, 3 το απόγευμα, και σκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη εις το μέσον το καταπέτασμα του ναού. Και φωνάξας με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς είπε, «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και ταύτα υπόν εξέπνευσε. Ειδών δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον εδόξασε τον Θεόν λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος. Και πάντες οι όχλοι, οι συνελθόντες εις την θεωρίαν ταύτην, βλέποντες τα γενόμενα, υπέστρεφον τύπτοντες τα στήθη αυτών. Ίσταντο δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού, και οι γυναίκες
Έτινες συνικολούθησαν αυτόν από της Γαλιλαίας και έβλεπον ταύτα.

του βαπτιστή, που υπήρχαν κατά κάποιο διαφορετικό τρόπο στην Παλιά Διαθήκη, έγιναν πραγματικότητα. Την ημέρα και την ώρα που ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε αυτήν την έκφραση και το μυστήριο της αγάπης Του. Εκεί πάνω ο ίδιος ήταν ο θήτης που θυσίαζε, ο μέγας αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ο μοναδικός μεσίτης, ο Υιός του Θεού, ο αναμάρτητος, και ο ίδιος υπήρξε το θύμα, ο αμνός που πρόσφερε στην αγκαλιά του Πατέρα Θεού για να χαρίσει την ελευθερία από την αμαρτία σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και όταν ο Κύριος μας δοκίμασε εκείνη την αγωνία στον Σταυρό και φώναξε «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες», και όταν στο τέλος πρόφερε εκείνη την μοναδική λέξη «Τετέλεστε», το έργο ετελείωσε. Ο κόσμος άλλαξε. Οι καρδιές των ανθρώπων που πραγματικά θα ήθελαν να γνωρίσουν, να καταλάβουν και να οικειοποιηθούν το έργο αυτό του Σταυρού θα άλλαζαν. Πίσω όμως, αγαπητοί μου, από τον Σταυρό του Χριστού υπήρξε η ανέκφραστη αγωνία στον κήπο της Γεθσημανή. Σε μια πλαγιά του όρους των Ελαιών, εκεί που κι άλλες φορές ο Κύριος μας σύχναζε μόνος για να έχει ζωντανή επαφή με τον Πατέρα Του, εκεί στην αγωνία της Γεθσημανή δόθηκε η μάχη, εκεί στα γόνατα κερδίθηκε η νίκη. Άραγε, ποιος άκουσε όσα είπε μόνος του ο Χριστός? Και οι τρεις πρώτοι ευαγγελιστές, με αρκετές και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της ανέκφραστης αγωνίας του, μας παρέδωσαν. Κάποιος μαθητής ίσως από τους τρεις που μισοκοιμόταν και υποσυνείδητα άκουγε και έπαιρνε μέσα του αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Κάποιος άλλος μαθητής που εντελώς κρυφά πήγε κοντά στον Χριστό για να δει τι κάνει. Ή πιο πιθανά κάποια γυναίκα από αυτές που υπηρετούσαν και αγαπούσαν τον Χριστό έτρεξε κοντά του αθόρυβα, παρακολούθησε την όλη σκηνή και την μετέδωσε στον Λουκά. Γιατί ας μην ξεχνούμε ότι ο Λουκάς έχει πολλά που έχει παρμένα από πληροφορίες γυναικών. Και ύστερα αυτή η γυναίκα είδε στο χιτώνα του τα στίγματα της αγάπης του. Αλλά ας αφήσουμε τους μαθητές να κοιμούνται και εμείς ξύπνοι ας παρακολουθήσουμε όσο μπορούμε την ανέκφραστη αγωνία του Χριστού. Αγαπητοί μου, μόνον με τρυφερές καρδιές, με ταπείνωση και με αγάπη μπορούμε να συλλάβουμε κάπως το νόημα της αγωνίας Του. Είναι το μόνο όργανο στα χέρια μας που μπορούμε να το διαθέσουμε στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού για να μας φωτίσει και να κατανοήσουμε προσωπικά ο καθένας μας το μυστικό της αγωνίας του Κυρίου μας στην Γεθσημανή. «Θείς τα γόνατα», αναφέρει ο Λουκάς, «έπεσεν επί πρόσωπον αυτού», πριν ειδών αναφέρει ο Ματθαίος, «έπιπτεν επί της γης», λέγει ο Μάρκος, «ήλθεν εις αγωνίαν», μας λέγει ο Λουκάς,
ήρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί, γράφει ο Μάρκος. Ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί, λέει ο Ματθαίος. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου και προσήθετο θερμότερο. Και ο Λουκάς έχει μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια. Στο 22:44. Και ελθόν εις αγωνίαν προσήθετο θερμότερον, έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις την γη. Ας ήρθούμε λοιπόν τούτη την ώρα εμεί και εμείς αθόρυβα πιο κοντά στον προσευχόμενο και γεμάτο αγωνία Χριστό. Ας απλώσουμε το χέρι μας και ας αφήσουμε στην παλάμη μας να πέσει μια σταγόνα από τον αιμάτινο υδρότατου, ένας θρόμβος αίματος, ένα κομμάτι πυγμένο αίμα. Και ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον θρόμβο του αίματος. Είπαν πως ο φόβος και η δειλία για τα παθήματα που σε λίγο θα πάθαινε, ο εξευτελισμός, το φτύσιμο, το ακάνθινο στεφάνι, η πορεία στον Γολγοθά, ο σταυρικός θάνατος, αυτά ήταν εκείνα που αν ήταν Θεός τα ήξερε ή αν δεν ήταν τα διαισθανόταν. Αυτά, είπαν, ήταν εκείνα που του προκάλεσαν την φρικτή και ανέκφραστη αγωνία. Όλα αυτά όμως, αγαπητοί μου, είναι αντίθετα από το θάρρος και την γαλήνη του και πριν από την Γεθσημανή και μετά τη σύλληψή του μπροστά στους αρχιερείς και στον Πιλάτο, όπως επίσης και επάνω στον σταυρό του Γολγοθά. Θα ήταν ο Κύριος μας πολύ κατώτερος και από τους οπαδούς του ακόμα που μετά νέφος ολόκληρο πέρασαν από φρικτά βασανιστήρια για να φτάσουν στον θάνατο χάριν του Χριστού με καταπληκτικό θάρρος και ηρεμία. Θα ήταν κατώτερος από άλλους ανθρώπους που ακόμα για τις ιδέες τους και μπροστά στην εκτέλεση του καθήκοντός των πέθαναν με θάρρος. Θα ήταν ακόμα κατώτερος και από πολλούς κοινούς εγκληματίες που βάδισαν στον θάνατο με χαμόγελα και χιούμορ και θάρρος. Όχι, ήταν ο Κύριός μας που θα μπορούσε να διατάξει 12 λεγεώνες να έρθουν κοντά του, όπως διαβάζομαι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ήταν ο Κύριος που μπορούσε να αποφύγει αυτόν τον θάνατο, που μπορούσε όλους να τους εξολοθρεύσει. Δεν ήταν ο φόβος, ούτε και η δειλία. Είπαν πιστοί ερμηνευτές των γραφών, θεολόγοι σωστοί, πως το κύριο συστατικό του θρόμβου, του αίματος του Ιησού Χριστού, ήταν η αμαρτία. Η ανθρώπινη φύση του δεν απέφευγε τον θάνατο σαν θάνατο, αλλά τον θάνατο που έπρεπε να υποστεί σαν εξιλέωση για τις αμαρτίες μας. Και το ποτήρι που έφτανε τώρα στα χείλη του δεν ήταν κόνιο που απλώς θα τον θανάτωνε, αλλά ήταν γεμάτο από την πικράδα της αμαρτίας. Γιατί πιο πικρό, πιο απέσιο, πιο αηδιαστικό πράγμα από την αμαρτία δεν υπάρχει. Ο Όμηρος της Αγγλίας, όπως ονομάζουν τον μεγάλο ποιητή τον Τζον Μίλτον, στο πολύ γνωστό έργο του «Ο χαμένος παράδεισος» που μεταφράστηκε και στη γλώσσα μας, αναφέρει πως ο Σατανάς μπροστά στους πυλώνες της κόλασης συνάντησε μια γυναίκα που του έφραζε το δρόμο και που τον αποκαλούσε πατέρα της. Και εκείνος της είπε, σας διαβάζω από τη μετάφραση την παλιά που υπάρχει, λέγε αμέσως της ή δυσμορφων τέρας
Και διατί ενώ πρώτην φοράν με απαντάς εις την καταχθόνιον ταύτην κοιλάδα, με ονομάζεις πατέρα σου, δεν σε γνωρίζω, ούτε είδον ποτέ ως τώρα θέαμα στιγερότερον, αθλιότερο, ελεηνότερο, φρικτότερο παρά σε. Αν και αυτός ακόμα ο σατανάς φοβήθηκε και αηδίασε την αμαρτία, μπορούμε να καταλάβουμε όσο μπορούμε τι εσήμαινε για τον Κύριό μας να σηκώσει την αμαρτία όλου του κόσμου πάνω του. Στην επιστολή προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο και στα εδάφια 7 και 8 διαβάζομαι τούτα τα λόγια. Ως τις ενδες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού και αιτιών Υιός, έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε. Ναι, αναμφίβολα ήταν το στοιχείο της αμαρτίας ένα από τα κύρια συστατικά του θρόμβου του αίματος του Χριστού. Και ακόμα το μοναδικό στοιχείο, το άλλο η μόνωση, η μοναξιά, η εγκατάλειψη, τελείως μόνος, θα σήκωνε το βάρος. Άλλωστε κανείς άνθρωπος δεν ήταν σε θέση να τον βοηθήσει. Στο 63ο κεφάλαιο του Ισαΐα, εδάφιον 3, διαβάζουμε. «Επάτησα μόνος μου των λινών και ουδείς εκ των λαών ήτο μετεμού και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάχτησα αυτούς εν τη οργή μου και το αίμα αυτών εραντίστη επί τα ημάτια μου και εμόλυνα όλην μου την στολή». Καμιά φορά στις συζητήσεις μας και προπαντός στις προσευχές μας λέμε: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί ενώ εγώ έπρεπε να σταυρωθώ εκεί πάνω στον σταυρό σου, εσύ σταυρώθηκες για μένα». Αδελφοί μου, είναι κακή θεολογία και κάθε άλλο παραγνήσια ευαγγελική διδασκαλία. Στον σταυρό του Χριστού κανένας άλλος δεν μπορούσε να ανέβει. Αυτή είναι η μοναδικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο μοναδικός σταυρός, κανένας άλλος δεν μπορούσε να ανέβει για να κάνει εξηλαίωση στον Πατέρα για τις αμαρτίες μας. Ναι, εσύ και εγώ θα έπρεπε να βρεθούμε σε κάποιον σταυρό, στον σταυρό του ληστή, ναι, αλλά ποτέ στον σταυρό του Ιησού Χριστού. Και αυτήν ακριβώς την μοναδικότητα της θυσίας του, την μοναδικότητα και την ανέκφραστη αγωνία του παρουσίασε ο θρόμβος του αίματος του Ιησού Χριστού. Έγινε αμαρτία για μας ο αναμάρτητος, όπως γράφει ο Παύλος στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους. Ο δίκαιος έπαθεν υπέρ των αδίκων. Ο αθώος σήκωσε την ενοχή μας πάνω του. Ο Άγιος λερώθηκε με την δική μας βρωμιά και ελεηνότητα. Αναμφίβολα λοιπόν, καθώς εξετάζομαι το ματωμένο υδρότατο, τον θρόμβο του αίματος του Χριστού, βλέπουμε πως ένα από τα κύρια συστατικά του ήταν η αμαρτία του κόσμου, η αμαρτία σου και η αμαρτία μου. Αλλά έχω τη γνώμη, τουλάχιστον από τη μελέτη της Γραφής, ότι εκείνο που κυριαρχεί στον θρόμβο τον αιμάτινο του υδρότα του Χριστού δεν είναι η αμαρτία. Είναι η αγάπη. Δεν ήταν η αμαρτία το κεντρί της τόσο
που θα προκαλούσε τον πόνο απευθείας στον Χριστό και την αγωνία Του, όσο η αγάπη Του για μας. Η αγάπη Του στον άνθρωπο γέννησε την αγωνία Του, ήταν η αιτία με αφορμή την τρομερή αμαρτία του ανθρώπου. Την αφαίρεση του κεντριού, την έκτρωσή της στην ζωή του ανθρώπου για να μην τον εξουσιάζει. Γιατί η αμαρτία, αν δεν μας αγαπούσε ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να τον αγγίξει. Με άλλα λόγια, η αγωνία του που προξενήθηκε από την αμαρτία μας γεννήθηκε από την αγάπη του σε μας. Άλλωστε μην ξεχνάτε πως ο διάβολος ήταν έτοιμος να δώσει λύσεις δικές του για αυτό που ήθελε να κάνει ο Χριστός. Ξέρουμε τι είναι αγάπη όταν μάθουμε τι κάνει, πόσο υποφέρει για να πλησιάσει το αντικείμενό της. Υπέφερε ο Χριστός για να μας πλησιάσει λόγω της αμαρτίας μας. Θα σας αναφέρω μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού. Από τον Ιερεμία το 31:3, είναι πολύ γνωστό το εδάφιο αυτό. «Σε ηγάπησα αγάπησιν αιώνιον, δια τούτο σε ήλκησα με έλεος». Από τον Ψαλμό 85:10, που λέγει εκεί ότι το έλεος και η αλήθεια συναπηντήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφιλήθησαν. Ή ακόμα τα λόγια του Κυρίου μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον 13:1, θυμάστε εκεί τι λέγει για την αγάπη του. «Αγαπήσα στους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς». Από το 10, 14, 15 και 18, εκεί που μιλάει για τον καλόν ποιμένα, «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχήν μου βάλω υπέρ των προβάτων. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου δια να λάβω αυτήν πάλι. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμαυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου». Και στην προσευχή του την μεγάλη, την λεγόμενη αρχιερατική 17:26, διαβάζομαι: «Φανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει, διε να είναι η αγάπη με την οποία με ηγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής». Πιστεύω λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού αυτό μας διδάσκει. Η αγάπη, διαβάζομαι στο άσμασμάτων 8:6, είναι ισχυρά ως ο θάνατος. Περίληπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτός είναι ο θρόμβος του αίματος του Χριστού. Η σταγόνα του αιμάτινου υδρότατου. Στο κέντρο, ο πυρήνας της είναι η αγάπη του για μας, για να μας γεμίσει με αγάπη, για να μας δώσει χαρά, για να μας χαρίσει την ειρήνη, την ανέκφραστη και ακυμάτιστη, την βαθιά. Εξαιτίας της αμαρτίας μας και επάνω στον Γολγοθά, στον Σταυρό, νίκησε, ώστε η αμαρτία πια να μην εξουσιάζει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο εκείνον που ανοίγεται στην παρουσία τη δική του. Δεν ξέρω που ο καθένας από μας που ήρθαμε τούτη την ώρα, είτε από προσδοκία να ακούσουμε ένα μήνυμα από τον Λόγο του Θεού, είτε από συνήθεια, είτε για άλλους λόγους, δεν ξέρω λέγω που βρίσκεται ο καθένας από μας, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Χριστός σου λέει «Σ' αγαπώ».
θυσιάστηκα και για σένα. Και αν δεν έχεις ανοίξει την καρδιά σου σε εκείνον, αν απλώς γιορτάζεις τούτη την περίοδο των παθών και της Ανάστασης κατά τον συνηθισμένο και μάλιστα ελληνικό τρόπο, τότε θα χάσεις. Θα χάσεις το νόημα της ζωής σου. Θα χάσεις την ευκαιρία, η αγάπη του Χριστού να μπει μέσα σου, να σε ελευθερώσει, να σε ενώσει με τον Πατέρα. Έλα κοντά μου, κράζει ο Χριστός, να νιώσεις την αγάπη μου και να σου δώσω τη σωτηρία μου. Αλλά πρέπει να συντριφθείς. Πρέπει να τριφθείς. Πρέπει να ταπεινωθείς. Πρέπει να αναγνωρίσεις εσύ ποιος είσαι μπροστά στον Θεό και να ζητήσεις τη χάρη Του, το έλεος Του και να πάρεις τη μεγάλη απόφαση της ζωής σου για πάντα να ανήκεις σε Εκείνον. Τότε το Πνεύμα του Θεού θα μπει μέσα σου. Θα σε συγχωρήσει, η αγάπη Του θα σε γεμίσει και θα γίνεις ένας ευλογημένος, σωστός άνθρωπος που θα μπορείς να κυκλοφορείς μέσα στον κόσμο του μίσους σκορπώντας την αγάπη. Ξέρω όμως και δοξάζω τον Θεό γι' αυτό ότι υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί ανάμεσά μας που έχουμε περάσει από αυτήν την ευλογημένη πείρα, που στο διάβα της ζωής μας κάποτε καταλάβαμε πόσο εγωκεντρικοί ήμασταν, καταλάβαμε πόσο σκλάβοι του εαυτού μας και της αμαρτίας ήμασταν και προσκαλέσαμε τον Χριστό καθώς Εκείνος μας προσκαλούσε να έρθει μέσα μας, να πάμε κοντά Του, να μείνει μέσα μας. Και ξέρουμε αυτό το θαύμα της απελευθέρωσης από τον εαυτό μας, από τα δεσμά της αμαρτίας, αυτό το θαύμα της εσωτερικής αλλαγής και αναγέννησης που έκαμε Εκείνος, και τον δοξάζομαι και τον ευχαριστούμε για αυτόν, γιατί τώρα ελευθερωμένοι ζούμε την ζωή και το μεγαλείο της χριστιανικής ζωής που Εκείνος θέλει και έχει ορίσει μέσα στο Λόγο Του. Και αδελφοί μου, καθώς αντικρίζομαι ένα θρόμβο από το αίμα του Χριστού, από τον αιμάτινο Εκείνο υδρότα Του, το μήνυμά Του για μας είναι: προσέχετε, αγρυπνείτε, μη κοιμάστε, μην αμαρτάνετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δεν αγωνιστήκατε, λέει, μέχρι σέματος κατά της αμαρτίας, διαβάζουμε. Ο κόσμος πολλές φορές μπαίνει μέσα μας και στις εκκλησίες ακόμα. Μπορεί να υπάρξουν συμβιβασμοί στην ζωή μας και χρειάζεται αγώνας και αγωνία προσευχής για να σταθούμε εκεί ψηλά, καθαροί, άγιοι, όπως μας θέλει Εκείνος, όπως μπορεί να μας κάνει Εκείνος, όπως θέλει να μας βλέπει ο κόσμος, για να έρχονται στα λυτρωτικά Του πόδια, να γίνουμε συμμέτοχοι των παθών Του και από την αγάπη Του να σκορπάμε την αγάπη στους άλλους, να γίνουμε οι άνθρωποι της αγάπης, να πονάμε για τους άλλους, να αγωνιζόμαστε στην προσευχή για την λύτρωσή τους. Πόσο πονούμε και πόσο αγωνιζόμαστε στην προσευχή για τους άλλους. Στην δεύτερη επιστολή του ο Παύλος προς τον Τιμόθεο 4, 5, 8 γράφει: αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον, εργάσει τη έργον Ευαγγελιστού, την διακονίαν σου κάμε πλήρη, διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστην διετήρησα, του λυπουμένη σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μια αποδόση εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνον σε με,
αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσι την επιφάνειαν αυτού. Και θα μου πείτε πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Εβραίους 12, τα δύο πρώτα εδάφια. Εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σου του νέφους μαρτύρων, που αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχουμε με θυπομονή στον προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνην και κάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού, αποβλέποντες, αφορώντες εις το Άγιο του πρόσωπο, και είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού στη διάθεσή μας, αδελφοί μου, για να ζήσουμε αυτήν την ζωή, για να τρέχουμε έτσι το δρόμο μας, για να δοξάζουμε και να τιμούμε τον Κύριό μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Κύριε, σε δοξάζομαι. Κύριε, σε υμνούμε για την μεγάλη, την ανεπανάληπτη θυσία σου για μας. Και θέλω να κλείσω με τα λόγια του Κυρίου μας, την εντολή του Κυρίου μας σε όλους μας. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 13, εδάφια 34 και 35. Εντολήν καινήν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα, και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Αμήν.

εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Και ως τις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το τέλειο έργο της χάρης. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε πραγματικά πλημμένοι στο αίμα του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί σου, να σε λέμε Πατέρα, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για την βεβαιότητα ότι όσοι σε έχουμε δεχθεί, κάποια μέρα θα κατοικήσουμε μαζί σου για μια αιωνιότητα, θα απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας έχεις δώσει ήδη από αυτή τη ζωή, δια του Ιησού Χριστού, να μπορούμε να σε γνωρίζουμε. Αξίωνε μας αυτό να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κάθε μέρα στη ζωή μας. Και αξίωνε μας έτσι να είναι προσανατολισμένη η ζωή μας, ώστε πραγματικά πρωταρχικός μας στόχος να είναι η γνώση του προσώπου σου και η μόρφωση του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε, βοήθησε να έχουμε συνέστηση ότι από αυτή τη ζωή είμαστε περαστικοί, ότι έχεις λόγο που μας αφήνεις και αξίωσέ μας τον καθένα από εμάς, αλλά και σαν Εκκλησία, να διακρίνουμε για ποιο λόγο μας αφήνεις αυτή τη ζωή από τη στιγμή που σε έχουμε γνωρίσει. Αξίωνέ μας να στεκόμαστε έτσι μπροστά σου, ώστε να μπορείς να κάνεις έργο πρώτα απ' όλα μέσα στην καρδιά και τη ζωή τη δικιά μας. Τα μάτια του νου μας, της καρδιάς μας, της ψυχής μας, να βλέπουν όχι σε αυτά που έχουμε μπροστά μας, αλλά να μπορούν, όπως ο Παύλος έλεγε, να ταινίζουν στα μη βλεπόμενα. Να επιθυμούμε εκείνα, να καταλαβαίνουμε ότι ο θησαυρός μας είναι εκεί, η καρδιά μας να είναι ακουμπισμένη εκεί και αυτά να επιθυμεί. Και σε παρακαλούμε με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να πορευόμαστε και αυτό να βλέπουν και οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν μέσα στη ζωή μας. Ότι είμαστε πολίτες μιας άλλης χώρας, μιας άλλης βασιλείας, με άλλες αρχές, με άλλες εξουσίες, με άλλους κανόνες. Αξίωνε μας, Πατέρα μας, πραγματικά να είμαστε άνθρωποι και ατομικά και συλλογικά που θα εξαγγέλουμε τις αρετές τις δικές σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ανάμεσα στις ευλογίες σου είναι και η υπόσχεσή σου ότι εφόσον έχουμε μαζευτεί στο όνομά σου, το πνεύμα το δικό σου είναι εκείνο που είναι ανάμεσά μας. Και καθώς εκείνος ο Παράκλητος είναι ανάμεσά μας, σε παρακαλούμε, είναι εκείνος που θα διερμηνεύσει το λόγο το δικό σου, θα τον καθαρίσει από κάθε δι το ανθρώπινο που ξέρεις με πόση αδυναμία εκφέρεται, και ας μείνει, Πατέρα μας, στην καρδιά του καθενός μας, μόνο την από σένα. Στα ζητάμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τρία εδάφια από το λόγο του Θεού, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ημερών, και στη συνέχεια θα ξαναψάλουμε. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 12ο κεφάλαιο,